0: Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Η παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβη προκάλεσε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και καταστήματα. Δύο γιοταχοί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις 12 και 32 μετά τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σήμερα σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμη, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτερπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο στον Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν οι 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metals στις Νέες Καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες, όπου αύριο και την Παρασκευή θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης και των πληθωριστικών πιέσεων εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κρίση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία σε εξέλιξη είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν χθες με αστυνομικούς στην Άντι και τη Λιόν, ενώ οδοφράγματα στήθηκαν έξω από τα σχολεία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη δέχθηκε η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν. Από συντρίμια πυράβλων στο Ριάντ. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Ουκρανό Πρόεδρο στο Λονδίνο. Χθες βράδυ στο Κίεβο επλήγει από ρωσικό βαλιστικό πύραυλο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής και πολυκατοικία με τουλάχιστον ένα νεκρό και 17 τραυματίες. Με καρκίνο του πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού. Χθες υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρέθηκε ο κάτω λοβός του δεξιού πνεύμονα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με ζιγζάκ, πέδεσαν τάξη και πάει λέγοντας. Γιάννη Φθημίου, καλησπέρα, πολλά συγχαρητήρια για την όμορφη κομπή σου, τα λαϊκά μονοπάτια που μας κρατάς εν τροφιά με υπέροχα τραγούδια. Να είσαι πάντα καλά, να συνεχίζεις έτσι να μας ταξιδεύεις με τις μουσικές σου. Θέλω επίσης να σε ενημερώσω ότι εδώ στα Ψαχνά Ευβοίας έχουμε πολύ δυνατό αέρα και βροχή. Όλο κάτι γίνεται με την Εύβοια, όλο ξεγυλίζει ο Μεσάπιος εκεί, χαμός γίνεται με τα Ψαχνά. Ξέρω, ήταν 4 χρόνια ο γιος μου στο πανεπιστήμιο εκεί στη σχολή, στο Καποδιστριακό, οπότε το έχω ζήσει από κοντά το έργο. Έχουν πέσει και πολλά κλαδιά από δέντρα, θέλει μεγάλη προσοχή σε όλους. Να είσαι καλά, Γιάννη, ο Σέιχης λοιπόν από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Λυκερία.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το «Έχω μια αγάπη, καπέλα».
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω

Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιαννιώτισσα που μας ακούει στην Αυστραλία. Να της αφιερώσουμε το επόμενο.

ξέρω πιανού. Το δάκρυ στάλα-στά θα πέφτει από τα μάτια.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

0: ζω.
1: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Καλημέρα στον Κώστα από τους στρόμπονες της Σέβειας. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο Σοφικό Κορινθίας. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Η παραίτηση Guilfoyle προκαλεί αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και καταστήματα, δύο γιοταχοί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, σε όλες τις Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο, στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις Νέες Καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και την Παρασκευή. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγειάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία, σε εξέλιξη είναι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν χθες με αστυνομικούς στην Άντι και στη Λιόν, ενώ δοφράγματα στήθηκαν έξω από τα σχολεία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία στο Κίεβο, όπου χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικό σταθμός. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν. 4 τραυματίες από συντρίμια πυράβλων στο Ριάντ. Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού πνεύμονάτου.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με το medley του Δημήτρη του Μητροπάνου, το Αλίμονο και το Διονύχτης. Και προχωράμε με τι, με Ρίτα, 20 Μάιδες. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τους Τρόπονες της Εύβοιας.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Ξαδημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Το χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετανιώσες, αλλά σ' έχω ξεχάσει.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Μακρυδόπουλο. Κάτι έχουμε, αλλά ανοιγώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Ιωάννη, πρόδρομε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

Και σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε για να πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας με Στέλιο, με Στράτο, με Κατερίνα Στανίση και Μαρινέλα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας, ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, αν και σήμερα δεν μπορεί να ήμουν και πολύ ευχάριστη παρέα λόγω του ατυχέστατου γεγονότος του φίλου μου που έφυγε, αλλά τι να κάνουμε, και αυτά μες στη ζωή είναι. Λοιπόν, να δώσουμε ραντεβού αύριο, από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Η παρέτηση Guilfoyle προκαλεί αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που θέτουν ερωτήματα για τις πολιτικές της προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και καταστήματα, γιοταχή παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις 12 και μισή μετά τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Εδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο, στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθεί τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν οι 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αύριο και την Παρασκευή. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας από τις χώρες με ισχυρή οικονομία να εξηγιάνουν επιγόντως τα οικονομικά τους, καθώς προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί η κρίση θα καταστεί αδύνατη η στήριξη των πολιτών. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία σε εξέλιξη είναι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς χθες στην Άντι και στη Λιόν, ενώ οδοφράγματα στήθηκαν έξω από τα σχολεία. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία και σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στην πόλη. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμια πυράβλων στο Ριάντ. Με καρκίνο στον πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υποβλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του αριστερού πνεύμονα του.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και σποραδικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργύρο.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

Και είναι να απορρεί κανείς πως καταφέραμε και χωρέσαμε μέσα σε ένα 24ωρο μια δυνατή κακοκαιρία, τα μέτρα για τα καύσιμα, την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης, την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Αθήνα Kimberly Guilfoyle και μια σειρά εξίσου σημαντικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκές χώρες και φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παράλληλα, στο εσωτερικό και πολιτικές αψημαχίες, την επομένη του άθρου του Καρτερού, αλλά και το νέο ντρόουν καμικάζι του πολεμικού ναυτικού που φέρνει το συμβολικό όνομα πυρπολιτής. Άραγε, πώς χώρισαν όλα αυτά μέσα στις 24 ώρες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά τις κακοκαιρίες και τις επιπτώσεις. Κλειστά σχόλια σήμερα λόγω της κακοκαιρίας. Σε επιφυλακή λοιπόν είναι οι αρμόδιες αρχές, καθώς είχαμε και θα έχουμε και στη συνέχεια ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τυελώδεις ανέμους που θα πλήξουν αρκετές περιοχές της χώρας και δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για τις μετακινήσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Λοιπόν, στην Εύβοια θα έχουμε συνέβεια στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στις Κυκλάδες και θα δωδεκάνησαν κυρίως στα σχολεία. Στην Εύβοια είναι οι σχολικές μονάδες κλειστές στην περιοχή Μαντούδη, Λίμνη και Αγία Άννα. Η απόφαση αφορά όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Η απόφαση συνδέεται με τις προβλέψεις για τα μεγάλα ύψη βροχή στη Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στα ανατολικά τμήματα του Δήμου, τα ύψη της βροχής αναμένεται να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά. Σε άλλη περιοχή είναι στο Δήμο Ντρυφίων με Σαπίων. Εκεί λοιπόν θα είναι κλειστά και τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και τα γυμνάσια και τα λύκεια της περιοχής λόγω των επικίνδυνων δυσμενών καιρικών συνθήκων. Για τους ίδιους λόγους και ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου έχει κλείσει τα σχολεία για σήμερα όλων των βαθμίδων που λειτουργούν στο Δήμο και αφορά βεβαίως και βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Αναστολή τη λειτουργία των σχολείων υπάρχει και στο Δήμο Σκιάθου, αλλά και στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σκοπέλου, αλλά και στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχη απόφαση υπέγραψε και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, και έτσι αναστέλει τη λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, και στην Αττική πάντως αναμένονται βροχές και καταιγίδες και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του λεκανοπεδίου, κυρίως τις ώρες των μετακινήσεων των μαθητών. Πάντως για σήμερα Τετάρτη, η κακοκαιρία αναμένεται να μετατοπιστεί ανατολικότερα με καταιγίδες, τοπικές γαλαζοπτώσεις, θυελώδεις βοριάδες έως και 9 μπουφόρ, αλλά και κρύο για την εποχή. Ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Ισχυρά αναμένεται να είναι τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στη Δυτική Κρήτη, στα Νότια Δωδεκάνησα, σε Ρόδο και Καστελόριζο μέχρι το μεσημέρι. Σταδιακά μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα νότια. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας ο καιρός θα είναι καλύτερος με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι στους 16-18 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά έως 20-23 στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στην Αττική προβλέπονται βροχές και στα βόρεια-βορειοανατολικά καταιγίδες, αλλά από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία 14-18 βαθμούς, αλλά η αίσθηση του κρύου θα είναι μεγαλύτερη λόγω των θυελωδών βοριάδων που θα πνέουν στα 8-9 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα βρέξει το πρωί με αυξημένες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11-21 βαθμούς με βόρειους ανέμους 4-6 μποφόρ και στα νότια 7-8 μποφόρ και μποφόρ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα έχουμε στην Αθήνα 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη 13, στην Πάτρα 13, στο Ηράκλειο 18, στην Καλκίδα 16, στην Κόρινθο 16, στην Καβάλα 11, στην Καλαμάτα 13, στη Λάρισα 12 και στα Ιωάννα 10 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πρωινό Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, είναι η ημέρα δηλαδή της τυποποίησης και σαν σήμερα το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων, Εντουάρδο το δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας. 1862 το απόμεσο σήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνει στη πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά την δοξολογία, ο πρόεδρος προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας οργιστώμε επί της πλατείας τάθης λαβούσης διτωρέων της Ομόνιας όνομα και ο καθένας να πει ορκίζομαι πίστην στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις. 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά για να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. 1944 ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε δεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. 1990 δημοτικές εκλογές διενεργούνται στην Ελλάδα. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Αντώνης Τρίτσης, στη Θεσσαλονίκη Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος και στον Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτης. 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Κέμπριτζ, Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις για το κράτος πρόνοιας. Και το 1939 έρχεται στη ζωή ο Ολαφ Ρόλερ, ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Και το 1995 η Ελένη Βλάχου, η Ελληνίδα δημοσιογράφος, και εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή. Το 2004 ο Βλάσης Μπονάτσος, ο Έλληνας ρόκερ, ηθοποιός και σόουμαν. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα στο Καστελόριζο. Έχουμε κακοκαιρία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα στα Τρίκαλα. Καλημέρα, Νίκο. Ψιλόβροχο και 12 βαθμούς Κελσίου μου γράφει ο Νίκος από τα Τρίκαλα. Βροχή και στον Πειραιά. 16 βαθμούς μου λένε Αργυρό και Δημήτρης. Καλημέρα και στο Χρήστο εδώ, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή, που έχει ξεκινήσει νωρίς για τη δουλειά. Λοιπόν, μέχρι τώρα ξέραμε τα αθλητικά κανάλια, ξέραμε τις πλατφόρμες. Μία ακόμη πλατφόρμα μπαίνει, κάνει δυναμική είσοδο στο ποδόσφαιρο μέσω του Μουντιάλ του 2030. Το Netflix, που μέχρι τώρα ξέραμε ότι βλέπαμε ταινίες και σειρές, κάνει μια δυναμική είσοδο στο χώρο του ποδοσφαίρου. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα του Παγκόσμιου Κυπέλλου του 2030 για την Ισπανία και την Ανδόρα, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά που η εταιρεία θα μεταδώσει μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση ανδρών. Έτσι λοιπόν θα μεταδώσει και τους 104 αγώνες της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο. Προηγουμένως είχε αγοράσει δικαιώματα για τις διοργανώσεις των γυναικών του 2027 και του 2031, αλλά μόνο για τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Ισπανική εφημερίδα. Θα σηματοδοτήσει λοιπόν αυτή η αγορά, τη συμπλήρωσε 100 ετών από την διοργάνωση της πρώτης, των πρώτων Μουντιάλ. Η Ισπανία, η ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία. Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες στο πλαίσιο των εορτασμών για την 130. Το Netflix σχεδιάζει να παρέχει μια ζωντανή κάλυψη στη διοργάνωση με εκπομπές πριν από την έναρξη και στο ημίχρονο και μετά τη λήξη των αγώνων, καθώς και μια καθημερινή εκπομπή με τα καλύτερα στιγμιότυπα της ημέρας των αγώνων και άλλο περιεχόμενο που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της προσμονής εν ώψη του τουρνουά. Λοιπόν, τώρα μένει να δούμε αν θα δικαιολογηθούν, αν θα δικαιωθούν μάλλον οι φήμες ότι το Netflix ενδέχεται να διεκδικήσει και τα δικαιώματα του Champions League, καθώς η πλατφόρμα διαθέτει ήδη δικαιώματα και εκδηλώσεις πολύ σημαντικών διοργανώσεων. Αφήνουμε τα αθλητικά, πάμε στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο. Χθες είχαμε την κατασκήνωση φοιτητών στο πλατεία Συντάγματος παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δέκαδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν και έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος με το βλέμμα στραμμένο στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας οργάνωσαν τη δική τους παρέμβαση, διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Μέλη των φοιτητικών συλλόγων κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα με βασικό αίτημα τη λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τους φοιτητές από τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Μάλιστα, θέλησαν να ανοίξουν και πανό μπροστά από τη Βουλή, αλλά δημιουργίες των αστυνομικών έτρεξαν στο σημείο και μπλόκαναν τους φοιτητές στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετάνια. Οι φοιτητές επέμειναν, ζήτησαν να ανοίξουν το πανό, ενώ περιέγραψαν την κατάσταση που βιώνουν και κατόπιν διαβουλεύσεων η Ελλάς τους επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή. Όταν έφτασαν μπροστά στο ύψος του Κοινοβουλίου, άνοιξαν το πανό που έγραφε «Να σπουδάσουμε, να επιβιώσουμε», ανάβοντας καπνογόνα και φωντάζοντας συνθήματα. Αυτά συμβαίνουν σε πρώτη φάση με τους φοιτητικούς συλλόγους. Είναι μια προσπάθεια που κάποιοι λένε ότι έχει κομματικό υπόβαθρο. Είναι μια προσπάθεια εισαγωγής των κινητοποιήσεων που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι σιγά σιγά μεταδίδονται σε όλη την Ευρώπη. Ξεκίνησαν από τη Γαλλία, πέρασαν στο Βέλγιο, πέρασαν στην Ισπανία. Τώρα θα δούμε αν θα φτάσουν και στην Ελλάδα, αν θα αποκτήσουν δηλαδή ένταση τις επόμενες ημέρες, καθώς βεβαίως δεν βοηθούν και οι καιρικές συνθήκες τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κατασκήνωσαν χθες στο Σύνταγμα. Βέβαια υπάρχουν διάφορα πράγματα στην παιδεία τα οποία θέλουν συζήτηση, μεγάλη συζήτηση, και φάνηκε αυτό και με το τελευταίο περιστατικό με την Γκράβα. Λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή είχαμε εδώ και αρκετές ημέρες μια έντονη οσμή στην Γκράβα, στα σχολεία. Δόθηκε κάποια στιγμή να γίνει εντολή να γίνει έλεγχος, δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι την περασμένη Παρασκευή ο Δήμαρχος Αθηναίων έδωσε την εντολή να φύγουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία και να αρχίσουν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι οι οποίοι φάνηκε ότι δεν γινόντουσαν, είχαν να γίνει ουσιαστικός έλεγχος από το 2003, δηλαδή 23 χρόνια παρακαλώ, όχι ένα και δύο, 23 χρόνια. Λοιπόν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει κάποιο πόρισμα, μάλλον μέχρι χθες το πρωί δεν είχε πάρει κάποιο πόρισμα ο Δήμαρχος Αθηναίων. Πήρε τελικά το πόρισμα ότι όλα λειτουργούν σωστά, ωστόσο δεν δόθηκε εξήγηση γιατί υπάρχει αυτή η οσμή. Και ήταν η συνέχεια του Σύριαλ. Η συνέχεια του Σύριαλ ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων να ζητήσει από το ΤΕΕ να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και να δώσει απάντηση, να λύσει το μυστήριο από πού υπάρχει αυτή η οσμή. Αργά το βράδυ ήρθε η απάντηση από τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Στασινό. Έδωσε απάντηση λοιπόν στον Δήμαρχο Αθηναίων, ο κύριος Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει υποβάλει επισήμως κανένα αίτημα για έλεγχο, είπε, για πραγματογνωμοσύνη. Ενώ παράλληλα το ΤΕΕ προχωρά σε τεχνικό έλεγχο των δικτύων και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, με τις πρώτες αυτοψίες να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και την πραγματογνωμοσύνη να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η τοποθέτηση Στασινού έρχεται μετά την ανάρτηση Δούκα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι είχε ζητηθεί εδώ και μια εβδομάδα έλεγχος από το ΤΕΕ στο σχολικό συγκρότημα χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί. Αυτό όλο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σοβαρό. Και μάλιστα όταν ο κύριος Στασινός έχει υποστηριχθεί από το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο προέρχεται και ο κύριος Δούκας, δηλαδή οι δύο στελέχοι ενός κόμματος δεν μπορούν να συνεννοηθούν για το αν έχει ζητηθεί ή όχι ο έλεγχος. Φανταστείτε σε ένα συγκρότημα το οποίο είχε να ελεγχθεί το σύστημα του φυσικού αερίου 23 χρόνια. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στην παιδεία, υπάρχουν όσον αφορά τη στήριξη της παιδείας, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συνεννοηθούν όλοι οι παράγοντες, ξεκινώντας από το Υπουργείο Παιδείας, με το Δήμο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι θα πρέπει σε τα χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν τις συντηρήσεις, τους ελέγχους σε όλα αυτά τα συστήματα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να πάμε πολύ μακριά, όπως είναι κατανοητό. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και ένας φίλος, τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία τάξη. Πρέπει να υπάρξει ένα νοικοκύρεμα. Δεν είναι δυνατόν 23 χρόνια να μην ελέγχεται μία εγκατάσταση φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο ίσως συγκρότημα σχολικών κτηρίων στην Ελλάδα. Λοιπόν, το σύριαλ πάντως δεν είναι μόνο στα ελληνικά σχολεία. Υπάρχει ένα σύριαλ και με το τι γίνεται με τα καύσιμα παγκοσμίως. Σήμερα βεβαίως στην Ελλάδα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ήδη από χθες ο υπουργός, ο κύριος Πυρακάκης, ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμασης κατά 30%. Ένα επίδομα θέρμασης το οποίο βεβαίως δίνεται αναπεριοχή ανάλογα με τις ανάγκες για θέρμαση που υπάρχουν και βεβαίως με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να ακούσουμε, χθες υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση για την οικονομία. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Πυρακάκης, τι είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά και τι είπε οι αντιπολίτες.
1: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της. Και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά.
2: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
3: Ο ελληνικός λαός λοιπόν μπορεί να κρίνει. Να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που χάραξε 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Στον δρόμο της υποτίμησης των κοινωνικών προβλημάτων ή στον δρόμο της κοινωνικής ευαισθησίας και ενός άλλου σχεδίου για ισχυρή οικονομία με λύσεις για τους πολίτες.
4: Για να νικήσει τελικά η πατρίδα των ανθρώπων του Μόκθου, των εργατών, των εργατριών, όλων των εργαζομένων, των βιοπαλαιστών αγροτών, των ελευθεροεπαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων.
0: Αυτά λοιπόν στην Ελλάδα για την οικονομία και τα καύσιμα. Ο πρόεδρος βεβαίως των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε χθες τους Χούθη της Ιεμένης ότι σκοπίμως προσπαθούν να αυξήσουν τις τιμές του πετρελαίου εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο και προειδοποίησε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τις επιθέσεις τους στη Σαουδική Αραβία. Οι Χούθη συμπεριφέρονται πολύ άσχημα, έγραψε ανάτησή τους στην πλατφόρμα Truth Social, κατηγορώντας τους αντάρτες ότι ξανάρχισαν τις επιθέσεις κατά διαταγή του Ιράν μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας μετά τα αμερικανικά πλήγματα στην Ιεμένη πέρσι. Ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι επίσης ότι η προειδοποίησή του θα ισχύει και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σημειώνοντας θα είμαι εκεί μετά τις εκλογές και δεν θα ξεχάσω ποτέ. Λοιπόν, νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι ενδέχεται να ζητήσει από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει στηρίζοντας τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Ιεμένης πολεμούν την υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση της χώρας από το 2014. Η σύγκρουση εντάθηκε μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν με τους αντάρτες να κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ. Όλα αυτά βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι συντηρούν τις τιμές του πετρελαίου, το οποίο κάνει το Brent για παράδειγμα, κάνει μια διαδρομή από τα 103 έως τα 107 και ξανά από την αρχή. Ο Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται απεσιόδοξος για τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε χθες ότι θα είναι πολύ δύσκολο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διατηρήσει την πλειοψηφία τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές παραδοσιακά δεν στέφονται με επιτυχία για τον ενεργεία πρόεδρο. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει και το ζήτημα με την Kimberly Guilfoyle, είπε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Έκανε λοιπόν την πρώτη δήλωση μετά την αποπομπή της κυρίας Guilfoyle, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κέιτι Ζακαραία, με αφορμή τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως είχε προειδεάσει για αυτές τις εξελίξεις με σχετικές δηλώσεις. Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, είπε: το εξετάζουμε, αν δηλαδή θα απομακρύνει την κυρία Γκλιφόιλ, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, είχε δηλώσει προχθές το βράδυ. Κυρία Γκλιφόιλ βεβαίως δημοσίευσε μια μακροσκελή ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον πρόεδρο Τραμπ για τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να υπηρετήσει στην Ελλάδα και επεσήμανε ότι η κατηγορία σε βάρος της είναι ψευδής και ότι θα υπερασπιστεί το όνομά της και τη φήμη της. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες όσον αφορά το αίτημα του Λευκού Οίκου να αποχωρήσει η κυρία Γκλιφόιλ από την πρεσβεία, την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Τώρα, προσωρινός διάδοχος της κυρίας Kimberly Guilfoyle, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Τζος Χακ. Θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής Αμερικανικής πρεσβείας για τους επόμενους μήνες, μέχρι να κινηθεί η διαδικασία αντικατάστασης Kimberly Guilfoyle, που ζητήθηκε η παραίτησή της από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθηθεί η πρακτική να αναλάβει το νούμερο 2 της πρεσβείας, όπως είχε συμβεί και στο μεσοδιάστημα μεταξύ της αποχώρησης του προηγούμενου πρέσβη, του Τζορτζ Τζούνι, και της έλευσης της κυρίας Kimberly Guilfoyle. Ο Τζος Χακ, λένε οι ίδιες πληροφορίες, τα τελευταία 24 ήταν εκείνος που ουσιαστικά έτρεχε την πρεσβεία. Είναι έμπειρος διπλωμάτης, με θητεία στο State Department και σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, και σήμερα είναι αναπληρωτής επικεφαλής. Στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός Υπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα την πολιτική για την Νότια Ευρώπη και τον Κάφκασο, καθώς και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης με αρμοδιότητα την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Άρα είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης με πολύ βαρύ βιογραφικό, γνωρίζει καλά την περιοχή, καθώς ήταν υπεύθυνος, είχε την αρμοδιότητα για την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Άρα για αρκετούς μήνες, τους επόμενους μήνες λοιπόν, ο Τζος Χακ θα είναι αυτός που θα τρέχει τα ζητήματα της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Τώρα, η τελευταία παρέτηση Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα είχε συμβεί πριν 52 χρόνια, ήταν το καλοκαίρι του 1974. Τότε ήταν ο Χέντρι Τάσκα, αποχώρησε από τη θέση του εν μέσω της κυπριακής τραγωδίας και της κατάρρευσης στρατιωτικής δικτατορίας σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις στις σχέσεις Αθήνας και Ουάσιγκτον. Ο Τάσκα, ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 1970 επί προεδρίας Ρίτσαρντ Νίξον.

0: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.
4: 40 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ιρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Λοιπόν, χθες παρουσιάστηκε ο Πυρπολιτής, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, το οποίο μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον εχθρικών πλοίων. Το παρουσιάστηκε από το πολεμικό ναυτικό. Είναι ο Πυρπολιτής, ένα σύστημα που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από ελληνικά στελέχη, που προορίζεται να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου με απότερο στόχο τη μαζική παραγωγή του. Έγινε χθες η αποκάλυψη στο ναυτικό Χειρός Καραμαγκά κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλασσίων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νέου σκάφους είναι ότι συνδυάζει δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, παρακολούθησης θαλάσσιων περιοχών με τη δυνατότητα προσβολής στόχων επιφανείας. Ο Πυρπολιτής έχει μήκος μόλις 5 μέτρα και μπορεί να ξεπεράσει τους 40 κόβους, δηλαδή τα 74 χιλιόμετρα την ώρα. Διαθέτει υψηλή αυτονομία. Το στοιχείο που το διαφοροποιεί το συγκεκριμένο σκάφος από ένα συμβατικό μη επανδρωμένο μέσο επιτήρησης είναι η δυνατότητά του να αναλαμβάνει αποστολές επίθεσης μονής κατεύθυνσης, γνωστές ως one-way attack. Σε αυτές, το ίδιο σκάφος μετατρέπεται σε μέσο προσβολής του στόχου, μεταφέροντας εκρηκτικό φορτίο. Λοιπόν, αυτό το ελληνικό USV μπορεί να έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει διαφορετικού τύπου αποστολές στη θάλασσα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία πληρώματος στο ίδιο το σκάφος. Οι δυνατότητες που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνουν τη συλλογή πληροφοριών, την επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και την αναγνώριση στόχων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα μέρος των αποστολών επιτήρησης και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει σε μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Τώρα, το όνομα Πυρπολιτής, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι τυχαίο. Συνδέει το νέο ελληνικό οπλικό σύστημα με τα πυρπολικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την Επανάσταση του 1821. Τότε οι Έλληνες ναυτικοί χρησιμοποιούσαν μικρά σκάφη φορτωμένα με έφλεκτα υλικά και εκρηκτικές ύλες για να επιτίθενται στα μεγαλύτερα πολεμικά πλοία του Οθωμανικού στόλου. Οι πυρπολιτές πλησίαζαν το στόχο, προσκολούσαν το πυρπολικό στο εχθρικό πλοίο και αφού ενεργοποιούσαν το μηχανικό τμήμα ανάφλεξης, απομακρύνονταν με μια μικρή λέμβο. Δύο αιώνες αργότερα, η ίδια βασική αντίληψη της χρήσης ενός μικρού σκάφους για την προσβολή μεγαλύτερου πλοίου αποκτά τεχνολογικά διαφορετική μορφή. Λοιπόν, ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα πλοίο καμικάζι που θα μπορεί να λειτουργήσει και ως καμικάζι. Αυτό θα το δούμε τώρα αν μπορεί να γίνει σε μαζική μορφή. Πάντως ο κύριος Δένδιας προανήγγειλε ουσιαστικά ότι μέχρι το 2030 η Ελλάδα θα είναι η χώρα με τα περισσότερα ντρόουν, είτε θαλάσσια είτε εναέρια στην Ευρώπη. Λοιπόν, μια και μιλάμε όμως για τεχνολογία, χθες είχαμε μία ακόμη κυβερνοεπίθεση, η οποία ουσιαστικά είναι σε 350 σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Βρίσκεται η έρευνα σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες για τον εντοπισμό των hacker που κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο των συστημάτων ψήξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ στην Γαλλία, αλλάζοντας εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία των ψυγείων και καταστρέφοντας μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία επηρέασε τουλάχιστον 350 καταστήματα με κορυφαία σούπερ μάρκετ πολύ γνωστά, αναδεικνύοντας τα σοβαρά κενά ασφαλείας που εξακολουθούν να υπάρχουν σε συσκευές και συστήματα που είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. στα σούπερ μάρκετ του Παρισιού. Εργαζόμενοι αναγκάστηκαν την Τρίτη να πετάξουν ολόκληρα κυβότια με αλλοιωμένα κρέατα και καταψυγμένα προϊόντα σε μεγάλους κάδους απορριμμάτων, καθώς τα ψυγεία είχαν πάψει να διατηρούν τις απαιτούμενες θερμοκρασίες. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ κοντόφθαλμη λογική αυτή, θεωρώντας ότι αυτοί που κάνουν, οι hacker που κάνουν αυτόν τον ακτιβισμό, ότι αυτό θα κοστίσει στα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ, όπως καταλαβαίνετε, όπως και κάθε επιχείρηση, πλέον έχουν αυτοματοποιήσει τον κίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολύ απλά θα περάσουν το κόστος, αυτό το κόστος που θα τους επιβαρύνει, θα το περάσουν στους καταναλωτές. Θα αυξήσουν λίγο τις τιμές στα υπόλοιπα προϊόντα και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Μια πολύ κοντόφθαλμη λογική, και καταστρέφονται τα τρόφιμα και δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα από αυτές τις ενέργειες των hacker που κατάφεραν να ελέγξουν τα ψυγεία και να καταστρέψουν δεν ξέρω και εγώ πόσους τόνους τροφίμων. Λεπτά μετά τις 5, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή, τίτλοι του τέλους για την Κιλφόιλ, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισία, επιδεινώνει το κυκλοφοριακό, τη δίνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Παράθυρο για περισσότερους εισαχτέους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Βρετάνιων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη σε 4 χώρες. Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές της πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου την αυλαία σε μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους περίπου 12 μήνες, προεδρικές και βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ιταλία, καθώς και σε 4 μικρότερες, στην Εσθονία, τη Φιλανδία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία. Το πρώτο ελληνικό ντρόουν στη θάλασσα, ο πυρπολιτής. Και κάτω από 1,6 ευρώ ανά λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση. Σήμερα θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Θα μάθουμε ποια θα είναι ακριβή τιμή που θα ανοίξει αύριο η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Πάμε στα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Γκλιφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Εδώ και ημέρες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζέτ στο εξωτερικό. Τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθει η Ουάσιγκτον μέσα των μέσων ενημέρωσης. Πού κρύβω τα μυστικά της, οι μπλε ζώνες της μακροζωίας, τα συμπεράσματα από την έρευνα σε ένα χωριό που περισσότεροι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη και το μενού του πιο επιδραστικού επιδημιολόγου. Το πρώτο σχολείο για ντρόν της θαλάσσης, το Παλάσκας, εγκαινιάστηκε από τον Νίκο Δένδια, που παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος Πυρπολιτής. Νίκος Αδουλάκης, ξέρεις ποιος είναι πίσω από το πιστόλι και τον αεροπίστολο. Επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι. Τι έψαχνε ο αστροναύτης στο Μενίδη. Υποδοχή, αρχαία αγκαία επιστρέφουν από το Ισραήλ και το ισπανικό χωριό Ποτέμκιν πριν την επίσκεψη Φελίπε και κατά την επίσκεψη Φελίπε. Πριν ήταν μόνο σκηνές μεταναστών, μετά ήταν άνθρωποι που αποθεώναν το βασιλιά της Ισπανίας. Πάμε στην απογευματινή. Η προτάση των Βρετάνων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, να καθορίζουν τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Ενεργειακή ασπίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Έκπτωση στην Αντλία με τη συμμετοχή των δηληστηρίων, στόχος να πέσει κοντά στο 1,5-1,6 ευρώ το λίτρο. Η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί το 40% των θέσεων εργασίας. Το ΔΝΤ προειδοποιεί για παγκόσμιο τσουνάμι στην απασχόληση λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, και ο πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θωρακίζουν το Αιγαίο. Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε το οραμά του σε ένα σύγχρονο ναυτικό με τη χρησιμοποίηση μη επανδρομένων σκαφών και θαλάσσιων drones. Η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, δύο δημοσκοπήσεις και επιστρέφει άμεσα το προσλαμβάνω κατά της παχυσαρκίας. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Επίδομα θέρμανσης από 130 έως 1560 ευρώ. Αναλυτικοί πίνακες για ποσά σε όλη τη χώρα. Μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Έκθεση ΔΝΤ, σύγκληση εισοδημάτων Ελλάδας-Ευρώπης. Οι νέες αρμοδιότητες για τη δημοτική αστυνομία. Εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, στήριξη ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Προς το παρόν, πάντως, με τα πατίνια γίνεται ένας πανικός και ειδικότερα τώρα με την κακοκαιρία. Πολλά από τα πατίνια βρέθηκαν κάτω από τα αυτοκίνητα. Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Guilfoyle. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Εφημερίδα των Συνταχτών, το ΔΝΤ διαψεύδει την κυβέρνηση, προβλέψεις που αφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027 σε φάση επιβράδυνση ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα, 346 ημέρες μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέβεψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Πασόκ, πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε στο ριζοσπάστη, το λόγο έχουν οι εργάτες, απεργία σήμερα για το εργοτικό έγκλημα στη Motor Oil, καμιά θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Πάμε στην κόντρα, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα, έρευνα μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται το δύσκολο χειμώνα, το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνηση για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Και ναυτεμπορική, μπράντε φέρ για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη, μάχες αδέφορολογουμένων για τις φορολογικές αξίες εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών.

Χθες είχαμε ένα νέο γύρο δημοσκοπήσεων που ξεκίνησε με την Opinion Poll. Αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία κινείται πάνω από το ψυχολογικό όριο του 30% και εμφανίζει απώλειες στις τάξεις του 0,7%, κινείται στο 30,3% με διαφορά 14,4 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς. Το Πασόκ παραμένει τρίτο, αλλά μειώνει τη διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται σε ποσοστό 3,5% στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων, που έχει δηλώσει ότι το στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η έρευνα της Opinion Poll παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24, καταγράφει επίσης την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και το κλίμα που δημιούργησε. Έτσι λοιπόν, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,3, πτώση 0,7 σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί η Ελλάς με 15,9. Υπάρχει μια διαφορά της τάξης του 14,4. Το Πασόκ στην τρίτη θέση 12,3 από 12,1. Σε απόσταση 3,6 η διαφορά από την Ελλάς. Ήταν 3,8 τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,2 από 6,8. Η Ελληνική Λύση 6,8 από 7,3. Η Πλεύση Ελευθερίας 5,1 από 5,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5 από 4,8. Η Φωνή Λογικής 3,5 από 3,3. Και η Πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία των Ελλήνων με 3,5, δηλαδή το κόμμα που δήλωσε ότι υποστηρίζει ο καταδικασμένος για την εγκληματική οργάνωση Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Το Μέρα 25 καταγράφει στο 2,7, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7, η Νίκη στο 1,1, άλλο κόμμα συγκεντρώνει 5,6, δεν εμφανίζονται οι Σπαρτιάτες, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά λόγω των χαμηλών ποσοστών κάτω από 1%. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, στην εκτίμηση ψήφου μιλάμε για 9-κομματική βουλή, με τις έδρες να κατανέμονται στη Νέα Δημοκρατία 122, Ελλάς 48, Πασόκ 37, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 21, Ελληνική Λύση 20, Πλεύση Ελευθερίας 16, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 14, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων από 11. Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4, ο Αλέξης Τσίπρας 13,1, ο Νίκος Δανδουλάκης 7,1, ενώ υπάρχουν και οι υπόλοιποι πολιτική αρχηγή, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 3,7, Ζωή Κωνσταντοπούλου 3, Μαρία Καριστιανού 2,6, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,3 και Δημήτρης Κουτσούμπας 2,2. Στη δυνητική ψήφο για το κόμμα Σαμαρά, το πολύ πιθανό το ψηφίσου συγκεντρώνει 3,6%, το αρκετά πιθανό 8,2, το άθροισμα είναι 11,8, δηλαδή υπάρχει μια στασιμότητα σε σχέση με το Σεπτέμβριο που ήταν 11,5. Λοιπόν, για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, το 48,6% θεωρεί ότι ενίσχυσε ή μάλλον ενίσχυσε τις εθνικές θέσεις, το 47% έχει αντίθετη άποψη. Πιο θετικά βλέπουν τα ακροατήρια, είναι τα πιο θετικά ακροατήρια, είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με 77,7 και του Πασόκ με 63,6. Λοιπόν, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έρευνας είναι ότι το 58,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το βιωτικό του επίπεδο έχει χειροτερεύσει τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 32,9% αναφέρει ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. 8% δηλώνει ότι βλέπει βελτίωση. Ταυτόχρονα, ενεργειακή κρίση και η αύξηση των καυσίμων προκαλούν έντονη ανησυχία στην οικονομική κατάσταση των οικοκυριών. Το 42% εκτιμά ότι θα επηρεαστεί πολύ αρνητικά και το 41,3% αρκετά αρνητικά.

Πλησιάζουμε στις 6. Ήδη ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη είναι έξω από το ραδιοθάλαμο. Έρχονται με όλες τις εξελίξεις. Από εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Προσοχή στους δρόμους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει η αντιπολίτευση. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα, γιο ταχύ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις 12.30 τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Κόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή, με την Αθήνα να επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία συνεχίζονται οι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραβατίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικό σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία, ενώ και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε χθες η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, προκαλώντας μικρή έκταση πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλου στο Ριάντ. Στην Ινδία, 13 παιδιά ανασύρθηκαν χθες βράδυ νεκρά μετά την ανατροπή πλοιαρίου στο ποταμό Γάγκη. Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού του πνεύμονα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλιο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Είναι με πάθος διασκευή, ρε παιδί μου, αλλά γιατί να διασκευαστεί αυτό το τραγούδι?
1: Παιδιά, ειλικρινά, σας το λέω, όλη αυτή την ώρα αναρωτιέμαι γιατί αυτά τα 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα που κράτησε αυτό το τραγούδι, τι θα σκέφτεται ο George Michael από
0: μια χαρά πάνω. Δεν ήταν από τον George Michael. Αυτά κάποια τραγούδια είναι μόνο για τον George Michael. Τελεία. Δηλαδή δεν είναι να τα πει άλλο.
1: Τι θα σκέφτεται η ψυχούλα του, του George του Michael.
0: Που τον αγαπάμε τον άνθρωπο.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Πολύ. Δηλαδή, εντάξει.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, απασφαλισμένοι. Και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 14.
1: Ναι.
0: 14 φύγαμε το Τρίτη και 13, πήγαμε στο Τετάρτη και 14. Μωρέ. Λοιπόν, με μεγάλη αλλαγή. Αλλά σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Μεγάλη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά, Γερβάσιο.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Θα ήθελα να γνωρίσω ένα Γερβάσιο να μου μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια.
0: Εγώ στεναχωριέμαι λίγο. Γιατί πέφτουν όλα τα φώτα στο Γερβάσιο και όχι στον Αζάριο, τον Κέλσιο και τον Προστάσιο. Επίσης και στον Πέτρο τον Αυσαλάμο. Είναι όλοι μαζί αυτοί οι μεγαλομάρτυρες. Όλοι αυτοί είναι μεγαλομάρτυρες.
1: Αυτοί μαρτύρησαν.
0: Όλοι μαζί αυτοί. Ναι, ναι. Γερβάσιος, Ναζάριος, Κέλσιος, Προτάσιος και Πέτρος ο Αυσελάμος. Όχι όποιος να είναι,
1: ναι,
0: Πέτρος.
1: Ναι.
0: Ο Αυσελάμος.
1: Και γιατί έχουμε τον Γερβάσιο.
0: Αυτό λέω, δεν είναι ρηγμένοι άλλοι.
1: Ο Κέλσιος.
0: Γιατί ο Ναζάριος. Ναζάριε.
1: Κέλσιε.
0: Μην πεις πάλι για το αυγό σου, γιατί αυτό.
1: Όχι, εγώ θέλω να μου μιλήσει γενικά κάποιος ένας από αυτά
0: θα
1: τα
0: μου πεις, ονόματα. Θα μου πεις οι καθολικοί γιορτάζουν τον Άγιο Αγκαδρίσμα. Αγκαδρίσμα.
1: Πού
0: τα βρίσκουν αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό έχουν σαν ασθένεια.
0: Αγκαδρίσμα.
1: Τι έχεις Αγκαδρίσμα.
0: Είναι προστάτης από την ξηρασία και τη φωτιά.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα.
0: Το Αγκαδρίσμα.
1: Τι Αγκαδρίσμα.
0: Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος σήμερα.
1: Αυτό είναι ωραίο όνομα.
0: Φορτουνάτος είναι,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλότυχος να είναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Δεν, ναι. Η Μαρία Εικόντου ούτε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Η Ήρα η Πανανίδου.
1: Τι ούτε δεν. Τι ούτε δεν.
0: Μου πάνε κόντρα από το πρωί.
1: Γιατί?
0: Αυτό μου πάνε κόντρα για το πλυντήριο ένας και ο
1: άλλος. Τι σου
0: λέει? Τέλος πάντων, λοιπόν, η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι τις 8.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber,
0: ναι.
1: Earth News,
0: ναι.
1: Κενό. Για να το βρείτε δηλαδή στο Viber. Earth News κενό, radio. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμα. Επίσης πολύ εύκολο στο Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε στο Messenger τα μηνυματάκια σας.
0: Να και πείτε μας τι γίνεται εκεί που είστε.
1: Ναι.
0: Διότι 8 περιοχές είναι red code, code red.
1: Ναι.
0: Red code ή code red.
1: Όπως θες.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι,
0: μας προτώσει, είναι στο κόκκινο σήμερα, 8 περιοχές, τα λέμε αυτά, που είναι η πολιτική προστασία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιποδός, με το όπλο παραπόδα.
1: Λοιπόν,
0: και διάφορα τέτοια πράγματα χρειάζεται να είναι.
1: Επειδή είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και
0: ναι,
1: επειδή κάποιους...
0: Πρώτα είδηση.
1: Άκουσα σήμερα το πρωί κάποιους, ας πούμε, και σε άλλα ραδιόφωνα που...
0: Ναι. Κάνεις γύρα.
1: Έκανα μια γύρα και μας λέγανε για αέρα, μας λέγανε για αέρα και δεν βλέπουμε αέρα. Παιδιά, περιμένετε. Θέλετε, δηλαδή, καλύτερα να πέφτουν έξω και να προετοιμαζόμαστε. Αλλά όταν έχεις, ας πούμε, γλάστρες που τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος καταρχήν.
0: Γιατί?
1: Να τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού. Ένα έτσι να γίνει, κάτι να γίνει, πέφτει. Η γλάστρα σκοτώνει έναν άνθρωπο. Τον τραυματίζει.
0: Και πού θα τις βάλουμε τις γλάστρες, δηλαδή?
1: Με από μέσα από το μπαλκόνι.
0: Και εκεί που υπάρχουν ζαρτινιέρες.
1: Άλλο ρε μάνα με αυτό. Λέω όταν τις βάζουν σε κάτι με πεζουλάκια, ας πούμε. Πάνω-πάνω, χωρίς καμία στήριξη και τα λοιπά, λίγο να φυσήξει, φεύγει η γλάστρα. Αυτό είναι λάθος.
0: Φαντάζομαι τους ακροτές τώρα να τρέχουν στο μπαλκόνι να δουν αν έχουν τέτοιες γλάστρες. Ναι,
1: βέβαια, δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα φυσάει σήμερα. Μην το βλέπετε ακόμα που δεν έχει αρχίσει.
0: Παιδιά, θα έχει δεκάρια. Όχι, καταρχήν κανείς δεν είπε ότι έξω από το σπίτι του θα έχει εννιάρια και δεκάρια.
1: Όχι, είχαν πει ότι το βράδυ θα ενισχυθούν.
0: Θα ενισχυθούν οι άνεμοι, αλλά είπαν πού θα ενισχυθούν κυρίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Αιγαίο έχει εννιάρια. Δηλαδή, κάτι φίλοι ακροτές θα μας στείλουν μνήματα τώρα.
1: Ακούστε. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο.
0: Αγιά σου.
1: Μεγάλα ύψη βροχή στις Ποράδες και στην Εύβοια, πιθανώς και στη Βόρεια Αττική. Χαλάζει, θα πέσει στο Αιγαίο. Μπορεί να χιονίσει επίσης στα ορεινά υπηρωτικά και η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει. Δηλαδή, σε σχέση με χθες, πόσο είναι, Διονύση μου, η πτώση?
0: Χθες ήταν 11, τώρα χθες ήταν 17, σήμερα ήταν 11.
1: Μπράβο.
0: 6 βαθμούς.
1: Μπράβο.
0: Μας είπε λοιπόν από χθες η κυρία Παπαυγούλη,
1: ναι,
0: ότι θα πέσει από 6 έως 8 βαθμούς. Ανά διάφορα σημεία της Ελλάδας.
1: Έχει πέσει η θερμοκρασία, με εξαίρεση τη Βόρεια χώρα. Εκεί δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Θα έχει λοιπόν τοπικά θυελώδεις έως πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά.
0: Α, μπράβο.
1: Προσέξτε τώρα. Πιο αναλυτικά να σας το πω.
0: Παιδιά, η Καλάμάτα έχει 16, ας πούμε.
1: Τα μεγαλύτερης διάρκειας φαινόμενα, γι' αυτό είναι και κλειστά τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Είναι πάλι η Κρήτη. Πάλι. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική θα ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό. Και θα είναι αυξημένη η πιθανότητα να πέσει χαλάζι στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 17, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23, στη Θεσσαλία από 11 έως 17, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 10 έως 19, στα Επτάνησα 12 με 23, έχουν ζέστα, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 20. Ο Διονύσης σας είπε ότι οι ρηπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ ισχυρός άνεμος αυτό.
0: 9,5 δεκάρι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα δείτε και τα ακτοπλοϊκά όσοι θέλετε να ταξιδέψετε σήμερα. Δηλαδή πάρετε τα λιμεναρχεία. Το πιθανότερο είναι να βγει, τουλάχιστον για κάποιες γραμμές, να βγει απαγορευτικό. Το πιθανότερο, απλά δεν έχει βγει ακόμα, δεν σας το λέμε. Μπορεί να βγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οπότε θα σας ενημερώσουμε ευθύς αμέσως. Ωστόσο, επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία, εάν σκέφτεστε να ταξιδέψετε σήμερα.
1: Επίσης στην Αττική λοιπόν, και εδώ περιμένουμε καταιγίδες, ανέμους 7, τοπικά 8, μποφόρ, και εδώ 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές ανέμου αναμένεται να φτάσουν, 15 με 19 η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 12 έως 17. Χαλαρή θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Κώστας μας λέει βροχή με αέρα και πολύ κρύο, δεν μας λέει πού. Α, όχι, στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Βροχή με αέρα και πολύ κρύο.
1: Ναι.
0: Έχει εκεί. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Όχι απλώς φυσάει, λισομανάει εδώ, μας λέει η Φωτεινή από την Ξάνθη.
1: Βέβαια.
0: Με 11 βαθμούς. Και στο Μπετινό, το χωριό, ναι, δεν έχω ρεύμα.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό δεν είναι καλό.
1: Μπετινός.
0: Του ουρανού.
1: Περιοχή, παιδί.
0: Α, περιοχή Ξάνθη.
1: Πετεινός Ξάνθης. Αν μας ακούτε, όχι, να βοηθήσουμε.
0: Α, αν μας ακούνε από τη ΔΕΗ.
1: Ναι, από την ΔΕΔΙΕ, όχι
0: ΔΕΔΙΕ. ΔΕΔΙΕ, ναι, ΔΕΔΙΕ. Αν μας ακούει ο ΔΕΔΙΕ, να σπεύσει στον Πετεινό.
1: Ναι, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, ναι, γι' αυτό το λέω. Πετεινό του ουρανού. Λοιπόν, πριν από λίγο βλέπω ότι έβρεχε.
0: Πάει συνειρμικά, ρε παιδί. Ναι. Ακούς Πετεινό, δεν θα σου πάει το μυαλό κατευθείαν στο ουρανού.
1: Έβρεχε
0: τα
1: πολύ.
0: Τα Πετεινά του ουρανού.
1: Στη Μαλακάσα, πριν λίγο λέγαμε το χωριό. Λοιπόν, στη Μαλακάσα.
0: Άλλο.
1: Έβρεχε πάρα πολύ και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ στην Αττική. Και επίσης έβρεχε πριν.
0: Η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι εκεί που είχε και κάτι σαρκαδάκια και πηγαίνουν όλοι όταν ρίχνει το πρώτο χιονάκι. Πάνε στην.
1: Και μετά πάνε από κάτω μια ταβέρνα και πλακώνουν τα κοψίδια.
0: Γιατί έχει μια λίμνη ωραία εκεί πέρα και έχει και κάτι κύκνους και ωραία περιοχή είναι. Πολύ ωραία να το λέμε αυτό. Τώρα πώς έχουν ξεφυτρώσει εκεί και κάτι σπίτια. Είναι μια άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Δεν θα την κάνουμε τώρα.
1: Συμβαίνει αυτό,
0: ναι,
1: καμιά
0: συμβαίνει
1: φορά.
0: Αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, είναι υποτίθεται συνοικισμός ολόκληρος. Τέλος
1: πάντων.
0: Ωραία είναι. Στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Αλλά τώρα βρέχει πολύ.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης βρέχει πάρα πολύ στα Χανιά, στον Κίσαμο. Στην Κίσαμο. Στην Κίσαμο. Τέλος πάντων. Στα Χανιά, στο Κολυμπάρι. Και. Επίσης βρέχει πολύ στο Καστελόριζο.
0: Είναι σαν εσένα που λες τη Φιλαδέλφια, τη λες τα Φιλαδέλφια ξαφνικά, ας πούμε.
1: Τα λέγανε παλιά, πάω στα Φιλαδέλφια.
0: Παλιά λέγανε και πηγαίνουν στις Κουκουβάουνες.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Και τώρα μας λες ο κόμβος μεταμόρφωσης.
1: Αυτό τα λέω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει από το Σάμο. 15.
1: Από το Σάμο.
0: Από τη Σάμο είπα.
1: Από το Σάμο.
0: 15 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Έβρεχε και βρέχει ήσυχα, μας λέει.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή μου τουλάχιστον ηρεμία από ανέμους.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Νησάρα. Λοιπόν. Χιονίζει στο βαθύσταλο του Παρνασσού, Διονύση.
0: Α, μπράβο, βαθύσταλο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Προτύπων σήμερα. Είναι η μέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανάνοιξη της πρώτης αύξησης του Ισπανού. Το γιορτάζουν. Δηλαδή, που πήγε,
1: ναι,
0: που πήγε ο Κολόμβος και έσφαξε όλους τους Ινδιάνους.
1: Βέβαια, το γιορτάζουν, ναι, αφού είναι αργία σήμερα.
0: Είναι η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Έλα, ρε Καναδά. Η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία. Okay. Η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Να ζήσουν οι γιαγιάδες.
1: Πάντα.
0: Της εθνικής παιδείας στην Πολωνία. Καλή η Πολωνία. Η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας, Σλάβα Ουκραίνη. Δεν το συζητούμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Η μέρα του Τζούλιος Νιερέρε στην Τανζανία.
1: Οπα,
0: ήταν η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική.
1: Όχι.
0: Ήταν ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος της πρωτοβουλίας των 6 που είχε εμπνευστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Άρε, Ανδρέα.
0: Τι άρε, Ανδρέα. Ήταν το, όλοι τον κατηγορούσαν τότε. Όλοι. Πολλοί τον κατηγορούσαν τότε ότι έχει διαλέξει τον τρίτο δρόμο, τρίτο κόσμο, τρίτο αυτό. Για
1: με όλου τα έχει καλά, ο Ανδρέας.
0: Με όλου τα έχει καλά.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, είναι η μέρα του αγρότη στη Ρωσία, καλά. Η μέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία να ζήσουν και εθνική ημέρα επιδορπίου στις ΗΠΑ.
1: Τι θα θέλει, επιδορπίο.
0: Ναι, ναι. Έλα, να ξεκινήσουμε έτσι ωραία την ημέρα.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Τώρα που έχει κρύο, θέλει κάτι σιροπιαστό.
1: Έτσι λε.
0: Ναι, ρε.
1: Αχ, εγώ ξέρω τι θα ήθελα. Ένα σύναμον θα ήθελα.
0: Ένα τι?
1: Πρωί, ένα σύναμον.
0: Σύναμον μας στείλανε χθες οι φίλοι μας. Ναι.
1: Α, φάγαμε χθες σύναμον.
0: Ναι, ναι, σύναμον φάγαμε χθες, ναι. Γι' αυτό το λέω. Μπουκώσα από σύναμον χθες. Πάμε σε μια καρυδόπιτα σήμερα, λέω.
1: Ωραία, φάει σίγουρα.
0: Ή μια μελαχρινή. Δηλαδή την καρυδόπιτα που έχει από πάνω και ένα μπλιμπλί και μια κρέμα.
1: Φάει σίγουρα.
0: Αυτό. Μελαχρινή.
1: Ναι, την έχω φάει. Μου έχει φέρει μια φορά.
0: Ναι,
1: μια φορά.
0: Σου έχω φέρει μια φορά και είναι η καλύτερη μελαχρινή που έχει Αθήνα. Δεν έχει άλλη.
1: Μια φορά. Λοιπόν. Θα φάμε μελαχρινή.
0: Μελαχρινή σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Τα αγοράζω.
0: Βρε μελαχρινάκι.
1: Τα αγοράζω. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε. Εντάξει, θα πάμε Νέα Υόρκη.
0: Το έχουμε κάνει όμως παλιά του Κολιάτσου Παγκράτη, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: θέλουμε.
0: Μέρα παραμέρα έχουμε τη Γεωργία την Καρατζιώτη.
1: Θέλουμε πριν
0: γιατί
1: πέσει.
0: Όχι όλοι οι εξελίξεις.
1: Πριν πέσει η Γεωργία.
0: Να το καθιερώσουμε. Ναι, να το καθιερώσουμε. Ναι. Να έχουμε μια στήλη. Η Γεωργία.
1: Στήλη Καρατζιώτη.
0: Στήλη Καρατζιώτη. Δεν φταίμε εμείς. Γιατί έχετε ακούσει πολλά, έχετε διαβάσει ακόμα περισσότερα για την Guilfoyle. Πάμε να δούμε τι λένε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Guilfoyle.
1: Ναι, ναι.
0: Τι
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: γίνει.
1: Πολύ
0: Γεωργία, καλημέρα.
1: Και στην Νέα Υόρκη τα λένε πιο ελεύθερα.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Εμείς χαιρόμαστε πολύ που σ' ακούμε. Δεν ξέρουμε για σένα αν ισχύει το ίδιο. αλλά
2: και εγώ χαίρομαι, και εγώ χαίρομαι. Και είναι τέτοια η επικαιρότητα που.
1: Εντάξει,
2: δεν
0: γίνεται
2: να με βγάλετε.
0: Λοιπόν, τι λένε, τι λέγεται τώρα, τι λέγεται και τι γράφεται.
2: Αρχικά να σας πω ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με ανθρώπους εν Ουάσιγκτον, έτσι του ρεπουμπλικανικού χώρου που γνωρίζουν και μπορούν να μιλήσουν για το πώς βλέπει ο Λευκοσίκος όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σήμερα ήταν το πρώτο θέμα της επικαιρότητας εδώ, έτσι. Mm-hmm. Λόγω της προεκλογικής περίοδου αρχικά, όπου και τα δύο κόμματα είναι σε συνεχή αντιπαράθεση. Είμαστε πλέον 2,5 εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Αν δηλαδή δεν ήταν τέτοια περίοδος, δεν ήταν προεκλογική περίοδος, μπορεί να είχε περάσει πιο χαλαρά, πιο ήρεμα.
2: Ναι. Ακριβώς, αυτό λένε οι Ρεπουμπλικανοί. Mm-hmm. Τώρα, στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι έκανε καλά τη δουλειά της ως τώρα, ότι είχε προωθήσει την ατζέντα Τραμπ με τον τρόπο που της είχε ζητηθεί, ειδικά στα ενεργειακά, ότι είχε διατηρήσει υψηλό το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και γενικώς θεωρεί ο Λευκός Οίκος ότι ήταν αποτελεσματική, της το πιστώνουν αυτό. Και γι' αυτό και την ευχαρίστησαν όταν ανακοίνωσαν ότι έχουν ζητήσει την παραίτησή της. Mm. Όμως αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ με τα στοιχεία και τον τρόπο που βγήκαν αυτά στην επιφάνεια από τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλάμε για μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα. Είναι τρομερό δηλαδή μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα να πηγαίνει εναντίον της κυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο. Όλα αυτά οδήγησαν σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις στην Ουάσιγκτον να γίνει ανάκληση κτλ.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα καθοδό για το στούντιο, σκεφτόμουν το εξής. Συν της άλλης, τσαλακώνεται λίγο και το προφίλ του Ρούμπιο. Διότι ο Ρούμπιο, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα, όταν πήγαν να του κάνουν ερώτηση για την Guilfoyle, είπε: όλα αυτά που λέτε είναι ψέματα, είναι fake news και πού τα είδατε αυτά, δεν είναι επιβεβαιωμένα και διάφορα τέτοια. Δηλαδή την υπερασπίστηκε τροποντινά, αλλά τώρα έχει τσαλακωθεί λίγο το προφίλ.
2: Ναι, καταρχάς είδαμε ένα Ρούμπιο, ο οποίος φημίζεται για την ψυχραιμία του, να τη χάνει εκείνη τη στιγμή. Να μην περιμένει ότι θα του γίνει τέτοια ερώτηση, ειδικά από αμερικανικό μέσο, μπροστά σε έναν υπουργό εξωτερικών άλλης χώρας, εν προκειμένου της Ελλάδας, και να πρέπει να λογοδοτήσει μέσα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για όλες αυτές τις φημολογίες για την Αμερικανίδα πρέσβη. Δηλαδή τον είδαμε να χάνει ψυχραιμία, να λέει: εμείς δεν λειτουργούμε έτσι, και αυτές είναι φήμες και δεν θα σας απαντήσουμε τώρα, θα το ερευνήσουμε. Πάντως, φαίνεται ότι στο State Department γίνεται όντως έρευνα, διότι τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν σήμερα ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, στον οποίο η Guilfoyle θα μπορούσε, αν θέλει, να πάει να μιλήσει και να αντικρούσει όλα όσα έχουν δημοσιευθεί. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να του μιλήσει. Αυτό αναφέρουμε. Ναι, ότι μάλιστα. Βρίσκεται όμως έρευνα σε εξέλιξη ή βρίσκεται. Να σας πω για τον Τζος Χακ, τον οποίο εδώ τον προωθούν πάρα πολύ. Λένε ότι είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης, διπλωμάτης καριέρας.
0: Είναι το νούμερο 2 τώρα της Αμερικάνικης Πρεσβείας θεωρητικά, που θα είναι για το επόμενο διάστημα το νούμερο 1 προσωρινά.
2: Ναι, και θεωρούν ότι μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με ασφάλεια. Διότι και λόγω της εμπειρίας του, αλλά και γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν πίσω από την Αμερικανίδα πρέσβη σε ό,τι έχει κάνει, κυρίως για τα ενεργειακά, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα καλύψει το κενό με ασφάλεια.
0: Αυτός ήταν αρμόδιος, να πούμε στους φίλους ακροατές, ότι ήταν αρμόδιος για την περιοχή ούτως ή άλλως, για την Κύπρο, Μάλτα, Τουρκία και Ελλάδα. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, είναι έμπειρος
1: στα
0: της περιοχής. Ναι.
2: Πάρα πολύ καλά. Έχει και την Τουρκία, να σας πω. Όχι μόνο Κύπρο, Μάλτα και Ελλάδα. Έχει και την Τουρκία και έχει και γενικά τα ευρωπαϊκά θέματα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Τώρα, να σας πω για το θέμα της αντικατάστασης. Εδώ ήδη ακούω είναι πολλοί οι οποίοι έχουν αυτοπροταθεί. Είναι αρκετή επίδοξη. Ωστόσο, όλα θα κρυθούν από το πόσο γρήγορα ο πρόεδρος θα προτείνει τον αντικαταστάτη.
1: Και από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Τώρα έχουμε άλλο.
1: Από το αποτέλεσμα γίνει βασικά.
2: Θα σας πω ότι ισχύει, γιατί κάθισα και το έψαξα αναλυτικά αυτό. Η γερουσία που αυτή πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρέσβη, μέχρι στις 3 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι, το παρόν σχήμα έτσι, μπορεί να αποφασίζει και να εγκρίνει. Ναι. Αν λοιπόν ο πρόεδρος μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη προτείνει νέο πρόσωπο και η γερουσία επισπεύσει τις διαδικασίες λόγω του κενού που έχει δημιουργηθεί και, και είναι ακέφαλη πρεσβεία, μπορεί να γίνει και νωρίτερα η αντικατάσταση. Αν όμως, επειδή τώρα είμαστε στα πρώτα 24 ώρα της αμηχανίας, η ομάδα του Προέδρου δεν προτείνει σύντομα τον αντικαταστάτη, μπορεί, μου λέγανε, να πάρει και ένα χρόνο η διαδικασία. Άμα περάσουμε τον Ιανουάριο δηλαδή και έχουμε μέχρι να ορκιστεί η νέα γερουσία, να γίνουν όλες οι διαδικασίες προβλεπόμενες, μου λέγανε ότι μπορεί να πάρει πολύ καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε και τι άλλο θα βγει, γιατί διαβάζουμε, ας πούμε, και λέμε ότι η αποπομπή τη ζητήθηκε παρέτηση, τώρα αποπέμφθηκε, ήταν γιατί υπήρχε και ένα νέο άρθρο υποδημοσίευση, δεν ξέρουμε αν θα δημοσιευτεί ποτέ, και με καινούργια στοιχεία ακόμη πιο επιβαρυντικά από ό,τι έχουν ήδη βγει, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέγεται.
2: Γιατί λειτουργούν έτσι εδώ τα μερικά μέσα, όταν έχουν κάτι το παρουσιάζουν, αναμένουν σχόλιο, άμα είναι τόσο βαρύ πια το θέμα, τότε γίνονται οι εξελίξεις πιο γρήγορα.
0: Για να δούμε, θα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Γεωργία.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα, βασικά.
0: Ναι. Καλή ξεκούραση, καλό ύπνο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στο κορίτσι, καλό ύπνο.
1: Βάζουμε γλυκά για ύπνο.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: 9 βαθμούς έχει στα Γιάννενα. Ταξιδεύοντας για Λάρισα, μας λέει ο κύριος Σταύρος. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Μια χαρά είναι η διασκευή. Άλλη διάσταση. Μισάφι με το παλιό γνωστό.
1: Εντάξει,
0: τη γνώμη μας είπαμε. Δεν σας πήραμε και από το λαιμό.
1: Όχι.
0: Καλό δρόμο, κύριε Σολομώντα. Του ήρθε και ένα κλαδάκι στην Εγνατία. Έσπασε το καπάκι από το καθρέφτη. Χάσαμε το καπάκι, λέει. Γιατί έχει πολύ αέρα.
1: Έχει
0: κλείσει η Εγνατία και τα φορτικά στον Ίασμο.
1: Ναι.
0: 11 βαθμούς έχει και εκεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη στο Ακρογιάλι
1: Αβίας.
0: 10 λεπτά την Καλαμάτα.
1: Αβία.
0: Κάθε φορά που βρέχει μένουμε χωρίς ρεύμα.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι από χθες το βράδυ. Και κάνουν το σταυρό τους, λέει, για να το ξαναδούμε το 2026. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα που λέει ότι ο Κολόμβος ήταν Ιταλός και εργαζόταν για λογαριασμό της Ισπανίας. Δεν έκοψε απόδειξη, νομίζω, να το ψάξει. Αδέ. Πήγε πέρα. Ναι, κύριε Πάνο,
1: πάμε.
0: Για αυτήν τη μελαχρινή λέμε. Ναι, ακριβώς για αυτήν. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συνάγερμο Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Μήνυμα του 112 στη Σιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα χωρίς ρεύμα το μισό νησί. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελος, Κύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Το μεσημέρι ανακοινώνονται μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καργίες Λάρισας, μιλάει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Ως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Υπέροχο τραγούδι από τον Bruno Mars, αγαπημένος μας ο Bruno Mars. Και αυτό το τραγούδι το έχει γράψει την Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, μην το αποκαλύπτεις, μην την έβλεπε τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα νόμιζε καμιά άλλη ότι το έχει γράψει εκείνη και θα πάει.
0: Αυτό ή θα ζητάνε δικαιώματα τώρα. Θα σου έρθει και σένα για δε.
1: Να σας ενημερώσουμε για ακόμα μία φορά. Δεν θυμάμαι αν το πει η Μιράντα στους τίτλους. Έχει απογορευτικό απόπλου.
0: Βγήκε.
1: Ναι.
0: Βγήκε.
1: Από τον Πειραιά και το Λαύριο.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που σας προειδοποίησαμε πριν ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει. Έγινε.
1: Αυτό. Ναι. Λοιπόν.
0: Επειδή λένε και κάποιοι δεν έχει ανέμους γι' αυτό.
1: Δεν
0: ξέρω πού τα άκουσες εσύ αυτό το πράγμα.
1: Τι.
0: Ότι δεν έχει ανέμους. Ότι παραπονιούνταν κάποιοι ότι δεν έχει ανέμους.
1: Για το βράδυ λέγανε.
0: Α, το βράδυ, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στα άσπρα σπίτια έχει 11 βαθμούς και βρέχει ασταμάτητα από χθες το μεσημέρι, μας λέει η Αντωνία, η φίλη μας. Και καλημέρα στον Παναγιώτη, ωραία σύννεφα και λίγο μιχλίτσα βλέπω εκεί πέρα στην Νέα Πολυλακωνία. 17 βαθμούς και πολύ βροχή χθες. Χθες, πολύ βροχή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 1322.
0: Ναι.
1: Ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρους.
0: Ναι.
1: Ο Ρόμπερτ Δε Μπρους νικά το βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο το Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: Ναι. Πριν πω εγώ τι έγινε το 1862, επειδή ήμασταν πριν στην Αμερική,
1: ναι.
0: Είδες την καινούργια εκπρόσωπο του Λευκού Ήχου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία έκανε χθες την πρώτη της ενημέρωση, η οποία ήταν μόλις μισή ώρα, απάντησε σε τρεις ερωτήσεις και έφυγε. Λοιπόν.
1: Έχει πολλά.
0: Διάβαζε τα πάντα. Δηλαδή, έλεγε για παράδειγμα ότι θα σας ενημερώνουμε από εδώ, από το νέο προάβλιο του Λευκού Ήχου κτλ. Και τα είχε όλα γραμμένα και τα διάβαζε.
1: Καλά έκανε το κορίτσι να μην,
0: ναι,
1: τις, μην κάνει κανένα λάθος.
0: Αυτό, μην κάνει κανένα λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1862, το απομεσήμερο. Επαναλαμβάνω. Στις 14 Δεκάτου του 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπι έκαστος εξημών, ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις.
1: Από τότε έχει περάσει πάρα πολλά η ομονία.
0: Είχε γίνει ρόμβος, τετράγωνο, ξέρω εγώ, κόλουρος, κόνος, διάφορα τέτοια πράγματα, ναι.
1: Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ με το όνομα πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης γλυκούλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, ικανά τόσα πολλά που συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που δίνει τα βραβεία.
0: Μπράβο.
1: Λεφτά.
0: Το 1900. Με ουρά.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε κλήρωση το Eurojackpot. Να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ένας νικητής ο οποίος πήρε 120 εκατομμύρια. Ένας. Δεν είναι στην Ελλάδα. Το 1944. Δεν ήμουν εγώ. Ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.
1: Επέλεξε το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το 1976 ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο.
0: Θυμάμαι πρωτοσέλιδο εφημερίδας εκείνη την εποχή για το νερό του Καματερού.
1: Βέβαια.
0: Ήταν και μάλιστα διευθυντικός τέλεχος του το υπέροχο.
1: Μιλάμε για ουρές τώρα, έτσι. Δηλαδή πήγαιναν εκεί, είχε υδροφόρες.
0: Εσύ που τα ξέρεις, αφού δεν ήσουν αγέννητο.
1: Τα έχω δει σε φωτογραφίες.
0: Α, εντάξει. Το 1994, σαν σήμερα, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1994.
1: Δεν ζει κανείς από αυτούς πια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, το θυμάμαι τον Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις και το κράτος πρόνοιας.
0: Σήμερα γεννήθηκε ένας. Γενέθλια έχει μόνο ένας κατά το σαν σήμερα που βλέπουμε μπροστά μας, ο Ραλφ Λόρεν. Ναι, χρειάζεται.
1: Χρόνια
0: να...
1: πολλά.
0: Χρόνια πολλά να ζήσει.
1: Ραλφ. Ναι. Αγαπημένε.
0: Ακριβά. Ναι, πολύ ακριβά. Πολύ. Αλλά, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1990 τον σπουδαίο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τον διευθυντή ορχήστρας, τον επικό διευθυντή ορχήστρας, έτσι σπουδαίο. Το 1995 την Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος, εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, έχει γράψει ιστορία στην ελληνική δημοσιογραφία. Και το 2004 πέθανε σαν σήμερα ο Βλάσης Μπονάτσος. Είχε πάθει σοκ τότε το Πανελλήνιο.
0: Καλημέρα στο Γιώργο στον Ασπρόπυργο. 11 βαθμούς, πάρα πολύ αέρα, πολύ νερό, πολύ βροχή. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, τη φίλη μας στη Στυλίδα. Ξυπνήσαμε με βροχή, κρύο και με 12 βαθμούς. Χειμωνιάτικο τοπίο. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο.
1: Ναι.
0: Όσο γίνεται. Γεια και καλή εκπομπή.
1: Παύλο.
0: Μην τα βάζετε με τη φύση, είπε ο ακατονόμαστος, για το τραγικό συμβάν με την τίγρη και τον νεαρό. Αυτός που σέβεται τη φύση και είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για την προστασία της. Με όσα λέει και όσα κάνει, γίνεται το ακραίο σύνηθες και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Σλάβο Ουκραίνη. Για τον Τραμπ μας λέει. Ναι. Αυτό λέει ακατονόμαστο ο κύριος Παύλος. Δεν ξέρω, είχαμε πει στους φίλους ακροατές ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος μπήκε στο
1: πιτσιρικάς, κλουβί.
0: Ναι, ναι, σε ένα κλουβί με τίγρης και η μία τον κατασπάραξε.
1: Δεν μπήκε σε κλουβί.
0: Σε τι?
1: Μπήκε μέσα στο χώρο.
0: Αυτό εννοώ κλουβί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ζωολογικό κύμα, ολόκληρη έκταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπήκε μέσα και τη φώναζε, έλα και φάε με.
0: Ναι,
1: δεν ήταν καλά το παιδί, εντάξει τώρα, ξεκάθαρα.
0: Έχει διαπιστωθεί, το γράφουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα, είχε διάφορα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και τώρα βγήκε και ο Τραμπ να σχολιάσει και αυτό. Μην τα βάζετε με τη φύση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλήθεια,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εντάξει, ναι. Παιδιά, κοιτάω αυτή τη λίστα που έχω με το που βρέχει.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα, κάνω ένα σκρολάσμα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Μιλάμε για λίστα τελείωτη τώρα, έτσι.
0: Βρέχει σε πάρα
1: πολλά
0: σημεία.
1: Βασικά, ναι, ναι. Παντού.
0: Πείτε μας, εκεί που βρίσκεστε, αν υπάρχουν προβλήματα, για να τα λέμε και εμείς, να μας ακούνε όσοι μας ακούνε. Έτσι. Και να τα ακούνε και όσοι χρειάζεται πιθανώς να αποφύγουν κάποιες περιοχές. Αν βρίσκετε προβλήματα σε δρόμους, αν έχετε προβλήματα ηλεκτροδότησης ή νερό πολύ, πάρα πολύ, ναι, και έχουν αρχίσει να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα ή τουλάχιστον στην έναρξή τους, πείτε μας το να το γνωρίζουμε και να το μεταδώσουμε.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το πανέμορφο Λάφκο του Πηλίου. Πολύ χειμωνιάτικος και βροχερός ο Λάφκος του Νοτιού Πηλίου.
1: Δεν θα είναι.
0: Έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ωραία,
0: εκεί,
1: θα είναι
0: όλοι στο
1: Λάφκο τώρα, ρε.
0: Υπέροχα, θα είναι μαγευτικά,
1: ναι,
0: δεν με έχει πάει. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
1: Μιλάς.
0: Σου λέει ότι προτιμά τις κωμικές ταινίες από τις δραματικές. Αρκετή μαυρίλα υπάρχει, όπως λέει και η Κατερίνα, με ένα ωραίο γλυκό, π.χ. καρυδόπιτα. Εκτός από αυτό που φτιάχνω και καρυδόπιτα με ινδική καρύδα.
1: Αχ, μ' αρέσει και αυτή, μ' αρέσει.
0: Σιροπιαστό και αυτό.
1: Και αυτή η καρυδόπιτα μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι. Γιατί μ' αρέσει καρύδα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια.
0: Δεν την αποφύγω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αλλά δεν με τραβάει κιόλα τόσο πολύ, ας πούμε, να την αποζητήσω.
1: Μάλιστα, όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια που ήταν οι κύριοι που είχαν τους πάγκους και πουλάγανε τα μπαστούνάκια.
0: Τα μπαστούνάκια, ναι.
1: Πώ μ' αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Και τώρα μ' αρέσουν.
0: Και τώρα σ' αρέσουν. Ναι. Μάλιστα. Εγώ προτιμούσα το μαλλί της γριάς.
1: Μ' αρέσουν όλα. Και το μαλλί μ' άρεσε.
0: Το μαλλί της γριάς.
1: Αλλά μέχρι να βρω τον τρόπο να το τρώω χωρίς να λερώνω.
0: Ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Εγώ ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Όχι, όχι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ποτέ και δεν υπάρχει κανένα λόγο. Ναι. Ναι. Είναι μέσα στη διαδικασία, ρε παιδί μου, στη μυσταγωγία αυτού του πράγματο.
1: Ναι.
0: Είναι και να τον
1: αναρωτήσει. Αυτό που δεν μου άρεσε.
0: Ναι. Και να ψάξει μετά, ναι, να βρει βρύση.
1: Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν αυτό το μήλο.
0: Το γύρω-γύρω μου άρεσε.
1: Το καραμελωμένο.
0: Το γύρω-γύρω που ήταν από γλυφιτζούρι μου άρεσε πολύ.
1: Ήταν μεγάλο, ρε παιδάκι.
0: Ναι, μεγάλο.
1: Βαρετό αυτό.
0: Όχι, έγλυφα το γύρω-γύρω και μετά πετούσα το μήλο. Δεν είναι καμία σχέση.
1: Κι εγώ.
0: Μα τι, όλα. Άμα δεν ταιριάζαμε.
1: Λοιπόν. Να σας πούμε από τα νεότερα για την υγεία του Πάπα. Ο Πάπας Λεόν είχε ανακοινώσει από μόνος του ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας. Όντως είχε διαγνωστεί με έναν όζο στο δεξί πνεύμονα. Καρκίνος είναι. Έκανε επέμβαση. Ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές. Αυτή τη στιγμή αναρρώνει. Ο Πάπας βγαίνουν συνέχεια. Έχει ζητήσει να ενημερώνεται το πίμνιό του και γενικότερα ο κόσμος διαρκώς για την κατάσταση, για την πορεία της υγείας του. Και μπράβο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπέρ της διαφάνειας.
0: Ξαναγυρίζω εγώ στα της Guilfoyle.
1: Έλα, τι θες, πες, εγώ θέλω, και έχω παρασκήνιο.
0: Θέλω να πω ότι εγώ δεν έχω κανένα παρασκήνιο. Δεν,
1: έχω εγώ,
0: ναι, να μας πεις εσύ μετά το παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Έχω δει στα social media από χθες το απόγευμα και μέχρι σήμερα τα ξημερώματα να γίνεται ένα πανηγυράκι.
1: Ναι.
0: Ποιοι φωτογραφήθηκαν και ποιοι δεν φωτογραφήθηκαν με την Guilfoyle.
1: Ναι.
0: Και ο μόνος που αρνήθηκε, ο μόνος που αντιστάθηκε, ο μόνος, καταρχήν δεν είναι ο μόνος, δεν είναι, είναι μόνο ένας. Είναι διάφοροι που δεν φωτογραφήθηκαν με την κυρία Guilfoyle. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μπορεί να θέλουν να σβήσουν τις φωτογραφίες που είχαν ή και όχι. Δεν το γνωρίζω αυτό, αν θέλουν τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήταν αξιωματούχος. Ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δηλαδή, το να την δει ο υξυπουργός, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μεμπτό. Ή ο ίξ και αρχηγός κόμματος. Δηλαδή, γιατί είχα συναντηθεί πάρα πολύ ακόμα και αρχηγοί κομμάτων που δεν υπάρχουν καν. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, π.χ. ή ο κύριος Τσίπρας, που υπάρχει το κόμμα όπως και όσο υπάρχει. Όχι, δεν έχουν εμφανιστεί μαζί της και το φέρουν ως πρόσημο ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Αυτοί είναι οι τρεις που δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί της.
1: Αντιστασιακή.
0: Και ο κύριος Νατσιός, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να μην έτυχε, ρε παιδί μου, ή να μην κάνανε έτοιμα ή οτιδήποτε.
1: Εγώ πάντως, αν είχα φωτογραφηθεί με την Κίμπερλι, δεν θα την έσβηνα τη φωτογραφία, εγώ θα την είχα. Γιατί.
0: Όχι, αλλά βλέπω ένα διαγωνισμό και φτηνένει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, το παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω.
1: Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Χτες, μόλις έγινε γνωστό αυτό το γεγονός ότι τέλος πάντων ότι αποπέμπεται η Kimberly Guilfoyle, άρχισαν να έρχονται ανακοινώσεις από τα κόμματα.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα, οι περισσότερες ανακοινώσεις έλεγαν ότι πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Σε ποιο πράγμα? Να δώσει εξηγήσεις. Για ποιο πράγμα να δώσει εξηγήσεις?
0: Είναι ένα ερώτημα. Πλανάτε στην ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, για ποιο πράγμα. Αλλά οκ. Okay.
1: Γιατί δεν εξηγούσαν για ποιο πράγμα.
0: Εγώ διάβαζα κι άλλα πάντως και σε αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
1: Δηλαδή.
0: Όπως για παράδειγμα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος? Μήπως ο πραγματικός λόγος είναι άλλος και δεν είναι απλά το ότι ζήτησε από έναν επιχειρηματία να της καλύψει το χρέος των 100.000 δολαρίων, ας πούμε, σε μια πιστωτική κάρτα? Μήπως είναι και άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα για τα ενεργειακά και τρεχαγύρευε? Αυτά, σε αυτά πρέπει να δοθεί απάντηση. Γιατί μας αφορούν ως χώρα.
1: Από ποιον να δοθεί απάντηση?
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μα η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι απάντηση.
0: Η ελληνική κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: και εγώ γι' αυτό σου λέω το ερώτημα, άστον να πλανάτε.
1: Η Αμερική να κάνει ό,τι θέλει. Να
0: όχι,
1: δώσει,
0: πρέπει να δώσει εξηγήσεις.
1: Αν θέλει.
0: Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Θα τους καταλάβουμε κιόλας αν αλλάξει πολιτική. Θα το δούμε. Αν με τον καινούριο πρέσβη ή με τον νούμερο 2 που αναλαμβάνει προσωρινά νούμερο 1 της Αμερικάνικης Πρεσβείας, αλλάξει κάτι στις επιλογές, ας πούμε, τις ενεργειακές. Θα το καταλάβουμε και θα το μάθουμε και θα το δούμε. Θέλω να πω. Απλά να έχουμε το νου μας.
1: Επίσης, έλεγαν κάποιοι χτες που γνωρίζουν καλά τα ενεργειακά, εγώ τα ξέρω πάρα πολύ καλά και όλα τα έχουν παρακολουθήσει, παιδί μου, λέγανε ότι πολλές από τις συμφωνίες που κλειστεί είχε γίνει προεργασία, δηλαδή απλά μπήκαν.
0: Παιδί μου, εκεί που πήγε και ήταν στις υπογραφές, ας πούμε, ήταν ήδη 2 ημερών μόλις πρέσβυρα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, προφανώς και δεν το έκανε η ίδια. Προφανώς και δεν το. Για κάτι υπογραφές που μπήκανε, ας πούμε, με Exxon κτλ.
1: Ναι.
0: Ήταν η δεύτερη μέρα που είχε αναλάβει. Δηλαδή, προφανώς δεν τα έκανε τα ίδια.
1: Αλλά θα έπρεπε να παρίσταται ο κάθε πρέσβης, ας πούμε, ο πρέσβης.
0: Καλημέρα σε Σωτηρία, στις Αλικές του Βόλου. 10 βαθμούς αέρας και κρύο. Μας στέλνει και η emoji ότι χτυπάνε τα δόντια από το κρύο. Αυτό κροταλίζουν τα δόντια.
1: Εγώ διάβασα.
0: Ναι.
1: Στα αμερικανικά μέσα τώρα, όχι.
0: Ναι.
1: Ότι υπήρχε, παρότι δεν φάνηκε αυτό στις δημόσιες εμφανίσεις τους εδώ, υπήρχε ενόχληση του Ρούμπιο, γιατί σε κάθε εμφάνιση που είχε προγραμματίσει ο Ρούμπιο ήθελε να είναι παρούσα και δεν τον ενόχλησε αυτό.
0: Ναι.
1: Λένε άνθρωποι που καλύπτουν τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συνάδελφοι, ρε παιδί μου. Και επίσης αυτό που σχολίαζαν τα περισσότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση που κάνει η φίλη σου η καινούρια η εκπρόσωπος, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, Ζακαρία.
0: Ζακαράια.
1: Ναι, Ζακαρία.
0: Ζακαρία.
1: Ζακαρία δεν υπάρχει. Ζακαρία, ναι.
0: Πού ξέρω εγώ.
1: Ζακαρία λέγεται.
0: Εγώ διάβασα Ζακαράια. Τι σε πειράζει ένα.
1: Πού το διάβασα.
0: Μην προσληφθεί.
1: Σε ελληνικό το διάβασα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει Ζακαράια. Ζακαρία λέγεται.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, αυτή η κυρία τέλος πάντων, ναι, αυτή, πριν το ανακοινώσει επίσημα εκείνη, όλοι θεωρούσαν και εμείς το θεωρούσαμε αυτό, ότι είχε απολυθεί επί της ουσίας σε live μετάδοση από τον Τραμπ. Νωρίτερα, που είχε κάνει την πρώτη δήλωση ο Τραμπ. Λένε μάλιστα ότι το έμαθε από την τηλεόραση, ότι δεν την πήραν τηλέφωνο. Γράφουνε. Ναι. Ότι δεν τη τηλεφώνησε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Ρούμπιο, ο βοηθός του Ρούμπιο, ο κάποιος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Κατάλαβες. Ναι. Ότι το έμαθε βλέποντας τηλεόραση στο. Γιατί καθόταν, λέει, και περίμενε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Και επίσης λένε για την ταμπακέρα τώρα, για όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ότι η επιστολή που έστειλαν οι δικηγόροι του, η δικηγόρη της στο Λευκό Οίκο, δεν απαντούσε επί της ουσίας στις καταγγελίες με στοιχεία. Μάλιστα. Για να τους πείσει, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ο κύριος Δημήτρης λέει, έχω μια απορία και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Γιατί κάποιους πρωθυπουργούς τους αποκαλούν με το μικρό τους όνομα και κάποιους άλλους με το ο κύριος Τάδε, ας πούμε. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ανάλογα με τον πρωθυπουργό και ανάλογα και με την οικειότητα που κανείς νιώθει ή όπως θέλει. Για παράδειγμα, κανείς δεν έλεγε. Κανείς. Πολλοί λέγανε, αλλά για τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, ας πούμε, τον έλεγαν όλοι με το μικρό το όνομα.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας. Τον κύριο Τσίπρα που μας ρωτάτε, για παράδειγμα, δεν το λένε ο Αλέξης, γιατί υπάρχουν πολλοί Αλέξηδες, ενδεχομένως. Ή τέλος πάντων, δεν νιώθουν την ίδια οικειότητα, δεν ξέρω ποια είναι η ερμηνεία. Αυτά είναι στην πορεία του χρόνου αποδεικνύεται ποιον αποκαλούν με το μικρό του ή ποιον δεν αποκαλούν. Καλημέρα στο φίλο μου από το Λιβάδι που διαμαρτύρεται γιατί ακόμα μεταφέρουν τα καυσόξυλα από το βουνό. Φανταστείτε, λέει, με τέτοιο καιρό σήμερα πάνω στο βουνό, μάλλον θα έχει χιονίσει, προφανώς.
1: Ναι.
0: Και λέει το πετρέλαιο να μας στάσει εδώ. Λέει ο υπουργός 30% επιδότηση παραπάνω από πέρυσι. Αν δεν βγάλουν τους φόρους, δεν υπάρχει σωτηρία. Στο Λιβάδι, ήδη προφανώς έχει πέσει θερμοκρασία και όπως και σε όλα τα ορεινά χωριά, έχουν ήδη ανάψει οι σόμπες ή ό,τι θερμαντικό σώμα έχουν οι άνθρωποι. Άρα χρειάζονται και καυσόξυλα και φτηνά καύσιμα γιατί. Πώς μας έλεγαν από ένα χωριό που είχαμε βγάλει ο δήμαρχος, που μας έλεγε ότι εδώ πέρα χρειαζόμαστε 4 γεμίσματα, ας πούμε, στις δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Δεν μας φτάνει, δεν φτουράει, ας πούμε, μία. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ. Τώρα θα συνδεθούμε με τα παιδιά.
0: Με την τηλεόραση.
1: Με τον Κώστα και τη Στέλλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Εδώ τα λέμε.
0: Υπέροχα.
3: Ναι, περιμένετε. Εγώ είμαι το Olympic Sound εδώ. Δεν πειράζει.
2: Τις ανακοινώσεις τις περιμένετε κι εσείς.
0: Ποιες ανακοινώσεις? Ναι. Για το πετρέλαιο.
2: Μάρα, παιδί μου, το πετρέλαιο. Ναι.
1: Βέβαια, τις περιμένουμε.
0: Εμείς έχουμε κρατήσει από την προηγούμενη εβδομάδα που μας είχε πει ο κύριος Παπαγεωργίου, των πρατηριούχων εδώ της Αττικής, που μας είχε πει ότι σύμφωνα με αυτά που ακούω και.

0: έχουσες τιμές, σε πάση περιπτώσει.
1: Mm. Ωραία. Εγώ θέλω μέσω από την συχνότητά μας και την δική σας να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα για το έστειλα στις 5 το πρωί που δεν μας βλέπαν τόσο πολύ. Στείλω ξανά. Επειδή είναι προς όλα τα νεαρότερα κορίτσια, ρε παιδί μου, και άντρες κλπ. Επειδή χθες λοιπόν ρωτήθηκε το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, βράδυ ώρα δική μας, για την Κίμπελ Γκίλφο, λέει ήταν μέλος της οικογένειάς σας. Λέει δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Λέει έβγαινε με το γιο μου κλπ. Αλλά πρόσεξε. Είχε δίκιο ο Τραμπ. Γιατί είπε. Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Η Κίμελ Γκίλφολ είχε αραβωνιαστεί το γιο του λοιπόν. Το κοινωνικό μήνυμα είναι ότι με τον αραβώνα μόνο δεν μπαίνει στην οικογένεια.
0: Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
2: Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό. Ναι, παιδιά.
0: Η αραβωνιάρα δεν είναι μέλος της οικογένειας.
2: Στο ψητό κατευθείαν.
1: Ναι. Γάμος αλλιώς.
3: Κατευθείαν γάμο.
2: Ναι, Στέφανα.
1: Μην νομίζω τον έδεσες.
3: Να μην γνωριστούν τα παιδιά.
2: Όχι, πάμε κατευθείαν.
1: Αραβώνα πώς πας, έτσι.
3: Ναι. Μετά είναι και το γνωστό ότι με τον αραβώνα μπορεί και να στρίβει.
2: Συγγνώμη, στρίβει δια του αραβώνα. Αραβωνιάζονται ακόμα.
3: Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό.
1: Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
2: Στην Αμερική είναι διαφορετικό αραβώνα. Είναι που λέει θα με παντρευτεί, σου λέει ναι, πάρ το δαχτυλίδι.
3: Αυτό θεωρείται αραβώνα.
1: Θεωρείται αραβώνα. Δεν περιβάλλεται επίσημο τύπο, να το πούμε έτσι, ο αραβώνα.
3: Είναι λίγο πριν από το γάμο.
1: Έχει κάνει πρόταση γάμου και δεν έχει αποδεχτεί. Είναι προφορικό ο αραβώνα.
3: Άρα είναι σαν να έχει μπει στο σπίτι.
1: Είσαι στο κατόφλι.
0: Μα υποτίθεται ότι για να υπάρξει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η γνωριμία με τα σόγια.
1: Ναι.
0: Αν έχει προηγηθεί η γνωριμία με τα σόγια, προφανώς έχεις μπει στο σπίτι. Δεν είσαι μόνο στο προάβλιο.
2: Όχι απαραίτητα.
0: Μπορεί να είσαι στο φουαγέ, ας πούμε.
2: Στην Αμερική, όχι απαραίτητα. Δεν γνωρίζεις τα σόγια. Απαραίτητα.
0: Δεν μιλάω για την Αμερική, παιδί μου.
2: Για την Αμερική λέμε τώρα.
0: Εγώ λέω για εδώ.
3: Γιατί σόγια στην Αμερική.
1: Δεν είσαι στην οικογένεια.
0: Δηλαδή το κοινωνικό μήνυμα ο Παπαχλημίτσο το έστελνε στην Αμερική. Το έστελνε ο Παπαχλημίτσο το κοινωνικό μήνυμα. Εδώ το έστελνε. Άρα για εδώ μιλάμε.
1: Όταν τραγουδούσε ο Μάρκος Μαυακάρης, μικρό αραβωνιά, τα κορόιδο κλπ. Και παντρεύτηκα κλπ. Αυτά ήταν πριν από 100 χρόνια, 90 πόσα ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλάξαν νόρμες από τότε. Δηλαδή τότε ο αραβώνας ήταν γάμος. Δεν σ' άφηνε ο πεθερός έτσι να φύγει, αφού είχε πει όρκους.
0: Εξαρτάται. Υπάρχουν και μπορεί να υπάρχουν κάποια χωριά, ας πούμε, στην Ελλάδα που οι νόρμες αυτές να εξακολουθούν να τηρούνται, να διατηρούνται.
1: Μπορεί.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Αλλά εγώ θα στείλω το μήνυμά μου για να είναι ασφαλής να ξέρουν ότι μην το δέσεις.
0: Καλά κάνεις.
1: Καλά κάνεις. Αραβώνα πήρε εντάξει να εξασφαλίσεις πρώτα το γάμο και μετά.
2: Σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
0: Πάντως βλέπω πολλούς και στην εγχώρια σκηνή, το συζητούσαμε και το σχολιάζαμε νωρίτερα, που θέλουν τώρα ξαφνικά, ας πούμε, να κρατήσουν όλοι οι αποστάσεις. Ενώ μέχρι τώρα όλα ωραία και καλά.
2: Εγώ δεν φωτογραφήθηκα.
0: Ναι, εγώ δεν φωτογραφήθηκα μαζί της, εγώ δεν συναντήθηκα μαζί της. Βγάζουν. Ενδεχομένως καλά κάνουν για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους ή πολιτικούς λόγους. Αλλά βλέπω έτσι ένα τέτοιο νέο κύμα και το βλέπω και στα social media διάφορα. Ο δικός μας δεν πήγε ποτέ να φωτογραφηθεί με την. Ενώ ο δικός σας πήγε. Τέτοιου είδους αντιπαράθεση θα έχουμε στο εξής. Ένα μέρος της.
3: Μου έκανε εντύπωση αυτό που μας έλεγε η Ελένα Αργύρη, ότι ούτε και στους Ρεπουμπλικάνους. Δεν υπήρξε στήριξη από πουθενά, τέλος πάντων, μέσα από ούτε από το περιβάλλον Τραμπ. Γιατί τώρα γίνεται μια συζήτηση και στην Αμερική, το Κογκρέσο μπορεί να ξεκινήσει να κάνει έρευνα για τις ενέργειές της κτλ. Ότι δεν υπήρξε, ξαφνικά δεν υπήρχε κανένας υποστηρικτής.
0: Εμάς μας έλεγε η Γεωργία Καρατζιώτη πριν από λίγο ότι αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος, θα ήταν ίσως πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και ίσως να είχε περάσει πολύ πιο χαμηλά αυτό το θέμα. Αλλά τώρα επειδή είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας, 2,5 εβδομάδες έχουμε για τις ενδιάμεσες εκλογές και επειδή μπορεί να αλλάξουν και οι συσχετισμοί με τις εκλογές αυτές, άρα να έχουμε μετά αυτό που είπες, επιτροπές, έλεγχο, έρευνα κτλ.
2: Παιδιά, τέλειωσε τώρα ο άνθρωπος, το τέλειωσε τώρα για να προχωρήσει.
0: Για να μην κακοφορμήσει.
2: Ναι, μπράβο.
0: Που λέμε μπράβο. Αυτό. Ήταν μια πληγή χένουσα. Καλό.
2: Μου αρέσουν αυτά. Είδε και εμένα μου αρέσουν.
0: Ναι, τέτοια.
1: Εγώ μιλάω σε κοινωνικά μηνύματα και στο γύρω στο πολιτικό πάλι.
0: Όχι, δεν το πήγα στο πολιτικό. Στο ιατρικό. Το έχω φτάσει στο ιατρικό τώρα.
1: Εντάξει. Θα το πω.
2: Τέλος πάντων, εγώ
0: νομίζω θα βρει το δρόμο τη.
2: Εγώ από αντίδραση στέκομαι στο πλευρό τη Κίμπερλι.
0: Τι στέκεσαι?
2: Στο πλευρό της Κίμπερλι.
0: Επιπίου.
2: Θα κάνω hashtag με την Κίμπερλι. Όλοι τη βρίζουν τη γυναίκα, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα καταγραφεί το hashtag.
3: Ο Σούσης, πώς λέγεται, λέγεται για τον Ανίρ, βέβαια.
2: Αρχίσανε πάλι.
1: Θα είναι το μοναδικό hashtag που θα υποστηρίζει ένας άνθρωπος. Μόνο σε ρέτη.
0: Μα όχι, θα μπορεί να βρεθούν και κανένα δυο άλλοι.
1: Εντάξει.
0: Άκουγε, σου λέω.
1: Εντάξει. Λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και σήμερα, κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής, των Σποράδων και των Δωδεκανήσων, αλλά και της Κρήτης. Χθες εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα γιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ έχει διακοπεί ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metals στις Νέες Καργές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει αντιπολίτευση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται με την εγκατάσταση. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν εστεί συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικός σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμαν αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και στην Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παίρνουμε τη σκητάλια την πολυβραβευμένη
1: Μιράντα
0: Σκαπαρδόνη.
1: Βέβαια.
0: Να είσαι καλά. Στην Ελασσόνα δεν έχουν τα κανάλια της ΕΡΤ.
1: Όπα.
0: Και έχουν 10 βαθμούς αυτή την ώρα. Θερμοκρασία δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά παρεμπιπτόντως λέμε ότι έχει και 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Θοδωρή. Το φίλο
1: Θοδωρή, τι τα θέλετε τα κανάλια μας να ακούτε.
0: Δεν μπορούν να δουν τη σύνδεση που έχουμε με τις συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Α.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι. Μπορείτε διαδικτυακά όμως.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την αποπομπή Guilfoyle είναι ποιος θα βαφτίσει τώρα το παιδί του Αργυρού. Και ποιος θα καλύπτει τα πρώτα τραπέζια πίστα. Ξέρω πολλούς, πάρα πολλούς που θα τα καλύψουν τα πρώτα τραπέζια. Τα βαφτίσια του γιου του Αργυρού δεν το ξέρω.
1: Πες καλημέρα. Πες καλημέρα και στον Γρηγόρη που μας ακούει.
0: Ενδιαφέρον και καθόλου. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη.
1: Όχι στον μπαμπά, τον άλλο τον Γρηγόρη.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Γρηγόρη. Καλημέρα. Πολύ ωραία.
1: Ο Γρηγόρης μας, παιδί μου.
0: Ο Γρηγόρης. Ναι. Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Το μελά, παιδί μου.
0: Εντάξει, καλημέρα. Α, το μιλά. Ναι, το ξέρω. Μα μου λες τώρα, πες. Δεν έχω εγώ πρόβλημα να πω καλημέρα σε ποιον άλλο.
1: Μας ακούν όλοι οι φίλοι μας, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, χτες είχε 2 δημοσκοπήσεις.
0: 2 κιόλας.
1: Ναι.
0: Τις είχαμε προαναγγείλει τη μία, γιατί για μία ήξερα εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά βγήκαν 2.
1: Βγήκανε 2, ναι.
0: Ναι. Και τι έγινε.
1: Λοιπόν, θα βγουν κι άλλες.
0: Πολλές.
1: Τώρα θα βγει, παίρνουν σειρά στα διάφορα κανάλια τέλος πάντων.
0: Σκητάλι, ντόμινο. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, δείχνουν ένα διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Πολύ κοντά είναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Από πότε τα έχουμε πει. Να σου πω όμως τώρα, επειδή λες για το διαγωνισμό. Επειδή λες για το διαγωνισμό των 2.
1: Ναι.
0: Τώρα, ο διαγωνισμός ανάμεσα στους 2 θα γίνεται για το ποιος έχει λιγότερες νοητικές διεργασίες και αυτό.
1: Τι εννοείς.
0: Ποιος είναι πιο χαζός, πιο βλάκας, που με βάση την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού.
1: Αφού το λύσαμε.
0: Αυτή θα είναι έτοιμο. Τι το λύσαμε, πώς το λύσαμε. Εδώ άκουγα χθες, για παράδειγμα, ναι, αντιπαράθεση ένα πάνελ που λέγανε σε έναν κύριο αυτού του κόμματος,
1: ναι,
0: ότι ο Καρτερός έγραψε αυτό και λέει: ποιος είναι ο κύριος Καρτερός. Δεν είναι τίποτα ο κύριος Καρτερός, είναι δημοσιογράφος. Ο κύριος Καρτερός ήταν στη θέση 25 του Πολιτικού Συμβουλίου. Τι έχει αυτό το κόμμα, δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς το όνομά του. Ήταν στη θέση 25 το όνομά του. Δεν ξέρω αν σβήστηκε μετά το όνομά του από αυτή τη λίστα. Αλλά όπως και ο κύριος Ιακαντάρης, που επίσης ήταν επίσης αρθρογράφος, που κι αυτός ήταν μέλος αυτού του Πολιτικού Συμβουλίου και μετά το όνομά του εξαφανίστηκε όταν είπε κάτι που δεν ήταν αρεστό, τόσο πολύ αρεστό, εν πάση περιπτώσει, στους ηθήνοντες. Και ρωτούσε, αυτός δεν είναι. Και το απάντησε ο άλλος, μα πού να τον ξέρεις, σαν πως έχει συνεδριάσει ποτέ αυτό το όργανο. Καταλαβες, γιατί βγαίνει και η είδηση. Ναι, υπάρχει ένα όργανο το οποίο έτσι είναι διακοσμητικό. Δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Οπότε πώς θα τον ξέρεις τον άνθρωπο. Αλλά ήταν μέλος του καθοδιοικητικού οργάνου, ας πούμε, τρόπον τεινά. Που δεν έχει, δεν έχει κανένα ρόλο γιατί δεν έχει συνεδριάσει. Αλλά τέλος πάντων.
1: Α, that's why. Καταλαβες. Και φίλοι μου, η Ντέζη από την Κίνα.
0: Έχει δηλαδή και τέτοια ενδιαφέροντα.
1: Μάλιστα.
0: Το όλο θέμα. Μάλιστα. Γιατί βγαίνουν και οι δυσούλες. Καταλαβες. Τέτοιες δυσούλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αρχίσουν να διαγωνίζονται, νομίζω ότι υποβιβάζουν την νοημοσύνη του κόσμου.
1: Όχι, είναι,
0: το να διαγωνίζονται τώρα για το ποιος είναι πιο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύουν ότι ο κόσμος έχει και μνήμη χρυσόψαρου.
0: Α, και αυτό. Και αυτό το νομίζουν, ναι.
1: Πάρα πολύ
0: αυτό
1: το πιστεύουν.
0: Είναι
1: αυτό από όλο το πολιτικό φάσμα. Ναι. Έτσι, δεν λέω. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Πιστεύουν όλοι ότι. Α, τώρα παρουσιάζουμε έτσι, ας πούμε.
0: Δηλαδή, μου άκουσα έναν από αυτό το κόμμα πάλι να λέει ότι εσείς κυβερνήσετε με τη δεξιά.
1: Ποιος?
0: Να λένε στο Πασόκ ως κατηγορία ότι εσείς κυβερνήσατε με την δεξιά. Έχουν ξεχάσει ότι συγκυβέρνησα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Καμένο. Θέλω να πω αυτό, για να ενισχύσω αυτό που λες, ότι νομίζουν ότι έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου, ας πούμε. Δεν ξέρουμε, δεν τα ξεχνάμε. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη στην Κοπεχάγη, στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο της Γερμανίας. 12 βαθμούς σήμερα. Έχει ρεπό, έχασε την πρώτη ώρα. Θα ακούσω τη δεύτερη όμως που δεν προλαβαίνω λόγω δουλειάς. Μπορείτε να μας ακούσετε στο ΕΡΤΕΚΟ. Στο ΕΡΤΕΚΟ, μετά από κάποια ώρα, ανεβαίνει η εκπομπή ολόκληρη. Οπότε, άμα θέλετε, μπορείτε να ακούσετε και την πρώτη ώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Κυρία Μέρη μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, στο Ανόβερο.
1: Καλά κάνεις και το
0: ΕΡΤΕΚΟ. Πολύ καλή εφαρμογή.
1: Πλατφορμάρα.
0: Σας την προτείνουμε.
1: Πλατφορμάρα τώρα μιλάμε. Μάλιστα. Έχουμε δώσει τα φώτα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε αυτό το νέο σύστημα, το DAB.
0: Dab.
1: Για τα ραδιόφωνα, ναι, στο που δείχνει και πληροφορίες και αυτά και στην οφόλη.
0: Άμα έχει τέτοιο αυτοκίνητο.
1: Ναι, άμα έχει.
0: Άμα που
1: ναι.
0: υποστηρίζει αυτό το ζήτημα, ναι, γιατί ναι. το εγώ δεν έχω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όσοι έχουν, λέμε, και είναι αρκετοί.
0: Μήπως πρέπει να πάρω καινούριο αυτοκίνητο.
1: Για να έχει dab.
0: Dab.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Dab.
0: Να μην
1: δεν πάει... κάνανε παλιά dab.
0: Έτσι, ναι. έτσι, το χέρι έτσι.
1: Ναι, dab. Ναι. ναι. ναι. Τέλος πάντων, δεν μας βλέπετε εμάς, αλλά εμείς το κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αρχίζουν να βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όλη αυτή τη βδομάδα θα συζητάμε και αυτό το θέμα, να το ξέρετε.
0: Τόσο όσο.
1: Εγώ θέλω να πω,
0: πολύ.
1: Γιατί το ξέχασα πριν, διάβασα διάφορες προτάσεις
0: ναι.
1: που κατατέθηκαν για αντικαταστάτρια,
0: ναι.
1: γυναίκα πάλι προτείνουνε,
0: ναι.
1: της Κίμπερλι.
0: Ναι.
1: Πρότειναν την Μπετίνα Άντερσον, είναι κόρη του Ντόν Τζούνιορ, κόρη λέω, σύντροφο του Ντόν Τζούνιορ.
0: Τι είναι ο Ντόν Τζούνιορ?
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Α, οκ.
1: Ο Τζούνιορ όμως.
0: Ναι.
1: Και τη χείρα του Τσάρλι Κέρκ πρότειναν κάποιοι.
0: Το άκουσα και αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Ναι. Δίνουν ιδέες. Γιατί να μην δίνεις ιδέες? Είναι κάτι που μας αφορά.
0: Ναι.
1: Και είναι και κάποιοι που τους ξέρουμε.
0: Ο κύριος Παύλος μας διορθώνει. Λέει: μην κατηγορείτε τον κύριο Τσίπρα, καταρχήν δεν κατηγορούμε ποτέ κανέναν. Που είπε ότι δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δίκιο έχει. Με την ακροδεξιά κυβέρνησε. Πάντα σε αφήσω αρχηγός. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Α,
0: μας
1: ναι.
0: έχετε μείνει.
1: Εντάξει, ναι. Εντάξει, εντάξει.
0: Το δεχόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε. Αυτό που είχε βγει από χθες δηλαδή. Αυτό επικαιροποιείται.
0: Ανά 12 ώρα.
1: Ναι. Και επιμένει σε αυτά τα οποία είχε ως πρόγνωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη σημερινή ημέρα, που θα είναι η πιο δύσκολη από το θέμα στην άποψη της κακοκαιρίας. Λοιπόν, υπάρχει, συνεχίζει δηλαδή η κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια.
0: Εύβοια, σποράδες.
1: Και γι' αυτό πολλά σχολεία μένουν κλειστά σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Οι αποφάσεις είναι κατά τόπους.
0: Αν θυμάμαι καλά, ναι, επειδή τις παίρνουν οι κατά τόπους αρμόδιες αρχές. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και στα Δωδεκάνησα και στην Σκιάθο και στην Εύβοια, όχι σε όλη, σε όλο το νησί, σε κάποιες περιοχές, είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα εν όψη. Δηλαδή, επειδή είχαν τις προβλέψεις από την πολιτική προστασία και από την μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχει και πολύ νερό και ισχυρότατους ανέμους, δεν το ρισκάρουν και έχουν. Θα γίνουν τα μαθήματα κανονικά με τηλεργασία. Ευτυχώς που έχουμε αυτό το εργαλείο, θα γίνουν με τηλεργασία. Δεν πάει χαμένη ημέρα, εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις πες το αυτό στους μαθητές. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Καλημέρα στον Γιώργο στο Κιάτο. Ζει το χειμώνας, λέει. Πολύ νερό δεν έχει σταματήσει από χθες.
1: Ναι,
0: στο Κιάτο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βρέχει πολύ.
1: Ναι. Πάντως, κοιτάζω τώρα τη φωτογραφία που είναι από τις κάμερες. Εδώ στο λεκανοπέδιο έχει ναι. μια μαυρίλα.
0: Έχει μαυρίλα.
1: Ναι, ναι,
0: έχει
1: μαυρίλα.
0: Πολύ. Από χθες δεν έχουμε δει ακτίνα ηλίου, που λέει ο λόγος.
1: Και στη Θεσσαλονίκη βλέπω πολύ υγρασία.
0: Ναι.
1: Το μόνο που ξεχωρίζει είναι ο πύργος. Που είχες πάει.
0: Όχι ο πύργος, ο Λευκός.
1: Τότε.
0: Ο πύργος του.
1: Τότε που τον λέμε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει αλλάξει τόσο ονόματα.
0: Τι θα λέμε, ο πύργος Ματζέντα θα
1: πύργος
0: λέμε.
1: Πύργος Τέλεκομ.
0: Ό,τι, εν πάση περιπτώσει.
1: Πύργος Ματζέντα.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει το χρώμα του, καταλάβεις, είναι ακόμα άσπρο. Είχε ωραίο αυτό επάνω, ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο εστιατόριο. Εκεί στο... Τι, γελάει. Το έχει ο νονός μου. Λοιπόν. Το επινεκίαζε ένα διάστημα. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, για την Εύβοια που είναι και στο μάτι της κακοκαιρίας, βλέπω τώρα ότι βρέχει πάρα πολύ στην Κίμη, καταρακτώδη βροχή ρίχνει, και στη Σέτα στην Εύβοια. Εκεί ρίχνει τώρα το. Βρέχει κανονικά και στη Στενή, βρέχει και στα Ψαχνά. Μιλήσαμε και με το δήμαρχο Σκύρου, μίλησε η Μαρία Εικόντου. Που τον, επειδή είναι σποράδες, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, και είναι όλα καλά. Το πρόβλημα είναι στη Σκιάθο. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τη Σκιάθο, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί το μισό νησί λένε ότι δεν έχει ρεύμα.
0: Ναι, αυτό έτσι. Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Να σας υπενθυμίσουμε, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά μας, όπως η κυρία Μέρη που έχασε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι σε ισχύ απαγορευτικό από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, γιατί κατά τόπου στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 9 και πρόσκαιρα και τα 10 μποφόρ. Άρα οι ρηπές μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνον ορισμένα ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά, επιβατικά, όχι, συμβατικά, συγγνώμη, επιβατικά οχηματογόγα πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Τα υπτάμενα δελφίνια τα που λέμε. Εντάξει. Από το λιμάνι της Τραφίνας, μάλλον αναμένεται να γίνουν κανονικά τα δρομολόγια. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε την έκκληση. Επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία αν έχετε σχεδιάσει σήμερα να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς. Δεν εκτελούνται και τα δρομολόγια στις πορθυμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός, γιατί έχει δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
1: Αρκίτσα.
0: Και σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι. Πας στα Αρκίτσα, περιμένεις, τρως κανένα γαλαμάκι.
0: Στην Αρκίτσα.
1: Ναι, και περνάς απέναντι σε Διψό, βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι. Λοιπόν.
0: Όταν θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Πας και τρως καλαμάκια και περιμένει.
0: Άμα τρως συνέχεια ναι. Καλαμάκια μέχρι να αποκατασταθεί το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, θα γίνει να μην σου πω πώς.
1: Στη Ρόδο, μας λέει ο φίλος μας ο Μανώλης,
0: ναι,
1: ότι δεν ακούγεται λίγο ούτε το διαδικτυακό, μόνο το κανονικό RT News.
0: Πώς γίνεται.
1: Μπορεί να ακούσει. Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα.
1: Βρέχει πολύ στη Ρόδο, για να δούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Η μετρολόγο. Μας, η Αναστασία Τυράσκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Μια δύσκολη μέρα και σήμερα από πλευράς καιρού, καθώς έχουμε και έντονα φαινόμενα, βροχές και καταιγίδες, αλλά και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Είναι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρεάζει και θα συνεχίσει να μας επηρεάζει και σήμερα και για την υπόλοιπη μέρα. Από αύριο σιγά σιγά θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να πούμε ότι σήμερα γενικά περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά μας, μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη, με τα εντονότερα φαινόμενα να τα περιμένουμε σήμερα στην περιοχή κυρίως της Εύβοιας, αλλά και στις γύρω περιοχές, δηλαδή μιλάμε για τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί θα έχουμε τις εντονότερες συγκλίσεις με συνεχόμενες βροχοπτώσεις και κάποιες καταιγίδες πιθανώς κατά διαστήματα. Οπότε περιμένουμε πολύ νερό, κυρίως για την περιοχή της Εύβοιας, και εκεί θα χρειαστεί η προσοχή μας σήμερα να είναι τεταμένη. Και επίσης έχουμε καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή είναι πιθανό να έχουμε έντονες καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα.
0: Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, για να το ξέρουν και οι ακροατές. Όταν λέμε ότι θα έχει 9 μποφόρ, 10 μποφόρ, θα έχει ρηπές ίσως και περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου, τι σηκώνει, ας πούμε, για να καταλάβει και ο ακροατής, γιατί ακούει 9 μποφόρ και σου λέει εντάξει μωρέ, 9 μποφόρ, τι έγινε.
2: Όχι, τα 9 μποφόρ σίγουρα δεν είναι. Καταρχήν έχουμε απαγορευτικό με τα 9 μποφόρ και είναι μια επικίνδυνη ένταση ανέμου, γιατί μπορούν να συμβούν ένα σωρό πράγματα με μια τόσο μεγάλη ένταση ανέμου. Σίγουρα οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών τα γνωρίζουν καλά αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, αλλά ναι, θα χρειαστεί προσοχή σήμερα. Εντάξει, μπορούμε να φανταστούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε περιπτώσεις έτσι με πολύ ενισχυμένους ανέμους.
1: Καταρχήν να φροντίσουμε το χώρο γύρω μας και γύρω από το σπίτι μας και
2: ακριβώς.
1: Να μην έχουμε εκτεθειμένα αντικείμενα που μπορεί να τα πάρει ο αέρας. Επίσης και οι Δήμοι πρέπει να φροντίσουν αν έχουν τους κάδους, που έχουν τους κάδους και βλέπουμε καμιά φορά κάδους όταν έχει πολύ
0: ισχυρούς ανέμους. Τους παρασύρνει ο αέρας.
1: Τους παρασύρνει ο αέρας.
0: Στη μέση του δρόμου,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό οι Δήμοι, κάποιοι Δήμοι, το 2026 πια.
0: Να τους βάλουν υπόγειους όλους και να τελειώνουμε. Είναι μεγάλο το κόστος, ναι.
2: Μπορεί να έχουμε προβλήματα από δέντρα που μπορεί να έχουμε να πέσουν κλαδιά, τέτοιου είδους προβλήματα. Και γενικά οτιδήποτε μπορεί να μετακινηθεί έτσι σχετικά εύκολα.
0: Μα έχω δει αυτοκίνητο, ελαφρύ αυτοκίνητο, μικρό αυτοκίνητο, να το παρασέρνει ο αέρας μπροστά μου, αέρας τέτοιος, 9 μποφόρ, να παρασέρνει αυτοκίνητο, ελαφρύ αυτοκίνητο, να το παρασέρνει.
2: Εντάξει, είναι την οδήγηση, πολύ προσοχή, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 10 μποφόρ ένταση ανέμου στο Βόρειο Αιγαίο, εκεί στην περιοχή της Λίμνου, έχει φτάσει και τα 10 μποφόρ, και τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε να έχουμε 9 μποφόρ σε μεγάλο μέρος μέσα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, δηλαδή θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, η Δυτική Κρήτη, δηλαδή και πιο νότια θα φτάσει αυτή η πολύ μεγάλη ένταση του ανέμου. Ναι. Οπότε μια δύσκολη μέρα σήμερα, σιγά σιγά από αύριο θα αποκλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση και όσον αφορά τα φαινόμενα, τις βροχές και τις καταιγίδες, και όσον αφορά τον άνεμο. Άλλο τα έχουμε δηλαδή.
0: Πηγαίνει ανατολικότερα, φεύγει προς ανατολικότερα το μέτωπο, αλλά μας έρχεται καινούργιο την Παρασκευή.
1: Αλλά θα είναι μικρό διάλειμμα.
0: Αυτό.
2: Ακριβώς, νέο σύστημα την Παρασκευή, πάλι με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, πάλι με βοριάδες. Ακόμα μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας, πάλι κάποια χιόνια στα ορεινά θα έχουμε. Πραγματικά, φέτος έχουν έρθει, είναι αυτό που θα έρθει την Παρασκευή Σάββατο, θα είναι το τρίτο σύστημα με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, έτσι, με πολύ ενισχυμένες βοριάδες και ψυχρές αέριες μάζες.
0: Ορμητικό μπήκε το φθινόπωρο, με άγριες διαθέσεις.
2: Το Οκτώβριο, πραγματικά.
0: Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα, που είναι διευθυντής σχολείου, λέει: αυτή είναι η κατάντια του ελληνικού κράτους. Με μια βροχή κλείνουν σχολεία. Δεν είναι η βροχή μόνο, δεν είναι το θέμα της βροχής. Πέραν το ότι σε κάποια σχολεία, ας πούμε, μπορεί να μπάζει νερά. Κακός, αλλά μπορεί να μπάζει νερά.
1: Εδώ
0: δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Αερόμιο, καινούργιο.
0: Όταν έχει τέτοιους ανέμους, είναι και η μετακίνηση προβληματική. Γιατί έχουμε και το φαινόμενο, δεν έχουμε σχολείο παντού, κάπου μετακινούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί κτλ. Εγώ το θεωρώ καλό το ότι υπάρχει τεχνολογία και μπορούμε να κάνουμε
1: να
0: μην χαθεί το μάθημα, ας πούμε.
1: Αυτό το πράγμα όμως, παλιά τουλάχιστον, όταν κλείναν τα σχολεία, εμείς δεν κάναμε μάθημα.
0: Καλημέρα στο Χάρη. Είναι στη Λάρισα, ψυχαλίζει, όχι κάτι σπουδαίο. Πηγαίνει με προαστιακό προς Κατερίνη. Το τρένο λέει σε κάποια σημεία βρακυκλώνει το καλώδιο και που έχει κάτι περίεργες λάμψεις. Ακούτε να δείτε. Αυτή την αίσθηση την είχα την πρώτη φορά που μπήκα σε ηλεκτρικό, όταν είχα πρωτοκατέβει Αθήνα, ναι, και είχα μπει στον ηλεκτρικό και έβλεπα, ρε παιδί μου, περνάς μέσα από τα τούνελ που έχει στα διάφορα σημεία της Αθήνας, εκεί μεταξύ Βικτόριας, Ομόνιας για παράδειγμα, που έβγαζε κάτι λάμψη από κάτω και έλεγα τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι κινδυνεύουμε. Δεν είναι σωστά τα πράγματα. Είναι συνηθισμένα αυτά, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον Δήμαρχο. Στη Σκιάθο, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας, να δούμε τι γίνεται στο νησί, γιατί διαβάσαμε και ακούσαμε διάφορα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα.
0: Να ξεκινήσουμε με την ηλεκτροδότηση που είχαμε την πληροφορία νωρίτερα ότι είχε βλάβει το σύστημα στο μισό νησί. Πάμε στον κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχει αποκατασταθεί τώρα.
0: Ωραία.
3: Στις 11 μέχρι, από τις 11 μέχρι και τις 2 ήταν το φαινόμενο πολύ έντονο και είχαμε προβλήματα στο κεντρικό άξονα εκεί του οικισμού, δηλαδή στην Παπαδιαμάντελα και στους πλευρικούς οδούς, που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα έντονα. Τώρα την αποτίμηση των ζημιών θα φατινηθούμε με το πρώτο φως, σε λίγο δηλαδή. Είδαμε ότι παρασύρθηκαν 2 αυτοκίνητα, η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς, είχαμε και πτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Παπαδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
1: Ήταν πολύ έντονα, ναι.
3: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
1: Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε.
3: Έχουμε αποφασίσει από χθες αυτό. Ναι.
0: Αυτό γιατί, επειδή υπάρχουν και απορίες, κλείσαν γιατί είναι δύσκολες οι μετακινήσεις, ας πούμε, για να μην διακινδυνεύσουν παιδιά, ή έχουν και τα σχολεία προβλήματα.
3: Είναι ήδη 7.30 και η βροχή είναι έντονη και τα δύο μεγάλα σχολεία βρίσκονται στις εκβολές ρεμάτων, οπότε δεν ήταν έτσι σωστό να... Ναι.
0: Μάλιστα, άμα είναι σε ρέματα, πολύ καλά κάνετε. Τι ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι ακούσαμε νωρίτερα και από την μετεωρολόγο μας, τα στοιχεία αυτά της φύσης θα συνεχίσουν και το επόμενο, και τις επόμενες ώρες, δηλαδή θα έχουμε πάλι στην περιοχή σας εννιάρια, ίσως και δεκάρια, και μποφόρ και μεγάλα ύψη νερού. Αντέχει το νησί, δηλαδή, ή έχει, θεωρείται ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει γεμίσει και ό,τι πλέον πέφτει θα γίνεται ριάκι ή ποτάμι?
3: Όταν είναι τόσο έντονη η βροχόπτωση δεν προλαβαίνει να απορροφήσει. Συνήθως τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Το καλύτερο ευχόμαστε.
1: Το καλύτερο ευχόμαστε και φανταζόμαστε ότι θα εκτιμήσετε την κατάσταση για να δείτε και αύριο τι θα γίνει και με τα σχολεία και θα βγάλετε ανακοινώσεις.
0: Και φαντάζομαι και οι κάτοικοι να ακούνε και τις οδηγίες που δίνονται από την πολιτική προστασία του νησιού για να...
3: Ευτυχώς για την ώρα δεν είχαμε κάποια προβλήματα, γιατί ήμασταν και εμείς έτσι πολύ ιδιαίτερα αυστηροί. Είχαμε ζητήσει και δεύτερο 112 γύρω στις 12.30, οπότε ναι, σας ακουστήκαμε.
0: Αυτό είναι καλό.
3: Είναι σημαντικό, η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονα καιρικά φαινόμενα και σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής των Σποράδων και των Δωδεκανήσων. Μήνυμα του 112 στη Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νησί. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Θοδωρή Τζούμα, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο Ρόδος, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι, θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, της Metlen Energy και Metals στις Νέες Καρδιές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, στη σκιά των δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, έντονα φαινόμενα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: σκόβουμε την τραγουδάρα του συγκροτηματός αυτού του φοβερού, των Imagine Dragons, το Radioactive, γιατί θα πάμε να συνδεθούμε με την Εύβοια. Είναι ο Κώστας Νούσης, μας περιμένει εκεί και δεν είναι υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες βεβαίως. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Εύβοια, η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, με πολύ έντονη βροχόπτωση. Φάνηκε λίγο η βροχόπτωση, τα απόνερα, αν θέλετε, από μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν σε οδικό δίκτυο, κυρίως σε οδικά δίκτυα, κυρίως από φερτά υλικά. Υπήρχαν κοπές δέντρων τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την περιφέρεια και από τους δήμους. Το πρωί υπήρχε 112 και για τα πολιτικά ευβίας, για προληπτικούς λόγους, για να προσέχουν στις μετακινήσεις τους οι πολίτες, γιατί υπάρχει και ένα ποτάμι εκεί δίπλα. Με ενημέρωσαν νωρίτερα ότι ο δρόμος από πολιτικά προς Ψαχνά έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους, γιατί κατεβάζει αρκετό νερό, οπότε είναι και ώρα που ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές, οπότε αποφάσισαν να κλείσει ο συγκεκριμένος δρόμος λόγω των υδάτων. Κυρίως τέτοια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές είτε σε σπίτια ή νερά ή λάσπες τα οποία μπορεί να έχουν μπει μέσα και έχουμε δει κατά το παρελθόν. Βεβαίως παραμένει σε Red Code η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας μέχρι και το μεσημέρι, που αναμένεται να εξασθενήσει το φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι σε πλήρη κινητοποίηση ο μηχανισμός, τόσο η πυροσβεστική όσο και η περιφέρεια, αλλά και η Δήμη από τις οποίες θα...
0: Και καλά κάνουν, γιατί η Εύβοια έχει πληγεί πολλές φορές, επανειλημμένα έχει πληγεί η Εύβοια από τα στοιχεία της φύσης και από βροχές και από πυρκαγιές και από όλα αυτά τα πράγματα, και καλά κάνουν και έχουν το νου τους, γιατί είναι και πολλοί δρόμοι που κλείνουν, και αυτό που μας λες τώρα, ας πούμε, κλείσαν τον δρόμο από πολιτικά για Ψαχνά γιατί κατεβάζει πολύ νερό, οπότε εκεί είναι και επικίνδυνη διέλευση, και ορθώς βγήκε και το 112, καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ότι υπάρχει, κατεβάζει πάρα πολύ νερό ο δρόμος. Είναι αρκετά σημεία τα οποία έχουν κατεβάσει φερτά υλικά και έχουν αναγκάσει να διακοπεί η κυκλοφορία και να βρουν οι πολίτες άλλες οδούς για να πάνε στις δουλειές τους. Υπάρχει από χθες το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, ουσιαστικά που θα υποχωρήσει η ισχυρή αυτή η βροχόπτωση. Από τις 2-3 τα ξημερώματα και μετά ήταν, αν θέλετε, όταν βλέπεις αυτό τον χάρτη το μετεωρολογικό, το κόκκινο πάνω από την κεντρική και βόρεια Εύβοια, οπότε ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Για σήμερα να πούμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της Περιφερειακής Ενότητας. Ενδεικτικά να πω στον Δήμο Χαλκιδαίων, Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Δήμο Κίμης Αλιβερίου, Δήμο Ερέτριας, Δήμο Καρίστου, Δήμο Δρυφαίων Μεσαπίων και στην Σκύρο. Να πω ότι 112 είχε πάει τα ξημερώματα και στην Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων, γιατί ήταν και εκεί.
1: Ναι, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο πριν από λίγο. Ναι, έχει πολύ έντονα και φαινόμενα. Ναι.
2: Ήταν πολύ έντονα φαινόμενα και εκεί. Οπότε θέλει λίγη προσοχή. Αυτή την ώρα τα συνεργεία δουλεύουν για να παραδοθούν και τα οδικά δίκτυα τα οποία έχουν κλείσει από φερτά υλικά. Θέλει προσοχή στους δρόμους γενικά, οι στροφές για δέντρα τα οποία μπορεί να έχουν πέσει και δεν τα βλέπει κάποιος ενώ κινείται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κώστας Νούσης, ο οποίος βρίσκεται εκεί, έχει πάει εκεί προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των φαινομένων. Να σου πω ότι μας έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης από τη Χαλκιδική και έχει στείλει μια του Τσούνη και είναι καλημέρα λύπης. Το προηγούμενο πρέσβη, έτσι.
0: Το προηγούμενο παίκτη.
1: Ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτός πέρασε και. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη που λέει στη Λάρισα, που μας πήρε εξόφαλτσα. Μου θύμισε λίγο ο Ντάνιελ, γιατί είχε έντονη βροχή για πάρα πολλές ώρες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης είναι, δεν ξέρω πού είναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και τώρα. Θα κάνουμε λιανά αυτά που περιμένουμε.
0: Καταρχήν σήμερα περιμένουμε, επειδή είναι 14 Οκτωβρίου και όπως σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σήμερα ανακοινώνεται η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Ένα το κρατούμενο. Ξέρουμε λίγο πολύ τις πληροφορίες, σας τις έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ώρες. Είχαμε και χθες την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Που ανακοινώθηκε,
0: ναι, και για αυτό θα υπάρξουν σήμερα λεπτομέρειες. Θα δοθεί συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος,
1: για να δω λεπτομέρειες.
0: Ναι. Πάμε στο, στη Γενέβη, είναι ο Δημήτρης, παιδί. Από τη Γενέβη μας θέλει μήνυμα. Πάμε στον Κώστα τον Τσάβαλο. Καλημέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα και Διονύση.
0: Τι γίνεται?
3: Ναι, από χθες γνωρίζουμε πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 26-27. 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το καλύτερο σενάριο επιβεβαιώθηκε, μιλούσαμε για 20 με 30%, ναι, που σημαίνει ότι τα ποσά θα κυμαίνονται από 130 ευρώ, θα είναι το χαμηλότερο όριο,
1: ναι,
3: ναι, και θα φτάνουν μέχρι και τα 1560 ευρώ. Βέβαια, τα 1560 ευρώ θα αφορούν νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται, όπως είπαμε, σε 130 από 100 ευρώ που ήταν και 1040 από 800, με εξαίρεση περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται, το βλέπετε έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες αποφάσεις των περασμένων περιόδων, κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά
0: για το ρεύμα, για το ηλεκτρικό ρεύμα.
3: Ναι, ναι, γιατί έχει
0: 1.300 θα είναι για όλες τις άλλες κατηγορίες, ακριβώς, δηλαδή φυσικό αέριο, πέλετ, ξύλα, όλες άλλες.
3: Τώρα, σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι αυτός με βάση τον οποίο υπολογίζουν το επίδομα, είναι ίσως η μεγαλύτερος από τη μια μονάδα, προβλέπεται προσάυξη 25% από του βασικού ποσού και σε ακόμη πιο ψυχρές, όπως είναι το Νυμφαίο, το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νευροκόπη, το Βερτούλι. Εδώ λοιπόν ο συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερος από το 1,2% και προβλέπεται επιπλέον προσάυξη 25%.
1: Και σωστό είναι αυτό.
0: Και ορθώς, γιατί από το κάτω Νευροκόπη, ναι, μας στέλνουν, ας πούμε, θερμοκρασίες ήδη αυτή την περίοδο, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, μας στέλνουν ότι είναι στους 2 βαθμούς.
1: Και είχαμε παράπονα κιόλας από κάποιες περιοχές πέρυσι, ας πούμε, ότι υπήρχε αδικία, τέλος πάντων.
3: Ναι, θα πω έτσι ένα παράδειγμα στο Βέρμπιο. Μια οικογένεια με ένα παιδί,
1: ναι,
3: θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 227 ευρώ. Από 713 ευρώ πέρσι. Εντάξει, είναι μια ενίσχυση. Βέβαια, όταν βγαίνει το πετρέλαιο στην αγορά κάτω από 160 ευρώ, συγγνώμη, 160 λεπτά.
0: 1,60, ναι. 1,60.
3: Ναι, ναι, ναι. 1,60. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι πέρσι βγήκε στην αγορά με ένα 1,13.
1: Έτσι, έτσι.
0: Με ένα 1,13 είχε ξεκινήσει, γύρω στο 1,70 είχε τελειώσει, είχε κλείσει, αν θυμάμαι
1: 1,75.
0: Καλά.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα για το επίδομα να πούμε, δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την προκαταβολή. Αύξηση δηλαδή της προκαταβολής. Να λάβουν οι δικαιούχοι, παλιοί δικαιούχοι, το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την χειμερινή σεζόν 25-26, και για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή θα αυξηθεί, από ό,τι μαθαίνουμε, από το 50 στο 65% του ποσού που δικαιούνται και θα δοθεί μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Μάλιστα, η πλατφόρμα MyThermance, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι δυνητικά είναι,
1: ναι,
3: με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα ανοίξει το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου η πλατφόρμα, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού. Και μιλάμε βέβαια για καύσιμα όλα, είτε πετρέλαιο θέρμανσης, είτε φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, όλα είναι, και ηλεκτρική ενέργεια εννοείται.
0: Τα πάντα.
3: Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν οι δικαιούχοι τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να πω επίσης ότι θα δούμε και την κοινή υπουργική απόφαση τις επόμενες ημέρες με όλες τις λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος. Και βέβαια
0: αυτό είναι το θέμα. Μήπως ελαστικοποιηθούν τρόπον την ΑΕ και τα κριτήρια για να χωρέσουν και περισσότερο κόσμο. Όχι.
3: Δεν αλλάζουν τα κριτήρια.
0: Δεν αλλάζουν.
3: Αυτά είναι από ό,τι μας έχουν πει τουλάχιστον. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια έκπληξη εδώ πέρα. Αλλά δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Και με την ευκαιρία να πω ότι είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο ή τον χείρο ή την ενδιαστάση, το ενδιαστάση σύζυγο με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να φτάνει τις 24.000 ευρώ όταν πρόκειται για έγκαμο. Και μετά έχουμε και προσάυξηση και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και λοιπά. Γιατί η μονογονεϊκή οικογένεια μάλιστα το όριο ετήσιου εισοδήματος είναι στις 29.000 ευρώ. Και εδώ προσαυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα, όσον αφορά την επιδότηση των καυσίμων, το ένα κομμάτι είναι το επίδομα θέρμανσης. Η διπλή παρέμβαση που λέει η κυβέρνηση αφορά και τις επιδοτήσεις των καυσίμων στην Αγγλία και μιλάμε πρώτα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ μαθαίνουμε ότι από τα δηληστήρια θα έχουμε μια σημαντική ενίσχυση 20 λεπτά και θα προσθέσει και η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό άλλα 15.
0: Μισό λεπτό. Γιατί για τα δηληστήρια στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι γύρω στα 5. Τα 5 ή να γίνουν 20 είναι μεγάλη διαφορά.
3: Είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια. Απ' την άλλη, δεν θα έχουμε τα 5 λεπτά που δίναν τα δηληστήρια στη βενζίνη. Από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Κάτι πρέπει να γίνει για τη βενζίνη.
3: Και μην ξεχνάμε το βασικότερο. Κάθε 15 μέρες θα έχουμε.
0: Αναπροσαρμογή, επανέλεγχο, ας πούμε.
3: Που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται το επόμενο 15ήμερο, δηλαδή μετά το τέλος Οκτωβρίου, το πρώτο 15 Νοεμβρίου, να έχουμε άλλες τιμές. Θα δούμε. Θα είναι άλλη ενίσχυση. Γιατί κάθε μέρα αλλάζουν και οι διεθνείς τιμές.
0: Βέβαια.
3: Δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν με τις σημερινές τιμές ουσιαστικά θα υπολογίσουν την ενίσχυση που θα ανακοινωθεί σήμερα. Τώρα. Επιδότηση θα υπάρξει και στο. Καταρχάς να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι φαίνεται θα βγει σημαντικά κάτω. Λίγο θα έλεγα, κάτω από το 1,60 το λίτρο. Κατά μέσο όρο, πανελλαδικά. Ναι. Επιδότηση θα υπάρξει και στο πετρέλαιο κίνησης. Ναι. Τις πληροφορίες να αναφέρω ότι τουλάχιστον για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή 15 λεπτά από τον προϋπολογισμό.
0: Συν 5 από τα
3: δηληστήρια. Ναι. Επιδότηση θα δοθεί και στη βενζίνη, αλλά όπως είπαμε, αυτό το βάρος των 10 λεπτών ανά λίτρο θα μεταφερθεί στον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν δίνουν μεγαλύτερο βάρος στο να ζεσταθούν οι πολίτες.
1: Ναι, το λένε ότι είναι προτεραιότητα.
0: Είναι αυτό. Προτεραιότητα. Αυτό είναι τα πετρελοκίνητα αυτοκίνητα που είναι αυτά που επομίζονται το ένα μέρος του κόστους μεταφορών στα προ�όντα για να μην μετακυληθούν οι
3: μεταφορές.
0: Οι μεταφορές, οι οποίες είναι κυρίως με πετρέλαιο κίνησης. Ναι.
3: Τώρα, να πω και κάτι ακόμα, ότι το Οικονομικό Επιτελείο δεν θέλει να εξαντλήσει από τώρα τα όποια πολεμοφόδια, θα έλεγα, έχει από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα φως στον ορίζοντα των διεθνών εξελίξεων και δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της Κομισιόν για το ελληνικό αίτημα ευελιξίας στη ρήτρα διαφυγής για την
1: περιμένουμε ενέργεια. Να δούμε τι θα γίνει και από εκεί.
0: Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής.
3: Θα δούμε και το πετρέλαιο στην διεθνή αγορά ακόμα και στα $130. Κανένας δεν ξέρει που θα πάει αυτή η κατάσταση.
1: Σωστό,
3: μια
1: σωστό.
3: Δήλωση γίνεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή από κάποιον άλλον κυβερνήτη χώρας και ξαφνικά βλέπουμε να αλλάζουν.
0: Βρε, ένα ντρόουν στέλνουν οι Χούθοι ή οι Ιρανοί, ας πούμε, στον Περσικό ή στην Ερυθρά Θάλασσα και γίνεται πανδαιμόνιο.
3: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, απ' την άλλη, να πω ότι το προσχέδιο του προπολογισμού που κατέθηκε την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου στη Βουλή προβλέπει 200 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για αυτές τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Άλλα 200 εκατομμύρια υπάρχουν από το φετινό προϋπολογισμό. Μιλάμε για 400 εκατομμύρια. Αυτή είναι η βάση, ο κουμπαράς. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα δούμε να ενισχύεται αυτό το ποσό για να στηριχθούν οι καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις. και κυρίως το μεταφορικό κόστος να μειωθεί, να μην υπάρξει ιδιαίτερη πίεση, γιατί ο πληθωρισμός, είδαμε που πήγε το Σεπτέμβριο.
0: Βέβαια, είδαμε που πήγε και είδαμε και τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που χθες που έλεγε για ανάπτυξη 1,8 μεν από τη μία πλευρά, γιατί το λέω αυτό γιατί δεν θα έχουν πάρα πολύ ανάπτυξη, αλλά από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός είναι η αχίλιος φτέρνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτά και από τον Κώστα τον Τσάβαλο. Περιμένουμε σήμερα τις επίσημες ανακοινώσεις. Εν κατακλείδη να πούμε ότι κάτω από 1,60 αναμένεται το πετρέλαιο, για να, το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του, η τιμή εκκίνησης, σε πάση περιπτώσει, θα δούμε που θα πάει. Θα αναπροσαρμόζονται ένα 15ήμερο οι επιδοτήσεις που θα δίνονται. Είναι σημαντικό αυτό που είπε για το πετρέλαιο, ότι θα υπάρξουν και από το δηληστήριο μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.
1: Σαν επιδότηση.
0: Ναι. Και το οποίο θα μεταφέρεται στην Αγγλία μαζί με αυτά που θα προσθέτει το κράτος από τον προϋπολογισμό του. Προς το παρόν η αμόλυβδη, εμείς με την αμόλυβδη δεν έχουμε κάτι φοβερό να περιμένουμε, θεαματικό να πω.
1: Για τη βενζίνη θα έχουμε νέα μόνο αν δοθεί το πράσινο φως για δημοσιονομική ευελιξία από τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, που θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο βέβαια.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, αύριο μεθαύριο.
1: Ναι, ναι. Μόνο από εκεί, αν δοθεί το πράσινο φως, γιατί έχει ζητηθεί και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες να δοθεί, να μην υπάρχουν αυτές οι οροφές δαπανών, έτσι ώστε να μπορέσει να... Γιατί το επόμενο που μέτρο στήριξης θα είναι στη βενζίνη.
0: Να πούμε εκεί τώρα, επειδή και ο Κώστας αναφέρθηκε λίγο στις διεθνείς εξελίξεις και δεν έχουμε πει τίποτα για αυτά εξ αρχής, από την αρχή της εκπομπής θα να πω. Ήδη έχουμε κάποιες εξελίξεις στο πεδίο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, δηλαδή του πολέμου που έχει ρίξει η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία. Χθες το βράδυ βομβάρδισαν και πάλι το Κίεβο έναν από τους κυριότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, οι Ρώσοι. Με δύο νύχτες δεν είχαν βομβαρδίσει οι Ουκρανοί καμία πετρελαϊκή εγκατάσταση της Ρωσίας. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε χθες τη νύχτα. Νομίζω δηλαδή ότι χθες τη νύχτα, τη νύχτα που ξημερώνει τώρα, ήταν το πρώτο χτύπημα της Ουκρανίας σε διηλιστήριο στο Μπέλγκοροντ. Μένει να αποδειχθεί και να επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πληροφορία που υπάρχει πάντως είναι ότι για πρώτη φορά μετά από τρεις μέρες από τότε που ο Τραμπ είπε υπάρχει συμφωνία, την οποία δεν αποδέχεται κανένας, εν πάση περιπτώσει μόνο οι Ουκρανοί την αποδέχονται, κανένας άλλος, υπάρχει βομβαρδισμός διηλιστήριου πετρελαίου της Ρωσίας στο Μπέλγκοροντ. Να δούμε τι εξελίξεις θα δρομολογήσει και αυτό. Στο άλλο μέτωπο, στο Περσικό κτλ., είναι τα ίδια, η ίδια κατάσταση.
1: Επίσης, να πούμε ότι έχουν χτες, το οποίο πέρασε στα ψηλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βέβαια αυτό το πράγμα. Χτες χτυπήθηκαν δύο πλοία από τους Ρώσους.
0: Στη Βουλγαρία.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα. Και είχε 11 αγνοούμενους. Ήταν βουλγαρικά τα πλοία.
0: Δεν ήταν βουλγαρικά. Ήταν στα βουλγαρικά. Στα βουλγαρικά ήταν το ένα, ήταν ουκρανικό, αλλά με σημαία κάτι Μπενίν, ξέρω.
1: Ναι, αλλά
0: τι.
1: Το άλλο νομίζω ότι ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία είχε ότι ανταγνούνται 11 άνθρωποι από τα χτυπήματα αυτά. Έγινε διάβημα από τη Βουλγαρία. Γιατί δεν μπορεί να είναι κανονικότητα και αυτό το πράγμα. Τι γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα πλοία, δουλεύουν, εργάζονται οι άνθρωποι, με κίνδυνο τη ζωή του πια.
0: Πέστε και στον Τραμπ που νομίζει ότι ισχύει κάποιο είδους εκεχηρία, γιατί χθες είπε και το αμίμητο. Τον ρωτάνε δημοσιογράφοι. Μα η Ρωσία, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, λέει ότι δεν είναι αμίμητο. Τον ρωτάνε δημοσιογράφοι. Μα η Ρωσία, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Πούτιν,

0: στον αδελφό του Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα και στη μαμά του τη Λαμπρινή. Και γενέθλια έχει κόρη του η Λαμπρινή, κλείνει τα 16.
1: Να τη χαίρεσαι, να είναι γερή, να είναι ευτυχισμένη. Να είναι ευτυχισμένη αυτό. Και να κάνει αυτά που θέλει.
0: Να την καμαρώνει. Ναι. Να κάνει αυτά που θέλει αυτή, ναι, και εσύ να την καμαρώνει. Αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, και μια και μα είπε για την Κατεχάκη ο φίλο μα, να σα πω ποια είναι η εικόνα στου δρόμου. Εδώ στο Λεκανοπέδιο είναι φυσικά πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, σχεδόν σε όλο το μήκος. Το ρεύμα ανόδου είναι λίγο καλύτερο, δηλαδή το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία. Το ένα τροχαίο είναι στο ύψος των Κτέλ περίπου και το άλλο είναι κοντά στη Λένορμαν. Οπότε αυτό έχει δυσκολέψει την κατάσταση. Στην παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος λεωφόρου Αλίμου μέχρι και το παλαιό Φάληρο, εκεί λίγο μετά το ΕΔΕΜ. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω δυσκολίες στην παραλιακή. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας έχει τη γνωστή κίνηση στο ρεύμα, στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού, από το ύψος του Νέου Κόσμου. Όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο, είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Η Κατεχάκη είναι πολύ αυξημένη κίνηση, βλέπω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ναι, στο ρεύμα καθόδου. Επίσης, δηλαδή είναι στο ύψος από εκεί που βγαίνει, στο ύψος Κεσαριανής, μέχρι κάτω στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Ναι, μια χαρά το πες. Πολύ καλά.
1: Τώρα, η Μεσογείον έχει πρόβλημα από το ύψος του νομισματοκοπίου στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο και... Περίμενε να πάω στην Κηφισίας. Ο Κηφισίας έχει προβλήματα. Η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου έχει από τον Παράδεισο.
0: Παθαίνει έκπληξη κάθε μέρα με την Κηφισίας. Κάθε μέρα η ίδια κατάσταση είναι στην Κηφισίας.
1: Όχι, έχει πολύ αυξημένη κίνηση από τον Παράδεισο μέχρι το Ψυχικό.
0: Έβλεπα κάπου σε μια εφημερίδα σήμερα ότι ο μέσος όρος της κίνησης στην Κηφισίας είναι με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει όριο τα 70, να υπενθυμίσω.
1: Να σου πω κάτι. Είναι κάποια σημεία.
0: Ο μέσος όρος είναι, λέει, 15 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Εγώ, επειδή, όπως ξέρεις, κατεβαίνω το ποτάμι κάθε μέρα, είναι κάποια σημεία στο Κηφισό που έχει κάμερες για την ταχύτητα. Με πιάνουν τα γέλια.
0: Βέβαια, πιάνουν τα γέλια.
1: Γιατί μου βγάζει. Εδώ έχει κάμερα για την ταχύτητα. Εδώ έχει κάμερα για την ταχύτητα. Και με πιάνουν τα γέλια γιατί.
0: Πηγαίνει σημειωτών.
1: Γέλια και κλάματα μου έχουν να με πιάσουν. Να, τέλος πάντων. Χτες ήταν πολύ ωραία όμως. Θέλω να σου πω την ώρα που κατέβαινα, κατά τις 7.30-8 παρά, γιατί προφανώς είχατε μαζευτεί όλοι νωρίς μέσα. Στη Θεσσαλονίκη, θα το πω γρήγορα, ο περιφερειακός έχει προβλήματα. Πολλά προβλήματα έχει. Στην Εγνατία, κατά τόπους, βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα. Η Τσιμισκή έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στα γνωστά σημεία έχει τα προβλήματα. Ο εσωτερικός περιφερειακός είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Θεσσαλονίκη, αυτές τις μέρες. Φτού, σκόρδα.
0: Μπράβο. Η κυρία Μαρία μας λέει: εσείς τελειώνετε την εκπομπή. Εμείς αρχίζουμε τηλεκπαίδευση. Με το καλό.
1: Παιδιά,
0: με
1: καλό κέφι, μαθηματάκι.
0: Με κέφι και μπρίο.
1: Καλό μάθημα.
0: Ναι.
1: Να σας πω. Καταγγέλω σε ένα site που έχει τις σούπες του φθινοπόρου. Δεν έχει κοτόσουπα, ρε εσύ.
0: Δεν έχει κοτόσουπα.
1: Έχει κρεατόσουπα. Ναι. Κρεατόσουπα αυγολέμονο. Βαρέθηκα. Λοιπόν. Έχει, εντάξει, τραχανά με λαχανικά.
0: Ωραίος ο τραχανάς.
1: Ωραίος, ναι, ωραίος.
0: Και με λουκάνικο είναι. Ποια λαχανικά τώρα. Και ο τραχανάς με λουκάνικο
1: επίσης,
0: πάει δίπλα.
1: Θέλω να πω ότι η σούπα με ξινολάπαθα και γαρδουμπάκια δεν είναι σούπα.
0: Τι είναι.
1: Με τα γαρδουμπάκια.
0: Τι είναι.
1: Η τσιμπούση είναι, δεν είναι σούπα. Συγγνώμη τώρα.
0: Αύριο, επειδή θα έχει πέσει η θερμοκρασία, όπως μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Τυράσκη, θα έχει πέσει κι άλλο δηλαδή η θερμοκρασία, αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μιλώντας για σούπες.
1: Βέβαια.
0: Θέλεις.
1: Ναι.
0: Ετοιμάστε τα. Πώς το λένε,
1: τις
0: συνταγές σας και αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Σας φιλούμε.
0: 6 ώρα το πρωί αύριο,
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή Πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταίχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι προθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metal στις νέες καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: τα μάτια. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Ισχυρή βροχόπτωση πλήττει από το πρωί τη Ρόδο, προκαλώντας προβλήματα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητό της, το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω συσσόρευσης υδάτων. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα είναι η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια έχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Βοηθητική γέφυρα κατέρευσε στην περιοχή Κυπαρίσης, στο Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιότι εκεί παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Σεβίας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας Νέων Στήρων και Αρκίθας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής συμμετέχουν και τα διελιστήρια, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έκπτωση 20 λεπτών ανά λίτρο. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, σε μια περίοδο κατά την οποία υψηλές διεθνείς τιμές ενέργειας εξακολουθούν να πιέζουν την εγχώρια αγορά. Ο στόχος που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην πρώην σύντροφο του γιού του φανέρωσε την απόσταση που θέλησε να κρατήσει από την υπόθεση. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου». Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του ορμού είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Στις 11 το πρωί έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε κριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται τη μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ. Μέχρι 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο, να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
1: Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Ξεκινάει η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του σταθμού μας, ερτικαριστικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Μπάμπης Πλάγος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης και στις μουσικές επιλογές ο Θοδωρής Τσεπενέκας.

Μαζί θα δούμε, φίλες και φίλοι, όλες τις τοπικές και αθηναϊκές ειδήσεις της ημέρας. Θα ξεκινήσουμε πάντως με το σαν σήμερα, όπως κάθε φορά, το οποίο σήμερα μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον. Να σας πω ότι δεν πολύ θυμόμουν αυτή την ιστορία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, αλλά την είχα ακούσει, αλλά δεν ήξερα, δεν θυμόμουν λεπτομέρειες. Και επειδή είναι σήμερα η επέτειος της αυτής της ιστορίας, έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε και το σαν σήμερα μου το έβγαλε σαν ένα γεγονός, ας πούμε, σαν σήμερα, 14 Οκτωβρίου του 1976. Τι είχε γίνει τότε? Είχε περάσει από δίκη ένας δικηγόρος, ο Γιώργος Καματερός. Ποιος ήταν ο Γιώργος Καματερός? Ήταν αυτός ο οποίος είχε το νερό Καματερού, το οποίο θα, προφανώς θα το έχετε ακούσει και εσείς, ξέρω εγώ καλά, σίγουρα οι παλιοί θα το έχουν ακούσει σίγουρα. Ένα νερό το οποίο έλεγε τότε ότι είναι θαυματουργό και υποτίθεται ότι θεράπευε και τον καρκίνο, έτσι το διαφήμιζε. Το νερό του Καματερού. Δεν ήταν από το Καματερό την περιοχή, αλλά ήταν επειδή ήταν του Γιώργου Καματερού το νερό. Οδηγήθηκε λοιπόν σε δίκη, σαν σήμερα. Μια ιστορία η οποία δείχνει πόσο ο λαός είναι ευκολόπιστος. Οτιδήποτε και να του πεις, μπορεί, θα βρεθούν σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι θα το πιστέψουν. Θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα γίνουν φανατικοί υποστηρικτές και θα υπάρξουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα είναι οι πολέμοι. Και μην τολμήσει κανένας να μου πει ότι αυτά γίνονταν πριν από 50 χρόνια, τότε οι άνθρωποι ήταν διαφορετικοί. Όχι. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Και να μην σε το πάω τώρα και μακριά ότι δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, γιατί αν ψάξετε τις αρχαίες τραγωδίες και τις κωμωδίες και τα λοιπά, θα δείτε ότι τα ίδια κουσούρια που είχαν τότε οι άνθρωποι τα έχουν και τώρα. Αλλά να μην το πάω εκεί. Μην νομίζετε λοιπόν ότι πριν από 50 χρόνια ήταν πιο αφελείς. Το ίδιο είμαστε και τώρα. Δεν θέλω να πω παραδείγματα, αλλά βάλτε λίγο το μυαλό σας και να δείτε ότι υπάρχει και τεχνολογία, για παράδειγμα, που μας έλεγαν πριν μερικά χρόνια, η οποία, των αρχαίων Ελλήνων, η οποία μας μπορεί να οδηγήσει ένα διαστημόπλοιο μέχρι και τον Άρη, χωρίς καύσιμα. Τα έλεγαν αυτά. Και ήταν και κάποιοι οι οποίοι τα υποστήριζαν. Τα υποστήριζαν ενώτερα και τα πίστευαν, δηλαδή, και ήταν φανατικοί υποστηρικτές. Ακούστε τώρα ποια ήταν η ιστορία με το νερό του Καματερού, το θαυματουργό. Ο Γιώργος Καματερός λοιπόν έκανε την εμφάνισή του στην επικαιρότητα στις αρχές Φεβρουαρίου του 1976, πριν από 50 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι ανακάλυψε το φάρμακο κατά του καρκίνου, έτσι έλεγε τότε. Ήταν ένας 36χρονος δικηγόρος τότε, 36 ετών, και άρχισε να μοιράζει με βιτιοφόρα στην Αθήνα το ιαματικό νερό που υποτίθεται ότι το έφερνε από την ΚΟ, εκεί ήταν η γενέτειρά του, από εκεί ήταν. Το έφερνε λοιπόν με βιτία από την ΚΟ στις γειτονιές της Αθήνας, και λίγο αργότερα βέβαια, αφού πήγε το θαυματουργό νερό στην Αθήνα, πήγαινε και μετά και στην επαρχία, έκανε το γύρο όλης της Ελλάδας. Υποστηρίζοντας λοιπόν ότι αυτό το νερό ήταν το φάρμακο κατά του καρκίνου. Νερό τους έδινε. Το θέμα άρχισε να αποκτά μεγάλες διαστάσεις τότε, παρά τις αντιδράσεις του ιατρικού κόσμου, αφού πολλές από τις εφημερίδες της εποχής, και μία από αυτές ήταν και τα Νέα, στήριζαν με τη στάση τους τον Καματερό και την ομάδα του. Είχε δημιουργήσει και μία ομάδα. Στο φαινόμενο αυτό, από τις απογευματινές εφημερίδες αντιστάθηκαν τότε η Ελευθεροτυπία και η Εστία,
και από τις καθημερινές η καθημερινή και από τις πρωινές, συγγνώμη, η καθημερινή, η αυγή και ο ριζοσπάστης. Δηλαδή 5 εφημερίδες ήταν εναντίον του. Οι υπόλοιπες ήταν κοντά του. Πίστευαν και αυτές το ίδιο. Οι αναλύσεις των επιστημονικών ιδρυμάτων ανέφεραν συνεχώς ότι πρόκειται για ένα απλό νερό χωρίς καμία θεραπευτική ιδιότητα. Παρ' όλα αυτά δεν τα πίστευε ο κόσμος, δεν πίστευε τους επιστήμονες ότι ήταν ένα απλό νερό. Πίστευαν τον Καματερό που έλεγε ότι θεραπεύει τον καρκίνο. Από την πλευρά του λοιπόν ο Καματερός υποστήριζε ότι το μυστικό κρύβεται σε μία σκόνη πετρωμάτων που έβαζαν μέσα στο νερό οι συνεργάτες του. Το πιο τραγικό γεγονός, λέει, εκείνης της περίοδου αποκαλύφθηκε από την Ελευθεροτυπία στις 19 Φεβρουαρίου της ίδιας χρονιάς. Υπήρχαν κάποιοι γονείς 18 παιδιών που νοσηλεύονταν με λευκαιμία και κακοήθεις όγκους στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού και οι οποίοι γονείς σταμάτησαν την θεραπεία που έκαναν τα παιδιά τους και απλά τους έδιναν το νερό του Καματερού. Ως αποτέλεσμα ένα από τα παιδιά πέθανε και η κατάσταση των υπολείπων 17 παρουσίασε επιδείνωση. Μετά από αυτό το γεγονός η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει, αλλά ο Καματερός ήταν απτόητος. Οργάνωνε συγκεντρώσεις, οργάνωνε πορείες με εκατοντάδες οπαδούς του και εμφανιζόταν μάλιστα και ως πολιτικός ηγέτης. Οι συνεχείς αναλύσεις όμως αποδείκνυαν ότι το νερό αυτό όχι μόνο ήταν ψεύτικο, σε εισαγωγικά το ψεύτικο, αλλά ήταν και επικίνδυνο, αφού περιείχε ραδιενέργεια 35 με 38% λόγω των πετρωμάτων που έριχνε μέσα. Στις 30 Μαρτίου του 1976, μετά δηλαδή από 2 μήνες σχεδόν, η κατανάλωση του νερού αυτού απαγορεύτηκε και επίσημα. Και σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 1976 πέρασε ο Καματερός από δίκη. Μετά από τις δικαστικές περιπέτειες που είχε, ο Καματερός έφυγε για ένα διάστημα στο εξωτερικό και στη συνέχεια ασχολήθηκε με business, επιχειρήσεις. 22 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1998, επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την ΚΟ, όπου και στις 6 Μαΐου του 1998, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει τα οικονομικά του προβλήματα, έβαλε τέλος στη ζωή του. No punk, το νερό του Καματερού, φίλες και φίλοι. Σαν σήμερα το 1862, το από μας σήμερο εκείνης της μέρας ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος και πανηγυρίζει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως Δημήτρης Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. «Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας είπει έκαστος εξ ημών, ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τα εθνικάς αποφάσεις». Σαν σήμερα το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφερντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νιτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεσή του αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα ικανά να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία. Σαν σήμερα το 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως η Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική και κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.

Σαν σήμερα το 1994 οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιασέρ Αραφάτ, μοιράζονται μετά την συμφωνία του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Λοιπόν, αυτά είναι τα, το σαν σήμερα. Νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον και με το νερό του Καματερού. Αλλά το, το σήμερα έχει και αυτό προβλήματα, όπως και να το κάνουμε, όπως και τότε πριν από 50 χρόνια υπήρχαν θεματάκια. Το σήμερα εννοώ ότι έχει προβλήματα, γιατί ξέρετε ότι αυτό που λέμε βροχές και θυελώδεις ανέμους, ανέμους γενικότερα κατά την περίοδο του χειμώνα, κάποιοι το βαφτίζουν κακοκαιρία. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτές οι βροχές, επειδή δεν θα έλεγα ότι είμαστε και σούπερ οργανωμένοι, δημιουργούν κάποια προβλήματα. Θα υπάρξουν αρκετά θεματάκια το επόμενο διήμερο με τις βροχές σε μερικές περιοχές, αλλά και με πλημμύρες οι οποίες προκαλούνται οι περισσότερες εξαιτίας των καμένων δασών του καλοκαιριού. Θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν προβλήματα σήμερα το πρωί στα πολιτικά Ευβίας και στην Σκιάθο, καθώς εκεί καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι περιοχές στην Ευβία και στη Σκιάθο που είχαμε φωτιές το καλοκαίρι. Και μάλιστα εκεί έχουν πάει και μηνύματα στους κατοίκους από το 112 για να προσέχουν για τις βροχές και τους θυελώδεις ανέμους που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μία είδηση που λέει ότι τα καύσιμα, παρά έτσι και τη συμφωνία του Πούτιν με τον Τραμπ, συνεχίζουν να τραβάνε την ανηφόρα. Σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, εξακολουθούν να αποτελούν οι τιμές των καυσίμων. Ακόμη και μετά τις παρεμβάσεις και της δικής μας κυβέρνησης και των δηληστηρίων, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ότι θα κινηθεί σε επίπεδα της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο, τιμή η οποία δυσκολεύει πάρα πολλά οικογενειακά εισοδήματα. Πολλές οικογένειες νομίζω ότι θα ψάξουν να βρουν άλλες λύσεις για να ζεσταθούν αυτό το χειμώνα. Η ακρίβεια πάντως, η οποία περιορίζει τις οικονομικές αντοχές των πολιτών, δοκιμάζει τα οικονομικά όλων μας, πρέπει να πω, και μάλιστα συνεχίζει να τα δοκιμάζει, γιατί λέγεται ότι σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή, όχι λέγεται, το ρεπορτάζ το λέει, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει μειωθεί επειδή έγινε αυτή η συμφωνία, επαναλαμβάνω, του Πούτιν με τον Τραμπ, και ότι εδώ στην χώρα μας τουλάχιστον δεν έχει φτάσει καμία μείωση στην τιμή των καυσίμων. Είναι η ώρα, είναι 2 και 26, 2 και μισή θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Μπάμπης Φλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για το έργο της ανάπλασης της κερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλου μετά την απόρριψη της προσφυγής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το ελεκτικό συνέδριο. Μπροστά στον κίνδυνο οριστικής εμπλοκής του έργου και απώλειας της χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ, η περιφέρεια ενεργοποιεί εναλλακτικό σχέδιο με βασικό άξονα την ανάληψη των απαιτούμενων παρεμβάσεων από τον μελλοντικό παραχωρησιούχο του λιμανιού, επιδιώκοντας παράλληλα τη διατήρηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για άλλα έργα στην Ηλία. Πρωτοφανές περιστατικό κλοπής και καταστροφής δημόσιας περιουσίας σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Εθνική Οδό Πατρών Τρυπόλεως, την 111, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των διερχόμενων οδηγών και της τοπικής κοινωνίας. Άγνωστοι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο τα νέα ηλιακά φωτιστικά σώματα που είχε εγκαταστήσει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ξυλώνοντας πλήρως τον εξοπλισμό σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου. Η τοποθέτηση του σύγχρονου ηλιακού φωτισμού από τις υπηρεσίες περιφέρειας είχε γίνει δεκτή με ιδιαίτερη ανακούφιση από τους οδηγούς, καθώς η 111 αποτελεί έναν ορεινό και απαραίτητο άξονα, όπου η ορατότητα είναι ζωτικής σημασίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το περασμένο καλοκαίρι οι εκτεταμένες παρεμβάσεις του Δήμου Ήλιδας για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ποινίας, με νέες ασφαλτοστρωμένες οδούς και στοχευμένες επουλώσεις φθορών σε κατεστραμμένα τμήματα. Η εικόνα στα χωριά έχει ήδη αλλάξει αισθητά. Μετά από σειρά ετών απουσίας ουσιαστικών έργων συντήρησης, ο Δήμος Ήλιδας προχωρά λοιπόν με γοργούς ρυθμούς σε έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια. Με ποινές φυλάκισης 6 ετών που είναι εκτιτές ολοκληρώθηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Πατρών η δίκη των 5 κατηγορούμενων για την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσματοπολείο της Σαμαλιάδας με λία κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι στο πλαίσιο της διαδικασίας ποινικής διαπραγμάτευσης, αποδεχόμενοι τις πράξεις που τους αποδίδονταν, ενώ η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση για τον οργανωμένο τρόπο δράσης της ομάδας που ολοκλήρωσε τη διάρρηξη σε μόλις ένα λεπτό. Δύο κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, 14 έως 18 Οκτωβρίου, μετατρέπουν την αρχαία Ολυμπία σε σημείο αναφοράς του ευρωπαϊκού Air Badminton. Στον τόπο που γεννήθηκε το διαχρονικό ιδεώδες του Ολυμπισμού, η αρχαία Ολυμπία υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Air Badminton 2026 σε μια διοργάνωση υψηλού διεθνούς κύρους. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Badminton εμπιστεύτηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρησης την διοργάνωση του πρωταθλήματος και η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση φιλοξενείται από σήμερα έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία. Το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας καταγγέλει ότι δεν έχει προβλεφθεί εναλλακτική πρόσβαση για άτομα με αναπηρία στο δικαστικό μέγαρο, ενώ μέλος του φέρεται να μεταφέρθηκε στα χέρια τρίτων για να φτάσει στους ορόφους του κτηρίου. Σοβαρό ζήτημα λοιπόν προσβασιμότητα στο δικαστικό μέγαρο Πύργου θέτει με καταγγελία του το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, ο ανελκυστήρας του κτηρίου παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, χωρίς να έχει ληφθεί μέρημνα για την ασφαλή εναλλακτική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σχεδόν αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΔ. Τηλέφωνο 2621-023-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ακούτε πάντα την ΕΡΤ Πύργου στους 102,5 στα FM, Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και Θοδωρής Τσεπενέκας στις μουσικές επιλογές. Πάμε στην Αμαλιάδα τώρα, φίλες και φίλοι, γιατί εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για τον Δήμο και για τους κατοίκους, θα έλεγα, της Αμαλιάδας και γενικότερα της περιοχής της Ήλιδας, το οποίο ακούει στο όνομα Κάμπινγκ Κουρούτας. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Δήμαρχο Ήλιδας, τον κύριο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, για να κουβεντιάσουμε μαζί του για το τι έχει γίνει με το κάμπινγκ εκεί, γιατί υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες ότι το αφήνουν ίσως και σκοπίμως να λεηλατείτε το κάμπινγκ της Κουρούτας. Καλή σας μέρα, κύριε Χριστοδουλόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Πλάγο. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πώς έχει η κατάσταση εκεί τώρα στο κάμπινγκ της Κουρούτας, και υπάρχει βέβαια και το διαχρονικό αίτημα, το αίτημα των τελευταίων ετών του Δήμου για να περάσει επιτέλους στο κάμπινγκ.
1: Ο Δήμος διεκδικεί αυτή την έκταση εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από τότε που έδειξε η μακροχρόνια παραχώρηση, δηλαδή από το 2007, που είχε παραχωρηθεί για 30 χρόνια στο Δήμο, ο Δήμος το ζητούσε όχι μόνο να του παραχωρηθεί μακροχρόνια, αλλά το διεκδικούσε να του παραχωρηθεί κατά πλήρη
0: κυριότητα,
1: νομή και κατοχή.
0: Ναι.
1: Διότι αυτή ήταν μία έκταση που όταν έγινε η δεντροφύτευση στην περιοχή από τον αείμνηστο Δήμαρχο της Αμαλιάδας, τότε Μπεράτη, και όλους άλλους που είχαν συνεργαστεί για να δεντροφυτεύσουν τις θύνες, είχε μείνει αυτό το κομμάτι απ' έξω για να πηγαίνουν οι λουόμενοι να κάνουν μπάνιο. Το Υπουργείο είχε υποσχεθεί ότι θα το παραχωρήσει τότε στο Δήμο. Δεν έγινε η παραχώρηση, μας το έδωσε για 30 χρόνια. Έληξε η προθεσμία αυτή και έκτοτε το παραχωρούσε με αντίτιμο κάθε χρόνο για μία χρήση.
0: Ναι.
1: Το 2014, όταν ανέλαβα πάλι σαν δήμαρχος στην προηγούμενη θητεία μου, το ζήτησα για μακροχρόνια παραχώρηση. Μου ζήτησα να υποβάλω μια μελέτη, ένα master plan, το οποίο και κατέθεσα. Το αποδέχτηκαν, ήταν ενθουσιασμένοι ότι με την αξιοποίηση που προτείναμε και την οικονομοτεχνική μελέτη θα ήταν ένα βιώσιμο έργο για την περιοχή. Θα μας το παραχωρούσαν για 25 χρόνια. Δυστυχώς δεν ξέρω τι μεσολάβησε. Δεν μας το παραχώρησαν και συνέχισαν να το παραχωρούν με αιτήσια παραχώρηση.
0: Και μάλιστα φέτος έγινε και την τελευταία στιγμή που δεν υπήρχε και...
1: Κάθε χρόνο και πέρυσι το ίδιο.
0: Το ίδιο ήταν.
1: Μας το παραχώρησαν τον Ιούλιο, 15 Ιουλίου.
0: Τι να κάνεις.
1: Πώς να το αξιοποιήσουμε τον Ιούλιο όταν για 2 μήνες δουλεύει η περιοχή.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν μου το έχουν δώσει, εγώ το είχα ζητήσει από τον Οκτώβριο. Ούτως ώστε να μπει κάποιος, ή ο Δήμος ή όποιος άλλος θα το εκμεταλλευόταν, την Πρωτομαγιά να είναι έτοιμο να ανοίξει, να έχει μια περίοδο 4-5 μήνες να μπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα και να είναι μια επιχείρηση που θα αφήσει κάτι σε κάποιον για να δουλέψει. Δυστυχώς, παρόλα αυτά, και πέρυσι και φέτος μας το έδωσαν τον Ιούλιο. Δεν το αποδεχτήκαμε, το καθαρίσαμε και είδαμε φέτος στην αρχή της καλοκαιρινής περίοδου ότι πήγανε ένας εργολάβος από την Ζαχάρο να κάνει μια περίφραξη.
0: Ναι.
1: Τότε κατέβηκα κάτω και είδα ότι είναι εργολάβος, τον βρήκα, του λέω σε παρακαλώ πολύ, σταμάτησε. Καταρχάς δεν έχουμε ενημερωθεί τι θέλουν να κάνουν και κατά δεύτερον εμείς το έχουμε καθαρίσει με δικά μας έξοδα και χρησιμοποιούμε το χώρο του πρώην κάμπινγκ για πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Πράγματι επικοινώνησα και με την ΕΤΑΔ, κάνε μια αίτηση και ζήτησε το μαζί και σταμάτησε ο εργολάβος μέχρι που τελείωσε η σεζόν και μετά πήγε και έκανε μια πρόχειρη περίφραξη, η οποία και η πρόχειρη περίφραξη θέλει μια άδεια από την Πολοδομία, κάτι που δεν είχαν κάνει. Το καταγγείλαμε αυτό το πράγμα και περιμένουμε την απάντηση των αρμοδίων για την περίφραξη που έχουν κάνει στο χώρο του εστιατορίου, του σούπερ μάρκετ και του κάμπινγκ. Και επιμένουμε να ζητάμε να παραχωρηθεί στο Δήμο αυτός ο χώρος, γιατί είναι μια έκταση η οποία έχει γίνει βορρά καταπατητών. Mm-hmm. Σε τρία σημεία.
0: Μα και ο μεγαλύτερος χώρου... καταπατητής, έτσι όπως το περιγράφεται, είναι και η ΕΤΑΔ που πήγε και έκανε την περίφραξη. Χωρίς άδεια, χωρίς τίποτα.
1: Είναι καλύτερη αυτή.
0: Βέβαια.
1: Δεύτερον, βρέθηκε κάποιος ο οποίος παρουσίασε μία διαθήκη και πήγε και έκανε αποδοχή της διαθήκης, όταν ο Δήμος, σας είπα, από το 1987 το χρησιμοποιεί μέσω της ΕΤΑΒ, μέσω της ΕΤΑΒ. Όταν το έχουμε 50 χρόνια, πώς βρίσκεται κάποιος και λέει εγώ έχω διαθήκη? Και τι κάνει η αρμόδια υπηρεσία, η κτηματική υπηρεσία, η οποία ούτε καν το είχε δηλώσει στο κτηματολόγιο? Μετά την καταγγελία τη δική μου παρενέβη η ΕΤΑΒ και το δήλωσαν στο κτηματολόγιο. Το ίδιο από την άλλη πλευρά, εκεί που συνορεύει με ένα αποστραγιστικό του ΓΟΕΒ, βρέθηκε άλλος ιδιοκτήτης και πήρε 4 στρέμματα. Μέσα στην άλλη έκταση, την παρακείμενη, η οποία έχει θαμνώδη έκταση, άλλος διεκδικεί 12 στρέμματα. Είναι και εμένα το αφήνουν έτσι και γίνεται βορά καταπατητών, ή δεν ξέρω τι θέλουν να... και δεν το δίνουν στο Δήμο. Πάγιο αίτημα διαχρονικά όλων των δημοτικών αρχών είναι ότι το κάμπινγκ, ο χώρος αυτός ο οποίος θεωρείται σαν λαϊκή πλάζ, ότι είναι δημοτικός. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι αυτό να περάσει στο Δήμο.
0: Έχετε κάνει κάποιες κινήσεις άλλες εκτός από τις αιτήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και το master plan που είχατε υποβάλει και παλιότερα? Δηλαδή για το θέμα αυτό έχετε συνομιλήσει και με τους βουλευτές μας?
1: Με τους φορείς, οι βουλευτές το ξέρουν ότι το διεκδικούμε. Παλιότερα είχε γίνει επερώτηση στη Βολή.
0: Μάλιστα.
1: Για να παραχωρηθεί στο Δήμο δεν παραχωρήθηκε, όπως σε άλλες περιοχές έχουν παραχωρηθεί εκτάσεις του δημοσίου στους Δήμους. Σε εμάς δεν κατέστη δυνατόν. Θα επανέλθουμε να το φέρουν πάλι το θέμα στη Βουλή οι βουλευτές, και αν δεν μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να περάσει η έκταση αυτή στο Δήμο, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Μακάρι να βρεθεί λύση, κύριε Χριστοδουλόπουλε, γιατί περνάνε και τα χρόνια, τώρα είναι 20 χρόνια, είπατε από το 7.
1: Το καλύτερο κομμάτι της παραλίας και μένει έτσι αναξιοποιητή.
0: Ναι. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι γιατί θυμάμαι και το...
1: Και ήρθαν τώρα σιγά σιγά να περιφράξουν πρώτα το ένα κομμάτι και μετά να πάνε να περιφράξουν και τα άλλα, να μας εμποδίσουν και την πρόσβαση στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο απότερος σκοπός τους.
0: Και είναι, όπως είπατε, και χωρίς άδεια. Τώρα βέβαια αυτή η περίφραξη, από τη στιγμή που είναι παράνομη, μπορεί να βγει? Θα απαιτήσετε δικαστικά να βγει? Τι θα κάνει?
1: Εννοείται
0: έτσι. Λοιπόν, πάμε να...
1: δεν την νομιμοποιήσουν, εμείς θα ζητήσουμε την αποξήλωση.
0: Ναι. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί διαβάζω στον τύπο ότι προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η επέκταση του νέου διοικητηρίου της Αμαλιάδας στην περιοχή της Οχιάς. Τι ακριβώς...
1: Αυτή την περιοχή ήταν ένα συνεδριακό κέντρο, όπου γίνονται δύο προσθήκες, μία καθύψωση και μία κατεπέκταση, δηλαδή μία προσθήκη δύο ρόφων στο υπάρχον κτίριο, το συνεδριακό, και μία δίπλα, ένα καινούριο κτίριο τριόροφο, καθώς επίσης και ο χώρος ο οποίος είναι μπροστά θα γίνει υπόγειο, να ενωθεί με το υπάρχοντο υπόγειο, το υπάρχον υπόγειο του υπάρχοντος κτιρίου, για να γίνει υπόγειο γκαράζ. Και αφού τελειώσαμε μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίες την τροποποίηση του σχεδίου, την έγκριση, όλες τις εγκρίσεις, την έκδοση άδειας για το υπόγειο πάρκινγκ και όλα αυτά, ξεκίνησε ο εργολάβος το καλοκαίρι και προχωράει με ταχύτητα τους ρυθμούς, γιατί οι χρόνοι πιέζουν. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Τρίτσης, λύγει το 2028 και τρέχουμε για να μην έχουμε καθυστερήσεις να προλάβουμε εμπρόθεσμα να το τελειώσουμε, ούτως ώστε να αποκτήσει ο Δήμος Σίλιδας ένα σύγχρονο διοικητήριο να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του.
0: Όταν λέτε ότι ο χρόνος λύγει το 2028, δηλαδή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.
1: Η χρηματοδότηση πρέπει μέχρι το 28, 31 12 του 28 να έχει τελειώσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Διαφορετικά χάνεται και η χρηματοδότηση, αυτό εννοώ.
1: Διαφορετικά δεν θα μπορέσει να αποπερατωθεί. Θα σταματήσει Μάλιστα. η χρηματοδότηση και δεν ξέρω αν δεν πάει σαν γέφυρα με τη συνέχιση του προγράμματος ή κάποιο άλλο πρόγραμμα που θα βγει. Ναι. Θα αναγκαστεί ο Δήμος, δεν μπορώ να προβλέψω τι μπορεί να γίνει. Ναι. Πάντως πρέπει μέχρι τότε να έχει τελειώσει. Αν δεν έχουμε άλλα προβλήματα, άλλες καθυστερήσεις, θα είμαστε εμπρόθεσμοι. Ναι. Με τον Αργολάβο αυτό έχει φτιάξει άλλα δύο έργα. Uh-huh. Ήταν εμπρόθεσμος στην εκτέλεση των αργών, πώς έχει φτιάξει τον Πολυχώρο και, και ένα έργο στην Κουρούτα. Πιστεύω ότι και αυτό το τελειώσει εμπρόθεσμα.
0: Είναι, διαβάζω, προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μεγάλο το έργο, έτσι.
1: Είναι προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων. 5 εκατομμύρια από το πρόγραμμα Τρίτσης, mm-hmm. 1 εκατομμύριο ίδια χρηματοδότηση. Mm-hmm. Προέκυψαν και συμπληρωματικά έργα τώρα, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιοι τείχοι αντιστήριξης εκεί, τα οποία δυστυχώς δεν τα βάζει το πρόγραμμα και τα βάζει ο Δήμος. Άλλο 1 εκατομμύριο είναι περίπου. Μάλιστα. Αυτή η επιπλέον χρηματοδότηση θα το βάλει ο Δήμος από ίδια έσοδα.
0: Το κέντρο αυτό τι θα φιλοξενήσει?
1: Τις υπηρεσίες του Δήμου θα στεγαστούν, όλες οι υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες και ό,τι άλλη υπηρεσία έχει ο Δήμος θα στεγαστεί εκεί.
0: Μάλιστα. Θα είναι μεγάλη ευκολία.
1: Ένα κόσμημα και θα συγκεντρώσουμε επιτέλους τις υπηρεσίες που είναι διάσπαρτες
0: σε
1: διάφορα κτίρια του Δήμου, σε όλη την Αμαλιάδα. Θα ελευθερωθούν κτίρια για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και άλλες ανάγκες, όπως διάφοροι σύλλογοι που ζητάνε χώρους. Και λύνει βασικά θέματα ζωτικής σημασίας.
0: Το βασικό για μένα είναι ότι είναι όλες οι υπηρεσίες μαζεμένες, θα είναι όλες οι υπηρεσίες μαζεμένες σε ένα κτίριο. Και ότι έχει προβλεφθεί και πάρκινγκ, που είναι το βασικό αυτό, για να μπορεί ο κόσμος
1: να έρθει. Ένα υπόγειο πάρκινγκ 80 θέσεων, ναι, δηλαδή κάποιος που θα πάει να συναλλάσσεται με το Δήμο θα έχει και χώρο να μπορεί να παρκάρει κάτω για να ανέβει πάνω μετά να εξυπηρετηθεί. Ναι. Υπάρχει επίσης και απέναντι άλλος ένας χώρος υπαίθριος σε μία πλατεία πάνω στη Σοχιά, πάρκιν, οπότε μαζί και τα δύο είναι περίπου 130 θέσεις. Δεν θα αντιμετωπίζει η περιοχή
0: κανένα
1: λόγω
0: πρόβλημα.
1: Του φόρτου και της εισόρευσης κόσμου εκεί δεν θα αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί είναι γνωστό ότι σε όλες τις πόλεις γενικότερα στη χώρα μας έχουμε το μεγάλο πρόβλημα του πάρκιν, έτσι, και ιδιαίτερα τώρα που έχουμε κάνει και αναπλάσεις στους δρόμους, έχουν μικρύνει και οι δρόμοι με αυτές τις αναπλάσεις που παλιά
1: και
0: είχαν.
1: Όχι μόνο με τις θέσεις πάρκινγκ μόνο στη μία πλευρά του δρόμου.
0: Ναι,
1: ότι μεγάλωσαν τα πεζοδρόμια, όπως
0: αυτό,
1: είπατε.
0: Αυτό εννοώ, ναι.
1: Γίνονται οι αναπλάσεις, μειώνονται οι θέσεις πάρκινγκ. Πιο έξω από την αγορά ο κόσμος δεν θέλει να παρκάρει, γιατί έχουμε το χώρο της Λαϊκής, όπου προσφέρεται εκεί να σταθμεύσουν πάνω από 500 αυτοκίνητα. Είναι 300 μέτρα από το κέντρο. Κανένας όμως δεν πάει εκεί πάνω. Ναι. Γι' αυτό ψάχνουμε να βρούμε και άλλες θέσεις, κενά οικόπεδα, και ζητάμε από τους συμπολίτες μας να μας τα παραχωρήσουν. Έχουμε βρει γύρω στα 7-8 οικόπεδα, από τα οποία πολύ σύντομα θα τα κάνουμε και αυτά θέσεις πάρκινγκ.
0: Έχετε βρει ήδη,
1: Έχουμε βρει ήδη, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστοδουλέπλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Ήταν ενδιαφέρουσα.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
1: Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα.
0: Να είστε καλά, υποχρέωσή μας.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Air Badminton 2026 στην Αρχαία Ολυμπία, όπως σας είπα, από σήμερα και είναι μέχρι την Παρασκευή 16 του μήνα. Είναι η διοργάνωση, το Air Badminton European Championship 2026. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Air Badminton, το οποίο θα γίνει το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Μπορεί να σας φαίνεται το ίδιο, αλλά να καταλάβετε ότι είναι Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1 μέχρι την Παρασκευή και από το Σαββατοκύριακο είναι το Μεσογειακό Πρωτάθλημα, το οποίο γίνεται badminton και τα δύο στην περιοχή μας. Με αρκετούς αθλητές, καταλαβαίνετε, από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα έρθουν, έχουν έρθει δηλαδή βασικά στην Αρχαία Ολυμπία για να παίξουν σε αυτούς τους αγώνες.

Αυτά που λέγαμε επίσης στην αρχή της εκπομπής για τις, για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν κάποιες περιοχές με τις βροχοπτώσεις. Υπάρχουν νέες ειδήσεις οι οποίες λένε ότι η κακοκαιρία έχει προκαλέσει νέα μεγάλα προβλήματα στην Εύβοια και ότι έχει υπερχυλήσει ένας ποταμός στη Βόρεια Εύβοια, Κυρέας λέγεται, και καταγράφηκε, λέει, και κατάρρευση βοηθητικής γέφυρας στην περιοχή των Πολιτικών εκεί στην Εύβοια. Υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες, υπάρχει και ένα βίντεο από την περιοχή, είναι όντως αρκετό το νερό το οποίο έχει πέσει. Υπάρχει λοιπόν η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο δρόμο που συνδέει το Μαντούδι με το Προκόπι στην θέση Καντά, λέει το ρεπορτάζ.

0: Alert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Alert News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Άμμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή, πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύριζαν σπίτια και καταστήματα, αγιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Κύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες ευάρος της, τονίζω ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα πάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση, μάλιστα, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
3: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. Τέταρτο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του Κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ακούτε πάντα την ΕΡΤ Πύργου σε 102,5 στα FM. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. Είχαμε αναφέρει και χθες στο Δελτίο Ειδήσεων ότι είναι σε εξέλιξη μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης στην κοινότητα του Στρεφείου, την οποία την έχει αναλάβει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ο Κώστας Παναγιωτακόπουλος, γιατί είναι γεγονός ότι στην εποχή μας υπάρχουν δυστυχώς, λόγω των οικονομικών προβλημάτων, μεγάλα προβλήματα, κυρίως σε ηλικιωμένους, οι οποίοι αδυνατούν λόγω της ακρίβειας να ανταποκριθούν ακόμα και στο κόστος των εξετάσεων, σε κόστος αγοράς φαρμάκων και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Θα μας εξηγήσει τώρα ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Στρεφείου, ο Κώστας Παναγιωτακόπουλος, για αυτή την πρωτοβουλία και για αυτή την ιδέα που είχε. Καλή σας μέρα, κύριε Παναγιωτακόπουλε.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας, κύριε Πλάγο.
0: Για πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πότε τη συλλάβατε και πώς προχωράτε τώρα στην υλοποίησή της.
1: Η ιδέα αυτή ξεκίνησε γιατί βλέπω στο χωριό μου, τώρα που είμαι πρόεδρος 3 χρόνια, ότι υπάρχουν κάποιες οικογένειες και ηλικιωμένοι και οικογένειες με μικρά παιδιά που έχουν προβλήματα βιοποριστικά.
0: Ναι.
1: Και κάτι έπρεπε να κάνω γι' αυτό. Και σιγά σιγά προσπάθησα γι' αυτό και βλέπω ότι το έβγαλα ανακοίνωση την Κυριακή το βράδυ και είδα ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο και από γιατρούς του Πύργου και από επαγγελματίες να βοηθήσουν. Mm-hmm. Είμαστε τώρα στη φάση που θα φτιάξουμε μια επιτροπή.
0: Ναι.
1: Η οποία μέσα μάλλον δεν θα θέλω να είμαι εγώ για να μην υπάρχει, να υπάρχει πιο πολύ, να μην λένε ότι είναι για πολιτικούς σκοπούς.
0: Mm-hmm. Ουσιαστικά εσείς, άτομα, ουσιαστικά δηλαδή εσείς συλλάβατε την ιδέα, την έχετε προτείνει στους συγχωριανούς σας και την έχουν αποδεχθεί, έτσι, αυτό δηλαδή θέλετε να κάνετε.
1: Ναι, υπάρχουν κάποια άτομα που είναι σοβαρά και έμπιστα και χέμηθα που θα βοηθήσουμε κάποιους που έχουν ανάγκη.
0: Ναι.
1: Και ο καιρός, οι καιροί δυσκολεύουν πιο πολύ κάθε μέρα που περνάει, με την ακρίβεια δυσκολεύουν και θέλουν κάποια συμπαράσταση. Το καλό είναι ότι υπάρχει, από ό,τι υπολόγιζα, πολύ περισσότερη στήριξη σε αυτό το εγχείρημα.
0: Ναι. Το Στρέφει πόσους κατοίκους έχει, κύριε Παναγιωτακόπουλε?
1: 400 και έχει.
0: Εσείς υπολογίζετε, έχετε δει ότι είναι πολλές, πολύ ηλικιωμένοι ή οικογένειες με μικρά παιδιά?
1: Με μια πρώτη έτσι σκέψη βλέπω ότι είναι γύρω, είναι κάποιες οικογένειες, ναι, και κόπηκαν και νερά προχτές από τη ΔΕΙΑ, κόπηκαν κάποια νερά γιατί σε πολλά χρόνια πλήρωτα και η ΔΕΙΑ δεν πήγαινε καλά και μου έδωσε δηλαδή να το τρέξω πιο περισσότερο. Δηλαδή και λέω τώρα κάτι πρέπει να γίνει.
0: Α, υπάρχουν και σπίτια δηλαδή τα οποία, ναι, δεν έχουν νερό, ε?
1: Ναι, υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν νερό. Αυτές τις μέρες έχει γίνει αυτό. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο να είμαστε έτοιμοι από επιτροπή να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση εδώ και από γιατρούς του Πύργου.
0: Ναι.
1: Που με έχουν πάρει τηλέφωνο, όποιος θέλει εξετάσεις και έχει πραγματική ανάγκη να του κάνει δωρεάν.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν βλέπουμε για παράδειγμα έναν που έχει τέτοια προβλήματα, οικονομικά προβλήματα και που αδυνατεί να πάρει ακόμη και τα φάρμακά του, ότι ίσως από πίσω να είναι κι άλλος που το κρύβει, δεν το παρουσιάζει ή ντρέπεται να το πει στους φίλους του, στους συμπολίτες του, στους συγχωριανούς του. Και φοβάμαι ότι θα είναι και άλλοι που δεν τους έχετε καταλάβει, κύριε Παναγιωτακόπουλε.
1: Γι' αυτό φτιάξαμε την επιτροπή, τη φτιάχνουμε αυτή την επιτροπή σιγά σιγά να μπορέσουν να μην κρύβονται, να το μας το πούν. Γι' αυτό δηλαδή βάζουμε μέσα άτομα που είναι ευρείας αποδοχής και εμπιστοσύνης για να μπορούν να το πούν.
0: Ναι.
1: Δυνατότητα τώρα ούτε ΜΚΟ θα είμαστε, ούτε κρατικά λεφτά θα διαχειριζόμαστε, δηλαδή οπότε θα μπορούμε να βοηθάμε, δηλαδή από το υστέρημα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η δυνατότητα αυτή, τόσες οικογένειες που είναι εύποτε, θα μπορούν να βοηθήσουν και κατευθείαν δηλαδή, χωρίς να τα δίνει στην επιτροπή, θα τους λες έχει πρόβλημα εκείνος, βοήθησέ τον κατευθείαν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να μην υπάρχει εμπιστοσύνη ή να μην πούνε ότι τους έδωσα 5 χρήματα και τα χαλάσανε αλλού και δεν πιάσανε τόπο. Κατευθείαν πλήρωσε τα φάρμακα, τη συνταγή, την εξέταση, ό,τι χρειάζεται.
0: Ναι, απλά δηλαδή εσείς θέλετε, ναι, και σε κάποια στιγμή θέλετε και ουσιαστικά να οργανώσετε την, ναι, βοήθεια, ναι, προς, ναι, αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, ακόμη και να μην πάρετε σαν επιτροπή τα χρήματα εσείς οι ίδιοι.
1: Ναι, καλύτερα να μην τα πάρουμε, να τους λέμε έχει πρόβλημα ο,
0: ναι, ναι,
1: ο Κώστας, ο Νίκος, ο Τάδε, έχει πρόβλημα, πες με τρόπο έτσι και έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα περάσω από κάποια σπίτια που ξέρω ότι έχουν θέμα, να τους ενημερώσω ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα που μπορεί να βοηθηθείτε.
0: Ναι. Δεν ξέρω, πραγματικά εσείς το κάνατε γνωστό ότι πριν από μερικές μέρες, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, πριν τρεις μέρες.
0: Και έχει ήδη ενδιαφερθεί και κόσμος που σας έχει πει ότι θέλουν να δώσουν,
1: ναι,
0: κάποια,
1: ναι,
0: χρήματα?
1: Υπάρχει πολλής κόσμος και μέσα στον πύργο που εργάζομαι. Τώρα μια κυρία, και εκείνη η κυρία δεν έχει τεράστια εισοδήματα, μου λέει περίμενε, της λέω θα σου πω όταν θα έρθει η ώρα, μη βιάζεσαι, να βοηθήσεις κατευθείαν. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και τον πύργο δηλαδή που δεν το περίμενα, ειλικρινά δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και μακάρι εγώ θα πρότεινα και στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων των υπόλοιπων να το κάνουν και αυτοί στο χωριό τους. Υπάρχει δυνατότητα με πενιχρά μέσα.
0: Ναι.
1: Για να μείνει και ο κόσμος στο χωριό δηλαδή, να υπάρχει κάτι, μια πρόνοια στο κάθε χωριό. Αυτό μπορεί να το κάνει η πολιτεία. Αδυνατή, δεν μπορεί, δεν γνωρίζει όπως εμείς, να το κάνει το κάθε χωριό.
0: Ναι.
1: Όρεξη να έχεις, δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Δηλαδή, μισή ώρα να ασχολείσαι την ημέρα, τα κάνεις όλα. Που λέμε δεν έχουμε χρόνο. Υπάρχει χρόνο για όλα.
0: Κύριε Παναγιωτακόπουλε, εσείς βλέπετε ότι τα πράγματα είναι χειρότερα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή υπάρχουν...
1: Κάθε μέρα που περνά είναι χειρότερα. Κάθε μέρα και χειροτερεύει το πράγμα, αφού υπάρχει ακρίβεια γύρω μας, είναι πρόβλημα μεγάλο.
0: Λοιπόν, εύχομαι κουράγιο, να πάνε τα πράγματα όπως τα έχετε σχεδιάσει. Είναι πάρα πολύ καλή η πρωτοβουλία που έχετε αναλάβει. Και είναι ευχάριστο ότι έχει ανταποκριθεί και ο κόσμος. Εγώ προσωπικά δηλαδή και ψάχνοντας αυτό το θέμα... Έχω μάθει ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μένουν, αυτό που λέμε οι ετεροδημότες, είναι άνθρωποι οι οποίοι μένουν,
1: ναι,
0: στην,
1: ναι,
0: Αθήνα.
1: Ναι, είναι και ετεροδημότες, ναι, που θέλουν να βοηθήσουν.
0: Ναι, ναι. Και μου είπαν ότι θέλουν να βοηθήσουν αυτή την πρωτοβουλία. Σας αξίζουν συγχαρητήρια. Εγώ από την άλλη πλευρά εύχομαι να κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να μην έχει κανένα την ανάγκη.
1: Το ελπίζω, αλλά το φοβάμαι ότι θα χειροτερεύσουν τα πράγματα. Το φοβάμαι. Το ελπίζω, αλλά
0: την ίδια...
1: ας το ευχηθούμε, αλλά είναι πολύ δύσκολα.
0: Την ίδια αίσθηση έχω κι εγώ και τέλος πάντων.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, κύριε Παναγιωτακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλό
1: και
0: κουράγιο και συγχαρητήρια.
1: Να
0: είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να λίγο να οργανωθούμε και μεταξύ μας, γιατί από ό,τι βλέπετε υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα στην οικογένεια που μένει δίπλα από εμάς στην πολυκατοικία, στον γείτονα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δηλαδή την οικονομική, και κυρίως είναι και οι ηλικιωμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν πάρα πολύ μικρή σύνταξη και δεν φτάνει για τίποτα. Καταλαβαίνετε γιατί δεν φτάνει για τίποτα, γιατί η ακρίβεια έχει ξεφύγει, θα έλεγα, τον τελευταίο καιρό. Και βέβαια γνωρίζετε ότι κάποιες υπηρεσίες υπάρχουν και υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια, όπως ας πούμε για παράδειγμα τα κοινωνικά παντοπολία. Αλλά φαίνεται ότι και αυτά είναι πλέον μία, δεν ξέρω, ασπιρίνη. Το πρόβλημα έχει διωγγωθεί. Μιας και είπα τώρα για κοινωνικό παντοπολίο, να σας πω ότι ξεκινάει η διανομή προϊόντων στους δικαιούχους στο κοινωνικό παντοπολίο του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Η διανομή έχει βγει ανακοίνωση, δηλαδή η διανομή θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου, αύριο και μεθαύριο, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, λέει η ανακοίνωση, με πρόβλεψη κατοίκων εξυπηρέτησης των δικαιούχων που αδυνατούν να μετακινηθούν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης ή δεν έχουν τα μεταφορικά μέσα ή ακόμα και οι ίδιοι αδυνατούν να μετακινηθούν. Ο Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσθένων λοιπόν γνωστοποιεί ότι από αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσει η διανομή των προϊόντων του προγράμματος Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπολείο. Η διανομή πραγματοποιείται στην Κρέσθενα, στο ισόγειο του καινούριου Δημαρχείου, στην Ανατολική Πλατεία Ειρήνης από σήμερα και μάλλον αύριο και μεθαύριο, συγκεκριμένες ώρες, λέει, ύστερα από προγραμματισμένο ραντεβού με τους δικαιούχους. Για τους ωφελούμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και αδυνατούν να μετακινηθούν, ο Δήμος έχει μεριμνήσει να προβαίνει σε κατοίκον διανομή. Για την παραλαβή των προϊόντων, λέει η ανακοίνωση, ότι οι ωφελούμενοι είναι αναγκαίο να προσκομίσουν τον ΑΜΚΑ τους. Τα προϊόντα μπορούν να τα παραλαμβάνουν και τα μέλη της οικογένειας των δικαιούχων με εξουσιοδότηση ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι δικαιούχοι της διανομής είναι οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στα εισοδηματικά, περιουσιακά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Ανδρίτσανας Κρεσθένων. Επίσης, ένα σημαντικό θέμα έχει να κάνει και με αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, ότι τα καύσιμα δεν έχουν πέσει, ότι υπάρχει ένα, θα τα ξέρουμε σήμερα, αύριο, το τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την μείωση της τιμής των καυσίμων, αλλά υπάρχουν εντωμεταξύ, έχουν αναφερθεί και κάποια μέτρα τα οποία έτσι κι αλλιώς θα λειτουργήσουν σύντομα. Και ένα από αυτό είναι το επίδομα θέρμανσης. Την αύξηση λοιπόν του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος λέει ότι σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζουν τις αντοχές των οικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες, λέει ο κύριος Πιερακάκης. Γι' αυτό προχωράμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Στο επίδομα θέρμανσης 30% σε σχέση με πέρυσι. Μέτρο το οποίο αφορά, λέει, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Δεν μπορούμε, λέει, να σταματήσουμε τη διεθνή ενεργειακή κρίση. Μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώνουν μόνοι τους το βάρος της κρίσης αυτής και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Ποιοι παίρνουν τώρα το επίδομα? Σύμφωνα, λέει, με τα στοιχεία της προηγούμενης περίοδου, 603.000 νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο θέρμανσης, 180.000 φυσικό αέριο, 311.000 ηλεκτρική ενέργεια και 23.000 καυσόξυλα. Με βάση το προηγούμενο καθεστώς, τα εισοδηματικά κριτήρια ήταν 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Let's go outside.
29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με προσάξεις 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Το όριο, λέει, ακίνητης περιουσίας διαμορφώνεται στις 200.000 ευρώ για άγαμους και 260.000 ευρώ για έγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτοί είναι που έχουν τα... που δικαιούνται να παίρνουν το επίδομα θέρμανση, το οποίο, όπως ανακοινώθηκε, θα είναι αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Βέβαια έχουν αυξηθεί και τα καύσιμα πάρα πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι χειρότερα δηλαδή σε σχέση με πέρυσι ή καλύτερα λόγω της τιμής που είχαν πέρυσι και της τιμής που υπάρχει φέτος.

Λοιπόν, χθες εντωμεταξύ είχαμε και μία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας. Ήταν μία δημοσκόπηση από την Opinion Poll, η οποία βλέπει ουσιαστικά μικρή πτώση της Νέας Δημοκρατίας και καθαρά στη δεύτερη θέση την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 9 κόμματα στη Βουλή βλέπει αυτή η δημοσκόπηση, ενώ το κόμμα Κασιδιάρη το μετράει με 3,5%. Και υπάρχει και μία μεγάλη δυσαρέσκεια στον κόσμο και προβληματισμός για την ακρίβεια που επικρατεί στη χώρα μας και ζητάει μέτρα το 58,7% των ερωτηθέντων. Στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 το κανάλι, η Νέα Δημοκρατία, αν και εμφανίζει απώλειες της τάξης του 0,70%, κινείται στο 30,3%, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ακολουθεί με 15,9%, δηλαδή υπάρχει μια διαφορά των σχεδόν 15 μονάδων. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο, ενώ για πρώτη φορά καταγράφεται και από την συγκεκριμένη δημοσκόπηση και το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, το Συμμαχία Ελλήνων, με ένα ποσοστό 3,5%. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν καταγράφει μία πτώση 0,7%, αλλά είναι στο 30,3%. Η πτώση είναι σε σχέση με την έρευνα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή του προηγούμενου μήνα. Η αριστερή συμπαράταξη ακολουθεί με 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 12,3%, δηλαδή υπολείπεται 3,6 από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στην συνέχεια είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7,2% από 6,8% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση με πτώση στο 6,8% από 7,3% που ήταν. Πτώση και για την Πλεύση Ελευθερίας στο 5,1% από 5,4%. Η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού πτώση ακόμη και αυτό τον μήνα έχει φτάσει στο 4,5% από 4,8%. Η Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου εντός Βουλής με 3,5% από 3,3%, μια μικρή άνοδος δηλαδή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα για τη Φωνή Λογικής, και η πρωτοεμφανιζόμενη Συμμαχία Ελλήνων με 3,5%. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα κόμματα τα οποία φαίνεται βάσει της δημοσκόπησης να μην πιάνουν το όριο του 3% και να μένουν εκτός Βουλής είναι το Μέρα 25, που είναι στο 2,7, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,7, η Νίκη στο 1,1 και το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 5,6%. Αυτό τώρα το κόμμα το οποίο δεν ακόμη το μετράει αυτή η δημοσκόπηση, γιατί δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η κάθοδός του στις εκλογές, είναι το κόμμα Σαμαρά. Και νομίζω ότι όταν θα ανακοινωθεί και το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι έτοιμο, ότι τότε θα μπορούμε να μιλάμε για δημοσκοπήσεις οι οποίες να είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα. Προσωπική μου άποψη, δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα, γιατί δεν μετράνε κάποια κόμματα τα οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα κατέβουν στις εκλογές. Λοιπόν, 10:30 ώρα, πάμε σε σύντομα διαφημιστικά. Όχι, πάμε σε ειδήσεις, σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού και του αθηναϊκού τύπου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παμπής Φλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για το έργο της ανάπλασης της κερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου μετά την απόρριψη της προσφυγής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας από το ελεκτικό συνέδριο. Μπροστά στον κίνδυνο οριστικής εμπλοκής του έργου και απώλειας της χρηματοδότησής του από το ΕΣΠΑ, η περιφέρεια ενεργοποιεί εναλλακτικό σχέδιο με βασικό άξονα την ανάληψη των απαιτούμενων παρεμβάσεων από τον μελλοντικό παραχωρησιούχο του λιμανιού, επιδιώκοντας παράλληλα τη διατήρηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων για άλλα έργα στην Ηλία. Πρωτοφανές περιστατικό κλοπής και καταστροφής δημόσιας περιουσίας σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες στην Εθνική Οδό Πατρών Τρυπόλεως, την 111, προκαλώντας την έντονη αγανάκτηση των διερχόμενων οδηγών και της τοπικής κοινωνίας. Άγνωστοι δράστες έβαλαν στο στόχαστρο τα νέα ηλιακά φωτιστικά σώματα που είχε εγκαταστήσει η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ξυλώνοντας πλήρως τον εξοπλισμό σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου. Η τοποθέτηση του σύγχρονου ηλιακού φωτισμού από τις υπηρεσίες περιφέρειας είχε γίνει δεκτή με ιδιαίτερη ανακούφιση από τους οδηγούς, καθώς η 111 αποτελεί έναν ορεινό και απαραίτητο άξονα, όπου η ορατότητα είναι ζωτικής σημασίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το περασμένο καλοκαίρι οι εκτεταμένες παρεμβάσεις του Δήμου Ήλιδας για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ποινίας. Με νέες ασφαλτοστρωμένες οδούς και στοχευμένες επουλώσεις φθορών σε κατεστραμμένα τμήματα, η εικόνα στα χωριά έχει ήδη αλλάξει αισθητά. Μετά από σειρά ετών απουσίας ουσιαστικών έργων συντήρησης, ο Δήμος Ήλιδας προχωρά λοιπόν με γοργούς ρυθμούς σε έργα που ενισχύουν την οδική ασφάλεια. Με ποινές φυλάκισης 6 ετών που είναι εκτιτές ολοκληρώθηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Πατρών η δίκη των 5 κατηγορούμενων για την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσματοπολείο της Σαμαλιάδας με λία κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι στο πλαίσιο της διαδικασίας ποινικής διαπραγμάτευσης, αποδεχόμενοι τις πράξεις που τους αποδίδονταν, ενώ η υπόθεση είχε προκαλέσει αίσθηση για τον οργανωμένο τρόπο δράσης της ομάδας που ολοκλήρωσε τη διάρρηξη σε μόλις ένα λεπτό. Δύο κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, 14 έως 18 Οκτωβρίου, μετατρέπουν την αρχαία Ολυμπία σε σημείο αναφοράς του ευρωπαϊκού Air Badminton. Στον τόπο που γεννήθηκε το διαχρονικό ιδεώδες του Ολυμπισμού, η Αρχαία Ολυμπία υποδέχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Air Badminton 2026 σε μια διοργάνωση υψηλού διεθνούς κύρους. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Badminton εμπιστεύτηκε στην Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Σωματείων Αντιπτέρησης την διοργάνωση του πρωταθλήματος και η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση φιλοξενείται από σήμερα έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία. Το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας καταγγέλει ότι δεν έχει προβλεφθεί εναλλακτική πρόσβαση για άτομα με αναπηρία στο δικαστικό μέγαρο, ενώ μέλος του φέρεται να μεταφέρθηκε στα χέρια τρίτων για να φτάσει στους ορόφους του κτηρίου. Σοβαρό ζήτημα λοιπόν προσβασιμότητα στο δικαστικό μέγαρο πύργου θέτει με καταγγελία του το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, ο ανελκυστήρας του κτηρίου παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες, χωρίς να έχει ληφθεί μέρημνα για την ασφαλή εναλλακτική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία. Και δύο λόγια για τον καιρό. Σχεδόν έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000!
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ομικρον ε. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ομικρον ε. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. τηλέφωνο 26 21 0 27 390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι. Απόφραξη σημαίνει επαγγελματισμός και μόνο μια επώνυμη εγγύηση έχει αποτέλεσμα. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων. Ιακωβίδης. 20 χρόνια δίπλα σας. Με εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους αποφράξεις σε κατοικίες, υπόγειους χώρους, σε δήμους, ξενοδοχεία, κάμπινγκ και εργοστάσια. Τώρα και με μηνιαία συναγώνιστη συνδρομή συντηρούμε και τη δική σας πολυκατοικία. 24ωρη εξυπηρέτηση για όλο το νομό Ηλίας. Θα μας βρείτε στον πύργο. Τηλέφωνο 932-746-488. Αποφράξεις και κενώσεις βόθρων ή Ιακωβίδης. Γιατί απόφραξη πάνω απ' όλα σημαίνει επαγγελματισμός.
4: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια. Με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
5: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
6: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
5: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
6: Στην υγειά του Τάκη.
7: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
8: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
7: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
8: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
7: Τηλέφωνο 26 21 0 33 400 και κινητό 6977 83 52 51.
8: Το εργαστήρι της ζωής.
3: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου αρχικά. Η εφημερίδα Πατρίς γράφει σήμερα: ενεργοποιείται το εναλλακτικό σχέδιο κατασκευής της κερσαίας ζώνης στο Κατάκολο. Το έργο στον επενδυτή για την ανάπλαση κατακόλου. Απόρριψη της προσφυγής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον μπλόκο στη συμπληρωματική σύμβαση. Συνάντηση Περιφερειακής Αρχής και Δημάρχου Πύργου με τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από την Πατρίδα. Τα υπόλοιπα θέματα τώρα. Σε τελική τροχιά στην Αμαλιάδα το νέο διοικητήριο για το θέμα, ένα από τα θέματα που κουβεντιάσαμε με τον Δήμαρχο Ήλιδας Χρήστο Χριστοδουλόπουλο. Έργο πνοής, λέει, για το Δήμο Ήλιδας. Πώς βλέπουν την ανασυγκρότηση. Μη χαθεί ευκαιρία, λέει, η δήλωση Νικολάου. Θάνος Πλεύρης στην Ηλία την Παρασκευή. Έρχεται μεθαύριο. Σε Μητροπολίτη και Δήμους, ο Υπουργός. Μαστοράκου, ελέγχονται 42 κέντρα ομορφιάς. Και επίσης από την πρώτη σελίδα της Πατρίδας, στα Μαλακά για τη διάρρηξη σε κοσματοπολείο Αμαλιάδας με λία 100.000 ευρώ και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, ξύλωσαν τα νέα ηλιακά φωτιστικά στην 111. Πάμε και στην εφημερίδα Πρώτη. Θωράκιση πριν είναι αργά. Επιτακτική ανάγκη για αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία, λέει η εφημερίδα. Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην βρεθούν προεκπλήξεων. Ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού. Σε εγρήγορση και ετοιμότητα η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Αυτό είναι το κυρίω θέμα από την Πρώτη. Τα υπόλοιπα θέματα. Μισθή. Η ακρίβεια έφαγε τις αυξήσεις, λέει το θέμα αυτό. Δήμος Ήλιδας, συνεχίζονται οι εργασίες αναβάθμισης της εσωτερικής οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Ποινίας και Δήμος Ανδρίτσανας Κρεσταίνων, διανομή προϊόντων σε δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολίου. Επίσης, από την πρώτη σελίδα της Πρώτης, άνηση η μάχη των ελληνικών προϊόντων έναντι των εισαγόμενων. Ποιότητα υπάρχει. Θέση στο ράφι αναζητείτε. Και Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,6% κονταροχτυπιούνται για τη δεύτερη θέση Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και ΠΑΣΟΚ. Δημοσκόπηση της Interview. Αυτή είναι η προχθεσινή δημοσκόπηση, η οποία έτσι είναι πάντα, τη δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα. Αυτή που σας είπα εγώ νωρίτερα είναι η χθεσινή δημοσκόπηση, οπότε θα τη γράφουν οι εφημερίδες αύριο. Υπάρχει, βλέπετε, αυτή η αμεσότητα του διαδικτύου, οι ειδήσεις μπαμ μπαμ βγαίνουν. Πάμε και στις εφημερίδες του αθηναϊκού τύπου, πανελλαδικής κυκλοφορίας, η Καθημερινή. Γράφει σήμερα τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Δεύτερο θέμα, από την εφημερίδα Καθημερινή, έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην πρώην Αγρέξ στην Ιεράπετρα, η κατάσταση είναι ασφυκτική, λέει η εφημερίδα, καθώς σε λιγότερο από 48 ώρες, 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης. Οι αρχές εκτιμούν ότι η έκρηξη οφείλεται στον καλό καιρό των προηγούμενων ημερών, ωστόσο σημειώνουν ότι η Λιβύη αποτελεί κόμβο για τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα βάρκες τις τελευταίες ώρες, πω, πω, πω, πω. Και πόσος έχει μέσα η καθεμία. Τα νέα γράφουν σήμερα, η Guilfoyle αποχωρεί 339 μέρες μετά το παρασκήνιο μιας έξωσης. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Τα δύο δημοσιεύματα της Washington Post για και η απειλή ενός τρίτου που της στήχησαν τη θέση. Τα ταξίδια με τον Νίκο Τσάκο και τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό. Τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Washington μέσω των ΜΜΕ. Έκανε και κοσμική ζωή, είναι γεγονός αυτό. Η απογευματινή.
και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια, οι προτάσεις των Βρετάνων να καθορίζουν τα ιδρύματα, τον αριθμό των εισακτέων και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών, λέει η Απογευματινή. Δεύτερο θέμα από την Απογευματινή, δύο δημοσκοπήσεις λέει, η ακρίβεια είναι η μοναδική αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα καταγράφει μεγάλο προβάδισμα 14,4 μονάδων έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει «Το Δούνου του διαψεύδει την κυβέρνηση». Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία με ανάπτυξη 1,8 το 26 και το 27. 172η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών, στις τελευταίες θέσεις στον κόσμο δηλαδή. Υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 26 και 3,6 το 27 προβλέπει το Ταμείο για τη χώρα μας. Δεν είναι και ευίωνες οι προβλέψεις. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πιο σύντομη λέει διπλωματική καριέρα. Δεν έκλεισε χρόνο. Πάμε και στο ριζοσπάστη. Λέει ο ριζοσπάστη, στον λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Απεργία σήμερα για το εργοδοτικό έγκλημα στη Motor Oil. Ο Ελεύθερος Τύπος γράφει σήμερα επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560. Ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Οι κλιματικοί συντελεστές καθορίζουν το ύψος του επιδόματος. Έως τέλη Νοεμβρίου οι αιτήσεις, μέσα στο Δεκέμβριο η προκαταβολή. Πιερακάκης, προτεραιότητα να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Δεύτερο θέμα, και εδώ η Γκιλφόιλ. Η μεγάλη έξοδος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Έχει ένα ωραίο θέμα επίσης ο Ελεύθερος Τύπος που γράφει με νέες αρμοδιότητες η δημοτική αστυνομία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Αθήνα ή αν είναι και στις υπόλοιπες πόλεις. Γράφει λοιπόν με νέες αρμοδιότητες η δημοτική αστυνομία εξοπλίζεται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια. Δεν ξέρω, θα είναι και για εδώ. Η Κόντρα έχει ένα άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα. Λέει το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Έρευνα της Μέτρων, να είναι με έρευνα αυτό. Έρευνα της Μέτρων, 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 74% προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκεται η πλειονότητα των Ελλήνων και οι περισσότεροι αναμένουν αλλαγή κυβέρνησης για να βελτιωθεί το κλίμα στην οικονομία. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, πάνω από 8 στους 10 Έλληνες στερούνται οποιαδήποτε οικονομικής άνεσης ή ασφάλειας, λέει. Μάλιστα. Έρευνα της Μέτρων είναι αυτή που γράφει το Κόντρα, η εφημερίδα Κόντρα. Η εφημερίδα Εστία έχει την Κίμπερλι ως πρώτο θέμα και λέει η Κίμπερλι παραιτήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI προς σύσταση προανακριτικής στο Κογκρέσο. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. She said love, love above. Φεύγουμε από την Εστία και πάμε στη Δημοκρατία, που έχει πάνω κάτω το ίδιο θέμα με την Εστία. Γράφει λοιπόν η Δημοκρατία, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκιλφόιλ. Χθες περιζήτητη, σήμερα ανεπιθύμητη. Μόνο η Δημοκρατία έσπασε εδώ και 2 εβδομάδες την εγχώρια ομερτά. Οι άγνωσες πτυχές της απομάκρυσής της, αναταραχή στα πολιτικά και επιχειρηματικά παρασκηνία,
ανοίγει ο ασκός του Αιώλου για νέες αποκαλύψεις, αναδιατάσσονται πολλές ισορροπίες, τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου, κρύβονται οι υπουργοί και τα γαλάζια στελέχη που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, ποιος είναι το νούμερο 2 της πρεσβείας που αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία και είχε παραμυθιάσει τον Σταύρο Παπασταύρου, τι θα γίνει με τον διάδοχό της και ο κάβος των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς επηρεάζονται το ενεργειακό πεδίο και το γεωπολιτικό παρασκήνιο στην ευρύτερη περιοχή μας. Επίσης από την Δημοκρατία, ένα θέμα το οποίο, εντάξει, στην πρώτη σελίδα που λέει ότι μετά τους Τούρκους, λέει, μας απειλούν και οι Λίβοι για τις έρευνες στην Κρήτη για υδρογονάνθρακες. Τα είπαμε, τα έχουμε πει αυτά, δεν τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. Εμείς λέμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάξει, το να λέμε εμείς κάτι και δεν πάει να πει ότι αφού είναι παράνομο, γιατί μας κολλάνε τώρα όλοι. Δεν το κατάλαβα. Δεν υπάρχουν κάπου να πάμε εκεί να βρούμε το δίκιο μας. Πώς γίνεται αυτό. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, και το Earth News λέει σήμερα πλημμύρες σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστοί οι δρόμοι, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και απαγορευτικό απόπλου. Πλημμυρικά φαινόμενα, και τώρα έχει ανέβει αυτό πάνω στο Earth News. Πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στην κληροφορία, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση προκαλεί κακοκαιρία που πλήττει από χθες τη χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους που δοκιμάζουν κυρίως την Αττική, την Εύβοια, τη Σκιάθο και τη Ρόδο. Μάλιστα. Στο Earth News μίλησε ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα, ο υπουργός. Θα συνεχιστεί η παρέμβαση στην Αμόλυβδη, είπε. Η απομάκρυση Γκυλφόιλ δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Τα είπε τώρα πριν από λίγο στην ΕΡΤ. Τα είπε τώρα πριν από λίγο στην ΕΡΤ.

Λοιπόν, φτάσαμε φίλες και φίλοι στο τέλος της εκπομπής μας. Μπάμπης Πλάγος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Θοδωρή Τσεπενέκα στις μουσικές επιλογές. 11 η ώρα θα πάμε σε αθλητική εκπομπή και αμέσως μετά στις 12 η Αθανασία Καρούμπαλη με τη μουσική κυκλοπαίδεια. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε το Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενο στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχισε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντού 2. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους ιδιοεπιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
5: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
5: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-83-5251.
6: Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Και σήμερα μαζί, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, ξεκινάμε την αθλητική σας ενημέρωση στη Νέα Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα και ζωντανά και εκεί, που ακούγεται και η εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει, είναι η ονομασία της, και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, εδώ σε εμάς, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη, μένει η τεχνική μας, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, μαζεμένο τον βλέπω, δεν ξέρω, κρυώνει σήμερα ο Γιώργος, λίγο αεράκι το έχει, η βροχή έχει σταματήσει, είμαστε στους 12-13 βαθμούς, καλά είναι για αυτή την ώρα, 11 και 12 πρώτα λεπτά, και όπως είπα, οι συνεργάτες μας, συνάδελφοι εδώ, είναι η Μαρία Ντάντουλη, ο Παναγιώτης Μαριόλος, ο Παναγιώτης είναι στο τιμόνι των ήχων για τους τεχνικούς, και ο Γεώργιος Γαλανός στην επιμέλεια των τραγουδιών και της μουσικής που ακούτε και ακούμε. Στην ΕΡΤ Καλαμάτα, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βάζουν στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης, Πάνος Κουραμπάς και Κωνσταντίνος Νιάρχος. Κωνσταντίνος Νιάρχος, μπορεί να είναι και στο τιμόνι ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, και είναι οι συνάδελφοι που μας βοηθάνε να βγούμε στον αέρα ζωντανά ταυτόχρονα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, που βγαίνει στον αέρα στα FM στους 107,2 και 104,4, η συχνότητα των FM για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Είναι 14 Οκτώβρη σήμερα, για να δω το εορτολόγιο μας τι λέει. Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου και Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Είναι ο Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Όχι Εγνατία, Ιγνατία. Πολλά και σημαντικά θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε και θα σας μεταφέρουμε για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτώβρη. Τεράστια επιστροφή του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω ότι δεν γίνεται κάθε μέρα από το μείον 28 να επιστρέψεις και να κερδίζεις ένα παιχνίδι για την EuroLeague. Δεν είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 5 στα 5. Θα δούμε φυσικά όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν και τι υπάρχει για τη συνέχεια. Ξεκινήσαμε με EuroLeague σήμερα, γιατί είχαμε τις ελληνικές ομάδες να είναι έτσι πάρα πολύ καλές και ανταγωνιστικές και να δείχνουν από το ξεκίνημα της Ευρωλίγκα ότι είναι από τα φαβορί για το Final Four. Τα του Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να είναι αμφίβολος, αλλά μην έχει κάποιο σοβαρό θέμα με τους προσαγωγούς. Θα δούμε αν θα παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και τι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ. Η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, που έπεσαν οι τόνοι και έτσι πρέπει, οι πανηγυρισμοί πρέπει να σταματήσουν μετά την νίκη στην Τούμπα. Θα ξεκινήσει σήμερα την προετοιμασία η Καλαμάτα για το παιχνίδι με τον Ευρωπαίο Όφη, γιατί παίζει και αύριο για το Europa League, για το League Phase του Europa League Όφη. Όπως έχουμε και σήμερα την ΑΕΚ, μην ξεχνάμε και αυτό, ότι έχουμε Champions League σήμερα 10 η ώρα η ΑΕΚ στο Stamford Bridge, εκεί που έχει πάει ο Παναγιώτης και θα μας πει λεπτομέρειες, έτσι μας είπε άλλη ώρα, τα έχουμε συζητήσει αυτά, την έδρα της Chelsea, Stamford Bridge λοιπόν για την ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την ομάδα από την Ουκρανία, και με περίπου 10.000 κόσμο η ΑΕΚ στο πλευρό της. Την κερκίδα θα την πάρει, δεν το συζητάμε. Θέλουμε θα κερδίσει το παιχνίδι ή να μην χάσει τουλάχιστον, γιατί δεν είναι και εύκολες οι ομάδες αυτές. Εχθές είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα και για την Bayern που δεν κέρδισε, και για την Μπαρτσελόνα που μοιράζει τεσσάρες. Για την Ίντερ δεν μου σχολίασε, Παναγιώτη, την ομάδα σου. Πόσο ήρθε με την Πριζ? 4 έφαγε. 4. Ωραία, καλά πήγε από την Πριζ. 3-4 η Πριζ μέσα στο Μιλάνο με την Ίντερ. Και γενικά θα δούμε τα αποτελέσματα του Champions League. Το παιχνίδι της ΑΕΚ, να το σημειώσω για να τα ακούσετε τώρα, θα το πω πολλές φορές, μπορούμε να το δούμε ζωντανά τηλεοπτικά στις 10 η ώρα από το Μέγκα. Ενώ είχαμε νίκες για τη Μύκονο, τον Κολοσσό και το Περιστέρι για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που παίζουν στο μπάσκετ οι ελληνικές ομάδες. Σήμερα παίζει ο Ηρακλής, ο Άρης με την Τερτώνα για το EuroCup. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από τη Λεκαμπέλης εχθές, η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι, γιατί πολλοί έτσι είχαν
πει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει άκοπα, θα κάνει, θα ράνει. Δεν είναι έτσι ο αθλητισμός, έχει τα πάνω και τα κάτω. Και ο Προμηθέας αγωνίζεται για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σήμερα. Θα δούμε για ποιες και με ποιες ομάδες παίζουν οι ελληνικές στις σημερινές αναμετρήσεις τους. Εξαναβολής παιχνίδι για την Super Bet League 2 σήμερα. Ολυμπιακός Β' Athens Καλλιθέα. Στις 3 παρατέταρτο το ΕΡΤ 2 Σπορ. Σε καθιστώ υπεύθυνο, Γιώργη, να το δεις και να μου το αναλύσεις αύριο το παιχνίδι αυτό. Θα πάλι σε γράφει σημειώσεις, συστήματα, όλα. 3 παρατέταρτο στην τηλεόρασή σου. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ. Εντάξει. Θα πούμε και το πρόγραμμα βέβαια τη Super Bet League 2, όπως εχθές ανακοινώθηκε, αναλυτικά με τηλεοπτικές μεταδόσεις. Και το παιχνίδι εδώ του Αστέρα Άκτορ. Το Σάββατο με τη Ζάκυνθο είναι ζωντανά τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ. 3 παρατέταρτο θα ξεκινήσει, θα το παρακολουθήσετε ζωντανά τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 Σπορ με την Ουραγό Ζάκυνθο. Παίζει ο Αστέρας Β, όμως αυτό δεν λέει κάτι, γιατί η Ζάκυνθος δεν είναι κακή ομάδα, απλά δεν έχει κερδίσει ακόμα και δεν έχει πάρει αποτελέσματα. Είναι δύσκολος αντίπαλος και πρέπει να το προσέξει αυτό ο Αστέρας Β. Αυτά πάνω κάτω θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026 μέχρι και τις 12 παρά 5 περίπου, όπου θα ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση.

Με διασκευασμένο τραγούδι που μας έχει βάλει ο Γιώργος Γαλανός. Διασκευασμένο νομίζω, Γιώργο Γαλανέ, τραγούδι των Queen μας έχεις βάλει. Έτσι, Freddie Mercury. Νομίζω ακούμε, γιατί αυτά δεν τα χάνουμε τίποτα. Ξέρεις, τα πιάνω αμέσως. Είναι τα αγαπημένα μου αυτά. Τι να κάνουμε, Bonnie M και Queen, τέλος. Εκεί είμαι ταγμένος, το ξέρεις πολύ καλά. Και τα συγκροτήματα αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μου αρέσουν και τα άλλα συγκροτήματα, αλλά έχουμε και τις υποτιμήσεις μας. Βάλ το Παναγιώτη το τραγουδάκι. Πήγαμε παρακάτω και θα πάμε και εμείς παρακάτω με την εκπομπή που ξεκινάμε και τον Αστέρα Άκτορ. Να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία της ομάδας της Τρίπολης, της Αρκαδίας. Τον Αστέρα που έκανε την πρώτη του νίκη με τον Ατρόμητο το Σάββατο. Όμως πρέπει να υπάρξει και συνέχεια και πρέπει να φανεί και να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 5.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν είναι εύκολο, αλλά το έχει ξανακάνει. Έχει παίξει καλά, έχει κερδίσει κιόλας, έχει πάρει αποτελέσματα και γενικά πρέπει να βρει και να φτιάξει μια ταυτότητα ο Αστέρας Άκτορ, που την είχε και παλαιότερα. Όπως λέει και ο Αντωνόπουλος όμως, είναι νέα ομάδα και περιμένουμε. Θέλει υπομονή για να χτίσει χαρακτήρα, να χτίσει ταυτότητα. Βέβαια πάμε ήδη για την 7η αγωνιστική τώρα. Άρα μόλις συμπληρωθεί η 10η αγωνιστική θα είμαστε στο 1/3 και κάτι του πρωταθλήματος, άρα θα έχουμε βγάλει ασφαλή συμπεράγματα, λέω εγώ, και θα είμαστε κατασταλαγμένοι και πρέπει να είναι κατασταλαγμένες και οι ομάδες. Βέβαια πολλά πράγματα αλλάζουν με φόρμα παικτών, φόρμα όλης της ομάδας κτλ, αλλά αυτά είναι αυτή είναι η δουλειά των ανθρώπων, των ομάδων, να έχουν όπως πρέπει το σύλλογο που υπηρετούν, να προσπαθούν για το καλύτερο. Αυτό δεν το συζητάμε, όλοι προσπαθούν, δεν είπαμε κανείς ότι δεν προσπαθεί, δεν λέμε για τον Αστέρα, όλοι και όλες οι ομάδες, οι προπονητές, οι βοηθοί, οι παράγοντες, όλοι βοηθούν και θέλουν η ομάδα τους να προοδεύσει. Δεν το καταφέρουν όλοι όμως αυτό, γιατί αν το κατάφερναν όλοι δεν θα υπήρχαν και οι πρωταθλητές, θα βγαίναν όλοι πρώτοι, ας πούμε. Θα βγαίναν όλοι δεύτεροι, όλοι τρίτοι, όλοι θα ήταν στην Ευρώπη. Όχι, δεν είναι έτσι. Και περιμένουμε αυτό λοιπόν, να δούμε μια σταθερότητα και μια συνέχεια της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του Αστέρα Άκτορ. Γιατί πλέον βλέπουμε ότι οι ομάδες όπως η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, που είναι νεοφώτιστες, έχουν περισσότερους βαθμούς από τον Αστέρα. Και αυτό δεν το παίρνω εγώ σαν μέτρο σύγκρισης, αλλά όταν βλέπεις τις νεοφώτιστες ομάδες να στέκονται καλά, ο Αστέρας να είναι πιο κάτω, να έχει κάνει τρεις ήττες ο Αστέρας και ο Ηρακλής να έχει μία ήττα μόνο, που ήρθε εδώ και σε κέρδισε κιόλας. Και ο Ηρακλής δεν έχει καμία ομάδα, η εικόνα του και το ρόστερ που έχει, που μπορεί να σε φοβήσει. Η Καλαμάτα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει πάρει λιγότερους βαθμούς από όσο θα έπρεπε, αλλά υπάρχει και εμπειρία στη μέση και τα λάθη που έκανε η Καλαμάτα και τα πλήρωσε κυριολεκτικά. Τώρα πέτυχε μια σημαντική, σπουδαία επιτυχία στην Τούμπα η Καλαμάτα και αυτό θα της δώσει ένα σπρόξιμο στο να έχει καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, κυρίως αυτοπεποίθηση, με όποιον αντίπαλο και να παίξει. Κέρδισε στον ΠΑΟΚ, άρα όποιος και να είναι απέναντί σου μετά δεν έχει κάτι να φοβηθείς, όπως δεν φοβήθηκε. Θα τα πούμε αυτά όμως για την Καλαμάτα όταν έρθει η ώρα εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε και τα θέματα των τραυματισμών. Παρότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης η μαγνητική έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στον προσαγωγό, δεν υπάρχει δηλαδή θηλαστικό τραύμα, τραυματισμός ή κάτι άλλο, υπάρχει ένα αιμάτωμα. Το αιμάτωμα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, δεν ξέρω αν θα προλάβει όμως, και δεν είναι θέμα να το ξέρω εγώ, αν θα δώσει το ok το ιατρικό επιτελείο να παίξει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με το θέμα που έχει με τον προσαγωγό του. Θα δούμε, υπάρχουν ημέρες μέχρι και το Σάββατο όπου θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Είναι Τετάρτη σήμερα, θα γίνουν προπονήσεις, θα γίνουν τα τεστ που χρειάζεται για να δούμε αν είναι εντάξει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης και οι υπόλοιποι, γιατί είναι αμφίβολοι μέχρι και νοκάουτ θα έλεγαμε από τώρα, και η Σίλβα Μεριέρα. Ο Σίλβα βέβαια είναι ο βασικός που δεν έπαιξε και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και μάλλον θα απουσιάσει
κατά 90% και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα νέα του ρεπορτάζ για τον Αστέρα Άκτορ, για την πρώτη ομάδα, έτσι, γιατί είπαμε υπάρχει και ο Αστέρας Β' που δίνει τη μάχη του και αυτός στο πρωτάθλημα της Superbet League 2, στη Β' κατηγορία. Το ότι είναι καθαρή η μαγνητική νομίζω ότι είναι σημαντικό και δεν σε βάζει σε άλλες σκέψεις. Η Σίλβα και η Ριέρα πολύ δύσκολο, το ξαναλέω, να προλάβουν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το Δημήτρης Κουρμπέλης θα περιμένουν οι άνθρωποι της ομάδας και ο ίδιος βέβαια, γιατί όπως λέμε γιατρός για τον εαυτό του είναι ο καθένας μας, που ξέρει καλύτερα τον καθένα αυτός που έχει το πρόβλημα αν είναι εντάξει ή όχι και πως βλέπει αν ρισκάρει για να είναι εντάξει για να παίξει κανονικότατα. Τέλος πάντων, αυτά θα αποφασιστεί και θα δούμε μέχρι και την Κυριακή, το ξαναλέω, ότι θα γίνει με τον Δημήτρη Κουρμπέλη που είναι ο συνδετικός κρίκος και ο άκρος απαραίτητος στη συγκεκριμένη θέση, στην νευραλγική, στο χώρο του κέντρου. Ξάλλου είναι και ο αρχηγός του Αστέρα, είναι και με καλές παραστάσεις και πρόσφατες πολύ σε μεγάλα γήπεδα, μεγάλες ομάδες και παιχνίδια πάρα πολύ ανταγωνιστικά με τους κορυφαίους στον κόσμο, θα έλεγα εγώ, αντιπάλους, και με Γερμανία και με Ολλανδία αλλά και με Σερβία, ομάδες που έχουν παίκτες μέσα που είναι παγκόσμιας εμβέλειας και κλάσης, και όλα αυτά οι παραστάσεις μετράνε πάρα πολύ, να ξέρετε, πάρα πολύ. Αυτό είναι που λέμε εμπειρία. Έχει παίξει με τέτοιους παίκτες και είναι και πρόσφατες οι παραστάσεις που έχει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, που κρίνεται άκρος απαραίτητο να είναι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι τέτοιο επίπεδο για τον Αστέρα Άκτορ. Τέτοιες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Αστέρας απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έχει βέβαια ο Παναθηναϊκός και παιχνίδι αύριο, αύριο με την Μπάνια Λούκα στην έδρα του, και θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα ο Παναθηναϊκός στο Conference League αύριο 8 παρατέταρτο βέβαια, ναι, τι, αύριο θα τα πούμε αυτά, και άρα θα έχει μια επιβάρηση μεγαλύτερη ή θα αναγκαστεί να κάνει αλλαγές στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Μπορεί να παίξουν όλοι και στα δύο παιχνίδια, άρα και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί και πρέπει να το εκμεταλλευτεί είτε έτσι είτε αλλιώς ο Αστέρας Άκτορ.

Επειδή λέμε για τα παιχνίδια και του Αστέρα Άκτορ με τον Παναθηναϊκό, έχουμε και τους ορισμούς διαιτητών. Μόλις βγήκε έτσι από την Επιτροπή Διαιτησίας, την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, το πρόγραμμα και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια, ο Ευαγγέλου λοιπόν θα είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης στο Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Ενώ να δούμε κάτι άλλο έτσι, η Καλαμάτα Όφη, ο Κατόπης θα είναι διαιτητής. Πανετολικός Ολυμπιακός ο Ματσούκας, Ευαδιακός Βόλος ο Παπαπέτρου, Κηφισιά Άρης ο Ντάουλας, ο Ντάουλας είναι ο διαιτητής, ΠΑΟΚ Ηρακλής ο Φωτιάς, ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, και έτσι όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, πραγματικά θα έχουμε εκεί δυνατό μάτς. Ο Ηρακλής είναι αγριεμένος, λέει θα δείτε, θα σας πω εγώ, γιατί τον έχουν για εύκολο οι ΠΑΟΚτζίδες, όπως είχαν και την Καλαμάτα. Αλλά και ο Ηρακλής είναι σκληρό καρύδι. Ακούω εγώ και μαθαίνω και το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Αυτοί είναι οι διαιτητές λοιπόν για τα παιχνίδια. Τον Αστέρα θα σφυρίξει ο Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου με Καραγκιζόπουλο, Παπαδόπουλου, γυναίκα βοηθή, VAR Κουμπαράκης και Κόκκινος. Και assistant VAR ο Κόκκινος. Βάζουν κόκκινο στον πράσινο, τον Παναθηναϊκό. Καταλαβες, αγιώτη.

Στη Μαύρη Θύρα τώρα να πάμε. Και βλέπω τώρα μια είδηση, γιατί χθες είχαμε την παραίτηση του Λουκά Κούρου. Πήγα στη Γάμα Εθνική και τον Παναργιακό. Παραιτήθηκε ο Λουκάς Κούρος για προσωπικούς λόγους. Ξέραμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής και τώρα περιμένουμε να ανακοινωθεί. Γιώργος Βαζάκας επιστρέφει. Τα ξέραμε αυτά. Ήταν δεδομένο, βέβαια ήταν βοηθός του Βαζάκα ο Λουκάς Κούρος, για δικούς του λόγους παραιτήθηκε και ο Γιώργος Βαζάκας αναμένεται την επίσημη ανακοίνωση. Σας το λέμε γιατί είναι τώρα η είδηση και τη μεταφέρουμε για να την ακούσετε κι εσείς. Ένας επιτυχημένος και για τον Παναργιακό προπονητή ο Γιώργος Βαζάκας, που ανέβασε τον Παναργιακό στην Super League 2, τον οδήγησε και εκεί, αλλά μετά δεν τα κατάφερε και έφυγε, και είναι και πολύ έτσι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την ιδιοκτησία του Παναργιακού, τον πρόεδρο τον Τζιόδρα και το γιο του κτλ. Επιστροφή λοιπόν στην Γάμα Εθνική και στον πάγκο του Παναργιακού, όχι επίσημο αλλά 90% σας το μεταφέρουμε, του Γιώργου Βαζάκα. Και επειδή πήγαμε στις 11:30, δεν θα δώσουμε κάτι άλλο, γιατί θέλαμε να μπούμε στα θέματα της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας. Θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε μετά της Καλαμάτας και της ομάδας που μας εξέπληξε ευχάριστα όλους και μας εντυπωσίασε κιόλας στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον ΠΑΟ και τη μεγάλη νίκη της ομάδας της Μεσσηνίας. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλα είναι και γυρίζει που ακούτε ζωντανά στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και πάμε στα της Καλαμάτας τώρα και της Μαύρης Θύελλας, που πρέπει να πέσουν οι τόνοι, αν δεν έχουν ήδη πέσει. Από σήμερα επιστρέφει η ομάδα στην προετοιμασία της για το επόμενο παιχνίδι, που είναι με τον Όφη, τον Ευρωπαίο Όφη, στην Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη, εκεί όπου για την 7η αγωνιστική την Κυριακή στις 4 η ώρα η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Όφη. Και σίγουρα ο μεγάλος ενθουσιασμός πρέπει να κοπάσει και να υπάρξει συγκέντρωση και πλάνο. Νομίζω ότι αυτά τα ξέρουν πολύ καλά, και σε όποια κατηγορία και να παίζεις, αυτό πρέπει να γίνει όταν έρθεις από ένα μεγάλο θρίαμβο όπως αυτό που έρχεται η Καλαμάτα, τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Και ο Όφη θα έχει την ταλαιπωρία, την κούρασή του, θα πάει να παίξει, και ήδη ταξιδεύει ο Όφη για να βρεθεί στη Γαλλία να παίξει για το League Phase του Europa League, αγώνα αύριο Πέμπτη λοιπόν ταξιδεύει, θα γυρίσει Παρασκευή ξημερώματα, θα έχει το Σάββατο μία προπόνηση και την Παρασκευή μπορεί ένα ξεμούδιασμα, το Σάββατο μία προπόνηση πάλι χαλαρή, και θα αντιμετωπίσει και θα ταξιδέψει πάλι για την Αθήνα ο Όφη. Δηλαδή είναι η μεγάλη ταλαιπωρία του Όφη που πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό η Καλαμάτα. Βέβαια και η Καλαμάτα ταξίδι θα κάνει για να πάει στην Αθήνα για να παίξει σαν γηπεδούχος στο γήπεδο της Νεάπολης εκεί με τον Όφη. Έτσι λοιπόν οι συνθήκες είναι αυτές και συγκεκριμένες, και πρέπει να πατήσει και να πορευτεί με τις δυσκολίες που δείχνει να τα καταφέρνει και να τις ξεπερνάει η Μαύρη Θύελλα. Η προπόνηση που θα γίνει σήμερα, οι πληροφορίες μας λένε ότι θα βρεθεί και κόσμος στην προπόνηση της Καλαμάτας για να αποθεώσει τους θριαβευτές, τους παίκτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τον ίδιο βέβαια, για την εξαιρετική εμφάνιση και νίκη βέβαια μέσα στην Τούμπα, που δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που ήθελε την νίκη, γιατί αν είχε κερδίσει θα ήταν στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα η ΠΑΕ Καλαμάτα έβγαλε από προχθές μία ανακοίνωση που λέει συγκεκριμένα ότι αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ Καλαμάτα, για την άψογη φιλοξενία που παρήχε στην αποστολή της ομάδας της Μεσσηνίας κατά τη χθεσινή αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας. Την έβγαλε εχθές την αναμέτρηση, την Τρίτη, σήμερα είναι Τετάρτη, άρα είναι χθεσινή ανακοίνωση αυτή. Παράλληλα εκφράζει στην ανακοίνωση η ΠΑΕ Καλαμάτα τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημά τους στο τέλος της αναμέτρησης προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, αλλά και τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, όπως λέει η ανακοίνωση. Μια κίνηση που μας τιμά ιδιαίτερα και αναδεικνύει το σεβασμό, την αναγνώριση της προσπάθειας και τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου. Η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η συνολική στάση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την εξαιρετική συμπεριφορά των φιλάθλων του, αναφέρει η ΠΑΕ Καλαμάτα, επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ενώνει, να εμπνέει και να προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό. Τέτοιες συμπεριφορές τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τη φιλοξενία και όλα όσα έγιναν στην Τούμπα απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟ και την ομάδα της Μεσσηνίας. Είναι ένα θέμα τι γίνεται με τον Ροντρίγκες, που τον είδαμε ότι έγινε αλλαγή και μπήκε ο Μπακαγιώκο στη θέση του. Θα δούμε αν είναι εντάξει, και θα το διαπιστώσει αυτό ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για το μάτς με τον Όφη. Και τι άλλο έχει προκύψει από κούραση, από με τον Μπολίβαρ που δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί ήταν με την εθνική ομάδα και δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για να παίξει ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι με απαιτήσεις, απαιτητικό στο 100% ίσως και παραπάνω. Άρα και ο Μπολίβαρ που δεν έπαιξε είναι μια προσθήκη που θα έρθει και δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιηθεί βασικός. Ο Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός, σκόραρε και αρχίζει και αυτός να δείχνει σιγά σιγά τώρα που είναι καλά, και δείχνει ότι πατάει και δένει με το σύνολο το υπόλοιπο. Για τον Κένεθ Βάργκας
τα λόγια περιτεύουν, νομίζω και πιστεύω αυτό που είδατε όλοι, το είδαμε και εμείς και το έχουμε δει και από την πρώτη αγωνιστική εδώ στο παιχνίδι με τον Άρη, ότι έχει δέσει και έχει πραγματικά αφομοιωθεί τόσο πολύ με την ομάδα της Καλαμάτας που είναι σαν να παίζει χρόνια, σαν να ήταν και από την περσινή χρονιά, σαν να ήταν όχι μεταγραφή, να ήταν ένας παίκτης που ήξερε πρόσωπα και πράγματα και έχει άμεσα ενσωματωθεί και εγκληματιστεί παράγοντας και τέρματα και κάνοντας και εμφανίσεις εκπληκτικές. Ο Κένεθ Βάγκας, ο 24χρονος Κωσταρικανός, είναι εξαιρετικός παίκτης.

Αυτά και με την Καλαμάτα, την Μαύρη Θύελλα και την επιστροφή πάλι για την προετοιμασία, αφού υπήρχε και η ξεκούραση και το ρεπό με την επιστροφή της ομάδας από το Βιντούμπα και τη Θεσσαλονίκη. Να μπούμε τώρα λίγο στα του Champions League που είχαμε χθες και τη συνέχεια που υπάρχει σήμερα. Είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. Η Ατλέτικο επικράτησε τη Manchester United που έπαιζε με 10 παίκτες με 2-0, εύκολα σχετικά. Η Μπαρτσελόνα διέλυσε στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατά Σαράι, παρότι προηγήθηκαν οι Τούρκοι και τους ακυρώθηκε και ένα γκολ. Η Μπαρτσελόνα δεν σταματιέται, είναι εντάξει και φέτος νομίζω ότι είναι το μεγάλο φοβορί για το πρωτάθλημα και για πολύ καλή πορεία στο Champions League, ίσως και μέχρι τον τελικό. Η Villarreal κέρδισε με 3-1 την Νάπολη και την είχαν υποτιμήσει τη Villarreal. Η Villarreal δεν είναι εύκολη ομάδα. Βλέπω και στο πρωτάθλημα Ισπανίας στη La Liga ότι δεν περνάς εύκολα από εκεί. Είναι πάντα μια ομάδα σοβαρή, μια ομάδα που σου κάνει φάσεις και το γήπεδο έτσι κάπως κλουβεί. Είναι το κίτρινο υποβρύχιο που λέμε, έτσι. Η Μπριζ έκανε την έκπληξη, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, γιατί αν κάποιος έλεγε ότι θα έχανε η Ίντερ στην έδρα της από την Μπριζ, νομίζω τρελό θα τον έλεγαν. Μια ισοπαλία, άντε ναι, αλλά το 3-4 μέσα στο Μιλάνο από την Μπριζ απέναντι στην Ίντερ νομίζω ότι έκανε αίσθηση. Και αυτό είναι που λέμε ότι στο Champions League ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, και όντως ποτέ δεν ξέρεις. Είχαμε την Arsenal με το 3-0 απέναντι στη Λίλα, αναμενόμενο θα έλεγα αυτό. Η Arsenal είναι καλή ομάδα και αν πιάσει και λίγο και τσπάει το παιχνίδι μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. 3-0 λοιπόν εύκολα η Arsenal. Είχαμε και τη Λειψία να κερδίζει 1-0 την Eindhoven. Δύσκολα η Λειψία, αλλά είναι γερμανική ομάδα. Η Eindhoven απογοήτευσε σε αυτό το παιχνίδι και η Λειψία πήρε ένα σημαντικό τρίποντο, ενώ η Viking ήρθε 3-3 με την Bayern Μονάχου και κέρδιζε και 2-0. Είναι και το πλαστικό γήπεδο, ξέρετε, που δημιουργεί συνθήκες και καταστάσεις. Προηγήθηκε, το γύρισε η Bayern, το έκανε 2-3, όμως στο τέλος ισοφαρίστηκε και τελικό Viking Bayern Μονάχου 3-3. Νωρίτερα είχαμε, πριν από τα μάτσα αυτά, γιατί αυτά έγιναν αργά, στις 10 η ώρα ξεκίνησαν, η Sporting με τον Φώτη Ιωαννίδη επικράτησε με 2-0 της Lens και η Σαμπάχ που παίζει για πρώτη φορά στο Champions League επικράτησε με 2-0 της Σλάβια Πράγας. Σλάβια Πράγας στην έδρα της Σαμπάχ, 2-0 για τη Σαμπάχ, έτσι. Γι' αυτό τα λέω έτσι λίγο αργά και αναλυτικά για να καταλάβετε ότι οποιαδήποτε ομάδα συμμετέχει στο Champions League αξίζει να βρίσκεται εκεί και μην την υποτιμούμε και λέμε εντάξει η Σαμπάχ. Είναι ομάδες για να παίζουν στο Champions League όπως και η ΑΕΚ σήμερα, ας πούμε. Παίζει με τη Σαχτάρ. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Η Σαχτάρ δεν είναι και το μεγαθύριο. Έχει τα προβλήματά της γενικά. Αλλά και θα παίξει η ΑΕΚ μετά και με τη Manchester City, θα παίξει και με τη Real, συνεχόμενα τα παιχνίδια αυτά. Και μην λέμε ότι εντάξει παίζει με τη Real εδώ μέσα και θα χάσει σίγουρα η ΑΕΚ ή από τη Manchester City είναι τελειωμένη. Ναι, είναι το φαβορί Manchester City και η Real και η Σαχτάρ μπορώ να πω, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να καταλάβει όπως όλες οι ελληνικές ομάδες ότι το επίπεδο και οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και εκεί μπορείς να τα παλεύεις όλα τα παιχνίδια σε οποιοδήποτε γήπεδο και σε οποιαδήποτε συνθήκη, να το πω έτσι. Αυτά και για το Champions League, τα παιχνίδια που έγιναν, και θα δούμε εκτός το παιχνίδι σήμερα τη Σαχτάρ με την ΑΕΚ τι άλλο έχουμε στο πρόγραμμα για το Champions League και τη δεύτερη αγωνιστική σε συνέχεια της χθεσινής βραδιάς.

Νωρίς στις 8 παρατέταρτο για τη League Phase του Champions League, δεύτερη αγωνιστική, έτσι. Τα αναφέρουμε και τα ξαναδιευκρινίζουμε για να είμαστε σαφείς και να καταλάβετε κι εσείς. Η LASK Leeds υποδέχεται τη Liverpool. LASK Leeds Liverpool, και εδώ όλοι ξέρετε τι λέμε τώρα. Ποια LASK Leeds και ποια έτσι και ποια αλλιώς. Μη βιάζεστε. Θα δούμε το βράδυ τι θα γίνει. LASK Leeds Liverpool λοιπόν στις 8 παρατέταρτο. Feyenoord Como το άλλο παιχνίδι στην Ολλανδία. Εκεί δεν ξέρω εγώ. Την Como δεν τη βλέπω τελειωμένη. Τη βλέπω ότι μπορεί να κάνει ζημιά. Και η Feyenoord καλή ομάδα είναι. Ωραίο ματσάκι αυτό το Feyenoord Como. Στις 10 η ώρα, πέρα από το μάτς που μας ενδιαφέρει και θα το δούμε όλοι, γιατί μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και στο Μέγκα, στο ελεύθερο κανάλι ζωντανά, το Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ λοιπόν για το Champions League και τη League Phase. Θα παίξουν στις 10 η ώρα ακόμα. Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτσέ, Manchester City, Paris Saint-Germain. Φοβερό παιχνίδι αυτό. Αυτό είναι ματσάρα. Μπέτις Πόρτο. Άντε εδώ να δεις τι θα γίνει. Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλίμτ, Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κίτρινα και οι δύο με ιδιαίτερες συνθήκες το γήπεδο της Μπόντο Γκλίμτ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ να δεις τώρα τι θα γίνει. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη. Παιχνίδια για όλα τα γούστα, θα έλεγα εγώ. Και για τους στοιχηματισμό και για τους πιο προχωρημένους να πετύχουν κάποιες εκπλήξεις, κάποια πιο εύκολα τα χτεσινά, ναι. Αλλά και τα σημερινά, αν τα σκεφτείς και τα αναλύσεις, μπορεί να βρεις άκρη, λέμε τώρα. Στο στοίχημα κανείς δεν μπορεί να βρει άκρη ακόμα, θα δούμε. Και αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια για το Champions League, τη League Phase και τη δεύτερη αγωνιστική σε συνέχεια της χτεσινής βραδιάς.

Παραμένουμε σε υψηλό επίπεδο σαν το Champions League και πάμε στη EuroLeague. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το Champions League του ποδοσφαίρου η EuroLeague. Του μπάσκετ, συγγνώμη. Και είχαμε χθες μεγάλες νίκες για τις ελληνικές ομάδες και εκπλήξεις στην έδρα κάποιων ομάδων που θεωρούνταν δυνατές και είναι δυνατές, όπως η Παρτιζάν που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, επιστροφή του Μπράντοβιτς, του Λεσόρ, και καταστάσεις εκεί πολύ πιεστικές όσο αφορά τον κόσμο. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72. Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι το 5-5. Είναι η πέμπτη αγωνιστική αυτή που διεξήχθηκε, συνεχίζεται σήμερα με τρία παιχνίδια. Παρτιζάν Παναθηναϊκός λοιπόν 55-72. Το μεγάλο όμως μπαμ και το μεγάλο κάζο το έπαθε η Βαλένθια. Το έπαθε η Βαλένθια από τον Ολυμπιακό. Με 28 πόντους διαφορά προηγούνταν η ομάδα της Βαλένθια απέναντι στον Ολυμπιακό και τελικά ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, αφού το ανέτρεψε το παιχνίδι, το έφτασε στο να ισοφαρίσει και να το πάρει κιόλας ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα της Βαλένθια στην παράταση, παρότι θα μπορούσε να το έχει πάρει και στην κανονική διάρκεια, με 102-97. 102 Ολυμπιακός, 97 η Βαλένθια. Μεγάλη νίκη που πραγματικά και οι ίδιοι δεν το πίστευαν, οι φίλοι του Ολυμπιακού, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με θέματα πολλά και με αποβολή Μπαρτζόκα και με πολύ άσχημο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πάρα πολύ σοβαρό παιχνίδι και μεστό στο δεύτερο ημίχρονο, όπου θα έλεγα βγήκαν και όλα, με το Φουρνιέ και τον Μοντέρο να είναι οι πρωταγωνιστές με 23 και 26 πόντους. 23 ο Φουρνιέ, 26 ο Μοντέρο, ήταν οι πρωτεργάτες για τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Ολυμπιακού. 5-5 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Και σήμερα είπαμε τρία παιχνίδια για την Ευρωλίγκα που συνεχίζεται. Χάπολ Τελ Αβίβ, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center, είναι η Χάπολ, παίζει με την Μπεσίκτας. Ανατολού Εφές Μπάγερν στις 8.30, 7 είναι το Χάπολ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Ανταγωνιστικά τα παιχνίδια και τα τρία για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague που θα διεξαχθούν σήμερα, τρία παιχνίδια.

Παραμένουμε στο μπάσκετ, γιατί εχθές ήρθε η πρώτη ήττα για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup. Μια τρίτη αγωνιστική είχε δύο νίκες ο ΠΑΟΚ, πήγαινε για το 3-3, όμως τον προσγείωσε ανώμολα η Λιετκαμπέλης, η ομάδα από τη Λιθουανία. Η Λιετκαμπέλης λοιπόν έδειξε στον ΠΑΟΚ ότι δεν γίνεται τα πράγματα έτσι τόσο εύκολα και ότι μπορεί να περνάς και να κερδίζεις και να φεύγεις. 95 η Λιετκαμπέλης, 86 ο ΠΑΟΚ, και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι μάθημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να το δει και να διορθώσει τα λάθη και να μπει πάλι σε πορεία νικών. Για το Champions League χθες, το Περιστέρι κέρδισε την Βαρέζε στην Ιταλία με 85-82, την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Στη Βαρέζε είναι προπονητής ο δικός μας εδώ που ήταν στον Αρκαδικό, Γιάννης Καστρίτης. Και πήγε το Περιστέρι εκεί στην έδρα της ιταλικής ομάδας και κέρδισε με 85-82 για το Champions League Basketball. Ενώ να δούμε και στις άλλες διοργανώσεις που έπαιξαν οι ελληνικές ομάδες στο FIBA Euro Cup, όπου παίζει η Μύκονος, νίκησε την Freiburg Olympic η Μύκονος άνετα με 80-65. Πολύ σημαντική νίκη για την Μύκονο εκτός έδρας, όπως σημαντική ήταν και η νίκη για τον Κολοσσό Ρόδου που έπαιζε με ομάδα του Αζερβαϊτζάν, την Γκένσε. Η Γκένσε από το Αζερβαϊτζάν λοιπόν υποδέχτηκε τον Κολοσσό Ρόδου, 62 Γκένσε, 80 Κολοσσός Ρόδου, μία νίκη ακόμα για ελληνική ομάδα. Και δεν είχαμε κάτι άλλο εχθές. Κολοσσός, Μύκονος, Περιστέρι. Να δούμε σήμερα λοιπόν, γιατί έχουμε συνέχεια στα παιχνίδια για το Euro Cup, και τον Άρη να παίζει εντός έδρας. Η ομάδα του Άρη αντιμετωπίζει στο κλειστό το Nick Gallis Hall στο Αλεξάνδριο την Τορτώνα, Άρης Τορτώνα, 8 η ώρα για το Euro Cup, και την έδρα του Άρη που πραγματικά είναι συγκλονιστική. Ο Προμηθέας θα παίξει με την Τρίερ στις 7 η ώρα στο Δημήτρη Στόφαλος, και ο Ηρακλής με την Βούρτσμπουργκ, και ο Ηρακλής θα παίξει εντός έδρας για το FIBA Euro Cup, τα παιχνίδια αυτά και του Ηρακλή αλλά και του Προμηθέα Πάτρας.

Να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, να σας ενημερώσουμε για τα παιχνίδια της Super League 2 όπως έχουν οριστεί να γίνουν για την 7η αγωνιστική. Πριν όμως σας πούμε το πρόγραμμα και να κλείσουμε την εκπομπή μας, να σας πούμε ότι υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι για την Super Bet League 2 σήμερα, το Ολυμπιακός Β Athens Καλλιθέα, 3 παρατέταρτο, R2 Sport ζωντανά τηλεοπτικά, ενημέρωση από την Era Sport. Και το πρόγραμμα λοιπόν για την Super League 2 και την 7η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας που έχουμε μπροστά μας, να σας το πούμε αναλυτικά αφού βγήκαν οι μέρες και οι ώρες. Ο Αστέρας Β' θα υποδεχτεί τη Ζάκυνθο το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, 17 Οκτώβρη. Στις 3 η ώρα Μαρκό Ελασίρου στο Μαρκόπουλο, εκεί που φτιάξαν το γήπεδο και παίζει εκεί πλέον η Μαρκό, που είναι πρωτοπόρος, έχει 6-6 και πάει για το 7-7. ΑΕΛ Πανσεραϊκός στις 3 παρατέταρτο την Κυριακή, τηλεοπτικά ζωντανά το παιχνίδι αυτό, το ΑΕΛ Πανσεραϊκός στο LFC Arena. Πανθρακικός Ολυμπιακός Β 3 η ώρα την Κυριακή 18 Οκτώβρη, όπως και 3 η ώρα θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Πύργου με την Αναγέννηση Καρδίτσας Κυριακή, με γηπεδούχο τον Πύργο, μάλλον στο Παμπελοποννησιακό, όχι μάλλον, εκεί θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Νέστος Χρυσούπολης Καλλιθέα 3 η ώρα την Κυριακή στη Χρυσούπολη. Νίκη Βόλου Πανιώνιος στο Βόλο, ματσάρα στο Παντελής Μαγουλάς, εκεί στην έδρα της Νίκης Βόλου στην Κλουβί, για να μέτσει αυτή με τον Πανιώνιο στις 3 παρατέταρτο τη Δευτέρα ζωντανά τηλεοπτικά. Και ΠΑΟΚ Β' Πόλων Πόντου Δευτέρα και αυτό το παιχνίδι 3 η ώρα 19 Οκτώβρη ημέρα Δευτέρα, το ΠΑΟΚ Β' ζωντανά τηλεοπτικά. Και ΠΑΟΚ Β' Πόλων Πόντου Δευτέρα και αυτό το παιχνίδι 3 η ώρα 19 Οκτώβρη.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης από ώρα σε ώρα η ανακοινώση για την επιδότηση από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων.

0: Που αναμένεται να ανακοινωθούν. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλοιό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο, ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λάβρο. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησης του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον Εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, Λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ωραίο και αρωματικό και φέτος το κρασί σου, Γιώργο. Πού το φτιάχνεις?
4: Αφού ξέρεις ότι εδώ και χρόνια εμπιστεύομαι για τον έλεγχο του κρασιού μου το χημείο του Τάκη Καπελιώτη. Εγγυημένη ανάλυση για να ξέρω εγώ τι παράγω και εσύ τι πίνεις.
3: Αν είναι έτσι, στην υγειά σου.
4: Στην υγειά του Τάκη.
5: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
5: Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
6: Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος.
5: Τηλέφωνο 26210-33400 και κινητό 6977-835251.
6: Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Σας καλωσορίζουμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα στην Μουσική Εγκυκλοπαίδεια, εδώ στην ΕΡΤ Πύρου και τους 102,5. Ο Χάρης Παπαδέας είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου, η Αθανασία Καρούμπαλη στο μικρόφωνο, και πάμε να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας, την πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, την κυρία Νίνα Διάκο Βασίλη, η οποία θα μας μιλήσει για τον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό που προκυρήσει ο Όμιλος για το 2026. Κυρία Διάκο Βασίλη, καλώς ορίσατε.
1: Καλή σας μέρα και από μένα, και να μην παραλείψω εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, όπως το είπατε, είναι, διάγουμε τον 11ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μουσικής και φέτος, που σκοπός μας είναι να αναδείξουμε και να στηρίξουμε τα νέα μουσικά ταλέντα της χώρας. Γιατί αξίζει να σταθούμε σε αυτά τα παιδιά, που ξέρετε, πιστεύω ότι η μουσική είναι ίσως μία από τις δυσκολότερες επιστήμες, είναι απίθμενη στη μάθηση και στην εκπαίδευση, και παιδιά που ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία, σχεδόν από 4-5 ετών, να ασχοληθούν ειδικά στο πιάνο, στερούνται παιχνιδιών, εξόδων, συναναστροφών, και είναι πάνω από ένα φύλλο με νότες για να εξοικειωθούν με τη μουσική και να προοδεύσουν σε αυτό που τους αρέσει, βασικά.
0: Και χωρίζεται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ο διαγωνισμός.
1: Ναι, έχουμε τρεις, από 12 έως 18, 18 έως 29 για τους ενήλικες, ειδικά για τη μονοδία, από 18 έως 30 είναι για τους άνδρες. Δίνεται παράταση από τις επιτροπές ενός χρόνου, ίσως γιατί είναι πιο όρημη η ανδρική φωνή σε εκείνη την ηλικία, δεν ξέρω πώς το έχουν κρίνει, δεν είμαι μουσικός, αλλά για τους άνδρες είναι μέχρι 30 ετών.
0: Το επίπεδο ανταπόκρισης ποιο είναι, τι παρατηρείτε δηλαδή μέχρι στιγμής ανακατηγορία?
1: Κοιτάξτε, σε όλες τις κατηγορίες είναι ισότιμος ο αριθμός, θα έλεγα, συμμετοχών. Ναι. Οι επιτροπές είναι ανάλογες με την κατηγορία, γιατί είναι πολλές επιτροπές, δεν είναι μία. Απλά ο πρόεδρος όλων των επιτροπών είναι και φέτος ο ίδιος, που ήταν και πέρυσι. Και τα προηγούμενα μας χρόνια, ο κύριος Λευτέρης Καλκάνης στέκεται στο πλευρό μας. Όπως επίσης έχουμε και την αρρωγή του Οδείου Φίλιππος Νάκας, ο οποίος παραχωρεί το χώρο, και όχι μόνο. Τώρα στις 24 έχουμε θεσπίσει κάθε χρόνο να κάνουμε ένα γκαλά μουσικής. Συνήθως κυμαίνεται γύρω στη μονοδία το πρόγραμμα, και γίνεται και αυτό προς τιμήν των συμμετεχόντων.
0: Και ο διαγωνισμός προσφέρει τόσο ηθική επιβράβευση όσο και χρηματικό έπαθλο.
1: Κοιτάξτε, τα χρηματικά έπαθλα δεν είναι ποσό αξίας υπερβολικής. Είναι μια τιμητική προσφορά, θα έλεγα. Τα πρώτα βραβεία παίρνουν 200 ευρώ. Τα πρώτα βραβεία. Δίνεται πρώτο, δεύτερο, τρίτο βραβείο και έπαινος, και επίσης, επειδή με άλλη ενσυναίσθηση υπάρχουν κάποια παιδιά που παίζουν το πιάνο, που δεν παίρνουν το πρώτο βραβείο μεν, αλλά έχουν μια ιδιαιτερότητα στο παίξιμό τους, δίνεται ένα ειδικό βραβείο μουσικής με ένα έπαθλο 150 ευρώ. Τώρα το κυριότερο είναι να σας πω ότι η προθεσμία της υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου του 2026. 6 Νοεμβρίου. Οι κατηγορίες που διαγωνίζονται είναι το πιάνο, τα πνευστά, οι κιθάρες, τα έγχορδα, ακορντεόν, παραδοσιακά όργανα και μονοδία στο κλασικό τραγούδι, φυσικά.
0: Ναι. Οι συμμετοχές γίνονται ηλεκτρονικά, έτσι, στην ιστοσελίδα του οργανισμού.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σας καταλήξω, ότι κάποιος που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, στην κατηγορία που τον αφορά, θα μπει στο ίντερνετ clubunesco.gr για να βρει την κατηγορία του, γιατί υπάρχουν ειδικοί όροι ανακατηγορία που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει.
0: Κυρία Διακοβασίλη, ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλει να περάσει ο Όμιλος μέσω των διαγωνισμών και κυρίως σήμερα σε μια εποχή που οι νέοι αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις?
1: Ναι, ακριβώς για να στηρίξουμε αυτό το συναίσθημα ειδικότερα που έχει κάνει αυτά τα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική, γιατί κακά τα ψέματα, καλές και οι ξένες γλώσσες, καλή και η παιδεία που δίνεται από το σχολείο, αλλά ξέρετε, το πλάς της μουσικής είναι ότι αναδεικνύει και πολύ συναίσθημα. Καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, το κυριότερο. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα παιδιά είναι μια διαφορετική γκάμα από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί σας λέω, δαπανούν πάρα πολλές ώρες μελέτης και στερούνται άλλα πράγματα που τα άλλα τα παιδιά μαζί με τη σπουδή τους παράλληλα και διασκεδάζουν και συναναστρέφονται. Αυτά τα παιδιά με τη μουσική όμως είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Ο θεσμός, πώς έχει εξελιχθεί από την πρώτη διοργάνωση μέχρι και σήμερα και ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μέλλον?
1: Θα έλεγα ότι σαν βάση κινόμεθα στην ίδια βάση από όπου ξεκινήσαμε. Γιατί ο στόχος, ο σκοπός μας είναι ακριβώς να αναδείξουμε και να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική. Δεν έχει αλλάξει τίποτα ιδιαίτερο. Ξέρετε, είχαμε την ευλογία, θα πω, το πρώτο ξεκίνημα, το στήσιμο του διαγωνισμού να το κάνει η σοπράνο η κυρία Άννα Μορφίδου, που είχε βρει και το ανάλογο επιτελείο, είχε έρθει σε επαφή με μουσικούς διάφορους. Ήταν το πρώτο πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει να στηθεί όλο αυτό. Αργότερα, επειδή μπήκε και σαν γενική γραμματέας η κυρία Βλαχογιάννη Μάνια, που και αυτή είναι η ψήφωνος βέβαια, μέσα στον Όμιλο, ανέλαβε τα ενία η κυρία Βλαχογιάννη, που είναι και μουσικός εκτός από σοπράνο. Αλλά δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα, γιατί οι επιτροπές σχεδόν είναι οι ίδιες, με ελάχιστες έτσι αλλαγές που γίνονται από έτος σε έτος. Και σαν στόχος είναι αυτός, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρετε, όποια παιδί διακριθεί μακροχρόνια, γιατί ξέρετε, έχουν ακολουθήσει το δρόμο της μουσικής και βγαίνουν και στο εξωτερικό για περαιτέρω σπουδές, ένα χαρτί διάκρισης από τον Όμιλο UNESCO είναι ένα σύν στο βιογραφικό τους. Ίσως γι' αυτό και πάρα πολλά παιδιά έρχονται και διαγωνίζονται κάθε χρόνο. Με αυτή την ελπίδα να αποκτήσουν ένα χαρτί που μέσα στο βιογραφικό τους, όπως και να το κάνεις, έχει μια ιδιαίτερη αξία στην προσωπικότητά τους.
0: Κλαμπουνέσκο λοιπόν.
1: Κάτι άλλο, να μην μου διαφύγει. Και επίσης είναι πολύ συγκινητικό. Παιδιά που πριν 11 χρόνια ήρθαν και διαγωνίστηκαν και αρίστευσαν, σήμερα να είναι και μέλη κριτικής επιτροπής, αφού διετέλεσαν ένα κύκλο σπουδών στο εξωτερικό και καταξιώθηκαν και είναι σήμερα καθηγητές. Είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις λοιπόν αυτό το παιδί που πέρασε κάποτε από τα χέρια σου.
0: Ναι, είναι πάλι εκεί.
1: Να είναι και κριτής σε μια επιτροπή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για μας.
0: Βέβαια. Και επιβεβαίωση λοιπόν των προσπαθειών αυτών.
1: Ακριβώς.
0: Κλαμπ UNESCO, είπαμε, μπαίνουν τα παιδιά ή όποιος θέλει να διαγωνιστεί μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.
1: Νοεμβρίου, μάλιστα, ηλεκτρονικά τα πάντα. Και να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή πορεία στη ζωή τους και καλή επιτυχία στους στόχους τους.
0: Και εμείς σας ευχόμαστε.
1: Γιατί αυτά τα παιδιά πραγματικά, πιστεύτε με, είναι η ελπίδα του αύριο.
0: Σας ευχόμαστε και εμείς καλή δύναμη να συνεχίσετε το έργο σας. Να είστε καλά.
1: Καλή και ευλογημένη μέρα και ευχαριστώ για την επικοινωνία σας.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση κακοκαιρία, πλημμύρα σε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστή δρόμη, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές, υποβροχή, περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητική στην Πάτρα, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο ιατρικός σύλλογος της περιοχής, το μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου Λίνδου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαροι και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού, πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και τα 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις και βέβαια είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες, μάλιστα σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Ανούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των βορείων σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ακριβώς ναι, έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της προχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα εστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε ο κάβος του, ευτυχώς όμως και οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε
0: ναι,
2: και τους μετέφερε στο λιμάνι της Σαλονίσου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο είχε η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές, εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας.
0: Δόξα
2: τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν, δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου. Και καθώς τροφιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασίας, τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί. Και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει να βρέχει επίσης και στην Κρήτη, εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα, αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές, δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα τα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα, χρειάζεται πολύ προσοχή.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους, φτάνουν και τα 8-9 από φόρμα ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χρονικά μέχρι και αύριο το πρωί, οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν, απλά θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 από φόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρυσόστομε, καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολίζω από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα Πανωρίου το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησε να το διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Η πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναζητεί δικηγόρους από λίστα, όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν, ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκέβης, του Αμαρτωλού Γεροκομείου, αν θυμάστε, και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στομάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπως, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή, λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος της ήρθε εκτάκτος στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών, εξωσωματικές δηλαδή επεμβάσεις, και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Από το Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν τουλάχιστον 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στον τομέα της αφαίρεσης οαρίων και παρέμφετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών.
0: Μάλιστα.
4: Το όφελος που αποκόμιζε η κλιματική οργάνωση ένα πρόγραμμα παρέμφετης μητρότητας κειμενόταν συνήθως από 70 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
0: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
4: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα.
4: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες οαρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω προγράμματος παρέμφετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή για απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών το 21, το 22 και το 23. Αναμένεται να αρχίσει η δίκη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου.
0: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση
4: με
0: πάρα πολλές διαστάσεις.
4: Μια υπόθεση η οποία δυστυχώς έδωσε αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητική στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις εισαγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμυγός ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊόντα, και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του, καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Τρίκαλα και στο συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς είχαμε κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ορεινά μετά από κρούσμα ευλογιάς. Καλό σου μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Δυσάρεστες πραγματικά μνήμες. Του Αυγούστου του 2025 επέστρεψαν στον ομό Τρικάλων. Έρχονται να απασχολήσουν την τοπική κτηνιατροφία. Και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι ο νομός Τρικάλων παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Ωστόσο, είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές των Τρικάλων και της Θεσσαλίας, θα λέγαμε ευρύτερα. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην μοναδική σταυλική εγκατάσταση προσώρας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κοινότητα και θανατώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 201 συνολικά ζώα. Από την κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων τομολογήθηκαν όλες οι προλοιπόμενες διαδικασίες, καθώς και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Και να πούμε ότι γύρω από την εστία έχουν οριστεί ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, η οποία ήδη έχει ελεγχθεί χωρίς να έχουμε άλλο κρούσμα, αλλά και μια ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη περίπου 40 χιλιόμετρων, με την περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχετε πιστεί δεύτερο κρούσμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννη Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Συλλόγων Ομού Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμπο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία, προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση της πομπής των τρακτέρ από τον κόμπο του Πλατικάμπου προς τις νέες καριές. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση. Και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και το τονίζουν στο κάλεσμά τους, η Ενωτική Ομοσπονδία, είναι ότι η έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα γίνεται σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσες γίνονται έχουν μεγάλη καθυστέρηση με εμφανείς συνέπειες για τις προκαταβολές και την εξόφληση του τσεκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσιμα από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς. Ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών είναι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τιμέλη γενέστε όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
0: Μάλιστα, έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περιήλθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό σύμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ειρωνικά να πάρει ένα χάπι όταν εκείνη εξέφρασε τις ηθικές της αναστολές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σήκωσε το γάντι, τονίζοντας ότι συμφωνεί πως τον τελικό λόγο έχει δικαιοσύνη, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη μνήμη της πρώην συνεργάτη Δάστου. Εμφάνισε στοιχεία, ένα χειρόγραφο σημείωμα της πρώην Αντιδημάρχου για τον προϋπολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, η οποία πρότεινε να ανέλθει στο ποσό των 845.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέρριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνει πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού 2 ημέρες πριν για την απόφαση της θέως αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Τζάμπα πήγε το 2ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαίας στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευση ναρκωτικών του λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην κατοχή, στην έρευνα που έγινε, βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών να απολογηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε τον φίλο, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
0: Ενώ φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοικητικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντονα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσεις θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας. Αυτή είναι η πρώτη θέση του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Φλωρινά, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
3: κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανση είναι απαγορευτική για τους κατοικούς Λέμνος, που ήδη όπως είπε και εσύ, έχουμε ανάψει εδώ και μία εβδομάδα τα ατάκια, τις όπες και τα καλωριτές, και θα τα κλείσουμε τον Μάιο, όπως ήθιστε, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρα τα καλωριτές μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανση στο 1,60 λεπτά, να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τρατηριούς υγρών καυσίμων, οι οποίοι, όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα την δεξαμενή τους για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανσης στην περιοχή. Ωστόσο, όμως δεν είναι ικανοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμανθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
4: Θα δούμε πόσο θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35 πλάς. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμανσης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στους 600.000. 224 εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι εναπομείνοντες τους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφίξεις. Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτό το κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας, ο οποίος προσφέρθηκε, έφερε 4 καρότσες κλειστές, οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η αρμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ερθού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγιά των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγιά, να λιγοστέψει ο κόσμος. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερθό Σταυρό, όπου τα προσφέρουν οι μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και γίνεται υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση.
0: Και φροντίδα βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρρες, καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζει η αποσυφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, με 20 προς το Προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το Προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. επισημαίνεται δε πως η κατάσταση είναι λόγω δομή, έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών, τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηξη κατάσταση που μας οδήγησε σε επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας. Είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο λοιπόν πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πράγματι, βρέθηκε χθε Τρίτη ο Υπουργός Υγείας. Πρέπει να κοινήσουμε.
0: Σα ακούμε με διακοπές, Λίνα. Με συγχωρείς, σα ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα? Ναι. Ζω, υπάρχει ένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου. Συνομίλησε με το προσωπικό για να δηλώσει τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγγενιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνεψε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικό υπουργός για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε λοιπόν πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένεται να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι εξέφραζαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέριας τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει. Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλάδες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδες στις Κυκλάδες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα,
0: ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και κατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές τομογραφίες. Η διοίκηση του Χατζηκώστα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός τομογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου, που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επιγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κτηνολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιαστούν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις στις ολινώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο σχεδιασμό, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη μελέτη του έργου και ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις τόσο για αυτή την αλλαγή, όσο και για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαμβάνη του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζητά να γίνουν και άλλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το περιστατικό, καταλαβαίνετε, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω και του χρονικού σημείου, στο οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια των νέων υποδομών του νοσοκομείου.
0: Μα φυσικά και μιλάμε και για νέες υποδομές, όπως ακριβώς το είπες έτσι, Αλεξάνδρα. Ναι, ναι.
4: Ναι, και πλέον αναμένεται η αποκατάσταση αυτής της υδραυλικής βλάβης και ο τεχνικός έλεγχος του χώρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επιγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γαλλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ, με την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση σε περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του το σχέδιο περιλαμβάνει ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεση του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο αυτές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαϊδάς δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υφιστάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλες διαθέσιμες εκτάσεις για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. Επίσης, αυτό το έργο έρχεται να το εγχείρημα όπως παρουσιάζεται, σύμφωνα με τους αρμόδιους ερευνητές, έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και το αντίστοιχα έργα επαγωγικής φόρτισης παραμένουν περιορισμένα. Μόνο να ολοκληρώσω ότι εάν προχωρήσει, η Ελλάδα αναμένεται να γίνει η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα που θα διαθέτει αντίστοιχο σύστημα μετά τη Σουηδία, την Ορβηγία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
8: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη. Πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Τι είναι εξωτική αποζημίωση? Είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και βέβαια εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
9: Η Ειρήνη υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή πολύ αμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα σε check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν, Ειρήνη, μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση. Επομένως, παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε, είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την

0: Μια μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση «Ενδόξος άσομεν τους εν το Αρκαδίο στευτής αθλήσαντας» αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η Χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαιακό αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό. Για αύριο στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

Πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές.

0: με ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβερας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδος ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια στα καύσιμα με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertko.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι Σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χήμαρο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρία στην Εύβοια. Μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστεία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλειό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι ευβιακοί σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην αποκρίτρια μας, την Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι ευβοιακοί σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και η εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκλείς στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα. Ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσπος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου. Έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα στο Δήμο κυρίως. Είναι το ποτάμι ο Κυρέας που έχει τη βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυρέα έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κύριε Σκικίνη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυρέα, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας. Πάλι υπήρξε 112 όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο, σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, την πολύπαθη Εύβοια και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστεί η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών. Καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας συνειδητοποιήθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας, μάλλον νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του. Στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου, είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα από ό,τι λένε οι πληροφορίες και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, βρέθηκε έξω πρέπει να το πω, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή με το νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως. Είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο ernews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα Γαβιλιώτη, για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα, κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις σποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο, σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία, έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023, πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Ναι, σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε. Στις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις καλλιέργειας στα μήλα και τα προεκπαιδευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος του Καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει η κομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινίτσης, οι δικοί συνάδελφοι βάζουν και κυπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημιά, 95% τα κατέστρεψε τελείως τα όπορ κυπευτικά. Φασόλες δηλαδή και λοιπά που είχαν φυτέψει. Επίσης η Βράκια που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφουδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στη αγορά, στο Πύλιο γενικότερα, βρέχει σταμάτητα από εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
0: Πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
8: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούσε. Είχαμε και επεκτάσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Παπαδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από
9: τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
3: Ήταν πολύ έντονα, αυτό ήταν,
9: ναι. Σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
0: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Για την νωρίτερη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερτ Νιουζ, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
10: Βεβαίως, Γρηγόρη, λοιπόν, από το εξής, το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο. Αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
0: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
10: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, να δούμε τι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον ορωπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού προχώρησαν νωρίτερα ρεμόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στην αρχική ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου, τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου, τον παραλιακό δρόμο που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος κύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και βέβαια το βλέπεις και εκεί. Ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο, δεν περνάει τίποτα από εκεί. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή. Στην περιοχή κρατούν πολύ ισχυρή άνεμη. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο από ισχυρή άνεμη που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερη προσοχή, τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Πέφτει στιγμή ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς. Δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει έκτροπες πτήσεων. Δεν κατάφεραν δηλαδή να έχουν γιορτώσει στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προγειώθηκαν αλλού. Ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
0: Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσο μετέδωσε στο Ερτ Νιουζ.
12: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα, όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαύριο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαυρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων, και αναλόγως θα κινηθεί το λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτο πυλών και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν, αναλύτρωση στο πετρέλαιο Θέρμανς, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμβλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την πλέκη.
0: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστα, ακούμε.
13: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι?
0: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
13: Ναι, το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό, να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1.040 ευρώ από 800, με εξαίρεση, όπως είπαμε, αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%, προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσοι θερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα, σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερο στις μονάδες.
0: Θα είναι μεγαλύτερο και, και η αύξηση μεγαλύτερη.
13: Έτσι. Και αυτό. Να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με τη διαδικασία, Γρηγόρη.
0: Του επιδόματος, ναι.
13: Ναι, πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Και ένα νοικοκυριό, Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ θα πάρει φέτος 1.040 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα.
13: Η πλατφόρμα, να το πούμε.
0: Πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
13: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και ξέρετε και η προκαταβολή κατά 30%.
0: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα θανατωθεί αύριο στην αγορά στο 1 ευρώ και 55 mm-hmm. λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκπτώσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια, ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρει και ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
15: Ακριβώς.
14: Είναι διπλή.
15: Ναι.
14: Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, mm-hmm. που σημαίνει συνολικά επιδότηση
15: 40 λεπτά
14: το λίτρο. Έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον ντίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβδη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβδης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή. Σε ό,τι αφορά τη Motor Oil, ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα. Αλλά πάντως, έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση της επιδότησης αυτής. Άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή, αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αγγλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβδη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές, ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξης θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
15: Βάζουμε μια ανατελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
16: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και συνεπώς με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
15: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
17: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
15: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
18: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς, ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
15: Ναι.
18: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
15: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
19: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δε να απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει ο κύριος Ανδρουλάκης, απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημά του.
15: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσει τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
20: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμενο 180, άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
15: Ανεπαρκή χαρακτηρίστηκε από τη Βουλή τα μέτρα στήριξης ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
21: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
15: Από την πλευρά του, Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
22: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκαναν εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19, παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανσης 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
15: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στα εθνικά ζητήματα τώρα. Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα πως σημείωσε η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται σχετίζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με το κάθε το διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
2: Με την Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, η συμφωνία υπενθυμίζουν για τον κάθετο διάδρομο. Υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπασταύρου με την Αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η Αμερικανική κυρία Γκυλφόλη στην Αθήνα. Οι δε αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίες σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της, τώρα, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle και μάλιστα υπήρχε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
15: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
2: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική όπως θα έλεγε διπλωματία.
15: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
5: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
15: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
6: Θα συνεχιστούν όλα γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο.
15: Είναι...
6: Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
15: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του News και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυση Αμερικανίδας πρέσβυρος και όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
23: Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις ΗΠΑ, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα, από την κυρία Γκυλφόιλ, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε? Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά? Μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόιλ υπηρέτησε την πολιτική του κάθετου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Mm-hmm. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση δηλαδή, τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
15: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης, αποδίδει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
3: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσίευμα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσίευματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
15: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κύπελ Γκυλφόιλ αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
4: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόιλ από την κυβέρνηση Τραμπ κατά πως φαίνεται σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
15: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόιλ, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
7: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα βατράχια.
8: Αλλά.
7: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
15: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
24: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
15: Μίζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόιλ, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
25: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόιλ να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
15: Λοιπόν, η θητεία της Κύπελ Γκυλφόιλ κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας στον Τίνο Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας. Νατάσα.
26: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 ημέρες στην Αθήνα, η Κύπελ Γκυλφόιλ ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει Γρηγόρη την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει $100,000 στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκιλ Φόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα.
15: Ενδιαφέρον.
26: Ή έστω να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει πάντως, καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της. Γιατί να σου πω, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
15: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Market on Antenna και άλλα γκάλωπ για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, από τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστους ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων Νότι. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κυρίες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή, δηλαδή τρέχα γύρευε. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των ευρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, ναι, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ναι, θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν, όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης, θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός υποβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντή γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω με ερωτηματικό.
15: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσεις.
0: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στα δέντρο παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπερθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού για τον οποίο μιλάμε έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κύριου Τσίπρα στη Λάσκη. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
15: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότι Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στη Χριστιανά Μανιάτη, που έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια αντιρροπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαϊκού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ErtEco. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Ενώ σήμερα παρευρέθηκαν εδώ ο Παύλος Μαρινάκης και ο Γιώργος Γιώργαντας.
15: Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε κατά την τελετή ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
9: Οι δύο θεσμοί, η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ, έχουν διαφορετική αποστολή, συναντώνται όμως σε έναν κοινό τόπο. Στην υπηρεσία της γνώσης, του πολιτισμού και εν τέλει της κοινωνίας. Με μεγάλο σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, η ΕΡΤ στέκεται σήμερα δίπλα στην Ακαδημία Αθηνών, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της ιστορίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας λοιπόν έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα ErtEco. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
15: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή την δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
10: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε ένα κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
15: Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες σφοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
26: Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν, ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

0: την αλλαγή στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 drones από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Bear Bank.
1: Όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων, και η εξελίξη στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
0: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας, αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος στον Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ Βασιλιάς Χαλίντ, δηληστήριο στο Ριάντ, αλλά και το αρχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία, λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Θυμίζουμε εδώ και χρόνια, λόγω του πολέμου, οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερο έδαφος. Στο Λονδίνο, περίπου πάνω από 8 με 10 χιλιάδες παλέτες ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, οπότε πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είπαμε 10 η ώρα το παιχνίδι, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον Δικέφαλο. Χτες ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μέν Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια έδωσε 102-97 στην παράταση, όμως ήταν 28 πόντους πίσω στο σκορ. Κατάφερε όμως τελευταίο δεκάλεπτο, ανέτρεψε τη διαφορά και στην παράταση πήρε τη νίκη. Εξίσου εντυπωσιακός και ο Παναθηναϊκός στη Σερβία. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72 για ένα ακόμα παιχνίδι. Εξαιρετικά καλή αμήνα για την ομάδα του Πράτοβιτς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκη, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Αρκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Σφοδρό είναι το αποτύπωμα της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, με έναν 25χρονο να χάνει τη ζωή του στη Ρόδο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τα Ψαχνά, όπου υποχώρησε το οδόστρωμα από Προκόπη προς Μαντούδη καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται προβλήματα ηλεκτροδότησης. Στο μεταξύ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα ισχύει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου. Από τη Ραφίνα τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτος και διηληστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου

0: στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφορμή στάθηκε γραπτό μήνυμα που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και στο οποίο εμφανιζόταν ψευδός ως αποστολέας ο κύριος Θεοδωρικάκος. Στο μήνυμα ο Υπουργός παρουσιαζόταν να απευθύνεται στον παραλήπτη αφήνοντας υπαινιγμούς για πιθανές μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές, κάτι που όπως επισημαίνεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η μήνυση κατατέθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην εξιχνίαση εμπριστικής επίθεσης του Ζωγράφου προχώρησε η ελληνική αστυνομία με τη σύλληψη 2 αντρών ηλικίας 35 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονταν να έδρασαν με κίνητρο οπαδικής διαφοράς. Η επίθεση σημειώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου σε βάρος αντιδημάρχου της περιοχής, ωστόσο όπως προέκυψε ο πραγματικός στόχος ήταν γείτονάς του, οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού που διέμενε στη διπλανή κατοικία. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για συμμορία, εμπρισμό, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, φθόρας ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας για την αθλητική βία. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικιών και καταλυτών οχημάτων αλλά και απάτες που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και το μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίθυναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε στο Παρίσι σε εξαόρροφο κτίριο δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Οστερλίτς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η κυκλοφορία στην περιοχή έχει διακοπεί. Ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους σας. 3 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4 μαζί. Θάνος Τσιούμεκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και ρετύπητα στο μικρόφωνο Earth News Radio, στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται και μπορούμε να βλέπουμε τα μηνύματά σας μέσα από το στούντιο. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο της κακοκαιρίας, μιας κακοκαιρίας που συνεχίζει να πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Μέχρι αυτή την ώρα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις, έχουμε πλημμύρες, έχουμε θυελλώδεις ανέμους και μάλιστα κατά τόπους φτάνουν και τα 10 και τα 11 μποφόρ. Δυστυχώς έχουμε έναν άνδρα να έχει ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Ρόδο, στην περιοχή Στεγνά της Ρόδου. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα συνδεθούμε με Ρόδο και θα μάθουμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερη δύσκολη όμως είναι η κατάσταση και στην Εύβοια. Εκεί υπερχείλησε ένας ποταμός, ο ποταμός Κυρέας. Τα νερά έχουν βγει στο δρόμο, υπήρξε αποκλεισμός κυκλοφορίας από Προκόπη προς Μαντούδη και όπως καταλαβαίνετε εδώ μιλάμε για μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και κορμούς δέντρων.

λίγο νωρίτερα, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, είχε βγει μια ειδοποίηση 112 προς τους κατοίκους των Ψαχνών Ευβοίας εξαιτίας της κακοκαιρίας. Τους έλεγαν να απομακρυνθούν προς Νεαρτάκη λόγω της υπερχείλισης αυτού του ποταμού που σας προανέφερα κι εγώ. Εννοείται, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στην Εύβοια βρίσκονται επιτόπου, προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται, να απομακρύνουν δέντρα, να παρέμβουν όπου χρειάζεται. Και στα πολιτικά Εύβοιας είχε σταλεί νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα. Εννοείται, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Και σοβαρά προβλήματα επίσης είχαμε και στις Σποράδες. Και Σποράδες και στη Μαγνησία. Δηλαδή στην Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι. Είχαμε αντλήσεις υδάτων σε αρκετά σπίτια και καταστήματα. Μια παρόμοια εικόνα στη Σκόπελο, που και εκεί επίσης μιλάμε για πλημμυρισμένους δρόμους, για προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

0: Λοιπόν, στη Ρόδο θα πάμε τώρα. Θα πάμε να συναντήσουμε την δημοσιογράφο μας, την Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Ρόδου, για να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Χριστίνα.
1: Καλό μεσημέρι από Ρόδο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το νησί, καθώς το κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρωινές ώρες στην Ρόδο οδήγησε σε μια ανίποτη τραγωδία με έναν άνθρωπο να χάνει την ζωή του. Οι καταρακτώδεις βροχοπτώσεις μετέτρεψαν το οδικό δίκτυο σε απέραντα ποτάμια, προκάλεσαν αρκετούς εγκλωβισμούς και οδήγησαν τις αρχές στην ενεργοποίηση του μηνύματος 112 για τον άμεσο περιορισμό των μετακινήσεων. Το πιο σοβαρό χτύπημα της κακοκαιρίας, ωστόσο, καταγράφηκε στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου, όπου ένας 62χρονος άντρας, ξενοδοχοϋπάλληλος, εντοπίστηκε νεκρός. Ο άτυχος άντρας, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο της περιοχής, επιχείρησε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του για να το σώσει από τα ορμητικά νερά. Ωστόσο, δυστυχώς, η χήμαρη ήταν τόσο ορμητική που παρέσυραν το όχημα, καταλήγοντας μέσα στην θάλασσα, από όπου και ανεσύρθη χωρίς τις αισθήσεις του ο 62χρονος. Η πυροσβεστική υπηρεσία και οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας δίνουν μάχη με τα στοιχεία της φύσης. Να σας πω ότι παρέλυσε το οδικό δίκτυο. Οι δρόμοι από την Ιαλισσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου και Φαλιράκη, μετατράπηκαν σε χυμάρους, με αποτέλεσμα δεκάδες οχήματα να κινητοποιηθούν. Έχουμε και κατολιστήσεις. Σημειώθηκαν συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό προς το αεροδρόμιο, καθώς και στο οδικό δίκτυο Αρχίπολη Κολύμπια. Και μάλιστα ο Δήμος της Ρόδου έκλεισε για λόγους ασφαλείας το τμήμα του δρόμου από Αρχάγγελο προς Μαλώνα λόγω πτώσης μεγάλου βράχου. Θα πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο Δήμαρχος ζήτησε να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροδότηση, για παράδειγμα, που νωρίτερα
1: έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα σε αρκετές περιοχές, όπως προβλήματα έχουμε και με τις τηλεπικοινωνίες.
0: Άρα από εδώ και πέρα οι μετεωρολόγοι μιλούν για ύφεση. Αυτή την ύφεση εσύ τη βλέπεις, δηλαδή σιγά σιγά?
1: Προς το παρόν όχι.
0: Όχι, έτσι, συνεχίζεται όχι, κανονικά η βροχή,
1: όχι.
0: Η καταρακτώδης.
1: Όχι, καταρακτώδης δεν είναι η βροχή, τουλάχιστον στην περιοχή που είμαι εγώ αυτή την ώρα. Δεν είναι καταρακτώδης η βροχή, αλλά δεν έχει σταματήσει, θα πρέπει να σας πω.
0: Και η αλήθεια είναι ότι σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής, διαβάζω.
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είναι πολύ περισσότερα.
0: Πολύ περισσότερα.
1: Πολύ περισσότερα. Είχαμε την αίσθηση ότι άνοιξαν οι ουρανοί. Δηλαδή τέτοια βροχή και τόση ώρα εγώ δεν έχω ξαναδεί.
0: Και υπήρξε και ένας υδροστρόβιλος τεράστιος εκεί στα Στεγνά, εκεί όπου βρέθηκε και
1: στη
0: ο άντρας.
1: Λίνδο. Όχι, όχι, είναι στη Λίνδο.
0: Α, στη Λίνδο.
1: Είναι στη Λίνδο ο υδροστρόβιλος. Ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν ένα ωραίο θέαμα απλά.
0: Α, δεν είναι ότι προκάλεσε, ότι βγήκε προς τη στεριά και προκάλεσε προβλήματα.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν και εννοείται για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε ξανά.
1: Βεβαίως. Γεια.

0: Είμαστε μεταξύ από χθες το βράδυ. Έχουμε, όπως σας είπα, και σημαντικά προβλήματα και σε σποράδες, δηλαδή και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στο Βόλο όμως, αλλά και σε άλλα μέρη στην υπηρωτική Μαγνησία, με πολύ ισχυρή βροχή, πολύ δυνατούς ανέμους. Στη Σκιάθο οι δρόμοι πλημμύρισαν και χρειάστηκαν επιχειρήσεις σε διάφορες περιπτώσεις για άντληση υδάτων σε καταστήματα και σπίτια. Υπήρχαν και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κοπήκανε και δέντρα, αυτό ήταν αναγκαστικό προκειμένου να ανοίξουν κομμάτια του δρόμου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ύφεση, έχει βγει το κόκκινο τουλάχιστον από την Εύβοια και έχουμε πάει σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε όμως να συνδεθούμε και με τον Χρυσόστομο Τρίμη, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Βόλου και να μας πει περισσότερα για εκείνο το κομμάτι της χώρας. Γεια σου, Χρυσόστομε.
1: Καλό μεσημέρι. Η Μαγνησία υπηρετικά άντεξε. Δεν καταγράφηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, πέρα από ισχύρους ανέμους που έριξαν κάποια δέντρα, αλλά χωρίς να δημιουργείται κάτι περισσότερο. Ωστόσο, το επίκεντρο των φαινομένων ήταν στα νησιά των Σποράδων,
0: στη Σκιάθο, στη Σκόπελο,
1: σε Αλόνισο. Στη Σκιάθο είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, είχαμε εισρωή υδάτων σε σπίτια και καταστήματα. Χρειάστηκε σε περισσότερες από 20 περιπτώσεις η παρέμβαση της πυροσβεστικής για απάντηση των υδάτων. Είχαμε και τόσεις δέντρων και ζημιές στο οδικό δίκτυο και χρειάστηκε η παρέμβαση όλων των φορέων προκειμένου να μην προκύψουν περαιτέρω προβλήματα στη Σκόπελο, και ενώ στη Σκιάθο παρουσιάζεται μια σχετική ύφεση στα φαινόμενα, στη Σκόπελο πάλι κατεβαίνει αρκετό νερό προς το παραλιακό μέτωπο, όπως μας αναφέρουν, από τους ορεινούς όγκους, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει ρέματα, να έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και να είναι σχεδόν αδύνατη η μετακίνηση σε κάποιες περιπτώσεις και των κατοίκων, οι οποίοι θα πρέπει να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, όπως επισημαίνεται και σε αυτή την περίπτωση.
0: Και στη Σκόπελο υπάρχει και πρόβλημα ηλεκτροδότησης.
1: Είχε πρόβλημα και τα δύο νησιά είχαν πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Κυρίως στη Σκόπελο το βράδυ έχει κάπως αποκατασταθεί αυτό το θέμα, όπως γνωρίζουμε. Στην Αλόνισο είχαμε κάποια προβλήματα, κυρίως στο κεντρικό χωριό του νησιού, το οποίο βρίσκεται σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Και εκεί είχαμε ζημιές στο οδικό δίκτυο και πτώσεις δέντρων και είχαμε και ένα ιστιοπλοϊκό, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο στην Ίσο Περιστέρα, διηγητικά ανήκει στο Δήμο Αλονίσου, είναι απέναντι από το νησί της Αλονίσου, το οποίο προσάραξε σε ξέρα και χρειάστηκε η επέμβαση του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος παράλληλα να συνδράμει, προκειμένου δύο άτομα τα οποία ήταν επιβαίνοντες του
0: ιστιοπλοϊκού αυτού να μεταφερθούν με ασφάλεια.
1: Χρειάστηκε να καταφύγουν αρχικά σε σπηλιά στο νησί για να μεταφερθούν συνέχεια στο κέντρο υγείας της Σαλονίσου.
0: Μάλιστα. Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας στην περιοχή Στεγνών Αρχαγγέλου όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από χήμαρο. Σφυροκοπάει κακοκαιρία, έβια και σποράδες. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικειών και καταλυτών οχημάτων, αλλά και απάτη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στις 350.000 ηλία. Μεγάλη φωτιά σε εξαόροφο κτίριο στο Παρίσι, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Austerlitz. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση 35 λεπτά. Μετά τις 3 και πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνα, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρέτε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στάση αναμονή σήμερα στις αγορές, εκτός από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που όσο περνάει η ώρα δυναμώνει η ανωδική κίνηση που έχουν εκδηλώσει από το πρωί, από την έναρξη των συνεδριάσεων. Θα σας πω μόνο τα νούμερα για να καταλάβετε πώς αυξάνεται διαρκώς η ισχύ της ανωδικής κίνησης. Ξεκίνησε από τα 94,60 δολάρια το αμερικανικό αργό το πρωί και αυτή την ώρα έχει φτάσει στα 95,70 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης, ενώ ξεκίνησε με μία άνοδο 0,5%, τώρα ενισχύεται κατά 1,73% το αμερικανικό αργό. Και το Brent ξεκίνησε από τα 105,80 και έχει φτάσει στα 106,55, πάει προς τα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent, με άνοδο περίπου 1%, 1,01%. Έχουμε δηλαδή μία ενδυνάμωση της ανωδικής κίνησης που εκδηλώθηκε από την έναρξη των συνεδριάσεων σήμερα και αυτό αποδίδεται από τους αναλυτές στις κλιμακούμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, κυρίως μεταξύ τώρα των Χούθη και της Σαουδικής Αραβίας. Έχουμε ένα νέο μέτωπο εκεί, το γνωρίζουμε αυτό, το γνωρίζουν οι ακροατές μας.
0: Και βγήκε στο Reuters, διάβαζα νωρίτερα, από Ιρανούς αξιωματούχους που έλεγαν, δήλωσαν ότι εφαρμόζουν νέες τακτικές για τη στοχοποίηση πλοίων, γιατί είχαμε άλλα δύο πλοία στα στενά του Ορμούς να έχουν δεχθεί πλήγματα.
1: Ναι. Ναι, και όλα αυτά λοιπόν συμβάλλουν στην ανωδική κίνηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η Κριστίν Λαγκάρντ πάντως σε δηλώσεις της από τη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας δήλωσε ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας δεν έχουν ακόμη επηρεάσει την ευρύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Αυτό τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό σχετικά με τα επιτόκια και με την νομισματική πολιτική που αναμένεται να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή η δήλωση ερμηνεύεται ως μία ένδειξη ότι αυτό το μήνα τουλάχιστον δεν θα έχουμε αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Προς το τέλος του χρόνου ενδεχομένως να έχουμε μία νέα αύξηση 0,25%. Προς το παρόν δηλαδή δεν θα πάμε σε νέα αύξηση επιτοκίων, αφού δεν επηρεάζεται από ό,τι φαίνεται ο πληθωρισμός γενικότερα, δεν έχει περάσει, δεν έχει επηρεάσει την οικονομία, δεν έχει επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε μία συγκρατημένη ανωδική κίνηση των δικτών, 0,55% υψηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 0,58% ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,57% η άνοδος στο Ισπανικό χρηματιστήριο, 0,53% η άνοδος εδώ στο Ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται στις 2.612 μονάδες. Οριακές μεταβολές στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ με το δολάριο 1,1193, σχεδόν στα χθεσινά επίπεδα, το δολάριο με το γεν στα 158,40 και μία στερλίνα ισοδυναμή με 1,3264 δολάρια, ενώ το ευρώ με τη στερλίνα είναι στα 0,8440 στερλίνες ανά ευρώ. Και μία οριακή αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών στο 3,45% η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού, 4,80% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων, 4,51% των ιταλικών δεκαετών ομολόγων και 4,35% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Και καθώς κυρίες και κύριοι βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή έχουμε μπει στην καρδιά της φθινοτυπωρινής περίοδου, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην προστασία από τις ιώσεις εν ώψη και της περίοδου και του χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ξεκινά η διάθεση των εμβολίων κατά της γρήπης. Από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανησυχία του κόσμου, δηλαδή στον περίγυρο, κόσμος πολύς αρχίζει να νοσεί ξανά και με κορονοϊό. Οπότε πάμε να τα βάλουμε λίγο όλα κάτω μαζί με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε κύριε Παρασκευή.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πότε ξεκινάει ο εμβολιασμός, από 15 Οκτωβρίου?
1: Ο εμβολιασμός να είναι διαθέσιμος και μάλιστα μπορούν να προμηθευτούν όλοι οι συνάνθρωποι μας το εμβόλιο και από το φαρμακείο τους, εκτός από τα εμβόλια τα οποία είναι ενισχυμένα και χρειάζεται ιατρική συνταγή προκειμένου να τους διατεθεί. Αυτό όμως τα εμβόλια τα οποία έχουν ανοσοενίσχυση αφορούν μια κατηγορία μόνο των ανθρώπων για τους οποίους συστήνονται και χρειάζεται και αντίστοιχη ιατρική συνταγή.
0: Για τους οποίους συστήνεται να κάνουν αυτό το εμβόλιο, το ενισχυμένο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γενικά, η καλύτερη περίοδος ποια είναι? Η διάθεση ξεκινά στις 15. Από εκεί και πέρα, πότε θα μπορούσε κάποιος, ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να κάνει το εμβόλιο αυτό, από την αρχή?
1: Η περίοδος η οποία συστήνεται να γίνει το εμβόλιο είναι σχετικά από την αρχή της περίοδου που εκτιμάται ότι θα έχουμε έξαρση των αναπνευστικών μόξεων, δεδομένου το ότι η κυκλοφορία αυτών των παθογόνων μπορεί ακόμα να μην παρουσιάζει την κορύφωσή τους, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε μηδενική κυκλοφορία. Ακόμα βέβαια βρισκόμαστε στην αρχή της περίοδου όπου η κυκλοφορία αυτών των παθογόνων είναι πολύ χαμηλή και αφορά κυρίως τον COVID. Ο ιός της γρίπης ακόμα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση. Αν λοιπόν θέλουμε να είμαστε προστατευμένοι και να μην υπάρχει κάποια περίοδος, κάποιο χρονικό διάστημα που δεν έχουμε εξασφαλίσει την προστασία μας, σχετικά θα πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο στην αρχή της χρονικής περίοδου που αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί η έξαρση, που θα εμφανιστεί η έξαρση των αναπνευστικών λοιμόξεων.
0: Πότε την περιμένουμε αυτή την έξαρση, με βάση φαντάζομαι και το τι εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε? Γιατί πέρυσι ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά.
1: Ναι, για τον COVID έχουμε μια χαμηλή κυκλοφορία του ιού. Παρουσιάζεται μια μικρή έξαρση, όχι σε ψηλά επίπεδα, αλλά έχει παρουσιαστεί μια αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα που σχεδόν η κυκλοφορία του ήταν σχεδόν μηδενική. Για τον ιό της γρίπης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η αύξηση της κυκλοφορίας του ιού και συνήθως στην Ελλάδα συμβαίνει πιο αργά, αργότερα σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, λόγω της κλιματικής διαφοροποίησης, κατά πάση πιθανότητα λόγω του παράγοντα.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα του κορονοϊού, που καταγράφεται μια αύξηση, μέχρι εκεί πίεση γενικώς στα νοσοκομεία και τα λοιπά, αυξημένες εισαγωγές δεν έχουμε?
1: Δεν έχουμε ιδιαίτερη πίεση στα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά παρατηρείται μια αύξηση της κυκλοφορίας αυτού του ιού, του κορονοϊού, στην κοινότητα, χωρίς όμως αυτή η έξαρση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Έχουμε αύξηση, αλλά όχι όμως σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Οι συστάσεις για εμβόλια επικαιροποιημένο, COVID και τα λοιπά, ποιες είναι για φέτος, σύμφωνα και με τον ΕΟΔΗ?
1: Γενικά ο εμβολιασμός συστήνεται ισχυρά για τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, άτομα τα οποία έχουν σοβαρά χρόνια νοσήματα, άτομα τα οποία είναι νοσοκατασταλμένα, καθώς και για έγκυες γυναίκες και λεχοίδες είναι ασφαλές το εμβόλιο, ή πολύ νεαρά παιδιά, πολύ μικρά παιδιά. Επίσης, συστήνεται για τους επαγγελματίες υγείας και γενικά για τα άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο έκθεσης. Γενικότερα όμως το εμβόλιο συστήνεται για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Αν δηλαδή κάποιος θέλει να ενισχύσει το ανοσιακό του σύστημα, αν θέλει να ταλαιπωρηθεί σχετικά λιγότερο, τότε συστήνεται το εμβόλιο. Δεν είναι κάτι δηλαδή το που υπάρχει αντένδειξη για ένα άτομο το οποίο δεν ανήκει στις ομάδες που προαναφέραμε.
0: Μπορεί να κάνει, κύριε Παρασκευή, και τα δύο εμβόλια, δηλαδή και το για τις γρήπες και για τον κορονοϊό?
1: Ναι, μπορεί να κάνει και τα δύο εμβόλια ταυτόχρονα, αρκεί να μην γίνει στο ίδιο σημείο, αλλά μπορεί να τα κάνει ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρασκευή, για αυτά τα χρηστικά που μας είπατε, κυρίως να γνωρίζει και ο κόσμος, να ακούει ο κόσμος, και ότι η διάθεση θα ξεκινήσει και από αύριο να προετοιμάζεται, κυρίως απευθυνόμενοι στους ευάλωτους, σε όλο αυτό, αλλά και βέβαια και στον υπόλοιπο πληθυσμό, όπως είπατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής, καθηγητής επιδημιολογίας.

Αν θέλουμε λίγο να σταθούμε στην χθεσινή αυτή την υπόθεση στη Γαλλία με τα σούπερ μάρκετ που έμοιαζε περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ο λόγος για αυτή την κυβερνοεπίθεση που πέρασε σε άλλο επίπεδο, δεν έχει να κάνει με κωδικούς για παράδειγμα που μπλοκάρουν τράπεζες ή που ρίχνουν κυβερνητικά site. Στη Γαλλία λοιπόν ακόμα ζουν αυτό το ψηφιακό θρίλερ. Οι ερευνητές δεν έχουν ανακαλύψει κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή ποιοι ήταν αυτοί οι hackers, ποια ομάδα ήταν, τι ήθελε, τι δεν ήθελε. Δεν έχει ζητήσει και κανείς τίποτα, λίτρα ή το οτιδήποτε. Και σκεπτόμενοι λίγο το τι έκαναν αυτοί οι hacker, ποια ήταν η στόχευση δηλαδή, παραβίασαν κεντρικά λογισμικά που ρυθμίζει θερμοκρασίες σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και αντί τα ψυγεία ας πούμε να σβήνουν, τα έβαλαν να λειτουργούν μόνιμα σε απόψυξη. Οι λειτουργίες, οι θερμοκρασίες εκτοξεύτηκαν στους 50 βαθμούς Κελσίου και εννοείται η εικόνα χθες όλη τη μέρα ήταν υπάλληλοι να πετούν σε κάδους, σε βουνά από λιωμένα παγωτά, χαλασμένα κρέατα. Μιλάμε για τόνους τροφίμων στα σκουπίδια και ζημιές εκατομμυρίων. Και το ανησυχητικό είναι ότι αυτό το φαινόμενο φαίνεται ότι δεν περιορίστηκε εντός των γαλλικών συνόρων. Υπήρξαν και προβλήματα στο Βέλγιο και την Ολλανδία, έτσι, ψηφιακές δυσλειτουργίες, ας πούμε, σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κάτι που ελέγχεται και από τους ερευνητές, δηλαδή ελέγχεται από τους αξιωματούχους, ερεύνεται αν ήταν κάτι πιο συντονισμένο, κάτι πιο ευρύτερο, έτσι, ως ευρωπαϊκή απειλή. Πάντως να σας πω κάτι, σκεφτόμουν ότι μέχρι σήμερα θεωρούσαμε ότι αυτό που λέμε ψηφιακή ασφάλεια αφορά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους υπολογιστές μας, με τα κινητά μας, με τους κωδικούς μας. Τώρα συνειδητοποιούμε ότι ακόμα και η φοδιαστική αλυσίδα, τα τρόφιμα ας πούμε, όλα κρέμονται πάνω σε μία σύνδεση στο ίντερνετ. Δηλαδή αν κάποιος μπορεί να στερήσει την πρόσβαση στην τροφή με ένα απλό κλικ ας πούμε, από την άλλη άκρη μπορεί του πλανήτη, τότε τα πράγματα περιπλέκονται όπως καταλαβαίνετε.

Και συνήθως, ξέρετε, οι κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρήσεις ή σε μεγάλες επιχειρήσεις παίρνουν και λίγο στα ψηλά. Φαντάζομαι καμία επιχείρηση δεν θέλει να βγει προς τα έξω αυτό ότι δέχτηκε μια κυβερνοεπίθεση, ας πούμε, γιατί αυτό έχει να κάνει και με την αξιοπιστία της. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, δεν ξέρω πώς θυμάστε, που ξαφνικά υπήρχε ένα blackout σε όλες τις ενημερώσεις, στα μέσα μαζικής μετακίνησης, στους δρόμους. Κάτι τέτοιες επιθέσεις συνήθως δεν γίνονται και πάρα πολύ γνωστές.

Και λίγο μένω ακόμα στο θέμα των κύβερνων επιθέσεων, κυρίως σε επιχειρήσεις. Λίγο για να καταλάβετε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Έχω ένα στοιχείο στη διάθεσή μου, ένα στοιχείο που είναι ενδεικτικό και του μεγέθους του φαινομένου. Έχουμε κατά μέσο όρο 2.000 κυβερνοεπιθέσεις σε οργανισμούς την εβδομάδα στην Ελλάδα. Ένας αριθμός που είναι κατά πολύ αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου άτους. Αυτός ο αριθμός αφορά το Σεπτέμβριο του 2026.

κυρίες και κύριοι από εμάς. Σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτή την ώρα, αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Στη ρύθμιση των ήχων μας ήταν ο Θάνος Τσιμέκας. Η Λουίζα Μαρεβελάκη είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγής και η Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο. Προσοχή εκεί έξω, στους δρόμους. Μπορεί να σταδιακά να υποχωρεί, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, κακοκαιρία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα επικίνδυνη. Και βεβαίως με το βλέμμα στραμμένο και στη Ρόδο αυτή τη στιγμή, όπου συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το φαινόμενο.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος νεκρός όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τα Ψαχνά, όπου υποχώρησε το οδόστρωμα από Προκόπη προς Μαντούδη, καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και προβλήματα ηλεκτροδότησης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου Μαλακάσας προκάλεσε η υπερχείληση ρέματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ισχυρά φαινόμενα έως το βράδυ σε ανατολική και νότια Ελλάδα. Εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Μετεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι επιβάτες για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους ακτοπλοϊκά γραφεία. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση με την μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτους και δηληστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενεργοποιούνται 3 κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή, χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά πάντως υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για κάθε άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το μήνυμα εστάλησε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και περιείχε, όπως αναφέρεται, ανυπόστατους υπαινιγμούς για πιθανές οικονομικές συναλλαγές. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικιών και καταλυτών οχημάτων αλλά και απάτες και δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου όταν παράθυρο μαζί με το πλαίσιό του αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή της πρώτης λυκείου, με αποτέλεσμα να

0: τον τραυματίσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίφθηναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και περίπου 600.000 κατοίκους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αγνοεί το κάλεσμα του Αμερικανού Προέδρου για εκεχηρία σε επιθέσεις αυτού του τύπου, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Earth News Radio 105,8.

1965. Συνέχεια. Γρήγορα γρήγορα, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα και να συζητήσετε κάτι από αυτά που ακούτε σήμερα ή στις εκπομπές από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και την Κυριακή στο Κόσμος, ΕΡΤ News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα ασχοληθεί με ένα άλμπουμ μιας αγαπημένης τραγουδίστριας για πάντα. Ένα άλμπουμ της Νίνα Σιμών.

Δεν θα είναι μόνο αυτό το άλμπουμ, θα είναι και άλλα τραγούδια στο δεύτερο μέρος. Αλλά θα σταθώ στο άλμπουμ για πολλούς λόγους που θα τους εξηγήσω. Γιατί έχουν σχέση κάποια τραγούδια με αυτά που μετάδωσα πριν με 15 ημέρες και που θα μεταδώσω τον καλλιτέχνη και αύριο στο συμπλήρωμα. Το άλμπουμ βγήκε τον Ιούνιο του 1965. Τότε αυτή η δίσκη ήταν για πολύ λίγους στη χώρα μας. Δεν κυκλοφορούσαν άλμπουμ που θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία στην Ελλάδα. Ελάχιστα, οι Beatles τα άλλαξαν περισσότερο. Ή ας πούμε οι μεγάλοι είναι συνθέτες που πουλούσαν άλμπουμ. Ήδη, ξέρω εγώ, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης και μερικοί ακόμα. Αλλά ήταν η εποχή των μικρών δίσκων. Εν πάση περιπτώσει, το άλμπουμ I Put a Spell on You βγήκε το 1965 τον Ιούνιο, όπως σας είπα. Και είναι ένας δίσκος που για εκείνη την εποχή κατάφερε να μπει μέσα στα 200 πρώτα άλμπουμ του Billboard και μέσα στα 20 πρώτα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Hit Parade. Να ξεκινήσουμε με το ομώνυμο τραγούδι.

κλασικό «I put a spell on you». Σε αυτήν την ερμηνεία της Νίνα Σιμών υπάρχουν πάρα πολλές σπουδαίες ερμηνείες σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, σπουδαίο τραγούδι. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα από τα δύο που θα ακούσουμε και που είναι αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη που λέγεται Σαρλ Αζναβούρ. Δεν είναι τυχαίο οτιδήποτε κάνω σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό έκανα το πρόγραμμα πριν από 15 ημέρες, γι' αυτό θα συνεχίσω αύριο με το δεύτερο αφιέρωμα στον Αζναβούρ, ώστε να καταλάβουν κάποιοι τι σημαίνει Σαρλ Αζναβούρ. Δηλαδή, εκατοντάδες από τα ονόματα που νομίζετε ότι είναι σπουδαία από την Αγγλία ή την Αμερική ούτε καν φτάνουν στο δαχτυλάκι του. Εντάξει, τραγουδοποιοί και υπόλοιποι που έχουν επιτυχία, ιδιαίτερα των τελευταίων 30 χρόνων. Το τραγούδι θα το βρείτε στο αφιέρωμα των Αζναβούρ από τον ίδιο που μετέδωσα πριν από 15 ημέρες. Εδώ το ακούμε όπως το είπε η Νίνα Σιμών. Ήταν του 62 το τραγούδι. Τότε το έβγαλε ο Αζναβούρ.

Ο αγγλικός τίτλος Tomorrow is my turn. Το επόμενο από το ίδιο άλμπουμ I put a spell on you του 65 της Νίνα Σιμών είναι και πάλι του Αζναβούρ και είναι το πολύ γνωστό και μεγάλη επιτυχία και στη χώρα μας Il faut savoir.

Got to Learn, ο τίτλος όπως παρουσιάζεται στο άλμπουμ της Νίνα Σιμών. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα σπουδαία τραγούδια του περασμένου αιώνα, δεν χρειάζεται να πω ποιος το έχει γράψει, από ποια χώρα είναι. Έρχεται αφιέρωμα στο μέλλον για αυτόν, η εκδοχή της Νίνα Σιμών σε αυτό το άλμπουμ.

αυτή η Νίνα Σιμών είναι μία τόσο σπουδαία στις επιλογές της, που πρώτη ανακάλυπτε τα τραγούδια γιατί άκουγε μουσική και άκουγε αυτούς που πρέπει να ακούσει. Το ζήτημα είναι ότι οι περισσότεροι και παλιά και τώρα δεν ακούν αυτούς που πρέπει να ακούν. Άκουγε λοιπόν αυτούς που πρέπει για να κάνει μια καριέρα και να διαλέγει τα φοβερά τραγούδια που είπε. Για παράδειγμα, ελάχιστοι από αυτούς που ακούν rock ή soul ή άλλα είδη μουσικής ξέρουν τους Anthony Newley και Leslie Bruckers. Κι όμως έχουν γράψει μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια. Από ένα musical του 1964 είναι το επόμενο τραγούδι. «The Smell of the Crowd» λεγόταν. Το άκουσε και το έκανε διασκευή. Ένα τραγούδι που υπάρχει σε αυτό το άλμπουμ και είναι απόλυτα διαχρονικό. Μέχρι τις μέρες μας ακούγεται, διασκευάζεται και μπαίνει σε ταινίες, σε τηλεοπτικές σειρές και είναι ένα από τα λίγα της Νίνα Σιμών που ακούγονται και σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι ο Anthony Newley είναι ίδαλμα του David Bowie. Ποιο είναι το τραγούδι που είπε αυτόν τον δύο η Νίνα Σιμών θα ακούσετε τώρα, είναι σε αυτό το άλμπουμ και μετά από αυτήν το είπε και ο Sammy Davis Jr. γρήγορα, το άκουσε φαίνεται από αυτήν και το είπε και εκείνος. Πρόσφατα το είχε πει ο Μάικλ Μπουμπλέ, τότε το είχε κάνει ο Τζον Κολτρέιν, ο Τζορτζ Μάικλ, εκατοντάδες. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

για να συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, άλλο ένα τραγούδι αυτών που έγραψαν αυτό που ακούσατε της ίδιας εποχής, Άντωνι Νιούλεϊ και Λέσλι Μπρικόζ, συνθέτες και στιγουργός.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σαρωτικό το κύμα της κακοκαιρίας στη χώρα. Νεκρός στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχο υπάλληλος που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 σε Εύβοια και Σποράδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου εκ νέου συστάσεις της πολιτικής προστασίας με τεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελωδών ανέμων. Κλειστός ο δρόμος Μαρκοπούλου Μαλακάσας λόγω υπερχείλισης ρέματος. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διελιστηρίων. Στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μεταφέρθηκε μαθητής της πρώτης λυκείου όταν παράθυρο αποκολλήθηκε από τη θέση του λόγω του δυνατού αέρα και έπεσε πάνω του την ώρα του μαθήματος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 7 νεκροί και περίπου 600.000 κάτοικοι χωρίς ρεύμα. Ο Πούτιν αγνοεί την ενεργειακή εκεχηρία του Τραμπ, λέει οργισμένος ο Ζελένσκι. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην εθνική λυρική σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το φεστιβάλ του Glyndebourne και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Συμφωνώ και εγώ με ένα μήνυμα που ήρθε εδώ για το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, το Feeling Good, ότι η διασκευή που το έχει γράψει ο Δημήτρης, ότι η διασκευή των Traffic είναι εξαιρετική. Επίσης να υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι τα τραγούδια ακούγονται από στις αυθεντικές εκτελέσεις από CD. Όπως ξέρετε τα έχουμε πει αυτά και τα βινήλια. Αλλά μια και μιλάμε τώρα για το βινήλιο και για τη δεκαετία του 60, αυτό το τραγούδι που το είχαμε ακούσει και το 64, μια και ήταν μια από τις μεγάλες επιτυχίες των Temptations, το 65 ήταν στην πρώτη θέση τους πρώτους μήνες του Hit Parade, πούλησε 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα τότε και μπήκε στο άλμπουμ του 1965 των Temptations, The Temptations Sing Smokey, δηλαδή Smokey Robinson, ο αγαπημένος όλων, και εντελώς αντιεμπορικό στη χώρα μας. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί για το Smokey Robinson, το λέω για πάντα, κανένας απολύτως. Εν πάση περιπτώσει, εκτός από 10-15. Λοιπόν, βέβαια, αυτό είναι Motown το τραγούδι. Αλλά εκείνη την εποχή η Motown δεν είχε την διείσδυση στην Ευρώπη που απέκτησε με τα χρόνια. Για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε σε μικρό δίσκο, ενώ στην Αμερική βγήκε στην εταιρεία Motown, στη Γερμανία, ας πούμε, έχει κυκλοφορήσει από τη CBS. Έτσι κάποιοι στη Γερμανία που το έχουν από τότε, είναι δίσκο 45 στροφών σε CBS. Στην Ελλάδα είχε κυκλοφορήσει από την Music Box που είχε τη Motown, σε ετικέτα Music Box. Να ακούσουμε αυτό το καλπιτικό τραγούδι των Temptations και βέβαια του Smokey Robinson.

Τι σχέση έχει η νέα σκηνή της μαύρης μουσικής με τραγούδια όπως αυτό εδώ? Σωστά λέει ο Στέφανος, τι τραγούδι. Και μας θυμίζει ότι ακούγονταν και στην ταινία Big Chill μεταξύ πολλών άλλων ταινιών. Όμως το 1960, το έχει πει πάρα πολύ καλά την ίδια χρονιά του 65, όταν θα φέρω το άλμπουμ, θα το ακούσουμε στις επόμενες εκπομπές, Otis Redding, στο άλμπουμ Otis Blue υπάρχει το τραγούδι αυτό. Θα το ακούσουμε σε μία από τις επόμενες εβδομάδες. Το 65 όμως είναι μια χρονιά που ο James Brown βγάζει δύο φοβερά τραγούδια διαχρονικά, που και τα δύο είναι αυτά που δημιούργησαν το hip hop. Δεν υπάρχει τραγούδι hip hop ή rap, θα έλεγα καλύτερο, της πρώτης 20ετίας που να μην κάνει sampling αυτά τα δύο τραγούδια.

ο δημιουργός της Soul και αυτός που τα τραγούδια του έκαναν το hip hop, James Brown. Το 1965 όμως αυτό που ακούσαμε το έχει πει, δηλαδή αναρρύθμιτοι καλλιτέχνες, ακόμα και οι Residents το έχουν διασκευάσει. Δηλαδή πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, όπως και το επόμενο. Το 65 βγήκε και αυτό, δηλαδή τέλος του 64. Το 65 έγινε μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε στο άλμπουμ του 64, Out of Sight.

Έχουμε πει τόσα πολλά για τον James Brown. Θα πούμε και άλλα στο μέλλον, γιατί δεν υπάρχει χρονιά του 60 που να μην έχει κάνει τραγούδια όπως αυτά. Τώρα θα σταθούμε σε μία ταινία, και την εβδομάδα έχω και άλλες ταινίες που έχουν αφήσει εποχή, που είναι του 65. Το φιλμ είναι η κωμωδία What's New Pussycat. Το έχετε δει? Προσέξτε ποιοι παίζουν σε αυτό το φιλμ, που είναι ένα φιλμ σε σενάριο Woody Allen. Είμαστε στο 65. Peter Sellers, Peter O'Toole, Romy Schneider, Capucine και Ursula Andress μεταξύ άλλων. Είναι μία από τις τρελές κωμωδίες του 1965 και της δεκαετίας του 60. Τα τραγούδια είναι των Burt Bacharach και Hal David, και νομίζω θα ακούσουμε τρία από αυτά. Πρώτα το ομώνυμο. Όταν το έδωσαν, ήταν στις αρχές που είχε ξεκινήσει ο Tom Jones, δεν ήθελε να το πει. Λέει, μα δεν μου πάει αυτό το τραγούδι. Το είπε και το έκανε επιτυχία. What's new, pussycat?

από την ταινία What's New Pussycat. Την έψη ψήνα, βέβαια είναι και μεταφορικό αυτό όπως καταλαβαίνετε. Στο ίδιο φιλμ η Μπάκαρακ Ντέιβιτ γράφει ένα τραγούδι που πρώτα στην ταινία το είπαν οι Manfred Mann που ξεκινούσαν την καριέρα τους εκείνη την εποχή και τους φώναξαν να πούν το τραγούδι αυτό, να ηχογραφήσουν για το φιλμ. Και όταν είδε το 65 το φιλμ αυτό ο Άρθρου Λί τον Love, το ηχογράφησε το συγκρότημα αυτό την επόμενη χρονιά. Το έχουν πει και άλλοι. My Little Red Book.

My Little Red Book. Στην ερμηνεία των Marfan Man, What's New Pussycat. Την εκτέλεση των Love θα το ακούσουμε στη χρονιά του 66. Εσείς βέβαια μπορείτε να μπείτε στο διαδίκτυο, είναι πανεύκολα πια και μπορείτε να τα ακούσετε και τώρα, αν δεν το έχετε ακούσει. Στην ίδια ταινία υπάρχει και ένα τραγούδι με την John Warwick, τον Baccarat David, που δεν είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Και όμως ήταν και στο film What's New Pussycat, αλλά ήταν και ο τίτλος στο πέμπτο άλμπουμ που βγήκε τον τελευταίο μήνα του 65 για την John Warwick. Το τραγούδι λέγεται Here I Am.

Here I Am με την σπουδαία Dionne Warwick, που όμως απέρριψε, ήταν η τραγουδίστρια των Baccarat David, απέρριψε το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, γιατί αισθάνθηκε ότι δεν της πήγαινε. Αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Ηθοποιοί απορρίπτουν ρόλους και τους παίρνουν κάποιοι άλλοι αυτούς τους ρόλους και κάνουν επιτυχία. Βέβαια, το τραγούδι που απέρριψε τότε το ηχογράφησε αργότερα, αλλά την πρωτιά και την επιτυχία την πήρε μία άλλη, που και αυτή έγραφε τραγούδια. Μιλάμε για αυτό που θα ακούσετε τώρα, που είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια των Baccarat David, σε στίχους του Hal David και μουσική βέβαια του Burt Bacharach. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1965. Οι στίχοι, μεταξύ άλλων, λένε ότι αυτό που χρειάζεται ο κόσμος τώρα είναι η αγάπη. «Κύριε, δεν χρειαζόμαστε άλλα βουνά, υπάρχουν βουνά και πλαγιές αρκετά για να σκαρφαλώσουμε, υπάρχουν ωκεανοί και ποτάμια αρκετά για να διασκήσουμε, αρκετά για να αντέξουμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι αγάπη». Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο μέσα στη δεκαετία του 60 τότε, όπως είναι και δύσκολη περίοδο τώρα. Η Τζάκι Ντι Σάνον.

η Τζάκι Ντι Σάνον. Έχει γράψει φοβερά τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσετε τώρα και πάρα πολλά άλλα. Αλλά εδώ ήταν μία τραγουδίστρια που γράφει τραγούδια σε τραγούδι άλλου συνθέτη. Αυτό το έχει γράψει αυτή και είναι η ίδια που το λέει.

μουσικής δεκαετία του 80 έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες με την Kim Carnes. Είπαμε, έχει γράψει και πάρα πολλά. Η Πένι αναρωτιέται, όπως και πολλοί, γιατί απέρριψε η Warwick αυτό το τραγούδι που ήταν στο στυλ της. Είχα διαβάσει ότι δεν ήθελε να... δεν της πήγαιναν οι στίχοι, γιατί το τραγούδι ήταν σαν να ήταν κάποιος, ας πούμε, ιεροκήρυκας που έλεγε διάφορα πράγματα έτσι χι. Γιατί το τραγούδι ήταν σαν να ήταν κάποιος, ας πούμε, ιεροκήρυκας που έλεγε διάφορα πράγματα

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία με ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης χαρακτήρισε την κατάσταση στο νησί ιδιαίτερα σοβαρή και γνωστοποίησε ότι στις 4.30 το απόγευμα συνεδριάζει εκτάκτως το αρμόδιο συντονιστικό όργανο προκειμένου να γίνει αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση τους. Προβλήματα καταγράφονται και στην Εύβοια με μηνύματα του 112 στα Ψαχνά και σοβαρές δυσχέρειες στον άξονα Προκόπη Μαντούδη λόγω υπερχείλισης του ποταμού Κυρέα. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο ενώ σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει ως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί ως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς δήλωσε ότι η στήριξη των αλλιέων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλλιείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η καταγραφή έγινε μεταξύ άλλων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ όπως διευκρινίζει η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, οι 42 περιπτώσεις τίθενται προς έλεγχο και δεν σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις σε όλες. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης. Με καρκίνο του πνεύματος.

0: ψεύμονα, διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων μετά από τη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς επιπλοκές, ενώ ο 70χρονος Ποντίφικας αναρρώνει στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης, όπου αναμένεται να παραμείνει για μία εβδομάδα.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. artinfo.gr. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Fasoplast. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Contact off. Μπαμπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. I saw freedom in the shape of disease and mainly men had to quench their desire. Ο βοριάς που φυσά λυσασμένα και μανιασμένα. Έξω και το τραγούδι.

Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, εδώ είμαστε, μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας, τώρα μαζί μας μέχρι τις 6. Ομολογώ πως σήμερα, μάλλον από χτες το βράδυ, είχα αρκετές τύψεις για το γεγονός ότι συνέχεια χαιρόμουν και διαφήμιζα και ένιωθα μια πολύ ωραία προσμονή για αυτή τη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Και την ώρα που εγώ πνιγόμουν στον αναστοχασμό και έλεγα για εκείνες τις έρευνες των ψυχολόγων ότι δηλαδή όταν κάποιος αγαπά τις βροχερές μέρες δεν σημαίνει ότι είναι περίεργος ή κάτι του συμβαίνει, αλλά είναι γιατί είναι μια χαρά ισορροπημένος και αναστοχάζεται. Κάπου αλλού πραγματικά πνίγονταν, γι' αυτό το αποσύρω όλο αυτό το σχόλιο. Δεν είναι δυστυχώς για καμία είδους αναπόληση, για κανένα πράγμα που να αφορά την ποίηση και την φαντασία, γιατί εδώ οι πραγματικές συνθήκες, ακόμα και αν ευθύνονται ή δεν ευθύνονται κάποιοι, έχουν να κάνουν με πλημμύρες, με νεροποντί, με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, στην ηλεκτροδότηση και πόσο μάλλον με την απώλεια ενός ανθρώπου, ενός συνανθρώπου μας στη Ρόδο.

Και στη Ρόδο και στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και εδώ στην Αττική. Θα παρακολουθήσουμε λίγο στη διάρκεια της εκπομπής μέσα από το ρεπορτάζ αλλά και τους αρμόδιους της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας για τις επόμενες ώρες, δηλαδή τι συμβαίνει αυτή την ώρα και πώς αντιμετωπίζουν την επέλαση αυτής της έξαρσης του καιρού, της μετεωρολογικής βόμβας, αν είναι ακριβώς έτσι. Και είναι από την άποψη ότι μάλλον είναι, γιατί μιλάμε τώρα ότι στη Ρόδο υπολογίζουν ότι μέσα σε 6 ώρες έπεσε όλος ο όγκος νερού που θα έπεφτε, ας πούμε, σε άλλα πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Μέσα σε όλα σήμερα, γιατί είναι ακριβώς το παραπέντε, αύριο ξεκινάει η προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, όπως κάθε χρόνο έχουμε πει 15 Οκτώβρη ανοίγει η δυνατότητα προμήθειας και αγοράς. Έγινε λοιπόν σήμερα μια εξειδίκευση στα μέτρα για τα καύσιμα με τη βοήθεια της όποιας αποκλιμάκωσης διεθνώς. 50-50 χοντρικά η επιδότηση, δηλαδή κράτος και πολίτης, για την συγκράτηση των τιμών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν και τα ωφέλη αλλά και αρκετή κριτική, σφοδρότατη κριτική ασκήθηκε στην κυβέρνηση από τη μεριά της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι τελικά τι είχαμε, δηλαδή είχαμε πέρυσι πολύ χαμηλότερες τιμές, τώρα παρουσιάστηκε κάτι που απλά κατέβηκε σε σχέση με το δυσθεώρητο ύψος, δηλαδή από το 1,95 πήγαμε στο 1,55, άρα ναι, όντως μείωση στα 40 λεπτά, 20 και 20 από μισό με την επιδότηση. Αλλά φανταστείτε ότι είναι ακόμα πάρα πολύ ψηλά. Όπως και να είναι, από αύριο θα δούμε, τις μειώσεις των καυσίμων στα πρατήρια αλλά και στην προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης, και συνολικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και για τις πολυκατοικίες αλλά και για τη Βόρεια Ελλάδα, εκεί δηλαδή που αναγκάζονται και παίρνουν πολλά λίτρα, προμηθεύονται δηλαδή μεγάλη ποσότητα, εάν θα υπάρχει όντως ένα κάποιο όφελος. Και συνεχίζονται και πώς όχι, δηλαδή οι αναφορές στη σύντομη τελικά θητεία της πρέσβεως Kimberly Guilfoyle, και μάλιστα αναφέρονται στο βίο και την πολιτεία της, 11 μήνες και 10 ημέρες ήταν αυτή η θητεία. Σας έλεγα και από χθες ότι προσωπικά, είναι τελώς προσωπική μου άποψη αυτή, δεν νομίζω πως όλη η ιστορία στηρίζεται σε αυτό το κάπως σαθρό επιχείρημα, στη σαθρή καταγγελία περί διασπάθησης χρήματος ή προσπάθεια εξυπηρέτησης προσωπικής της εκείνης σε $150,000, και μπορεί να κρύβονται και άλλα πράγματα από πίσω. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν κάνει τη δουλειά του, η οικογένεια και το περιβάλλον Τραμπ τώρα κρατούν τις αποστάσεις τους, και από την πλευρά εδώ της Αθήνας και της Ελλάδας, όσο μπορεί να έχει λόγο στην τοποθέτηση, στο διορισμό ενός πρέσβη στο ελληνικό έδαφος, στις πρεσβείες, στις αντίστοιχες πρεσβείες των κρατών, υπάρχει επίσης κριτική για το αν υπήρχε κάποια πιο στενή σχέση, κάποια παραπάνω, ξέρω εγώ, συνεργασία, να το πω έτσι, με την ίδια την Kimberly Guilfoyle ως πρόσωπο πλέον και όχι μόνο με την ιδιότητά της ως πρέσβεως. Και το λέω έτσι γιατί να το τελειώνουμε μια για πάντα, ας κάνουμε και αυτή την παρένθεση, ας βάλουμε. Πρέσβυρα, παιδιά, είναι ή η σύζυγος του πρέσβη. Τι να κάνουμε, λέει, είναι πατριαρχικό. Όχι, είναι η σύζυγος του πρέσβη ή η πρέσβυρα καλής θελήσεως στην UNESCO ή, ξέρω εγώ, στον τάδε οργανισμό. Η πρέσβης είναι το σωστότερο και έτσι και πρέπει να κλείνεται. Όχι, η πρέσβης, δηλαδή με διπλό ουδέτερο γένος και τέλος. Από εκεί και πέρα, το όποιος λέει, ας είναι και όσο ψηλά και να είναι, ότι το πρέσβυρα είναι σωστό, το λέει γιατί το έχουμε συνηθίσει και έχει περάσει την καθομιλουμένη. Δεν είναι όμως το σωστό. Κλείνω την παρένθεση. Kimberly λοιπόν. Και για κάποιο λόγο, εμένα το όνομα Kimberly, τι μου έφερε, λέτε, και έκανα συνειρμό, το κύμβαλο αλλά

0: περισσότερα γι' αυτό και για το κύμβαλο και τα κύμβαλα, γιατί ακούγεται ότι ταιριάζει ετυμολογικά, αλλά δεν είναι. Το όνομα Kimberly προέρχεται από αλλού. Αλλά και το κύμβαλο αλαλάζων με το οποίο μου ήρθε ότι τη συνέκρινα εγώ, έχει ένα ενδιαφέρον που θα το συζητήσουμε μετά, γιατί τώρα πάμε στην τρέχουσα επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Τοουλιά, που είναι αντιπεριφερειάρχης υγείας Στερεάς Ελλάδας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Προσπαθούμε να πούμε σωστά το επίθετό σας, το οποίο ειλικρινά, κύριε Τοουλιά, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Πρέπει να είστε από τους μοναδικούς.
1: Είναι κυπριακό. Και βγαίνει από το Χριστόδουλο, γιατί άκουγα προηγουμένως που κάνατε με τα κύμβαλα κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βγαίνει από το Χριστόδουλος, Χριστοδουλιάς, Τοουλιάς.
0: Έτσι μάλιστα, επιτέλους, έτσι ευτυχώς μας το εξηγήσατε, γιατί πραγματικά δεν το είχα ξανααπαντήσει που λέμε. Πάμε τώρα, πάμε όμως στα προβλήματα. Εμείς σας καλέσαμε για άλλο λόγο που θα το πούμε σε λίγο το θέμα, με τα νερά του ασωπού και τα βακτήρια. Αυτό είναι το θέμα μας. Αλλά ήθελα λίγο πριν, επειδή έχετε το ρεπορτάζ από το πρωί πάνω στο κομμάτι της και τον δρόμο που συναντήσατε, αν δεν κάνω λάθος, εσείς ο ίδιος να έχει κοπεί στα δύο. Θέλω να μας πείτε τι συναντήσατε, τι εικόνα έχετε από εκεί.
1: Ναι, ναι. Δυστυχώς εγώ πρωί ξεκίνησα για να πάω Αθήνα, από Βόρεια Εύβοια μένω.
0: Ναι.
1: Το πρώτο εμπόδιο ήταν το καράβι από Λουτράιδη Ψού προς Αρκίτσα, το οποίο ήταν, υπήρχε απαγορευτικό. Τραβήξαμε ευθεία για να πάμε από Ξηρά προς Χαλκίδα και στο δρόμο στο Μαντούδι. Ήταν κομμένος ο δρόμος Μαντούδι προς το Προκόπι, εκεί που είναι ο Άγιος ο Γιάννης ο Ρώσος. Ήταν κομμένος ο δρόμος, είχε κοπεί ο δρόμος. Και αναγκαστήκαμε και γυρίσαμε πίσω. Δυστυχώς είμαστε αποκλεισμένοι. Ακόμη. Mm-hmm, γιατί ακόμη.
0: Α, ναι. Ακόμα, βέβαια.
1: Ακόμη, ναι, δεν έχουμε πρόσβαση προς Χαλκίδα, δεν έχουμε πρόσβαση ούτε από εδώ με το καράβι. Λοιπόν, αναμένουμε ότι σήμερα, γιατί εδώ τώρα έχει σταματήσει η βροχή, αναμένουμε λογικά ότι θα αποκατασταθούν όλα, πιστεύω.
0: Έχει σταματήσει η βροχή, έτσι, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, εδώ,
0: οι άνεμοι.
1: Και οι άνεμοι, και οι άνεμοι. Εδώ υπάρχει τώρα μια ηρεμία. Μόνο στο από ό,τι μαθαίνω, εκεί στα Ψαχνά υπάρχει ένα πρόβλημα. Μια έντονη βροχή, κοντεύει να πλημμυρίσει το ποτάμι. Εκεί ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Και συνεχώς είτε με το 112 ή με άλλες προσπάθειες για ειδοποίηση, από νωρίς όπως λέτε, έχουν ειδοποιηθεί οι κάτοικοι για την υπερχείληση του ποταμού. Ναι.
1: Ναι, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Τώρα εμείς βόρεια-βόρεια, στην Ιστία, όχι, εντάξει, καλά είμαστε.
0: Μακάρι, αν έχει υποχωρήσει αρκετά το φαινόμενο, θα υποχωρήσουν και τα υπόλοιπα, από ό,τι φαντάζομαι, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, για να μπορέσετε κι εσείς να πάτε στη δουλειά σας. Τώρα, αυτό με το δρόμο, πραγματικά, τι πιθανολογείτε ότι έχει γίνει εκεί πέρα?
1: Κοιτάξτε, επειδή είμαι στην περιφέρεια και ξέρω το κομμάτι, οι καθαρισμοί των ποταμών είχαν γίνει άψογα. Εγώ περνάω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα από αυτό το δρόμο. Αλλά ήταν τόσο το νερό, τόση βροχή, που δεν μπορούσε να κρατήσει, ειδικά εκεί που το ποτάμι δεν σπάει η ευθεία του, εκεί δεν μπόρεσε να κρατήσει και βγήκε πάνω από το δρόμο και τον δρόμο δεν κατάφερε να το κρατήσει. Ήταν μεγάλη ποσότητα του νερού.
0: Ο όγκος του νερού, έτσι, και υποχώρησε το οδόστρωμα.
1: Ακριβώς, και έσπασε στα δύο.
0: Τώρα τι θα γίνει, κύριε Τοουλιά? Εννοώ, πόσο γρήγορα θα έρθει ένα είδος βοήθειας στους κατοίκους και αποκατάστασης των ζημιών?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι άμεσα, εμείς σαν περιφέρεια πάντα δρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ξέρουμε από φυσικές καταστροφές, ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, μία με τις φωτίες, μία με τις πλημμύρες, έχουμε εμπειρία, άμεσα γίνεται η αποκατάσταση, όταν λέω άμεσα, μόλις σταματήσουν τα καιρικά φαινόμενα. Η πολιτική προστασία και ο περιφερειάρχης, από ό,τι ξέρω, ότι είναι εκεί στο πεδίο, στα Ψαχνά ήταν το απόγευμα. Νομίζω ότι θα γίνει καταγραφή όλων και θα αρχίσει η αποκατάσταση και η αποζημίωση σίγουρα, γιατί είναι και το κομμάτι των αποζημίωσεων, γιατί σίγουρα γίνονται και πάρα πολλές μεγάλες ζημιές.
0: Γιατί λίγο, συγχωρέστε με που το λέω, αλλά θα επικαλύψει η μία αποζημίωση την άλλη όταν έρθουν. Γιατί είναι όντως πολλά τα φαινόμενα που χτυπούν την Εύβοια, αρκετές οι πληγές.
1: Ακριβώς αυτό που λέτε είναι, ειδικά η Εύβοια. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η Εύβοια και στην Κρήτη πρόσφατα το ξέρετε τι έχει γίνει, ναι, με τις πλημμύρες κλπ. Mm-hmm. Αλλά εμείς εδώ στην Εύβοια όντως έχουμε τη μία μετά την άλλη, μπορεί να πάει να επικαλύψει η μία ζημιά την άλλη. Όντως έτσι είναι.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ακόμα έχετε και άλλη τώρα ιστορία που έχει ανοίξει. Εμείς είδαμε αυτή την ανακοίνωση του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών του γνωστού ΠΑΚΟΕ.
1: Το ΠΑΚΟΕ, μπράβο.
0: Μάλιστα, yeah, μια ανακοίνωση λοιπόν, σύμφωνα με την οποία εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους Βίμπριο, στα οποία περιλαμβάνεται και το βακτήριο προκαλεί τη χολέρα σε περιοχές όπως τα Ινόφυτα, το Σικάμινο και οι εκβολές του ποταμού Ασοπού. Πολύ σοβαρό, φαντάζομαι ότι θα το λάβετε υπόψη ακόμα και αν δεν έχετε, από ό,τι ξέρω, δεν έχετε επικοινωνία με το, δεν έχει τύχει δηλαδή να διασταυρώσετε τα στοιχεία με το ίδιο το ΠΑΚΟΕ.
1: Ναι, όχι, γιατί χθες έγινε όλη η ιστορία. Εγώ χθες ήμουνα στη Λαμία για αυτό το λόγο.
0: Ναι.
1: Και είχαμε και μια έκτακτη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη στη Λαμία. Το πρόβλημα το ακούσαμε κι εμείς. Εκπλαγήκαμε, γιατί όσον αφορά, όταν ακούει ο άλλος η λέξη χολέρα, όντως,
0: ναι,
1: παραπέμπει το μυαλό, πάει το μυαλό μας. Ξέρεις, είναι κάτι σοβαρό σίγουρα, αλλά έχει χρόνια να ακούσουμε αυτή την ασθένεια. Γιατρός είμαι εγώ και...
0: Α, είσαι και γιατρός, α, εντάξει, ναι, τότε. Μπορώ να πω ότι είμαστε, ναι, στον άνθρωπό μας επάνω, ναι.
1: Όντως, παραπέμπει σε μια ασθένεια η οποία ξεχάσαμε ίσως.
0: Mm-hmm.
1: Και έρχεται τώρα να μας το θυμίσει το ΠΑΚΟΕ. Εντάξει, το ΠΑΚΟΕ είναι μια... ένας ιδιωτικός φορέας, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε όμως, mm-hmm, τις μετρήσεις του, γι' αυτό και εμείς άμεσα συγκαλέσαμε μια επιτροπή από το περιβάλλοντος, από την Δημόσια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και από τη Διεύθυνση τη δικιά μας υγείας. Αύριο κάνουμε ελέγχους.
0: Ναι.
1: Όταν λέω ελέγχους, τι εννοούμε? Το πρώτο και βασικό πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πόσιμο νερό. Εμείς σαν δημόσια υγεία κοιτάμε το πόσιμο νερό.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να κάνουμε δειγματοληψίες στα Ινόφυτα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή του πόσιμου ύδατος.
0: Μάλιστα.
1: Αν είναι κατάλληλο ή όχι. Αν έχει μπει κάτι στον υδροφορό ορίζοντα, κάτι. Εκεί μας προβληματίζει. Όσον αφορά τον ασωπό, ο ασωπός το ξέρουμε, ούτε αρδεύεται ούτε υδρεύεται, γιατί το ξέρουμε ότι είναι μια περιοχή... μόλυνσης από χρόνια. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Αλλά μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει έστω και υπόνοια ότι υπάρχει ένα θέμα τόσο σοβαρού μικροβίου,
1: όχι,
0: βακτηρίου.
1: Όχι, mm-hmm, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε ότι υπήρχε εξασθενές
0: χρώμιο.
1: Χρώμιο και λοιπά,
0: ναι,
1: βαρέα μέταλλα, mm, υπήρχαν αυτά. Ακούγαμε ότι υπήρχαν και υπήρχαν.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και ήταν ένας, ο Ασωπός πάντα ήταν μια περιοχή μόλυνσης, γιατί εκεί καταλήγουν όλα τα απόβλητα όλων των... είναι όλα τα εργοστάσια εκεί, όλες οι βιομηχανίες είναι εκεί, στα Ινόφυτα,
0: ναι,
1: και στην περιοχή γύρω-γύρω.
0: Από ό,τι φαίνεται και οι συνάδελφοί σας από τη Βιωτία λένε ότι δεν έχουν λάβει ενημέρωση αν υπάρχει κάποιο περιστατικό νόσησης ή γαστροεντερίτιδας ή κάτι παρόμοιο. Οπότε είπατε αύριο ξεκινάτε άμεσα τους ελέγχους σε νερά, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης και καλλιέργειας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Και από το ποτάμι και από τον Ασώπο θα πάρουμε.
0: Ναι, ναι. Και πότε θα είναι έτοιμα τα αποτελέσματα, γιατί οι μέρες τρέχουν. Περίπου πόσο κάνουν για να βγουν από τα εργαστήρια τα αποτελέσματα?
1: Να σας πω ιατρικά, όταν θέλουμε να κάνουμε μια καλλιέργεια οποιοδήποτε μικροβίου, μπαίνει σε ένα τριβλίο, είναι ιατρικό αυτός,
0: ναι,
1: ο ιατρικός όρος, και γίνεται καλλιέργεια. Για να γίνει καλλιέργεια, χρειάζεσαι για να αναπτυχθεί το μικροβίο, θέλει 48 ώρες.
0: Ναι.
1: Άρα το λιγότερο είναι 48 ώρες από τη στιγμή που θα γίνει η λήψη. Από τη στιγμή που θα γίνει η παραλαβή από το εργαστήριο,
0: mm,
1: και θα βάλουν να καλλιεργηθεί το υλικό, χρειάζονται 48 ώρες για να βγει το αποτέλεσμα, για να διαβαστεί το αποτέλεσμα, αν είναι θετικό ή αρνητικό.
0: Ναι. Οπότε μετά θα αναλάβετε δράση, φαντάζομαι. Δεν σας ρωτώ περαιτέρω, γιατί να μην,
1: ναι,
0: κάνουμε εικασίες.
1: Ακριβώς,
0: ναι,
1: ναι, έχει εικασίες και δεν θέλουμε να σπέρουμε και πανικό.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε σίγουροι. Αν αποδειχθεί κάτι, σίγουρα θα λάβουμε τα μέτρα μας. Πάντως δεν υπάρχει ακόμη. Δεν είχε εντοπιστεί ασθενής που να πάσχει από αυτή την νόσο. Είναι μια βαριά νόσος, έτσι.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, δεν το συζητούμε, γιατρέ μου.
1: Η οποία βέβαια έχει έντονες διάρειες με πολύ γρήγορη αφυδάτωση κλπ.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε να δείτε και αν συμβαίνει και κάτι άλλο, όπως είπατε νωρίτερα. Αν δηλαδή δεν είναι μόνο ένα προϋπάρχον ίσως περιβάλλον εκεί τοξικό, αλλά μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή έχει υπάρξει μια πρόσφατη ρήψη, λέω εγώ τώρα, που έχει μολύνει περαιτέρω την περιοχή.
1: Σίγουρα, να ξέρετε ότι η χολέρα, κυρίως γίνεται η μετάδοσή της, είναι κοπρανοστοματική. Mm. Με την κοπρανοστοματική οδό, όπως λέμε εμείς ιατρικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή τι θα πει αυτό. Mm. Μόνο με τα κόπρανα, ναι, κόπρανα τα οποία είναι μολυσμένα, να έρθουν σε επαφή και να μολύνουν τον ασθενή.
0: Ας μην πούμε περισσότερα.
1: Συνήθως η μόλυνση γίνεται από απόβλητα,
0: τέτοιου τύπου.
1: Ναι, ναι. Έτσι.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ για τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε και την προθυμία σας, βεβαίως, κύριε Τοουλιά. Καλό απόγευμα από εμάς.
1: Καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Ανδρέας Τοουλιάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας, και για την κακοκαιρία στην Εύβοια και για τους ελέγχους στα νερά του Ασοπού. Και πάμε τώρα να δούμε τι προβλέπετε για τις επόμενες ώρες. Νικολέτα Διακοπούλου, μετεωρολόγος μας εδώ της ΕΡΤ, να μας ενημερώσει. Γεια σου, Νικολέτα, καλησπέρα.
2: Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους. Να ξεκινήσω πρώτα λέγοντας ότι το νερό που έπεσε στη Ρόδο, που είχαμε και τις τραγικές συνέπειες εκεί, είναι σχεδόν εξωπραγματικό για την εποχή και για την περιοχή. Προσεγγίσαμε τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι νερό που πέφτει σε μισό χρόνο και έπεσε εκεί μέσα σε λίγες ώρες, ούτε καν ημέρες, μέσα σε λίγες ώρες. Στο Αιγαίο μας σήμερα έπεσαν 29.000 κεραυνοί, σημειώθηκαν, και οι περισσότεροι ήταν ακριβώς εκεί αιμονικά στην περιοχή της Ρόδου και ευρύτερα των Δωδεκανήσων. Τώρα, πολύ νερό έπεσε και σε Εύβοια και στις Σποράδες, και εκεί είχαμε αντίστοιχες ποσότητες. Εκεί με ανησυχούν οι χήμαροι. Οι χήμαροι, διότι αν και έχουν λίγο κοπάσει τα φαινόμενα, ξέρεις, υπάρχει μια υστέρηση στο νερό που κατεβάζει το βουνό και πότε θα φέρει τις συνέπειες χαμηλότερα. Ναι. Οπότε προσοχή στις μετακινήσεις και αυτές τις ώρες. Mm-hmm. Άρα, κρατάμε ότι τις αμέσως επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα βαίνουν έτσι με μειούμενη ένταση. Όμως πάλι θα είναι στις πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή, όποιες βροχές σημειώνονται και απόψε το βράδυ, θα είναι σε Εύβοια, Αιγαίο και στην Κρήτη. Αύριο ουσιαστικά θα δούμε μεγαλύτερη βελτίωση, θα σταματήσουν τα φαινόμενα, με εξαίρεση την Κρήτη που θα έχει ως το μεσημέρι κάποιες λίγες όμως βροχές. Και από αύριο θα κοπάσουν και οι άνεμοι. Θα πέσουμε το πρωί στα 8 μποφόρ αύριο και μέσα στην ημέρα στα 6 με 7 μποφόρ. Οπότε θα εξομαλυνθούν και τα δρομολόγια των πλοίων και των πτήσεων που είχαμε και εκεί ζητήματα. Και ίσως έχουμε κάποιες νέες βροχές εκεί βράδυ Παρασκευής με Σάββατο, όχι όμως ίδιας δυναμικής και διάρκειας, και αυτό περιμένουμε να το δούμε λίγο και τις επόμενες ημέρες πώς θα κατασταλάξει.
0: Εντάξει, ένα τελευταίο για εδώ την Αττική.
2: Η Αττική, κοίταξε τώρα, βροχές δεν θα έχει άλλες ιδιαίτερες. Κάποιες ψυχάλες ακόμη, κάπου λίγο πιο πολύ, αλλά όχι καταιγίδες, είναι ο καιρός του βοριά πια. Με ψυχρούλα σήμερα και αύριο θα βγει και ο ήλιος, νομίζω, mm-hmm, κάποια στιγμή. Οπότε θα είναι λίγο καλύτερα, χωρίς φαινόμενα και χωρίς να φυσάει τόσο αύριο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολέτα Διακοπούλου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσατε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και την Νικολέτα, για να προλάβουμε να μάθουμε για τις επόμενες ώρες. Φαίνεται ότι έχουμε μια εκτόνωση σιγά-σιγά των φαινομένων. Θα μας συνοψίσει τώρα την επικαιρότητα σε τίτλους σε πολύ λίγο και η Χρύσα Μπιλάλη. Και εδώ παρακολουθούμε, βέβαια, εδώ με το Θάνο Τσιμέκα, με την Μαρία Σφυρόρα και την Λουίζα Μαραβελάκη, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση σφοδρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν 62χρονο νεκρό που παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα, προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ έτσι κι αλλιώς δηλαδή, που θα μπορούσαμε να έχουμε πάλι. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Τετάρτη και 14 του Οκτώβρη, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο.

0: καλησπέρα στον Αντώνη. Αντώνη για μένα, πουρμουά, πουρμουά που λένε, γιατί είναι υπέροχη η ανθοδέσμη. Σε ευχαριστώ πολύ. Αν κρίνω από την ώρα που έχει στείλει το σχόλιο, μάλλον για μένα είναι. Φωτεινή, λες, ή τα καπάκια. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά, εξήγησέ μου. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένοι μου Έλληνα και συνακροατές. Ο Κώστας. Ο Κώστας έχει δώσει ακριβώς τη σωστή κλίση, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Είναι ακριβώς έτσι. Ο και η πρεσβευτής, τούτης πρεσβευτή κτλ. Κατά την αρχαία κλίση, πληθυντικός ή πρέσβης των πρέσβεων και πάει λέγοντας. Και μάλιστα ήταν ένα ετερόκλητο, νομίζω λέγεται, ήταν ένα από τα σως στην τρίτη δέσμη και αργότερα στην θεωρητική κατεύθυνση για το πανεπιστήμιο, για την κλίση αυτού του συγκεκριμένου ουσιαστικού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη σου τα σχόλια και σένα γεράσει με το ίδιο. Πάν σωστά και τα δικά σου και σας ευχαριστώ πολύ που συνεισφέρετε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στον Οροπό και θα μας εξηγήσει το λόγο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλενα. Μια μικρή διευκρίνηση. Χρειάστηκε να μετακινηθούμε και βρισκόμαστε στα Ψαχνά αυτή τη στιγμή. Έχουμε φύγει από τον Οροπό.
0: Στο δύσκολο σημείο που μας είπε νωρίτερα, ακόμα καλύτερα για μας, χειρότερα για σένα, γιατί πρώτον μετακινείσαι, δεύτερον εργάζεσαι σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τρίτον μας είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κύριος Τοουλιάς, ότι εκεί στα Ψαχνά είναι τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι είναι πιο ήπιες οι συνθήκες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: σταματήσει η βροχή και έχει υποχωρήσει η στάθμη στον ποταμό εδώ. Θυμίζω ότι λίγο νωρίτερα ο ποταμός εδώ είχε υπερχειλήσει, είχε βγει στο πλάι του ποταμού, υπάρχουν δύο δρόμοι, είχε βγει πάνω στους δρόμους το νερό. Κάποια στιγμή έφτασε και σε σημείο πολύ κοντά στα σπίτια που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι. Παρόλα αυτά έχει το νερό που ερχόταν από ψηλά από την περιοχή της Μακρικάπας από εκεί, έχει υποχωρήσει, άρα έχει πέσει και η στάθμη εδώ του νερού. Η βροχή έχει σταματήσει, όπως είπαμε, με ένα ψυχάλισμα δείχνει αυτή τη στιγμή. Πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκονται εδώ σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να συνδράμουν. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι. Τώρα όσον αφορά στον Οροπό, υπήρξε και υπάρχει ακόμη διακοπή της κυκλοφορίας στην παραλία του Μαρκοπούλου στον Οροπό. Είναι ένα σημείο που ένας ορμητικός χήμαρος κατεβαίνει από ψηλά και φτάνει μέχρι κάτω στη θάλασσα πολύ δυνατά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτό το δρόμο εκεί στην παραλία. Πολλά οχήματα πραγματοποιούν αναστροφή. Στην περιοχή του Οροπού μέχρι την ώρα που φύγαμε υπήρξε πολύ δυνατός άνεμος και μάλιστα πρέπει να σου πω, μιλώντας για το νερό που κατεβαίνει, ότι λίγο πιο πάνω στην περιοχή της Μαλακάσας υπήρξε και εκεί η συσσόρευση υδάτων, μεγάλης ποσότητας υδάτων, όμως οι αρχές πραγματοποίησαν κάποιες ενέργειες με αποτέλεσμα το νερό μαζί με διάφορα φερτά υλικά που είχαν μαζευτεί να καταφέρουν να κάνουν μια διάνοιξη και να φύγει το νερό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατέβει και να φτάσει στο σημείο που προαναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή
0: στον
1: κάτω
0: δρόμο
1: την παραλία,
0: Μαρκοπούλου
1: και εκεί
0: Μαλακάσης.
1: Να γίνει ακόμη πιο ορμητικός ο χήμαρος. Τουλάχιστον όμως δεν είναι το σημείο, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στα δύο σημεία, εντοπίζεται μόνο στο ένα αυτή τη στιγμή. Και είπαμε,
0: άρα σε κάθε περίπτωση
1: άνεμη,
0: καλό θα είναι να αποφεύγουν την περιοχή οι οδηγοί μέχρι να ηρεμήσει τελείως η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω, Γιώργο.
1: Έλενα, την ώρα που κάναμε τη μετακίνηση πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ δυνατή η βροχή στην Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατή, σε σημείο που δεν είχαμε ορατότητα, καθόλου καλή ορατότητα, και παράλληλα πολύ ισχυρή άνεμη παντού. Άρα η τροχέα συνιστά σε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες για να αποφευθεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα στις δύο εθνικές οδούς, Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου. Φαίνεται ότι είναι όλα καθαρά, μιλώντας με τις αρχές, αυτό μας μετέφεραν τουλάχιστον. Υπήρξε όμως ένα πρόβλημα σχετικά με τις πτήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι τουλάχιστον 7 οι πτήσεις οι οποίες έχουν ακυρωθεί. Κυρίως είναι πτήσεις με προορισμό την νοτιοανατολική Ελλάδα. Μάλιστα πολλές από αυτές ξεκίνησαν και επέστρεψαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μία από αυτές ξεκίνησε γύρω στις 8-9 χτες το βράδυ. Έκανε κανένα δύο, μάλλον όχι, 8-9 πρόκειται να φύγει. Μετά από δύο-τρεις καθυστερήσεις, γύρω στις 2 η ώρα τα ξημερώματα κατάφερε να πετάξει τελικά το αεροσκάφος. Όμως δεν κατάφερε να προσγειωθεί στον προορισμό του και τελικά επέστρεψε και αυτό στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Καταλαβαίνουμε ότι η κακοκαιρία έχει επιρροή παντού, σε όλα.
0: Βέβαια, σε υποδομές, σε μεταφορές, σε οδικά δίκτυα, στα πάντα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι βιάζεσαι και για τις υποχρεώσεις σου στην τηλεόραση. Ευχαριστώ για το χρόνο που μας έδωσες και για το ρεπορτάζ. Και να προσέχεις και εσύ και το συνεργείο. Γιώργος Κοβός, λοιπόν, ήταν στον Οροπό, πηγαίνει στα Ψαχνά, στο σημείο όπου ευτυχώς τώρα, λόγω του ότι σιγά-σιγά, κυρίες και κύριοι, ακούσατε ότι έχει ρεμίσει το μέτωπο της κακοκαιρίας και έχει μειωθεί αρκετά η νεροποντή, έτσι ο ποταμός Κυρέας που είχε το θέμα της υπερχείλησης, φαίνεται να έχει υποχωρήσει. Αυτά, λοιπόν, και από την περιοχή και από το σημείο. Για πάμε.

Και άλλα πολλά μηνύματα βλέπω έρχονται. Έχω καιρό να αναφέρω το Viber, αλλά εσείς το κάνετε και στο Viber και σε όλες τις πλατφόρμες με απίστευτη συνέπεια και σταθερότητα. Καλησπέρα σας, λέει ο Βασίλης, σε μένα και σε όλους, από τη συνεφιασμένη και γεμάτη αέρα, αεράτη δράμα, λέει. Για την Kimberly Guilfoyle, ωραίο το σχόλιο. Για το αν... τέλος πάντων, ήρθε έτοιμη, δεν θα πω το χαρακτηρισμό, ή προέκυψε στην πορεία η συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι δραστηριότητές της. Λέει ο Βασίλης, καλησπέρα Βασίλη μου, αφήνω την ερώτηση να πλανάτε, άλλωστε δεν θα μπορούσα και να την απαντήσω, δεν γνωρίζω. Χωρίς αποδείξεις και ντοκουμέντα που λέμε, δεν μπορούμε να πετάμε ό,τι θέλουμε. Το κύμβαλο αλαλάζων λοιπόν το σκέφτηκα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση που προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους, ένα πολύ ωραίο κείμενο. Αυτός βέβαια το λέει για το θέμα της αγάπης. Αν δεν έχω αγάπη και αν δεν έχω εκείνο και αν δεν έχω το άλλο, λέει πολλά, είμαι κύμβαλο αλαλάζων, δηλαδή ένα μεταλλικό όργανο που απλά εκεί βγάζει ήχους και είναι κουραστικό στον ήχο, κάνει θόρυβο, πολύ θόρυβο και σαματά, αλλά δεν έχει να πει τίποτα, δεν έχει περιεχόμενο. Λυπάμαι που το λέω, κάπως έτσι εμένα μου φαινόταν η συγκεκριμένη. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα, το πώς αποπέμφθηκε, το τι μπορεί να υπάρχει από πίσω, γιατί απέσυραν τη στήριξη οι Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα ο Λευκός Οίκος, τι ρόλο μπορεί να έπαιξε ο Μάρκο Ρούμπιο, για τον οποίο μάλιστα είχε στρώσει κόκκινο χαλί στην κυριολεξία στην τελευταία του επίσκεψη εδώ στην Αθήνα η ίδια η Kimberly Guilfoyle, όπως μαθαίνουμε, και ότι η ιδέα να μιλήσει με φόντο την πνίκα ο Ρούμπιο ήταν δική της. Αυτό βέβαια εμένα μου βάζει ιδέες στο μυαλό ότι, ξέρετε, είχε μια εντύπωση για την Ελλάδα. Πότε να προλάβει κιόλας να ξέρει περισσότερα πράγματα, ότι είναι αυτό που λέμε ο εξωτικός τόπος, ο εξωτικός, καταλαβαίνετε, όπως ακριβώς λέει η ετυμολογία της λέξης, του επιθέτου. Δηλαδή κάπου μακριά, κάπου ωραία, με μερικές αρχαιότητες, ωραίο ήλιο, Μύκονος, μπουζούκια, ξέρετε αυτό το στυλ. Και δεν είχε πάρει χαμπάρι από τα υπόλοιπα, ούτε νομίζω πως θα πάρει ποτέ. Ναι. Ας αφήσω το τραγούδι καλύτερα να μιλήσει.

Για τη Γαλλία τα γνωρίζετε λίγο πολύ, έτσι. Έχουμε νέες κινητοποιήσεις, συνεχείς διαδηλώσεις των φοιτητών, των μαθητών, των εκπαιδευτικών. Είναι αμύωτες σε ένταση, παλμό και διάρκεια, πραγματικά. Ετοιμάζονται και άλλες καινούργιες μεγάλες και ογκώδεις το Σάββατο. Αλλά αυτό που έχει, δηλαδή και εδώ κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ας πούμε, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν έχουν κουραστεί καθόλου εκεί οι μαθητές και οι διαδηλωτές. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση εμένα είναι τα σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι φοιτητές πάλι και εκεί έχουν ξεσηκωθεί. Είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Υπουργείο Παιδείας, μετά πήγανε και στο κυβερνητικό κτίριο. Τρομερά αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, με φόντο κυρίως, με αιχμή μάλλον του δόρατος, το θέμα της παιδείας. Δεν θα το περίμενες ποτέ, ζητούν εκλογές. Ζητούν να διοριστεί, να εκλεγεί μάλλον, να φύγει αυτή η μεταβατική, όπως τη λένε, η κυβέρνηση Ράμα, και να γίνουν εκλογές κανονικές στη χώρα. Και από κάθε άποψη και όπως και να το κάνεις, δεν είχαμε συνηθίσει τέτοια επεισόδια τέτοιας έκτασης και με αυτά τα αιτήματα και την ελευθεριότητα, έτσι, την ελευθερία λόγου και διαδηλώσεων στην Αλβανία.

μεταξύ είχαμε κανονίσει και να συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας στη Ρόδο, τον κύριο Θωμάτο. Αυτή τη στιγμή μας έστειλε μήνυμα πως δεν μπορεί να μιλήσει επειδή είναι σε μία, ας πούμε, πώς να το πω, επί το έργο. Κάνει αυτοψίες μαζί με τον Δήμαρχο για τις τρομερές καταστροφές που επέφερε στο νησί η μανία της βροχής και του αέρα μαζί. Μας τα είπε και η μετεωρολόγος μας η Νικολέτα. Σε 6 ώρες έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής. Έχω καταλάβει ότι πάνω από τα 50 χιλιοστά είναι πάρα πολύ βροχή και λίγο είπα. Πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλα προβλήματα στο νησί λοιπόν, και είχαμε

0: Για να πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από το τι προαναγγέλει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, στα εγγένεια μονάδας αποθήκευσης ενέργειας στη Λάρισα.
1: Μετά τις 8-9 το βράδυ, τα κλιματιστικά εξακολουθούν και λειτουργούν και στο σύστημα έχει μεγάλη ανάγκη να καλύψει αυτές τις ώρες έως ότου ο κόσμος πάει να κοιμηθεί και η κατανάλωση της ενέργειας πέσει. Είναι ένα παράδειγμα μόνο του πώς πρέπει κανείς να έχει ευελιξία στην διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικά οι επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Είχαμε θέσει στην Θεσσαλονίκη έναν κεντρικό σκοπό, να μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή του ρεύματος έως το 2030 κατά τουλάχιστον 30% και όσο γίνεται να αποσυνδέουμε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο, το οποίο εξακολουθούμε και το χρειαζόμαστε ως μονάδες βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Όσο λιγότερο όμως το χρησιμοποιούμε, τόσο καλύτερες τελικά θα είναι και οι τιμές. Και εδώ αξίζει τον κόπο να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ως προς τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια στην χώρα μας. Παράγουμε παραπάνω από την μισή μας ηλεκτρική ενέργεια πια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε κάνει σημαντικότατες επενδύσεις στα δίκτυά μας και στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΕΔΙΕ και έχουμε φτάσει πια στο σημείο να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ήμασταν πάντα ελλειμματικοί. Πάντα χρειαζόμασταν να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια είτε από τη Βουλγαρία, είτε από την Ιταλία, είτε από άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα, το οποίο συχνά άγγιζε τα 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έχει πια γίνει ένα πλεόνασμα. Και φυσικά αυτό έχει παίξει και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να μειώσουμε τις τιμές χονδρικής σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Προσέξτε, οι τιμές ενέργειας έχουν φύγει προς τα πάνω παντού. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι το 2019 η χώρα μας είχε την ακριβότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό έχει αλλάξει πια. Βρισκόμαστε στο μέσο όρο, συχνά και κάτω από τον μέσο όρο. Συνεπώς, όπως είπε και ο Βαγγέλης και ο Αντώνης, οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο. Θα πρέπει όμως να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειαζόμαστε. Και να γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία το έργο αυτό το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα, το έργο της Μέτλεν και του ομίλου Καράτζη. Να γιατί στηρίξαμε συνολικά την αποθήκευση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και να γιατί ακόμα διοχετεύουμε 200 εκατομμύρια ευρώ σε ανάλογες παρεμβάσεις. Προφανώς και οι μπαταρίες δεν είναι πανάκια εάν δεν υπάρχει πλεονάζουσα παραγωγή. Και σίγουρα όμως είναι μια τεχνολογία η οποία θα εξελίσσεται και διαρκώς θα γίνεται φθηνότερη. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πολύ περισσότερο καθώς αυτή η πράσινη μετάβαση την οποία όλοι οραματιζόμαστε και στην οποία όλοι πιστεύουμε πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι ένα sprint αλλά είναι ένας μαραθώνιος. Και όσο τρέχουμε προς τον τελικό προορισμό τόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο μέσο διάστημα τα ορυκτά καύσιμα όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη συνολικά θα συνεχίζουν να έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό και η συνολική μας προσέγγιση ως προς τον ενεργειακό μας σχεδιασμό θα πρέπει να είναι και ισόρροπη και ευέλικτη. Και σε αυτό το πλαίσιο, άλλωστε η χώρα μας προχωρά και στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο εδώ και δεκαετίες. Μια γεώτρηση που θα ξεκινήσει στο Ιόνιο το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Σε ένα πλανήτη που ακόμα θα χρειάζεται για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον ορυκτά καύσιμα, σε μια Ευρώπη, θέλω να το θυμίσω, η οποία είναι ακόμα απολύτως εξαρτημένη από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, σε μια Ευρώπη η οποία πληρώνει τώρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια περισσότερα χρήματα για να εισάγει τα ίδια ορυκτά καύσιμα, θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα για τη χώρα, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αν μπορούσαμε να έχουμε το δικό μας φυσικό αέριο. Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουμε και τα δηληστήριά μας, ιδίως εν μέσω γεωπολιτικών αταραχών, ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Μιλώ συνεπώς για μια πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική, η οποία θα έλεγα ότι υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται μια εθνική, οικονομική, αλλά το μόνο να πω και κοινωνική προτεραιότητα. Θα το παραλάβω, το είπε και ο Βαγγέλης, ο χειμώνας αυτός θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Κάθε νέα ένταση στο Ορμούζι, στην Ερυθρά Θάλασσα, κάθε νέο χτύπημα στην Ουκρανία, όλα αυτά δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή. Κατά κανόνα σπρώχνουν τις τιμές προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για το φυσικό αέριο, είτε μιλάμε και για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προφανώς, όπως είπα και πριν, σε ένα βαθμό συνδέεται με τις τιμές του φυσικού αέριου. Όλα αυτά δημιουργούν ένα σπιράλ διεθνούς πληθωρισμού και ένα υψηλό κόστος ζωής για όλες τις χώρες. Δείτε, για παράδειγμα, τι συμβαίνει στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Καμία χώρα δεν είναι σήμερα ένα απομονωμένο γαλατικό χωριό, το οποίο μπορεί να μείνει τελείως προστατευμένο από αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα. Γι' αυτό όμως και σε εθνικό επίπεδο έχουμε μία υποχρέωση να υψώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα. Τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, μέχρι αυτά τα οποία ανακοίνωσα πρόσφατα, συμπληρωματικά μέτρα για να στηρίξουμε την βιομηχανία μας, μέχρι παρεμβάσεις που κάνουμε στο αγροτικό, στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Και σήμερα, μάλιστα, το ξέρετε, πριν από λίγες ώρες, ανακοινώθηκε και η παρέμβασή μας για να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας ως προς τα ζητήματα που αφορούν στη θέρμανσή τους. Αυξάνουμε σημαντικά το επίδομα θέρμανσης από κάθε πηγή, να το τονίσω αυτό, πετρέλαιο, ρεύμα, ξύλο, φυσικό αέριο, κατά 30%. Φτάνουμε μέχρι τα 1.200 ευρώ, είναι μια παρέμβαση η οποία αφορά σχεδόν 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα και είναι μια δίκαιη παρέμβαση, διότι άλλες οι ανάγκες της ορεινής Θεσσαλίας, των χωριών της Καρδίτσας ή των Τρικάλων, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης, άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδος, άλλες οι ανάγκες των Δωδεκανήσων. Και γι' αυτό και η παρέμβαση αυτή είναι μια παρέμβαση.
0: Ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή την ώρα στη Λάρισα. Έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα σε μια παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος παραγωγής και τη ρευστότητα των αγροτών. Και αυτό ως προς αυτό. Η ημερομηνία στόχος για την εφαρμογή λοιπόν του αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην Αντλία είναι η είδηση που βγήκε από αυτή την παρέμβαση. Είναι η 1η Νοεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου δηλαδή θα εφαρμοστεί το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία. Τώρα, αυτό το μήνυμα, αυτή η προαναγγελία δόθηκε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με αντιπροσωπεία αγροτών στις νέες καριές Λάρισας, λίγο πριν τα εγγένεια που γίνονται τώρα της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας. Ο Υπουργός μάλιστα συνέδεσε τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας με την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, επισημένοντας ότι η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη.

στείλω την καλησπέρα μου και στη Μαριάννα και τον Νικόλα και στο Θανάση και στον Φρανς και στο Γεράσιμο και πάλι στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης και ο Μάκης αναφέρονται και οι δύο στα παιδιά και τους μαθητές γενικότερα που αγνοούν, λέει, μάλλον τους κανόνες του όποιου παιχνιδιού, λέει ο Μάκης, που δεν έχουν το ίδιο πάθος με αυτό που κάνουν διαδηλώσεις όσο και το να διαβάζουν, ή μάλλον κάνουν διαδηλώσεις με πάθος που δεν έχουν όσον αφορά την μάθηση, λέει ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Ελπίζω και στον Παναγιώτη από την Πάτρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο πάλι, λογικά και καλώς εχόντων των πραγμάτων. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πολύ το σχετικό Ανδρέας Παπασταματίου. Φιλιά! Oh, and pestilence is one when you are lost and I am gone and no hope, no

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σαρώνει η κακοκαιρία τη χώρα και άφησε πίσω της ένα νεκρό στη Ρόδο και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές. Στη Ρόδο, 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές στο νησί. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, όπου οι συνεχείς βροχοπτώσεις οδήγησαν στην υπερχείληση του ποταμού Κυρέα και προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο δικό δίκτυο. Στη Σκιάθο, οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά. Στη Σκόπελο, τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και σημειώνονται διακοπές ρεύματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως το βράδυ στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέες συστάσεις προς τους πολίτες, ενώ τα προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Με αντιπροσωπεία αγροτών συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τα εγκαίνια της μεγαλύτερης μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη στις νέες καριές Λάρισας. Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στους αγρότες. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι να ξεκινήσει από 1η Νοεμβρίου το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία. Στα 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί από αύριο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Η συνολική μείωση φτάνει τα 40 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, τα 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης και τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους του επιδόματος, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται κοντά στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Νέο πακέτο στήριξης για τους αλληλείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Χινάς, δήλωσε ότι η στήριξη των αλληλείων αποτελεί κεντρική κυβερνητική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση τηρεί τις δεσμεύσεις της και εξαντλεί τα δημοσιονομικά περιθώρια. Παράλληλα, ανακοινώθηκε νέα δράση ύψος 15 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις σε παράκτιους αλληλείς λόγω ζημιών στα δίκτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη όπως δελφίνια, φώκες και θαλάσσιες χελώνες. Άνοδο καταγράφουν από το πρωί τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθη στα κεντρικά γραφεία εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Σαουδική Αραβία. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν το Ιράν εκτοξεύσει πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, η ευθύνη θα αποδοθεί στον ίδιο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ωστόσο τις προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα σε περίπτωση επίθεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με ηλιοφάνειες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά

0: τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής. Από Παρασκευή 16

0: Ελληνοφρένια.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

όπου και αν σας συναντάμε, καθοδόν, εννοώ με όχημα, με τα πόδια, με... Α, είδα και δίκυκλα. Γενναίους και... Α, να, και το γενναίο κορίτσι εδώ, σωστά, πολύ σωστά. Η Μαρίλια Γεροντίδη, όχι μόνο φροντίζει τον ήχο, όχι μόνο χειρίζεται την πολιωδική τράπεζα επεξεργασίας του ήχου, αλλά και με τη μοτοσικλέτα της αψηφά τα καιρικά φαινόμενα, λελογισμένα. Εντάξει, μην το πούμε, α, ναι, να βγούμε να ορμήξουμε και τέτοια, προς Θεού. Λελογισμένα, γιατί είδατε, μέχρι και νεκρό είχαμε στη Ρόδο, δυστυχώς. Και να το πω τώρα για να μην το μπλέκουμε μετά. Έχει γίνει μια κακιά μόδα και δυστυχώς στους συναδέλφους μου και στις συναδέλφισές μου, όταν ένας άνθρωπος είναι νεκρός, είναι νεκρός. Δεν είναι χωρίς τις αισθήσεις του. Χωρίς τις αισθήσεις του είναι ένας άνθρωπος που είναι ανέσθητος, που είναι ζωντανός μεν, αλλά δεν έχει τις αισθήσεις του. Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που το εφαρμόζουν αστυνομία και τα λοιπά. Όταν βρουν έναν άνθρωπο, μέχρι να σιγουρευτούν ότι δεν ζει, δεν λένε νεκρός, λένε χωρίς τις αισθήσεις του και μετά βλέπουν. Αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, δεν λέμε ότι τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του, λέμε ότι δυστυχώς είναι νεκρός. Άσχημα άρχισα και ενώ ήθελα να σας πω ότι όποιον σας συναντάμε, αν είστε σπίτι, αν είστε στο δρόμο, αν είστε οπουδήποτε, θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε και την ενημέρωσή σας πρωτίστως, είναι η βασική μας αποστολή, αλλά τέλος πάντων και να εξισορροπήσουμε λίγο τη διάθεσή μας, γιατί η κακοκαιρία, τα καιρικά φαινόμενα, οι καταστροφές, όλα αυτά, έφυγε και η κυρία Γκυλφόιλ, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συναισθηματικά κατάσταση και θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να βελτιώσουμε το κλίμα, τηρουμένων των αναλογιών βέβαια, γιατί η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Ευχάριστη η πραγματικότητα πρώτα απ' όλα. Ο Cliff Richard, σαν σήμερα στην Ινδία γεννήθηκε, παιδιά, το 1940. Θεωρείται η απάντηση, λέει, της Αγγλίας στον Elvis Presley. Έκανε μεγάλη, έτσι, rock and roll pop καριέρα. Αυτό είναι που ακούμε, είναι από τα δικά μου αγαπημένα. Μ' αρέσουν και άλλα τραγούδια του, αλλά είπε, ας ξεκινήσουμε έτσι, μια που έφυγε και η κυρία Guilfoyle, We Don't Talk Anymore, ξέρετε, με χωρισμό θα ξεκινήσει η εκπομπή σήμερα. Σε λίγο έχω και χειρότερα. Και έχω και ένα πολύ ωραίο quiz για σας, που από τη στιγμή που κάτι διαπίστωσα, δεν μπορώ να σας πω τι, ξετρελάθηκα στην ιδέα να κάτσουμε να το ψάξουμε μαζί. Λοιπόν, το μαζί πρώτα απ' όλα από εδώ. Μαρίλια Γεροντίδη στην Τράπεζα Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων, σύνταξη quiz και μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, και No Radio, όλα λατινικοί χαρακτήρες, και μας στέλνετε μήνυμα στο Viber. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα μας στο Facebook, εκεί ο Messenger στη διάθεσή σας πάλι για μηνύματα. Για ακούστε λοιπόν πρώτα απ' όλα, αυτό είναι ένα τραγούδι που θα μπορούσε να μπει στο playlist αποχαιρετισμού, ας πούμε, της κυρίας Guilfoyle.

Αυτό ήταν το ένα τραγούδι. Αυτό που μπήκε τώρα είναι το δεύτερο. Εκτός από το ότι και τα δύο θα μπορούσε να είναι στο playlist μιας εκπομπής αποχαιρετισμού για την πρέσβυρα μέχρι πρώτην ως των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυρία Γκυλφόιλ, που μας αφήνει και φεύγει. Έχουν και κάτι άλλο κοινό αυτά τα δύο τραγούδια. Κάτι κοινό που ίσως σας δημιουργήσει μια ευχάριστη έκπληξη.

Η κυρία Γκυλφόιλ είπε πάντως ότι μπορεί και να, όχι ως πρέσβυρα, αλλά της αρέσει εδώ, θέλει να μείνει, θέλει να έρχεται να μας βλέπει, να τα λέμε.

δύο διαφορετικά τραγούδια, δύο διαφορετικοί εξαιρετικοί τραγουδιστές, κοινό περιεχόμενο με την έννοια του χωρισμού, της απώλειας, λυπημένα τραγούδια και όλα τα σχετικά, έχουν όμως και ένα κοινό, απόλυτο κοινό, που θα κάνει εντύπωση. Δηλαδή εγώ όταν το διαπίστωσα λέω ρε εσύ, αλήθεια. Είναι δυνατόν, φανταστείτε. Αν τυχόν το ξέρετε, γιατί από εσάς όλα τα περιμένω, ότι θα το, και θα το ξέρετε ή θα το βρείτε τέλος πάντων, στέλνετε μήνυμα, να το ξαναλέω στα γρήγορα, 210-6009-604 και 605, Earth News, μία λέξη, Radio, δύο λέξεις, στο Viber στέλνετε το μήνυμα, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, η σελίδα στο Facebook και εκεί ο Messenger είναι στις υπηρεσίες. Ένα από τα γλυκά στενάχωρα, γιατί έπιασε μια καλή ηλικία, είναι ότι έφυγε από τη ζωή. Να, όταν θέλουμε να πούμε, ξέρετε, πάντα το να πεις πέθανε νεκρός είναι σκλήρες λέξεις, αλίμονο. Έχουμε βρει τρόπους, ξέρετε, που το λέμε πιο έφυγε από τη ζωή, χάσαμε και τα λοιπά. Έφυγε από τη ζωή, μας άφησε. Μας άφησε λοιπόν η Κατερίνα. Στα 39 της η Κατερίνα ήταν από τις πιο εμβληματικές και αγαπημένες αρκούδες στο Νυμφαίο, εκεί που έχει ο Αρκτούρος μια προστατευόμενη περιοχή. Εντάξει, δεν είναι λίγα για μια αρκούδα και 39 χρόνια. Ήταν ζόρικη η φατσούλα από ό,τι έχω μάθει, δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, καλή μένα, αλλά όταν ήθελε αυτή. Είχε το ένα χαρακτηριστικό ότι όταν της πετάγανε ψωμιά, πήγαινε και τα βούταγε στο νερό, παιδιά, και τα μούλιαζε για να τα φάει. Καταπληκτικό, ε! Η Κατερίνα λοιπόν αγαπήθηκε από τους ανθρώπους εκεί. Φυσικό είναι όταν δένεσαι με ένα πλάσμα τόσα χρόνια. Πρέπει να ήταν καμιά τριανταριά χρόνια εκεί. Και έφυγε και ο Αρκτούρος έκανε σε μια ανάρτησή του πολύ συγκινητική την αποχαιρέτηση. Αυτό είναι το στενάχωρο γλυκό, έτσι, μια τέτοια αποχώρηση. Χθες τι συζητούσαμε, παιδιά, με την πιθανότητα να έχουμε επανεμφάνιση κάποιων οργανώσεων σχετικών με τη Χρυσή Αυγή, στο ίδιο ύφος, στο ίδιο ήθος, με το μαχαίρωμα του 32χρονου στην Ελευσίνα. Είχαμε την κυρία Στέβη Κίτσου, νομικό, με μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα και της ακροδεξιάς δράσης και όλα τα σχετικά, και το συζητάγαμε και μου λέει το βράδυ ένας φίλος μου, εντάξει, έγινε τώρα και να μην το κάνεις θέμα. Λέω να σου πω κάτι. Έτσι λέγαμε και πριν γίνει όλος ο ντόρος με τη Χρυσή Αυγή. Εντάξει, μωρέ, και δύο τέτοιοι έκαναν αυτό και ένας άλλος ένα άλλο, και ξαφνικά είδαμε ότι υπήρχε ένα πράγμα που θέργευε. Και βλέπω τώρα σε κάτι δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα σε κάτι περίεργα sites, πόσο λέει ξαφνικά παίρνει ο Κασιδιάρης, έρχεται η μεγάλη έκπληξη και κάτι τέτοια. Και ενώ το σκεφτόμουν, να μην πω όντως, ας πούμε, και εγώ τα βλέπω υπερβολικά, βλέπω άλλη μια είδηση. Αυτό έγινε τη Δευτέρα, με θύμα μαθητή εσπερινού σχολείου στο κέντρο των Αθηνών. Προσέξτε να δείτε. Είναι ανήλικος πρόσφυγας το θύμα, ασυνόδευτος, πηγαίνει στο εσπερινό σχολείο. Στο σχόλασμα άλλοι μαθητές του επιτέθηκαν, τον μαχαίρωσαν, είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Σωτηρία, και αυτό κάτι δεν μυρίζει, πρόσφυγας, κάποιοι μαχαίρωμα, όλα αυτά κάτι θυμίζουν. Το παιδί είναι πολύ σοβαρά, μακάρι, νοσηλεύεται, λέει, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Σωτηρία. Να πούμε και προς τιμήν της ότι η αστυνομία κινήθηκε αστραπιαία και έκανε και μία σύλληψη κατευθείαν. Μιλάμε για αντανακλαστικά, πολύ καλό, και μπράβο στην αστυνομία. Να τις λέμε πολλά μπράβο, παιδιά, όταν λειτουργεί όπως πρέπει. Μην είμαστε μόνο «Α, που υπήξε». Όχι, γιατί έτσι είναι το σωστό. Και από ό,τι φαίνεται, λέει, αναζητούνται και άλλα εμπλεκόμενα άτομα. Το αστυνομικό τμήμα της Ομονίας έχει αναλάβει την υπόθεση και ελπίζουμε να την προχωρήσει και να τη φτάσει σε βάθος, γιατί εδώ το άρωμα του ρατσισμού και όλα τα σχετικά δεν είναι άρωμα, είναι μπόχα, είναι βρώμα, δεν χρειάζεται να βάλουμε ειδικά όργανα να το μετρήσουμε.
Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 18 Οκτωβρίου του 2026, γιορτάζει ο Γερβάσιος. Αν ξέρετε κάποιον, παρακαλώ πάρα πολύ, τον λένε Γερβάσιο, να του δώσετε τις θερμότερες ευχές μας και να μας ενημερώσετε και μας. Είναι εντυπωσιακό. 14 Οκτωβρίου του 2004 έφυγε από κοντά μας ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, με πολλές ιδιότητες. Ρόκερ, ηθοποιός, σόουμαν, έκανε κάτι φοβερά τηλεπαιχνίδια. Πρώτος που έκανε φάρσες στο δρόμο στην τηλεόραση, ο Βλάσης Μπονάτσος.

μεγάλη διαδρομή με τους Πελό Μαμποκιού και είχε γίνει και η σύγχυση αυτή, το γαρίφαλε, που έχει μείνει ιστορικό. Δεν το τραγουδούσε ο Μπονάτσος, αλλά έμοιαζε η φωνή. Το είπε μετά με τους Going Through, νομίζω, σε μια επανέκδοση.

Ας δούμε, δεν βλέπω καμιά απάντηση για το τι κοινό, μιλάμε για εντυπωσιακό κοινό που έχουν το τραγούδι «Για πάντα» που τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος και το «Έλα λιγάκι να σε δω» που τραγουδούσε, που τραγουδάει γιατί είναι ηχογραφημένο ο Γιάννης Πουλόπουλος, ποιο είναι το κοινό του στοιχείο εκτός από αυτό το της απώλειας που το συνδέουμε ενδεχομένως με την αποχώρηση της κυρίας Γκυλφόιλ από τη χώρα μας, και περιμένουμε να δούμε και ποιος ή ποια θα έρθει, ε. Έχει μια απορία ο Γιώργος. Όταν λέει δημοσιεύεται μια δημοσκόπηση, έχει δύο σκέλη, την πρόθεση και την εκτίμηση ψήφου. Στην πρόθεση αναγράφεται η πραγματική εικόνα, ενώ στην εκτίμηση ό,τι θέλει η εταιρεία. Το ποσοστό εκτιμάται πράγμα υποκειμενικό και για μένα άνευ ουσίας. Γιατί λοιπόν αναγράφεται πρώτα η εκτίμηση, το θεωρείτε σωστό? Κοίταξε Γιώργο, υποτίθεται ότι με κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές και μαθηματικούς τύπους γίνεται η αναγωγή από την πραγματική εικόνα, από την πρόθεση στην εκτίμηση. Γι' αυτό το βάζουν πρώτο, γιατί είναι αυτό που είναι και πιο εντυπωσιακό. Αλλά και εγώ την πρόθεση κοιτάω, όχι την εκτίμηση, να σου πω την αμαρτία μου. Ύμνο στη ζωή το τραγούδι που ακούμε από το Βλάση Μπονάτσο. Τέτοια μέρα, παιδιά, κοιτάξτε ωραία τώρα συγκυρία, 1863. Ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης. Αυτό τον κάνει να κερδίσει πάρα πολλά χρήματα και μετά λένε, επειδή είχε και ενοχές γιατί η νητρογλυκερίνη εκρηκτικά σκοτώθηκε κόσμος, το Ίδρυμα Νόμπελ απονέμει τα ομώνυμα βραβεία, έβαλε αυτά τα βραβεία να δίνονται στις επιστήμες και τα λοιπά. Ήταν 14 Οκτωβρίου του 1863. 14 Οκτωβρίου του 1994 ποιοι μοιράζονται το Νόμπελ Ειρήνης? Ο Γιτζάκ Ράμπιν, ηγέτης του Ισραήλ, και ο Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ. Ήταν οι αρχιτέκτονες της συμφωνίας του Όσλο που πήγαινε για να ειρηνεύσει τα πράγματα και να γίνουν και τα δύο κράτη και τα λοιπά, και μετά με Νόμπελ Ειρήνης ο ίσεξ αυτών δολοφονήθηκε στο Ισραήλ.

να δούμε τώρα κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Λοιπόν, ο Κώστας. Ευτυχώς λέει που βρήκαμε το πετρέλαιο εδώ, και εννοεί μάλλον την Κρήτη, αλλά δεν έχουμε βαρένια να το βάλουμε. Πρώτη μέρα απεργία πείνας. Α, κάνει, είμαι να σκάσω που έφυγε η κυρία η Κίμπερλι. Α, γι' αυτό κάνεις απεργία πείνας, γιατί δεν το έχεις διευκρινίσει, Κώστα. Ο Χρήστος. Χαιρετισμούς από την ηλιόλουστη Κέρκυρα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αγαπητέ Χρήστο. Λοιπόν, για να πάμε να βλέπουμε και το χρόνο. Όχι, γιατί έχουμε να βάλουμε κάτι ωραία τζινάκια μετά. Αδιάβροχα μουσικά. Όχι, είναι νωρίς ακόμα, μου λέει, ξέρει η Μαρίλια. Μου λέει, ας εγώ που οδηγώ τα μηχανάκια θα σου πω τι γίνεται με τη βροχή. Εσείς παίρνετε τα αυτοκίνητα και πάτε με τα κουτάκια σας εκεί και στριμώχνεστε στους δρόμους. Μην κάνετε και σχόλια. Λοιπόν, ο Γιάννης. Μπίλι Χάρισον τον Δεμ γεννήθηκε σαν σήμερα το 42. Νταν Μακάφερτι τον Νάζαρεθ, α, μάλιστα, το 46 που γεννήθηκε, και ο Χάιγουαρντ τον Μούντι Μπλους. Αυτό το χάσα, βέβαια δεν νομίζω να μου χώραγε. Το άλλο με τον Ντέιβιντ Μπάουι, ευχαριστώ Γιάννη, δεν το λέω γιατί το έχω κανονίσει για λίγο μετά. Τι λέει ο Νάσος? Να ήταν, λέει, μόνο αυτό το λάθος των συναδέλφων σας. Σας έχω ξαναπεί, ακούω Earth μόνο από παιδί, με 56. Αυτά που βλέπω και ακούω να γίνονται και να λέγονται από συναδέλφους δεν έχουν ξαναγίνει. Καλά, και εγώ κάνω, παιδιά. Και μπορεί να κάνω και χοντρά λάθη. Δεν το λέμε ότι α, εγώ που ξέρω και άλλοι που δεν. Αλλά είναι κάτι μόδες σε μερικά πράγματα. Πώς η αθλητική βγάζει αντίδραση. Δεν αντιδρά. Βγάζει ψυχολογία από αυτό. Είναι, δηλαδή πιο ακατανόητο από αυτό δεν υπάρχει. Ψυχολογία καταρχάς είναι επιστήμη. Άλλο η ψυχολογική κατάσταση της ομάδας. Θα μου πεις τώρα τι στην μπάλα θα... Ναι ρε παιδί, με αυτό το βάζω βγάζω όμως. Έχουμε καταργήσει όλους τους δρυματικούς τύπους. Βάζουμε ένα βάζει ή βγάζει μπροστά και πετάμε όποιο ουσιαστικό έχουμε πρόχειρο. Βρήκε γκολ. Είχε βάλει εκεί τα σκυλιά, μυρίζανε και πήγε, ξεθάψανε και έβγαλε ένα γκολ. Είναι μερικά πράγματα που παρά είναι. Αυτό λέω πάντως. Μην... Δεν είναι μόνο, λέει, που λείπει η εφράδια του λόγου ή τα πανωτά λάθη γραμματικής και συντακτικού, η άρθρωση. Εντάξει, υπάρχουν πολλά ζητήματα και στο δικό μου κλάδο και αλλού, αλλά η αλήθεια είναι ότι... Μερικά είναι πολύ χτυπητά. Εγώ αυτά λέω και προσπαθώ να μην τα κάνω. Όταν τα κάνω με διορθώνετε εσείς και το σώνω το πράγμα. Μ' αρέσει, λέει, σε ποιον αρέσει τη Μαριάννα, που μετά το γενικό καθηκόντο προσθέτεται και ακόμη μία ιδιότητα. Α, έχετε, λέει, και το πτυχίο κβαντικής από Χονολού. Δεν το ξεχνάω. Είμαι ο μόνος κβαντικός δημοσιογράφος του ραδιοφώνου. Ούτε καν ο Γιώργος Τσούκαλος σε λίγο θα πει τους τίτλους. Κβαντικός με πτυχίο από τη Χονολουλού είμαι μόνο εγώ. Οι άλλοι το παλεύουν ακόμη. Για να δω, Φραντς. Ποιο είναι, λέει, το ηθικό δίδαγμα? Ότι τα Νόμπελ είναι... Ναι, μην μου γράψετε τέτοιες λεξούλες όμως και μου... ξεφύγει. Το άλλο που έγραψες πριν, δεν ξέρω αν ήταν στην Έλενα, κύμβαλο αλαλάζων τενεκές ξεγάνοντος, πολύ ωραίο, αλλά εμένα με παγιδέψει και μου φύγει. Ποιος είναι? Ο Άγγελος. Ο, το βρήκε. Μπράβο ρε Άγγελε, θα το αποκαλύψω μετά τους τίτλους, επιτέλους. Εξαιρετικό. Καλή επιτυχία, εύχεται το Γεράσιμο στην ομάδα μου. Έχουμε κι άλλα, αλλά... Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, να θυμηθούμε ότι το 2003, τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου, οι ZZ Top κυκλοφόρησαν τη συλλογή τραγουδιών Chrome, Smoke and Barbecue. Είχε 4 CD ειδική έκδοση. Αυτό που ήταν μέσα σε αυτό το άλμπουμ είναι το αγαπημένο μου και, πώς να σας πω, ZZ Top συνήθως είναι λίγο πιο αγριούλιδες, ή μου φαίνεται εμένα. Εδώ έχουν δώσει τα blues ρέστα τους. Blue Jean Blues.

πηγαίνοντας προς τους τίτλους, θα παρακαλούσα την Αυγή τώρα για καλό, για πειραχτικό και τα λοιπά. Μου έγραψε «Είσαι μεγάλο τρολ», τρεις τελίτσες. Βάλε μου, δώσε μου μια εξήγηση να δω, είμαι τρολ για καλό, είμαι τρολ για κακό. Δηλαδή θα με φάει αυτή η αγωνία. Θα ακούσω βέβαια και τους τίτλους, να ξέρω τι γίνεται. Ακούω και λίγο ZZ Top.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με την προσωπία αγροτών, τόνισε ότι ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινάει νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος, δήλωσε στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλο το Βαθμίδων στο νησί, με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελωδών ανέμων. Νεφός με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν, έως 20 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Ειδικά για όσες και όσους βρίσκονται στο δρόμο, σας χαλαρώσαμε με ωραία blues, με. Άντε τώρα να ζωηρεύουμε, παιδιά, με μέτρο όμως, γιατί είναι και ο καιρός κακός. Να φτάσουμε και σπίτι κάποια στιγμή, έτσι.

your hand and say, there's gonna be a great day. Angels in the sky, promise that by and by. Ήταν μια τέτοια μέρα, 14 Οκτωβρίου του 1977, όταν έφυγε από τη ζωή ο Bing Crosby. Ο Χάρι Λίλις Crosby. Δύο μέρες πριν φύγει από τη ζωή, είχε δώσει μια παράσταση στο Brighton Center στην Αγγλία. Εμένα βέβαια τώρα το μυαλό μου δεν είναι στο Brighton, είναι στο Stamford Bridge στο Λονδίνο, γιατί το βράδυ παίζει η ομάδα μου, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο με τον Καϊμά. Πρώτα να πούμε τα δικά σας για να μην αφήσω παραπονεμένους και παραπονεμένες. Ο άλλος Χρήστος, όπου κάνει τις υπέροχες αυτές αγιογραφίες. Ευχαριστώ αγαπητέ Χρήστο, καλή δύναμη, εύχομαι και σε σένα. Ο Μίτσος, ο Δαπέρης, ο Δαπέρης τραγουδούσε εκεί στο Σπελώμα Μποκιού. Η κυρία Καραγιάννη μας διορθώνει, κυρία ναι, είναι πρέσβης, όχι πρέσβυρα. Πρέσβυρες είναι οι σύζυγοι πρέσβειων, δεν το ήξερα. Και δεν θα το μάθω. Εγώ θα την... Θα είναι ο η πρέσβη. Γιατί η πρέσβυρα καλής θέλησης πιανού είναι σύζυγος. Άμα πούμε ότι η Μαρίλια Γεροντίδη ορίστηκε πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO. Πιανού είναι σύζυγος. Α, δεν είναι. Με το μηχανάκι. Και τώρα πάλι σε λεφτά δεν ξέρω τα προσωπικά δεδομένα και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, δεν το ξέρω. Κοίταξε, για να το λέει η Καραγιάννη, αλήθεια είναι ότι κάτι ξέρει. Αλλά εγώ μέχρι να πάω να το διπλό-τριπλό ελέγξω, σου επιτρέπω να τη λες πρέσβυρα. Άμα κάνεις λάθος, εσένα θα ψέξω αύριο. Η επικεφαλής Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, η κυρία Γκιλφόιλ, πώς φαίνεται αυτό. Και δεν μπορεί να μας πούν τίποτα. Λοιπόν, η Πέπη, απόβαση στο Λονδίνο, έχει εδώ φωτογραφία με τι, με... Αλεξίπτο το παραπέντε κατεβαίνουν στο γήπεδο στο Λονδίνο, είπε η Νέα Κάρα. Αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Πάω γρήγορα. Εντάξει, η Φραντσέσκα. Κάναμε πλάκα στη Ρόδο, λέει, μέχρι που έσκασε το κακό που δεν διορθώνεται, και έχει μια φωτογραφία που το βάζανε που δείχνει τα παιδάκια να πηγαίνουν με βαρκάκια στα σχολεία. Ναι, εντάξει, αυτό είναι η πλάκα. Αλλά είδες μερικές φορές τα πράγματα. Ο Γεράσιμος, που έχει στείλει τις ευχές για την ομάδα. Ποιος ή ποια θα έρθει, Ανδρέα? Ναι, Γεράσιμε μου, κάτσε να δούμε. Παίξουμε σήμερα να κερδίσουμε τη Σαχτάρ. Μην τα κάνουμε τα αλφαγιώτα. Και μετά βλέπουμε τα υπόλοιπα μέχρι αύριο. Και ο Άγγελος, θα δω αν υπάρχει άλλη σωστή απάντηση, αλλά θα του αποδώσω τα εύσημα, θα τον χειροκροτήσω, διότι βρήκε πως το κοινό στοιχείο του τραγουδιού Για Πάντα του Γιάννη Πάριου που βάλαμε νωρίς, υπέροχο, δεν συμφωνείτε, μελαγχολικό, και ερχόταν ο Αντίλαλος σε μια παλιά μπαλάντα και τα λοιπά, και του Έλα λιγάκι να σε δω, Γιάννης Πουλόπουλος, το κοινό του στοιχείο είναι ότι ο συνθέτης είναι ο Νίκος Καρβέλας. Και άμα σας βάλω και τραγούδια που είχε γράψει για τον Καλογιάννη και αυτά, θα πέσετε κάτω, θα πεις μα και όμως. Έχει γράψει μερικά από τα ωραιότερα και μελωδικά τέτοιου τύπου, γιατί δεν λέω, ο άνθρωπος έχει κάνει φοβερά και επιτυχίες, αλλά μην πείτε ότι όταν ακούεις του Γιάννη Πάριου το Για Πάντα πάει το μυαλό σου ότι είναι σύνθεση του Νίκου Καρβέλα, εκτός αν πάει. Ο Άγγελος το βρήκε και μπράβο του. Ο Φραντς, κρυπτογραφημένο είσαι και πονηρούλης. Εντάξει, μου διευκρίνησε η Αυγή τι ήθελε να πει. Σε ευχαριστώ, κοπλιμάν είναι στην ουσία το τρόλ με τη χρήση αυτή που του δίνεις. Οπότε θα λέω γενικών καθηκόντων τρόλ και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Από αύριο όμως, τώρα πάμε να παίξουμε καμιά μπάλα, παιδιά, στη βροχή.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, το match, τουλάχιστον αυτό που έχει, που κρατάει τη δική, τον δικό μου εσωτερικό κόσμο σε εγρήγορση, είναι στις 10, αλλά συμβαίνουν διάφορα. Εδώ οι καημένοι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν μπορούν να πάνε στη Μασσαλία, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Θα μας τα πει τώρα όλα ο Δημήτρης Καϊμάς. Γεια σου Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Μάλιστα. Α, εδώ μου λέει ο Γεράσιμος, δεν ήταν ερώτηση, προσέθεσα το ποιος, γιατί είχες πει ποια θα έρθει. Είπα και ποια και ποιος. Είπα πρώτα το ποιος και μετά λέω μπορεί πάλι να στείλουν γυναίκα. Μην μπλοκάρω εγώ τις Ηνωμένες Πολιτείες και δημιουργήσω διπλωματικό θέμα. Μην ακούσεις Δημήτρη, εδώ κάτι λέμε με τα παιδιά από πριν.
1: Το
0: καταλαβαίνεις απόλυτα. Λοιπόν, για πες τι έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε 10 η ώρα, έτσι παίζει η ΑΕΚ στην Αγγλία το παιχνίδι με τους Ουκρανούς.
0: Ναι, γιατί Stamford Bridge κανονικά θα ήταν κηπεδούχος η Chelsea, αλλά δεν είναι επειδή η Σαχτάρ Ντόνετσκ δεν μπορεί να παίξει στην Ουκρανία.
1: Εδώ και χρόνια είναι, γίνεται αυτό και με τις εθνικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένει.
0: Τι έγινε? Κάτι έγινε, κάτι, η γραμμή σου έφυγε, ήρθε η βροχή εκεί στις, πώς τα λένε αυτά, στα routers και τα μπλόκαρε και έκοψε τα σήματα και τα έφερε πάνω κάτω. Α, βρέθηκε, γιατί ανησύξα, Δημήτρη.
1: Εντάξει, είναι τα μεθεόρτια της σοβαρής ίωσης.
0: Α, της ίωσης, και εγώ λέω πως είναι στη βροχή το παιδί και τον έχει πάρει κανένα ρέμα.
1: Όχι,
0: και...
1: όχι, δε, άμα έξω θα πάθω πνευμονία μετά.
0: Όχι, όχι, μην πάθεις.
1: Ναι, όχι, ναι, ναι. Ήταν η πρώτη σοβαρή ίωση του χειμώνα.
0: Α, πρόλαβες εσύ, ε.
1: Να... ναι, ήταν ένα τρίμερο δύσκολο πολύ. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Αλλά λοιπόν, αυτός είναι... ο επιτρόπου δεν ήρθε να σε καλύψει. Να πήρε, παιδί μου, όχι Δημήτρη μου.
1: Σήκωσε τα πάντα μόνος του, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Εντάξει, του δίνουμε και αυτού νου.
1: Και στην Ερασφόρ και στο Ερτνιούς.
0: Τα εύσημα.
1: Παλικάρι.
0: Ωραία. Για πες λοιπόν εσύ, παλικαρίς, και άσο αντέχεις.
1: Λοιπόν, 10 η ώρα είναι το παιχνίδι με πολύ κόσμο. Mm-hmm. Ο ΙΑΕΚ, 8-10 χιλιάδες. Σημασία είναι ότι θα είναι σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Δεν είναι καμία ομάδα της πλάκας για να παίξει Champions League, αλλά είναι ομάδα σε ουδέτερο γήπεδο που μπορεί να πει ότι είναι μια ευκαιρία για να έχει ένα διπλό.
0: Mm-hmm.
1: Τουλάχιστον και μια ισοπαλία, εδώ που τα λέμε, μην κρυβόμαστε, μια χαρά είναι για την ΑΕΚ. Αλλά δεν είναι, όπως λένε πολύ ωραία, μια χαρά, 10.000 κόσμος ουδέτερο τους έχουμε. Δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι μια πολύ σοβαρή και καλή ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιά σε οποιονδήποτε. Αλλά από την άλλη, όμως, και η ΑΕΚ μπορεί να πάρει θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας και το ευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Τώρα, όπως είπες, αστεία πράγματα στη Γαλλία. Πραγματικά αστεία. Ενώ για τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Μετά λέει το επέτρεψαν.
1: Αυτό είναι αστείο.
0: Αλλά είπε ο Ολυμπιακός και τώρα εγώ δεν θέλω όμως τα εισιτήρια σας.
1: Γι' αυτό είναι αστείο. Ναι. Το να υπάρχει μια απαγόρευση που ας πούμε την καταλαβαίνω με αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες στη Γαλλία. Έχουν και τις διαφορές οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
0: Ναι, κάντο εγκαίρος όμως.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μην βάζεις τώρα τον Καϊμά και τον Παπασταματίου.
1: Ακριβώς.
0: Κλείνουν εισιτήρια. Κλείνουν.
1: Το να υπάρχει απαγόρευση, δίκαιο, ξεάδικο, αυτή είναι η απόφαση της Γαλλίας ή της UEFA ή της Μαρσέη. Και τελείωσε τη Μαρσέη, όχι. Του γαλλικού κράτους θα μπορούσε να ήταν. Όπως και έγινε της αστυνομίας αρχικά. Μετά από 10 ώρες λέει ελάτε. Δεν γίνονται αυτά.
0: Αλλά μετά εμείς είπαμε τώρα δεν θέλουμε εμείς. Πρέπει να του στείλουμε τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού.
1: Μαγνητοφωνημένο στα γαλλικά. Λέω δύο πόλεις, ναι, που είναι κοντά στην Αθήνα.
0: Που είναι μια χαρά, ναι.
1: Λες ότι πηγαίνω και κάνω ένα στροφή και γυρίζω. Ναι. Δεν έγινε και κάτι. Αλλά το να ταξιδέψεις, που ταξιδέψανε. Αρκετός κόσμος ήταν από Δευτέρα στη Γαλλία. Ή
0: αεροπορικά,
1: πολύ,
0: οδικά εισιτήρια, κλεισμένα ξενοδοχεία.
1: 1.000 ευρώ, δεν είναι εύκολο. Ακόμα και να είσαι στην κατηγορία που ας πούμε σου περισσεύουνε.
0: Ναι.
1: 1.000 ευρώ είναι 1.000 ευρώ.
0: Τι λες τώρα.
1: Έτσι.
0: Να μας τα δώσει το γαλλικό κράτος, αν και αυτοί δεν πάνε καλά οικονομικά.
1: Ναι, κοίταξε,
0: να ζητήσουμε αποζημίωση.
1: Υπάρχουν ομαδικές προσφυγές οπαδών του Ολυμπιακού που θα ταξίδευαν στη Μασσαλία.
0: Mm-hmm.
1: Να διεκδικήσουν αυτά τα χρήματα.
0: Ναι, σωστό. Κάνει ωραία παρατήρηση ο Γεράσιμος. Λέει η Ουκρανική ομάδα όχι μόνο παίζει σε αγγλικό γήπεδο, αλλά πάει παραδοσιακά με Βραζιλιάνους παίκτες. Δηλαδή, μόνο το Ουκρανικό, ναι, πραγματικά.
1: Αλλά η κεφαλονιά είναι από.
0: Δεν ξέρω. Είναι πάντως τσακάλι. Είναι τσακάλι. Τα παραδοσιακά εδώ Βραζιλιάνοι. Είναι επικίνδυνη ομάδα. Δεν το συζητάμε.
1: Γιατί ακούω διάφορα ότι ωραία, εντάξει. Γιατί η Σμύρνη είναι κατανοητή ότι είναι εκτός έδρας, μάλλον σε ουδέτερο γήπεδο και με 10.000 οπαδούς της ομάδας μας, πιο πολύ εμείς.
0: Δεν
1: σημαίνει
0: αυτό,
1: ότι
0: όχι.
1: Θα κερδίσουμε.
0: Και στην Ολλανδία που πήγανε, δεν χάσανε οι Σαχτάρ, δεν είναι και έπαιζαν και εκτός.
1: Γι' αυτό
0: λέω,
1: είναι
0: εκτός.
1: Μια αρκετά σοβαρή ομάδα, μπορεί να κάνει ζημιές σε οποιονδήποτε, αλλά από την άλλη όμως μπορείς να κερδίσεις.
0: Με παίκτες που και μπάλα ξέρουν, αυτό είναι το κακό, και είναι και ταχυδυναμικοί. Και θέλουν να κάνουν και αίσθηση στην Ευρώπη για να πάρουν μεταγραφές και τα λοιπά.
1: Και πριν κλείσουμε,
0: μάλιστα,
1: είναι
0: τελευταίο.
1: Όταν μια ομάδα παίζει συνέχεια ως ουδέτερο έδαφος, ως έδρα του.
0: Έχει μάθει. Α, ο Γεράσιμος από Ιθάκης ενημερώνει, Δημήτρη. Άρα είναι δοκάρι Κεφαλονίτης, εντάξει, είναι Ιθιακή, είναι τσακάλια, εφτανήσει, δεν το συζητάμε, μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά, περαστικά, περαστικά.
1: Ευχαριστώ.

0: Έχω ένα ωραίο, αλλά ένα μικρό όνομα. Να, και μου έχει ξαναστείλει, ε. Ένα μικρό όνομα, έτσι για την... Ναι. Καλά επισημάνατε, λέει, αυτήν απαράδεκτη έκφραση χωρίς τις στήσεις. Έχει μια συνολική προσέγγιση και κριτική ακόμη και για τα δημόσια ενημερωτικά μέσα σε σχέση με την ελληνική γλώσσα, που δεν είναι καλή, το λέω, νομίζω ότι το κρύβω. Είχα ακούσει, λέει, σε τρία δελτία ανταποκριτή να αποκαλύπτει ότι ο δράστης την απείλησε με παρατεταμένο περίστροφο. Το άκουσα και εγώ σε αθλητική περιγραφή. Το χέρι του Κουτέσα ήταν παρατεταμένο. Προτεταμένο ή μάλλον ήθελα. Πίασε που ήταν μαζεμένο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό όμως καμιά φορά, να ξέρετε, μπορεί να φύγει εδώ, άμα βέβαια το είπε τρεις φορές, αλλά εν τη ρήμη του λόγου. Έχω πει και εγώ πράγματα που όταν τα ακούω μετά θέλω να μπω στην ντουλάπα να κρυφτώ και να με βρίσκει κανένας. Αλλά είναι άλλο το λάθος και άλλο να παγιώνεται μια έκφραση που έχει τα μαύρα της στα χάλια ή γραμματικά ή συντακτικά και μετά να ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον ή ο ένας την άλλη ή η άλλη τον έναν και αυτό να διαχέεται παντού. Λες και όταν είναι κάτι καλό, άλλα μωρέ μην το πούμε. Αν πω δηλαδή εγώ μια κοτσάνα, το παίρνουν άλλοι 20 μετά και σου λέει αυτό είναι το ωραίο. Τέλος πάντων, δεκτή η κριτική. Ένα μικρό ονοματάκι θα ήθελα, αγαπητέ ή αγαπητή. Ο Άγγελος λέει δεν πρόκειται για πιθανότητα επανεμφάνισης. Είναι ενεστώσα παρουσία του τέρατος με ομοιόμορφη περιβολή σε διάφορες γειτονιές, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, στο Μαρούσι. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, Άγγελε. Απλώς εγώ γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα περιστατικά. Είμαι επιφυλακτικός για να μην πω εγώ είναι αυτό. Καταγράφω, λέω τις συνδέσεις που κάνω κι εγώ. Και κάποια στιγμή είδες ότι χθες είχαμε ολόκληρη συζήτηση μόνο και μόνο γι' αυτό το φαινόμενο. Δεν το κάναμε τυχαία. Ρε Γεράση, με πειραχτήρι, παραπέμπει σε άλλα, λέει, το κρύψιμο στην ντουλάπα. Δεν έχει κλειδαρότρυπα να κοιτάω αμέσως. Ξέρω τι σκέφτηκες, γιατί ορίστε. Αφού είσαι θιακός, είσαι και εσύ πονηράκος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που συνήθως ψάχνουμε μια αφορμή για να το αναδείξουμε. Αλλά όσο παραμένει άλυτο, κάτι σαν το υπαρξιακό, ας πούμε, του ανθρώπου, νομίζω ότι καλό είναι να το κοιτάμε, μήπως προκύψει και κάτι. Σήμερα σε κάποια δημοσιεύματα έλεγαν για τον Κηφισό, ο οποίος, ξέρετε, είναι και ποτάμι. Δεν είναι μόνο το δράμα της μετακίνησης, που του φερθήκαμε όπως του φερθήκαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια διαφορετική προσέγγιση και στον Ηλισσό, αλλά θέλαμε οπωσδήποτε να ρίξουμε από πάνω τις λεωφόρους και τι καταλάβαμε. Σήμερα λοιπόν είχαν σηκωθεί πολύ τα νερά. Δηλαδή ήταν οι αρχές εγρήγορση, μην πλημμυρίσει ο Κηφισός από νερά. Πλημμυρίζει όμως καθημερινά από οχήματα. Και πολλές φορές είναι ένα μεγάλο στοίχημα όταν ξεκινάς να περάσεις από τον οδικό άξονα του Κηφισού για να δεις αν θα φτάσεις. Παρακαλέσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κεπαπτσόγλου, που είναι καθηγητής σχεδιασμού μεταφορών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, να μιλήσουμε για τον από πάνω τον ασφαλτοστρωμένο Κηφισό, αν έχει μια λύση όλο αυτό το πράγμα και αν μπορεί να υπάρξει και λύση που να σχετίζεται με τον από κάτω Κηφισό, που αποκαλύπτεται σε κάποια σημεία όταν δεν πάνε να του ρίχνουμε εμείς τοξικά λίμματα και άλλα διάφορα. Μήπως γεννήσει κάτι η κουβέντα μας, μήπως μας δώσει κάποια ελπιδοφόρα είδηση ή ιδέα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κεπαπτσόγλου, καλώς ήρθατε. Καλό απόγευμα. Τι κάνετε?
1: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
0: Ναι, αλλά μέχρι τότε όμως τις βγάζουμε το λάδι όμως. Μέχρι.
1: Λοιπόν, να είμαστε τώρα πολύ ειλικρινείς.
0: Ναι.
1: Είναι τι θέλουν τον Κηφισό. Ο Κηφισός απλά θέλουμε να τσουλάει, για να το πω έτσι απλά και έτσι, να το πω όσο απλά γίνεται.
0: Ναι.
1: Να αδειάσει ο Κηφισός δεν υπάρχει περίπτωση, όσο όνειρα και να κάνουμε. Και ο λόγος είναι απλός, έχουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα, είναι ο μόνος άξονας βορρά-νότου.
0: Άμα κάνουμε άλλους άξονες ή αυτό δεν είναι εφικτό.
1: Η μία επιλογή, η οποία αν ήμασταν στην Αμερική θα σας έλεγα ότι αυτό θα κάναν πρώτα απ' όλα, το κάναν στη Βοστόνη. Για παράδειγμα, είναι να κάνουμε έναν παράλληλο άξονα, έναν άξονα από πάνω ή ακόμη να προσθέσουμε λωρίδες. Είναι πάρα πολύ ακριβό, Είναι εξωφρενικά ακριβό. Το αντίστοιχο έργο στη Βοστόνη,
0: ναι,
1: πριν από δεκαετία του 90, κόστησε για μικρότερο μήκος ένα θηριώδης για την εποχή ποσό. Και τελικά δεν βοήθησε και πάρα πολύ.
0: Α.
1: Και ποιος είναι ο λόγος? Όταν κάνεις ένα καινούριο δρόμο ή όταν προσθέτεις μια λωρίδα σε έναν δρόμο,
0: μάλιστα,
1: είναι δεδομένο ότι αυτή τραβήξει κυκλοφορία. Για να κάνεις πολλές λωρίδες και ουσιαστικά αυτή η επιπλέον κυκλοφορία να, αν θέλετε, εξυπηρετηθεί,
0: mm-hmm,
1: αυτό μπορεί να το κάνεις. Γιατί δεν έχουμε χώρο. Ούτε μπορούμε να φυτρώνουμε αυτοκίνητο δρόμο στην πόλη μας. Δυστυχώς είναι έτσι φτιαγμένη η πόλη μας, είναι ακριβές οι αξίες γης, δεν έχουμε χώρο. Οπότε το να κάνεις λωρίδα ή να κάνεις ένα νέο δρόμο είναι σίγουρα πολύ ακριβό.
0: Ούτε γέφυρες, ούτε υπογειοποιήσεις, ούτε
1: όλα
0: ξέρω
1: γίνονται,
0: εγώ.
1: Όλα γίνονται και αρέσουν στους πολίτες, γιατί νομίζουν ότι ξαφνικά με κάτι τέτοιο θα αδειάσει αυτοκίνητο δρόμο.
0: Θα δώσω εγώ ραντεβού με τον κύριο Κεπαπτσόγλου στο κέντρο, με άλλους πέντε, ακριβώς, και θα πάρουμε έξι αυτοκίνητα για να πάμε στο καφέ απ' έξω.
1: Από την άλλη όμως, πολλές φορές το κάνουμε εμείς οι κοινωνιολόγοι και λέμε πάρτε τα μέσα. Ο πολίτης ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με αυτή την απάντηση. Διότι έτσι έχουμε μάθει σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς έχουμε μάθει περισσότερο από τους υπόλοιπους λαούς να θεωρούμε ότι θα πάμε με το αυτοκίνητό μας. Πώς το λέει η παροιμία, καβάλα πάμε κλεισιά, καβάλα προσκυνάμε.
0: Είναι και αυτή η ηρωική παράδοση των ανιώτης. Αυτό όμως είναι πιο κοντά για τους μοτοσυκλετιστές. Για να νιώσεις πιο κολοκοτρώνεις, πιο...
1: Ακριβώς.
0: Γιατί είσαι πάνω στη μοτοσυκλέτα, ενώ τα μάξι είναι τώρα...
1: Ναι. Είναι όμως, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι αυτή. Άρα, εκείνο που θέλουμε να πετύχουμε ρεαλιστικά,
0: μάλιστα,
1: είναι να τσουλάει λίγο καλύτερο και ίσως, αν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: και όταν γίνει και κάποιο τροχαίο ατύχημα, να μην παγώνει το σύμπαν, γιατί
1: ακριβώς. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να πιέσουμε τους πολίτες να μην πάρουν το γιοταχή τους. Αυτό όμως καταλαβαίνετε ότι όταν το λέμε στα ραδιόφωνα, ακούμε από κάτω τα σχολιανά μας.
0: Ναι.
1: Γιατί ο καθένας θέλει να πάρει το γιοταχή του και να πάει εκεί που νομίζει και νομίζει ότι. Ξέρετε, όλη αυτή η επιλογή μας του να πάρεις μια διαδρομή είναι καθαρά ατομικιστική. Δηλαδή, παίρνω το αυτοκίνητό μου, γιατί αυτό πιστεύω ότι με συμφέρει και με
0: ρίχνει. Ότι βολεύει. Ναι, αλλά όταν κάποιος ή κάποια βρεθεί στον πλημμυρισμένο από οχήματα και φυσιό και κάνει κάτι ώρες, για να πάρει το αυτοκίνητο, πάει να πει ότι η εναλλακτική είναι χειρότερη. Δεν μπορεί όλοι να είμαστε τόσο...
1: Δεν είναι πάντα χειρότεροι. Αλλά και αυτό το 40-50% το οποίο θα πάρει το γιοταχή του αρκεί στο να δημιουργήσει ένα ποτηλιάρισμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκεφτείτε ότι μιλάμε για χιλιάδες μετακίνητα, μιλάμε για περίπου τώρα 8 εκατομμύρια.
0: Έναν άξονα που λένε τώρα ότι θα φτιάξουν και αυτό θα ελευθερώσει τον Κηφισό, αυτό μου λένε τώρα τα παιδιά.
1: Αυτό δεν θα ελευθερώσει ακριβώς τον Κηφισό. Θα βοηθήσει λίγο, ίσως να βγάλει και τα φορτηγά έξω από
0: αυτό
1: την,
0: είναι
1: από
0: μεγάλη
1: το παιχνίδι,
0: ιστορία.
1: Αλλά
0: ναι,
1: το να πηγαίνουμε σε 25 λεπτά από την Κηφισία στον Πειραιά δεν θα συμβεί.
0: Δεν θα συμβεί.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Και άμα το οργανώναμε έτσι να μην χρειάζεται πολλής κόσμος να πηγαίνει από την Κηφισιά στον Πειραιά και Τούμπαλιν.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι κάτι άλλο και αφορά την εργασία του καθενός μας και τις δραστηριότητες τους. Σε μια πόλη, σε μια ελεύθερη κοινωνία, αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το οργανώσεις, αλλά μέχρι ένα σημείο. Δεν μπορούμε να πούμε στον καθένα πώς θα μετακινηθεί. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον βασανίσουμε ως προς τη χρήση του αυτοκινήτου του.
0: Ναι.
1: Αλλά και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει φοβερό πολιτικό κόστος. Δηλαδή, αστικά διόδια, ελεγχόμενη στάθμευση, όλα αυτά σε άλλες χώρες γίνονται. Και σε ευρωπαϊκές χώρες,
0: ναι,
1: πολύ πιο ελεύθερες από εμάς και πολύ πιο φιλελεύθερες από εμάς.
0: Και για να μπεις ακόμη και στο ευρύτερο κέντρο εκεί στη Στοκχόλμη, έχει διόδια, έχει μπάρες, έχει...
1: Δείτε το κέντρο της Βιέννης. Βέβαια, ναι, και στη Βιέννη των Περιφερειακών, έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά και επειδή ακούω το φοβερό, δεν έχουμε εναλλακτικές επιλογές. Πλέον έχουμε εναλλακτικές επιλογές. Και έχουμε αρκετά καλές σε σχέση με πολλές χώρες. Απλά δεν μας αρέσει. Ξέρετε ότι το 30% των συμπολιτών μας δεν μπαίνουν στο λεωφορείο και τους μυρίζει. Το έχουμε καταγράψει και αυτό.
0: Ναι, βέβαια, δηλαδή, αν το λεωφορείο είχε και κλιματισμό, ας πούμε, το καλοκαίρι, μπορεί να μην ήταν τόσο πρόβλημα.
1: Πλέον είναι ολοκένουργια τα λεωφορεία μας. Δεν θέλουν. Με λένε πάνε αργά τα λεωφορεία. Μα πώς να μην πάνε αργά τα λεωφορεία, όταν όλοι μας καταστρατηγούμε τις λεωφορολογίες.
0: Αλλά αυτό, αφήστε το
1: δράμα. Δεν κάνει αυτό. Δηλαδή, για τη βολή μας. ο καθένας θα παρκάρει σε μια γωνία για να μην πληρώσει κάποια ευρώ πάρκινγκ, φροντίζει ώστε το λεωφορείο να καθυστερεί τα λεωφορεία 100 άτομα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν τα καταλάβουμε αυτά, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, θα πάνε και πιο πολλοί πολίτες στο λεωφορείο και κάποιοι που όντως έχουν ανάγκη χρήση του ιδιοταχύ τους θα είναι καλύτερα. Τώρα, όλοι, ανεξάρτητα αν πρέπει, αν μπορούν να θέλουν, δουν καλύτερα ιδιοταχύ τους. Λοιπόν, είναι αρκετά πιο πολύπλοκο. Αλλά δυστυχώς, και το λέω δυστυχώς γιατί τα μεγάλα έργα ακούγονται πολύ ωραία, δεν είμαι πεπισμένος ότι το να φτιάξουμε ένα αυτοκινητόδρομο ή να ρίξουμε λεφτά.
0: Δηλαδή αυτός ο άξονας τώρα, Ελευσίνα, η Νόφιτα, η μεγάλη παράκαμψη.
1: Αυτός θα βοηθήσει.
0: Δεν θα βοηθήσει.
1: Θα βοηθήσει, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Το να φτιάξει ένα παράλληλο κυφισό.
0: Κυρίως τα βαρέα οχήματα.
1: Να σας πω κάτι, και ένα παράλληλο κυφισό να φτιάξουμε. Πού θα καταλήγει? Στο ίδιο τέρμα. Θα γεμίσει και αυτός. Και θα μας κοστίσει ίσως.
0: Εντάξει, δεν πάνε όλοι στο. Θέλω να πω ότι αν μπορούσαμε και με κάποιες γέφυρες να μην έχει τόσα φανάρια, όλα αυτά κάπως ανακουφίζουν την κίνηση. Δεν πάνε όλοι από την Κηφισιά στον Πειραιά, πάνε, στρίβουν, κάνουν.
1: Υπάρχουν κάποιες τοπικές λύσεις, θα βοηθήσουν λίγο, αλλά δεν θα βιάσουν. Και ο πολίτης περιμένει ότι θα μπαίνει στον αυτοκινητόδρομο και θα πηγαίνει χωρίς να σταματήσει καθώς
0: αποτυχία. Καλά, εντάξει, δεν θα γίνει.
1: Ναι, αλλά αέρα. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αν όμως συνδυάσουμε καλύτερη συμπεριφορά όλοι μας, γιατί είναι και θέμα συμπεριφοράς και στο τιμόνι πάνω στον αυτοκινητόδρομο και άλλο, και σεβασμού, και φροντίσουμε να κάνουμε και κάποιες παρεμβάσεις, τότε τα πράγματα θα βελτιωθούν. Αλλά δεν είναι κάτι που δεν βλέπουμε κι αλλού.
0: Δεν λέω ότι είναι ελληνικό φαινόμενο. Αν αυτό, αν αλλάζαμε τον Κηφισό, άμα τον καταργούσαμε αυτό τον άξονα και το κάναμε ποτάμι όπως έπρεπε να είναι, γιατί εδώ ή τελικώς άμα δεν το είχαμε κάνει θα ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα τι μας έχει δείξει εμπειρία σε τέτοιες πανεβάσεις που έχουν γίνει στην Κορέα και στο Σιάτλ της ΗΠΑ. Κλείσαν κάποιους αυτοκινητόδρομους, μικρότερου μήκους βέβαια, και επαναφέρανε τα ποτάμια.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή, και άλλο έχει γίνει αυτό, μετά από κάποια χρόνια η κυκλοφορία ισορρόπησε και κάποιος κόσμος πήγε στα μέσα. Αλλά αυτό είναι μια πολύ βαριά παρέμβαση.
0: Είναι πόλεις που δεν τα έχουν κλείσει καθόλου.
1: Ναι. Αλλά αυτές έχουν ισορροπήσει από καιρό. Υπήρχαν πόλεις που κάνουν το αντίθετο από εμάς, δηλαδή ανοίξαν τα ποτάμια τους.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, κάποια στιγμή η κυκλοφορία αυτό που λένε εξατμίστηκε, ισορρόπησε. Βέβαια, θα πούμε και το εξής. Δυστυχώς στην πόλη μας δεν έχουμε εναλλακτική. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις παρεμβάσεις αφορούσαν αυτοκινητόδρομους μέσα στο κέντρο των πόλεων. Εδώ είναι ένας σχετικά περιφερειακός δρόμος, ο οποίος συνδέει το λιμάνι. Έχει πρόσβαση και το αεροδρόμιο. Είναι η θέση της Αθήνας τέτοια. Εγώ θα έβλεπα, καλώς ή κακώς θα πρέπει να τιμολογούμε τη χρήση του ιδιοταχύ. Δηλαδή, αν κάποιος πραγματικά έχει ανάγκη να πάρει το ιδιοταχύ του, θα πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον για τη ρήπανση την οποία προκαλεί.
0: Μάλιστα.
1: Αν μη τι άλλο. Βέβαια, αυτό είναι πολύ σκληρό που λέω και είναι τεχνοκρατικό.
0: Πολύ σκληρό. Οπότε τίποτα ευχάριστο δεν μας είπατε και στεναχωριέμαι πάρα πολύ.
1: Το μόνο ευχάριστο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε πλέον καλύτερα μέσα μαζική μεταφορά. Σίγουρα δεν είναι τέλεια. Και
0: αν τα στηρίξουμε, μπορεί και να βελτιωθούν.
1: Ακριβώς. Ας δώσουμε και λίγο χώρο. Δηλαδή, είναι από και τώρα κάτι πιο ευχάριστο. Ας περπατήσουμε και λίγο παραπάνω. Γιατί ξέρετε, ειδικά σε τοπικές μετακινήσεις, αυτό είναι που μας λείπει. Παίρνουμε το αυτοκίνητό μας για ψηλού πείδημα. Ας περπατήσουμε και λίγο, δεν χάνετε, παθαίνουμε και τίποτα.
0: Θα κάνουμε καλό στο καρδιαγγειακό μας. Ευχαριστώ.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ
0: πολύ, κύριε καθηγητά, επειδή ήσασταν πολύ με την πραγματικότητα και δεν μου είπατε μαγικές λύσεις. Εδώ διακόπτουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, καθηγητής σχεδιασμού μεταφορών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 1967, 14 Οκτωβρίου ήταν τότε. Οι Who κυκλοφόρησαν το single I Can See For Miles. Πριν το η συζήτηση βάλαμε το Heroes με το David Bowie, γιατί είναι ηρωικό να πηγαίνει στο Κηφισό. Βάζουμε τώρα I Can See For Miles και κοιτώντας ποιον βλέπω για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Το Βαγγέλη Σαρή. Μα γιατί κοιτάω μίλια και δεν σε βλέπω, Βαγγέλη μου, ποιο να προαναγγείλω. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ό,τι δεν πρόλαβα, Κατερίνα, Γκρέγ, Άγγελε, Γιώργο, μη μου στέλνετε φωνητικά μηνύματα, δεν μπορώ να τα ακούω μέσα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ θερμός. Μου συμπληρώνετε αύριο ό,τι δεν πρόλαβα σήμερα. Γεια σας.

0: Ένες πρώτες ύλες, μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζον Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
0: Απολαύστε την αλήθεια του.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε Era Sport.

0: σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ σε μια εκπομπή σήμερα που θα έχει απ' όλα. Είναι μικρόφωνο στα κύπαδα μαζί με ραδιοεφημερίδα. Σήμερα έχουμε πλήρη αγωνιστική ημέρα του μπάσκετ, EuroCup ανδρών γυναικών. Αργότερα φυσικά το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαχτάρ. Είναι και βέβαια και η επόμενη μέρα των αγώνων της EuroLeague. Σήμερα θα μας συντροφιά σας μέχρι τις 9. Θα έχουμε πολλές live συνδέσεις μετά του μπάσκετ. Θα έχουμε ενδιάμεσα τα ρεπορτάζ των ομάδων. Και μέχρι να πάει η ώρα 9 θα κυλήσουμε με πολλή δράση. Στο μικρόφωνο είναι ο Άκης Δημακός, παρέα με τον Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων και στην δημοσιογραφική παραγωγή τον Άγγελο Ζαραϊδόνη. Και τι δεν έχει σήμερα, έχει τον αγώνα του Προμηθέα. Ο Προμηθέας αγωνίζεται με την Trier για το EuroCup. Έχει βέβαια τον Ηρακλή με την Wolfsburg, πάλι για το EuroCup. Έχει αργότερα τον αγώνα του Άρη με την Τερτώνα, πάλι για το EuroCup. Όλα αυτά για τους άνδρες. Στις γυναίκες, Παναθηναϊκός Άλμπα για το EuroCup γυναικών, Ολυμπιακός Μπάξι για το EuroCup γυναικών, Χούντερν Παναθλητικός για το EuroCup γυναικών και βέβαια για το EuroLeague των γυναικών έχει τον αγώνα στο Βίλνιους της Κυπριακής με τον Αθηναϊκό. Σε εξέλιξη έχουμε και αγώνα hardball για το πρωτάθλημα, δράμα Δούκας είναι στο 18-12 στο 38-38 λεπτό.

Λοιπόν, σε εξέλιξη είναι και ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Άλμπα. Βρισκόμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο, 8 και 40 πριν ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 18-13 στον αγώνα με την γερμανική ομάδα.

Οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί είναι 3-5-41-60. Γράφετε τη λέξη σπορτ ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό και μετά οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσουμε. Ο δεύτερος είναι με email. Erasport@er.gr είναι το email μας. Και εκεί μπορεί να μας στείλετε και να μας στείλετε είτε την ερώτηση είτε το σχολείο σας. Και ο τρίτος, ο πιο εύκολος, είναι μέσω Viber. Βρίσκεται την εφαρμογή της Erasport. Και μετά είναι πάρα πολύ απλό να μας στείλετε το μηνυματάκι σας.

0: Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε τις live συνδέσεις μας. Πάμε στην Πάτρα. Ο Προμηθέας παίζει με την Τρίερ. Εκεί μας περιμένει η Ειρήνη Μαραγκού να μας πει πώς έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, που από ό,τι και εγώ λίγο βλέπω δεν έχει ξεκινήσει καλά για την ελληνική ομάδα. Καλησπέρα, Ειρήνη.
1: Καλησπέρα, Άκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της Έρα Σπόρα από την Πάτρα και το κλειστό Δημήτριο Στόφαλος, όπου ο Προμηθέας υποδέχεται την γερμανική Τριέρ για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIFA Euro Cup. Ο Προμηθέας που βρίσκεται πίσω στο σκορ με 10-18, με τη γερμανική ομάδα να έχει μπει πολύ δυνατά, να έχει βρει λύσεις από τα 6-75. Ο Προμηθέας ενώ προηγήθηκε με ένα τρίποντο του Κουλμπόκα με 3-0, με ένα σερί 12-0, η γερμανική ομάδα πήρε το προβάδισμα, δεν το έχασε ποτέ. Προσπάθησε ο Προμηθέας κυρίως με τον Φόρεστερ, που έχει σημερώσει 4 πόντους, να μειώσει την διαφορά. Η γερμανική ομάδα άλλωστε είναι μία από τις ομάδες, από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου. Και σήμερα ο Προμηθέας καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της, αν θέλει να πάρει αβαντάζ εν όψη της πρόκρισης στη φάση των 16 με ένα τρίποντο του Νιου Γουίλιαμς. Τώρα οι Προμηθείς μειώνουν στους 5 πόντους, το σκορ γίνεται 13-18 και να απομένουν 3 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Χάρης από τα 6.75 αστοχήρι μπάουτ για τον Προμηθέα, που είναι τώρα στην επίθεση με τον Νίκο Δίπλαρο. Ο ίδιος θα πάει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το lay-up εύστοχο από τον Έλληνα Γκάρτ. Στην αντεπίθεση όμως η Τριέρ θα πετύχει ένα καλάθι με τον Όστιν Κρόουλι, ο οποίος φαίνεται να σφαδάζει, έπεσε άτσαλα στο παρκέ. Το σκορ έχει γίνει. Μένει να δούμε αν θα μετρήσει το καλάθι. Ο παίχτης της Τριέρ είναι στο έδαφος. Να πούμε ότι ο Προμηθέας στην πρεμιέρα του FIFA Euro Cup επικράτησε στο Κόσοβο, τη Στρέψα, με 91-77, χωρίς να χάσει ποτέ το προβάδισμα. Είχε μάλιστα και διαφορά 20 πόντων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κένταλ Κόλμαν, ο οποίος είχε double-double με 14 πόντους και 11 rebound. Από την άλλη πλευρά η Τριέρ και αυτή στην πρεμιέρα επικράτησε στην έδρα της Μπαντούμι από την Γεωργία με 92-59. Έχουν από μία νίκη οι δύο ομάδες. Ο Προμηθέας, που μετά τα αρνητικά αποτελέσματα, τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Basketball Champions League, την ήττα από το Περιστέρι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό, έφεραν την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα από τον πάγκο των Πατρινών. Σήμερα υπηρεσιακός προπονητής για την ομάδα του Προμηθέα είναι ο Μιχάλης Μιχελάκος, ο οποίος ήταν στο προπονητικό team του Προμηθέα και θα οδηγήσει την ομάδα μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Βόβορα. Η μπάλα τώρα είναι για τον Προμηθέα, απομένουν 3 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα, με την Τριέρ να προηγείται 21-15, η Τριέρ που είχε φτάσει τη διαφορά και στους 11 πόντους. Αλλαγές από τον Μιχελάκο, περνάει στο παιχνίδι τον Κουρουπάκη. Η επαναφορά είναι
0: ωραία
1: για τον Προμηθέα.
0: Ειρήνη, θα κάνουμε και σε λίγο σύνδεση. Προμηθέας Τριέρ είναι στο 10-18 στο πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε να δούμε τι γίνεται και σε άλλες αναμετρήσεις. Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε για τη EuroLeague των γυναικών, τον αγώνα του Αθηναϊκού στο Βίλνιους, στη Λιθουανία, με την Κυμπίρξτης. Ο Αθηναϊκός βρίσκεται με 9 πόντους πίσω στο σκορ, 26-17 είναι στο ξεκίνημα του αγώνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του EuroCup γυναικών. Ο Ολυμπιακός Μπάξι είναι στο 20-17, 1-29 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Και έχει ξεκινήσει και ο αγώνας του Παναθλητικού με τη Χούντερμ στην Ουγγαρία. Να δούμε πώς πάει και αυτό το παιχνίδι. Είναι λοιπόν στο 13-5 ητάται η ελληνική ομάδα και αυτό στο πρώτο δεκάλεπτο 3-16 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Λοιπόν, στο handball είμαστε στο 20-14, δράμα Δούκας για το πρωτάθλημα της χειροσφαίρισης. Πάμε εμείς να μείνουμε στο μπάσκετ, να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη, τον Μπούκη, για να μιλήσουμε και για την Ευρωλίγκα, για τα χθεσινά παιχνίδια της Ευρωλίγκας, αλλά και για τα σημερινά μάτς που έχει ο Άρης και την επόμενη μέρα της Ευρωλίγκα και τις δύο ελληνικές ομάδες. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι είναι μια καλή εβδομάδα ξανά για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελα, τουλάχιστον όσον αφορά τους άνδρες, γιατί ακόμα οι γυναίκες δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια τους. Να πάμε τώρα και πιο συγκεκριμένα στους δύο αιώνιους. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρδισε έτσι και πιο χωρίς δράμα το χθεσινό παιχνίδι με την Παρτίζαν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος απέδειξε ότι τουλάχιστον για τη δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί και κερδίζει μέσα από την άμυνά του πρωτίστως. Παναθηναϊκός, ο οποίος κράτησε στους 55 πόντους στην Παρτίζαν, μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής στην έδρα της είχε σκοράρει πάνω από 85 πόντους. Και αυτό λέει πάρα πολλά για την άμυνα την οποία θέλει να παίξει μέσα στη σεζόν ο κόουτς Μπράντοβιτς. Για να το κάνουμε έτσι πιο πενταράκια, ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που σταμάτησε την δημιουργία αλλά και την εκτέλεση του Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος είναι ένα από τα καλύτερα γκάρ της Ευρωλίγκας, νομίζω ότι έκανε και τη δουλειά του πιο απλή στο χθεσινό παιχνίδι. Παρά το γεγονός πως, όπως είπε και ο κόουτς Μπράντοβιτς, δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος από την επιθετική συγκομιδή της ομάδας του. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός σκόραρε 72 πόντους, όμως να πούμε και την αλήθεια, δεν χρειάστηκε και να φορτσάρει δηλαδή, ο Παναθηναϊκός περισσότερο στο χθεσινό παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι ο Φρανσίσκο ήταν μέτριος στο χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή πέτυχε μόλις 8 πόντους σε 23 λεπτά συμμετοχής.
0: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι παρότι δεν ήταν καλός, έκανε κατάχρηση και της τρίπλας αλλά και είχε πολύ κακές επιλογές, ο Μπράντοβιτς τον προστάτευσε και δεν τον έβγαζε το παιχνίδι, ενώ είχαμε συνηθίσει αλλιώς τον Παναθηναϊκό να βλέπουμε. Στο πρώτο, δεύτερο λάθος έξω.
2: Ναι, όχι, είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει όλοι μας να συνηθίσουμε ότι είτε μιλάμε για βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού είτε για αναπληρωματικούς, νομίζω ότι όποιος είναι παραγωγικός το εκάστοτε βράδυ θα μένει και περισσότερη ώρα στο παρκέ. Δηλαδή αυτός που έπαιξε χθες τον περισσότερο χρόνο για δεύτερο σερί παιχνίδι ήταν ο Χιζ Ντέιβις, ο οποίος αγωνίστηκε περίπου 26 λεπτά και σκόραρε 14 πόντους. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, παρά το γεγονός ότι ξαναλέμε, δεν φόρτσαρε, αλλά φρόντισε να σταματήσει το γρήγορο παιχνίδι της Παρτίζαν, δηλαδή το transition παιχνίδι, τον εφηδιασμό. Απλοποίησε πάρα πολύ το χθεσινό παιχνίδι και στα πολύ θετικά για την ελληνική ομάδα είναι και ότι χρησιμοποιήθηκε και ο Μουσταφά Φαλ για περίπου 13 λεπτά. Ήταν αρκετά καλός, βοήθησε και στην επίθεση και στην άμυνα και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο νέο για τον κόουτς Μπράντοβιτς. Το να έχει έτσι δύο υγιή πεντάρια, γιατί εκεί τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός από το 2025 και έπειτα έχει πολύ μεγάλο έτσι πρόβλημα σε αυτή τη θέση και νομίζω πως αυτό ήταν ένα καλό σημάδι για την ελληνική ομάδα, η οποία συνεχίζει αήττης στην Ευρωλίγκα και θα περιμένει και το αποτέλεσμα σήμερα της Χάπουελ, ούτως ώστε να την υποδεχτεί την ερχόμενη Παρασκευή στο T-Center, για να μπούμε και σιγά σιγά και στο κλίμα και τη έκτης αγωνιστικής.
0: Και για το Παναθηναϊκό θετικό έτσι, το ότι η Χάπουελ θα έχει ουσιαστικά μία μέρα ξεκούραση, ο Παναθηναϊκός έχει μία παραπάνω, η Χάπουελ που στην πρώτη περίοδο προηγείται με 22-15 της Μπεσίκτας.
2: Ακριβώς, και να μην θεωρήσει και ο κόσμος ότι θεωρούμε το παιχνίδι εύκολο. Όμως ο Παναθηναϊκός με τις εμφανίσεις του είναι το φαβορί για το παιχνίδι της Παρασκευής. Αλλά εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε και τι θα κάνει και η Χάπολ. Και απλά να τονίσουμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι ότι θα βρεθούν έτσι αντιμέτωποι για πολλωστή φορά οι δύο πρώην συνεργάτες στον Παναθηναϊκό, ο κόουτς Μπράντοβιτς και ο κόουτς Ιτούδης, ο οποίος είναι στη Χάπολ εδώ και 2,5 χρόνια. Να πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει και το περισσότερο ζουμί, να το πούμε έτσι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανέτρεψε διαφορά 28 πόντων, θυμίζω ότι έχανε χθες περίπου στις αρχές του τρίτου δεκαλήπτου 62-34. Όμως κατόρθωσε, νομίζω με μπροστάριδες τους Ζαν Μοντέρο και Βαν Φουρνιέ, αν και προσωπικά, αν θες τη γνώμη μου, και ο Ιντζάι έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να γυρίσει ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι. Ναι, μεν τα φώτα θα πέσουν πάνω στα παιδιά τα οποία σκοράρουν, πάνω στα παιδιά τα οποία δημιουργούν και θα βάλουν δύσκολα σουτ. Όμως νομίζω η ενέργεια, η αθλητικότητα που φαίνει ο Ενζάι, είναι ο μοναδικός παίκτης σε αυτό το ρόστερ, ο οποίος μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να έρχεται από τον πάγκο, να αλλάζει την ενέργεια του Ολυμπιακού και να μπορεί με τριετή και θέση 4 και θέση 5 και να κάνει κατευθείαν τη διαφορά. Ειδικότερα θυμίζω ότι στην παράταση έκανε κονδικό κόψιμο πάνω στον Κάμερον Τέιλορ, ενώ γενικότερα ο Νοτιοσουδανός forward, όταν μπαίνει στο παρκέ, ο Ολυμπιακός πάντα βγάζει πάρα πολύ ενέργεια και είναι πάρα πολύ κυριαρχικός, να το πω έτσι, και στον τομέα των rebound αλλά και στην άμυνα. Για μένα αυτός είναι ο κρυφός MVP του Ολυμπιακού στο χθεσινό παιχνίδι και ο πραγματικός φυσικά είναι ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος σιγά σιγά μας δείχνει γιατί είναι το κορυφαίο ταλέντο αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τα κάνει όλα, συμφέρει, είναι πάρα πολύ καλός και σιγά σιγά κερδίζει και την εμπιστοσύνη όχι μόνο του coach Μπαρτζόκα αλλά και του Ιβάν Φουρνιέ, καθώς έτσι μάθαμε και μια πληροφορία ότι υπήρχε και οδηγία στο να πάρει ο Φουρνιέ την τελευταία επίθεση χθες στην κανονική διάρκεια. Ο Φουρνιέ εμπιστεύτηκε τον συμπαίκτη του παρά το γεγονός ότι αστόχησε και αυτό δείχνει και τι είδους πάστα και τι εμπειρία κουβαλάει ο Ιβάν Φουρνιέ, ο οποίος γνωρίζει ότι δεν μπορεί σε κάθε παιχνίδι να βγάζει αυτό τα κάστανα από τη φωτιά και θα χρειαστεί και αυτός βοήθεια όχι μόνο από τον Μοντέρο αλλά και από τους συμπαίκτες σου, ούτως ώστε ο Ολυμπιακός να ξαναπάει μακριά στην EuroLeague και ή τη δυνατόν αν μπορέσει να κατακτήσει και τον τίτλο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνεχίζει τα ταξίδια του στην Ισπανία, θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Παρασκευή την Μπαρτσελόνα.
0: Και νομίζω έμεινε στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, δεν γύρισε. Έχει μείνει στην Ισπανία θα ταξιδέψει και ο δικός στη Βαρκελόνη, από ό,τι έχω μάθει.
2: Ακριβώς, ναι. Δύο παιχνίδια στην Ισπανία αυτή τη βδομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα παίξει με την Μπαρτσελόνα, η οποία χθες έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ντέρμι με την Μακάμπι Τελαβίβ και κέρδισε με μπάζερ μπίτερ του Νέιθαν Ρόμπινσον 90-87 την ομάδα του Λαού. Η Μπαρτσελόνα, η οποία δεν είναι αμυλική ποσότητα. Καθώς πολλοί κόσμος θεωρεί ότι έχει αποδυναμωθεί, όμως έχει παιδιά με εμπειρία, όπως είναι ο Πάντερ, όπως είναι ο Ρόμπινσον.
0: Απλά είναι μια νέα ομάδα που δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Είναι το ύψιο του βάθους.
2: Ακριβώς, λέει, έχει πάρα πολλές. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ μετάβλητη η αποδοσή της, πολλά τα σκαμπανεβάσματα. Ο Σέκουλιτς, μην το ξεχνάμε ότι και αυτός είναι ρούκι στην Ευρωλίγκα. Μπορεί δηλαδή να έχει οδηγήσει την Εθνική Σλοβενία σε αρκετά διεθνή τουρνά, όμως είναι άλλο ένα διεθνέ τουρνά που διαρκεί ένα μήνα. Κι άλλο η Ευρωλίγκα, η οποία ξέρουμε πόσο σκληρή η λίγα είναι, πόσο τιμωρεί τα λάθη. Όμως για την ώρα νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα στην έδρα της μπορεί να προβληματίσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει κάνει πάρα πολλά ταξίδια στην αρχή της σεζόν και πρέπει να βάλουμε και τον παραγόντα κόπωση μέσα σε αυτό. Αν και νομίζω ότι το ρεκόρ του Ολυμπιακού το 4-1 με μόνη ήττα αυτή στην Virtus Bologna με τον buzzer beater του Καρ, νομίζω αποδεικνύει και πόσο έτσι βαθύ και ποιοτικό ρόστερ έχει ο Ολυμπιακός, που παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος, δηλαδή υπάρχουν αμυντικά προβλήματα, δηλαδή ακόμα ο Μιλουτίνοφ προσπαθεί να συνηθίσει ξανά τους αγώνες, καθώς χθες αγωνίστηκε μεν αλλά κουράζεται εύκολα. Επίσης και ο Χολ, που ο οποίος είχε και ένα προσωπικό θέμα ακόμα, δεν είναι στο 100% από ψυχολογικής πλευράς έτοιμος. Όμως βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλές σταθερές και κυρίως ότι η χθεσινή κατάκτηση της Ευρωλίγκας του έχει δώσει έναν αέρα στο ότι δύσκολα θα χάσω το κάστρο παιχνίδι. Και αυτό φυσικά το έχει κατακτήσει η ομάδα του coach Μπαρτζόκα τα τελευταία χρόνια.
0: Mm-hmm. Ωραία. Είναι δύο παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά για τις ελληνικές ομάδες σε μια διάβολη εβδομάδα, όπως τη λέμε. Έχουν ξεκινήσει και οι δύο ομάδες πάρα πολύ καλά. Και να πούμε ότι έτσι μεγάλο παιχνίδι, όσον αφορά τη λέξη μεγάλο, είναι ως προς την προσέλευση του κόσμου και τις προσδοκίες του κόσμου. Έχει και ο Άρης λίγο για το EuroCup, έτσι.
2: Δερτώνα. Φυσικά ο Άρης, ο οποίος, όπως και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες δεν κατάφερε, να το πούμε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ πέσε την πρώτη ήττα από την Γιατ Καπέλης χθες. Ο Άρης έχει πάρα πολλές υψηλές βλέψεις στη φετινή διοργάνωση του EuroCup. Ο Άρης, ο οποίος θα παίξει με την Μπερτόνα στην έδρα του, είναι το φαβορί ο Άρης και φαίνεται ότι σιγά σιγά και ο κότς Φανέλης αλλά και οι παίχτες του προσπαθούν αφενός να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα, δηλαδή έγιναν πάρα πολλές προσταφαιρέσεις είτε στον πάγκο είτε στο έμψυχο δυναμικό. Και νομίζω ότι αυτή η ήττα του Άρη από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της GBL με 78, νομίζω ότι έπνισε τους πάντες και τους έδειξε ότι ναι, ο Άρης έχει κάνει μια μεγάλη οικονομική υπέρβαση, έχει φέρει πολύ ποιοτικούς παίκτες, έφερε έναν προπονητή καταξιωμένο. Όμως, αν δουλέψει μέσα στο παιχνίδι και άμα δεν δρώσει και άμα δεν μπει άμυνα, καθώς ο κότς Πανούλης έχει αυτό το μότο, ότι όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Σπανούλης, επειδή είναι και πρώην παίχτης Άκη, δηλαδή έχει διτεύσει και δίπλα σε προπονητές όπως είναι ο Μπράντοβιτς, όπως είναι ο Ιβκοβιτς, κατανοεί ότι άμα η άμυνα είναι καλή, τότε και η επίθεση θα πάρει το δρόμο της, και νομίζω ότι ο Άρης είναι το φαβορί για την αναμέτρηση. Και
0: θα τα δούμε στην πράξη όλα αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Έγινε. Δημήτρη Μπούκα, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Εμείς να μείνουμε όμως σε ευρωπαϊκό κλίμα, να αλλάξουμε λίγο άθλημα. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός είναι σε ευρωπαϊκή εβδομάδα. Έχει να αντιμετωπίσει την Μπόρα. Τις πάμε στο Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, εξής φίλους μας. Είναι η τελευταία προπόνηση σήμερα. Πριν από το παιχνίδι, σε λίγο θα έχουμε νεότερα και τα της αποστολής. Ποιοι παίχτες δηλαδή θα υπολογίζει τον προπονητή και ποιοι όχι. Λογικά δεν περιμένουμε εκπλέξεις. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε και την επίσημη λίστα. Είχαμε ένα θεματάκι με την αλλαγή του γηπέδου της προπόνησης, γιατί όπως ήταν γνωστό εκ των προτέρων και συνηθίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οι δύο ομάδες έχουν στη διάθεση τους το γήπεδο για προπόνηση την παραμονή του αγώνα. Να το γνωρίσουν οι παίχτες, να ζουν τους χώρους, να βρουν το χορτάρι, να πάρουν μια γεύση από τις συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν, η προπόνηση του Παναθηναϊκού ήταν προγραμματισμένη για 5 ώρα στο ΆΚΑ και τη Μπόρα της Μπανιαλούκας στις 7.30. Στο ενδιάμεσο θα είχαμε και τις συνεντεύξεις τύπου των δύο προπονητών. Νωρίς το μεσημέρι όμως, λόγω της πολύ έντονης βροχόπτωσης που έπεσε στην Αθήνα, στο μεγαλοπεδίο της Αττικής, από το πρωί μέχρι τις μεσημεριανές ώρες, και με δεδομένο ότι ο χλωτόπιτας είναι νέος, τώρα αντικαταστάθηκε και στη διαδικασία του δεσίματος του πρώτου παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί, είναι το αυριανό, δεν έχει δοθεί προσφύγηση μέχρι τώρα. Οι άνθρωποι του γηπέδου ζήτησαν από τις δύο ομάδες να μην το πατήσουν, να μην προπονηθούν σήμερα εκεί. Ο Παναθηναϊκός μας ενημέρωσε ότι η προπόνηση θα γίνει με μια μικρή αλλαγή στην ώρα για να προλάβουν οι συνάδελφοι να πάνε από το ΆΚΑ στο γύρο Καλαφάτης, στο γύρο της καταστάσεις του, και ζητήθηκε από τους Βόσνιους να συνεδέσουν στο έτοιμα του Παναθηναϊκού να προπονηθούν στο Αποστόλος Νικολαίδης, στο γύρο της Λεωφόρου. Υπήρχε στην αρχή λίγο μια γκρίνια, θέλαν οι άνθρωποι να το δουν το γήπεδο κτλ. Τους εξηγήθηκε ότι είναι ανωτέρα βία για να μην δημιουργηθεί θέμα με την βροχή και τον νερό που κρατήσε. Το καταλάβαν, συνεδέσαν και τελικά η προπόνηση της Μπόρατς θα γίνει σε λίγο. Λογικά κάπου εδώ πρέπει να ξεκινήσει, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην ιστορική τώρα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Στην έδρα της Κηφισιάς.
3: Στην έδρα της Κηφισιάς, πάμε. Το γήπεδο που
0: σημαίνει
3: για έδρα από το ξεκίνημα της περίοδου. Αυτό ήταν έτσι το μοναδικό έτσι μικρό θεματάκι που προέκυψε στη διάρκεια της ημέρας. Σε λίγο θα ξέρουμε μετά της αποστολής. Δεν νομίζω, δεν έχουμε κάτι που να περιμένουμε, δηλαδή να έχουμε ένα ερωτηματικό γύρο από κάποιους τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω να έχουμε εκπλήξει, αλλά επαναλαμβάνω, καλό είναι να περιμένουμε.
0: Ωραία.
3: Να ανακοινωθεί η σχετική.
0: Ό,τι άλλη έκπληξη, Χρήστο μου, εδώ είμαστε και τα λέμε.
3: Απλά να πούμε ότι είχαμε και μια μικρή νίκη δικαστικά για τον Παναθηναϊκό στην Κόμμα για τη μεταγραφή του Μπιλάλ. Ο Παναθηναϊκός διεκδίκησε και πήρε τα τροφεία, τελικά που είναι περίπου 330.000 ευρώ. Αρχικά οι Ιταλοί είχαν υποστηρίξει ότι ήταν εκπρόθεσμη πρόταση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός για την ανανέωση του συμβολίου παίχτη που αγωνίζεται τώρα στον Ολυμπιακό Β'. Ο Παναθηναϊκός όμως έστειλε τα αποκλειστικά στοιχεία με δικαστικό επιμελητή και στείλει τα σχετικά κατά το συμβολίο και όλα τα υπόλοιπα που απαιτούν οι κανονισμοί, και δικαιώθηκε και παίρνει από την ελληνική ομάδα ένα ποσό που τα φυσικά ευκατάφερε, αλλά δεν και μεγάλο, 333.000 ευρώ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με πολλή δράση.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
6: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
7: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εμείς να κάνουμε προσπάθεια να συνδεθούμε με την Μασσαλία, εκεί που είναι η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Να ακούσουμε το τι λέει.
11: Συνήθως αγωνίζεται με πολύ ψηλή πίεση από το πρώτο λεπτό και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη βοήθεια του κόσμου της. Ένας καθρέφτης δηλαδή του μάτς του Ολυμπιακού κοντρά στον Παναθηναϊκό. Πώς θα απαντήσει ο Ολυμπιακός, με επιθετικότητα ή θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό?
12: Marsella es un equipo que juega de manera de un fútbol agresivo y que siempre tiene que sacar ventaja de la presencia de su público, de su estadio, de su casa. Va a ser un espejo, un reflejo de nuestro partido contra Panathinaikos. ¿El Olympiacos es cómo va a responder en este rival? ¿Va a ser también agresivo o vamos a aprovechar otras cosas?
13: Bueno, calispera. Tú lo has dicho, un equipo agresivo que delante de su público además tiene mucha presión, pero bueno, somos el Olympiacos, venimos a competir de una manera u de otra, lo importante es competir y hacer lo posible para ganar. Entonces habrá momentos en los que seamos también agresivos, vayamos fuertes a la presión, otras veces en las que nos obligue el rival a juntarnos. Entonces al final este tipo de partidos los marcan pequeños detalles y 90 minutos dan para mucho. Entonces lo que es importante es acertar sobre todo en las dos áreas, tanto a la hora de rematar como a la hora de defender, porque es donde se deciden los partidos.
12: Όπως πολύ σωστά είπατε, η Μαρσέγγι είναι μια ομάδα που παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όταν είναι στην έδρα της θέλει να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη στο παιχνίδι της και να εκμεταλλεύεται τη δύναμη του κόσμου παίζοντας ένα ποδόσφαιρο επιθετικό. Το ίδιο είναι όμως και ο Ολυμπιακός, είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τελείως την ταυτότητά μας, τελείως τον τρόπο παιχνιδιού μας. Όμως σίγουρα σε τέτοια παιχνίδια όπου κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, πολλές φορές μέσα στον αγώνα χρειάζεται να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των παιχνιδιών. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει μέσα σε ένα παιχνίδι να είμαστε πάντα μόνο επιθετικοί ή μόνο να κλειστούμε πίσω. Ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στον αγώνα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Πάντα όμως προσπαθώντας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Θα πρέπει να είμαστε η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτά τα δύο κομμάτια μέσα στον αγώνα για να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα.
10: Καλησπέρα και πάλι. Ο Ολυμπιακός και στο τέρμα με τον Παναθηναϊκό αλλά και με τη Γιαγκελόνια που έκανε την ανατροπή, πέρα από οτιδήποτε άλλο, είχε πολύ πάθος, πολύ ένταση, πολύ μαχητικότητα και κέρδισε πάρα πολλές μάχες, δηλαδή στις προσωπικές μονομαχίες και είχε την κατοχή σε ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα. Είναι αυτά τα στοιχεία που μπορούν να παίξουν ρόλο και σε αυτό το παιχνίδι με τη Μαρσέγγι? Ευχαριστώ.
12: Tanto el partido contra Jagiellonia como el partido contra Panathinaikos, donde hemos ganado, el Olympiacos ha demostrado.
0: Ακούσαμε την ερώτηση του απεσταλμένου της Ερασπόρης στη Μασσαλία, του Μπάι Παπαζόγλου.
12: Ha querido mucho sacar este resultado. Son las calidades que también necesitamos mañana contra un equipo tan agresivo, tan fuerte, porque con estas calidades hemos conseguido victorias grandes.
13: Sí, es que es parte del fútbol, ¿no? Si un equipo quiere presionar, sobre todo más en campo rival, como lo hace el Olympique, pues tienes que ser agresivo, valiente, evidentemente te expones, pero bueno, es parte, ¿no? De una manera de defender. Entonces, siendo capaces de hacer eso bien, creo que tienes mucho ganado, pero no obstante, no solo por eso hemos ganado esos partidos que has mencionado, porque con el balón en los pies el equipo también hizo muy buenas cosas, tanto en un partido como en otro, y al final no solo te vale con ser agresivo, no solo te vale con hacer una presión fuerte, sino que tienes que jugar al fútbol, y creo que el día pasado contra el Panathinaikos, por momentos el equipo jugó muy bien al fútbol.
12: Φυσικά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το πάθος, η θέληση, το να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού ακόμα και όταν δεν έχεις την μπάλα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να είσαι καλός στην άμυνα και είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπίσεις πολύ μεγάλες ομάδες όπως η Ολυμπίκ, η οποία θα παίξει την έδρα της με πολύ πάθος και πολύ επιθετικότητα. Νομίζει όμως πως δεν είναι μόνο αυτό το στοιχείο που μας έδωσαν τις νίκες που αναφέρατε. Απέναντι στον Παναθηναϊκό και στη Γιαγκελόνια υπήρχαν στιγμές που πραγματικά πέρα από το μεγάλο πάθος που μας βοήθησαν να κρατήσουμε την ισορροπία στο παιχνίδι, υπήρχαν στιγμές που παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Είναι λοιπόν να είσαι καλός όταν έχεις την μπάλα, να είσαι καλός όταν έχεις την επίθεση και να έχεις πάρα πολύ πάθος και δύναμη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι ώστε να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να αντιμετωπίσεις τέτοιες δύσκολες στιγμές μέσα σε τέτοια παιχνίδια. Και όλα μαζί είναι αυτά που σου δίνουν το καλό αποτέλεσμα. Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπου εκτός από μεγάλο πάθος και πάρα πολύ μεγάλη θέληση μέσα στο παιχνίδι, παίξαμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Ακούσαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της συνέντευξης τύπου από τον προπονητή του Ολυμπιακού σε ζωντανή σύνδεση, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ από την Μασσαλία, για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μαρσέη. Εμείς πάμε λίγο στα του μπάσκετ να δούμε τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός για τον Euro Cup γυναικών προηγείται με 42-28 της Μπάξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τη Euroliga των γυναικών. Και πάνω δούμε ο Αθηναϊκός, ο οποίος ητάται με 46-28 στο Βίλνιους από την Κίμπριτς Χτίς στο 2:50 πριν να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός είναι στο ημίχρονο 36-36 το γύρο κάπτο γυναικών με την Άλμπα του Βερολίνο. Και πάμε να κάνουμε εμείς μία πρώτη σύνδεση με Θεσσαλονίκη, εκεί που ο Ηρακλής αντιμετωπίζει την Βούρσμπουργκ. Πάμε στο Θοδωρή Φελάνη. Καλησπέρα, Θοδωρή.
14: Καλησπέρα σας από το Ιβανόφιο. Είναι η δεύτερη αγωνιστική για τη διοργάνωση του FIBA EuroCup. Ο Ηρακλής, ο οποίος φιλοξενεί την Βούρσμπουργκ, ομάδα από τη Γερμανία. Το σκορ τώρα είναι 11-8 με την εύστοχη βολή από τον παίκτη της Βίτσμπουργκ, τον Τόμσον. Ο Ηράκλης, ο οποίος θέλει να διπλασιάσει τις νίκες του στη διοργάνωση. Θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική κέρδισε εκτός έδρας την MZT Σκοπίων με 59-64. Ο Ηράκλης, ο οποίος έχει στόχο, καλείται να αφήσει πίσω του το δυνηρό, δεν βρίσκω άλλη λέξη, αποτέλεσμα, τρόπο με τον οποίο έχασε στην Αθήνα από το Περιστέρι με 91-89. Ένα παιχνίδι στο οποίο προηγήθηκε με 17 πόντους το ημίχρονο, έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ για 20-30 λεπτά, όμως αυτό δεν αρκεί, δεν αρκούσε, όλα γύρισαν τούμπα, ο Ηρακλής έχασε στην παράταση και κάπως έτσι πυροδοτήθηκε και μία μίνι κρίση για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο χάθηκε το παιχνίδι. Τώρα ένα σουτ τριών πόντων εύστοχο από τον Cleveland Melvin, με το οποίο ο Ηρακλής προηγείται με 14-9. Αυτό με το οποίο ήθελα έτσι και να συντοψίζοντας να αναφέρω είναι ότι υπάρχει ισχυρό κίνητρο σήμερα για τον Ηρακλή, καθώς έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαχειριστεί πλέον λίγες μέρες μετά από την ήττα που έκανε εκτός έδρας απέναντι στο Περιστέρι, ο τρόπος με τον οποίο έχασε, να δούμε πώς θα διαχειριστεί δηλαδή σήμερα τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
0: Ωραία. Θοδωρή, θα κάνουμε και αργότερα νέα σύνδεση για τον αγώνα του Ηρακλή. Δεν είπαμε το αποτέλεσμα της Χούντερ με τον Παναθηναϊκό για το Euro Cup και αυτό των γυναικών. Είναι στο 33-15 στο τέλος του δευτέρου δεκαλέπτου. Εμείς πάμε και πάλι στην Ειρήνη Μαραγκού για την αναμέτρηση του Προμηθέα με την Τρίερ. Ειρήνη.
15: Προμηθέας 31-37 και ενώ απομένουν 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο, με τον Προμηθέα τώρα να είναι στην επίθεση με τον δίπλαρο, ο οποίος κάνει λάθος, πετάει την μπάλα η οποία μπαίνει στο καλάθι, ένα τρίποντο ανέλπιστο, ενώ είχε τελειώσει και τον χρόνος. Το σκορ γίνεται 34-37, ο Προμηθέας
1: μειώνει στους τρεις πόντους. Μην ξεχνάμε, στο πρώτο δεκάλεπτο η Τρία είχε προηγηθεί με 11 πόντους, νωρίτερα με 10, αλλά με ένα επιμέρους 7-0 ο Προμηθέας ροκάνισε την διαφορά, τον έφερε στους τρεις πόντους και τώρα είναι στην επίθεση με τον Καπετάκη, ο οποίος καρφώνει και το σκορ γίνεται 36-37, η διαφορά στον ένα πόντο για τον Προμηθέα, με τον Καπετάκη, ο οποίος κάρποσε την μπάλα στο καλάθι. Ο Προμηθέας που έχει πρώτο σκόρερ τον Νιούχ Ουίλιαμς με 8 πόντους, από 6 έχουν Κουλμπόκα και Φόρεστερ, στους 4 είναι ο Κόλεμαν, στους 3 ο Καλαϊτζάκης, η ομάδα της Πάτρας που σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο αντέδρασε, έβγαλε άμυνες, πήρε τα rebound, περιόρισε επιθετικά την γερμανική ομάδα, ο προπονητής της οποίας ο Ζακ Σνάιντερ, βλέποντας τον Προμηθέα να πλησιάζει στον ένα πόντο, έχει ζητήσει time out.
0: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε, Ειρήνη, με σε αυτό το time out. 36-37. Θα γυρίσουμε και σε λίγο πάλι να μας δώσεις την εξέλιξη του αγώνα. Εμείς πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε στον Γιώργο Μίνο. Καλησπέρα, Γιώργο.
16: Καλησπέρα, ξένα και φίλοι ακροατές. Ο ΠΑΟΚ σήμερα επέκτησε ένα ρεπό. Από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία εν ώψη του αγώνα με τον Ηρακλή. Καθοριστικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει αντίδραση μετά την κατραπακιά εντός εισαγωγικών που έφαγε από την, που δέθηκε από την Καλαμάτα, την μοναδική ήττα που σημείωσαν οι Μεσσίνοι μέσα στο γήπεδο της Τούμπας στην ιστορία τους. Έτσι, ο ΠΑΟΚ θέλει να βγάλει αντίδραση, χωρίς φυσικά και τον Τσιφτσί, ο οποίος τιμωρήθηκε, είδε κόκκινη κάρτα, και έτσι ο ΠΑΟΚ θα στηριχθεί και του Τσιφτσί, εκτός και του Παυλένα και του Λύση. Όλοι οι άλλοι παίκτες, εκτός και του Δεσπότο, είναι στη διάθεση του προπονητή. Αύριο θα ξεγνωρίζουμε το πρόβλημα που είχε ο Μιχαηλίδης, αν είναι σοβαρό ή όχι, αλλά πληροφορίες λένε ότι θα μείνει για 2-3 μέρες. Οπότε θα δούμε αν θα είναι ή όχι, αλλά θα μας ενημερώσει το ιατρικό επιτελείο. Και γενικά ο ΠΑΟΚ ψάχνει την αντίδραση μετά την αποτυχία να βρεθεί στην κορυφή με νίκη, και έτσι ο ΠΑΟΚ έκανε ένα βήμα πίσω, ένα βήμα μπροστά και 3 βήματα πίσω, αφού έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να είναι τώρα στην κορυφή του παραγωγικού πίνακα της αγωνιστικής που πέρασε. Και δεύτερον, Άκη, θέλω να σου πω ότι διαβάζοντας τα δημοσιεύματα με προκαλεί στεναχώρια η απεργία των ποδοσφαιριστών της Νίκαιας, του Ιωνικού, του ιστορικού Ιωνικού Νίκαιας, γιατί θυμάμαι τον κύριο Κανελάκη που έδωσε αγώνα τότε. Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον κύριο Κανελάκη. Και ναι, τώρα βλέπουμε αυτή την απεργία που γίνεται.
0: Ειδικρινά, ναι, δεν ευδοκίμησε εκεί η προσπάθεια που έγινε στην αρχή από τους ηθήνοντες της ομάδας για να βρουν την επόμενη μέρα. Και τα παιδιά που ανήκουν στην ομάδα του Ιωνικού, έτσι, έχοντας και κάποια προβλήματα, έχουν προχωρήσει. Ευχόμαστε όλοι να βρει το δρόμο του Ιωνικού.
16: Πάντως η Κηφισιά πάει καλά. Η Κηφισιά πάει καλά, και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα της ομάδας της Κηφισιάς.
0: Σε περιμένω, Γιώργο μου, στην Αθήνα. Πάμε παρέα γήπεδο να δούμε την Κηφισιά. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Ναι. Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και τον Γιώργο Μίνο. Πάμε εμείς να δούμε μια βόλτα τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Ξεκινώντας από την Ευρωλίγκα γυναικών, ο Αθηναϊκός στο Βίλνους με την Κύπριξη δεν πάει καλά, είναι 20 πόντους πίσω, 37 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Λοιπόν, να δούμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός για το EuroCup, ο οποίος φιλοξενεί την Άλμπα, κερδίζει με 50-41, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 50-41. Να δούμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει ο Ηρακλής στο μπάσκετ, στο αντρικό τίμημα, έτσι πάντα, με τη Βούρσμπουργκ για το EuroCup. Θοδωρής Φελάνης.
17: Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 18-17 στο πόντο το παιχνίδι, 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Ηρακλής επιθετικά πατάει καλά, γενικότερα έχει πάρει καλές επιλογές, δεν δείχνει να προβληματίζεται, υπάρχει καλό passing game. Αυτό το οποίο καλείται να κάνει στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι να βελτιώσει την άμυνά του, δεν υπάρχουν καλές αποστάσεις. Αυτό έχει επιτρέψει την γερμανική ομάδα να παρακολουθεί, να καταδιώκει τον Ηρακλή και να ακολουθεί στο σκοράρισμα. Λίγο νωρίτερα προηγήθηκε κιόλας. Να πούμε ότι για τους Κιανόλευκους πρώτο σκόρερ μέχρι στιγμής είναι ο Στάιλς με 7 πόντους, ακολουθεί ο Cleveland Melvin με 5. Η Βίρτσμπουργκ, η οποία να πούμε ότι είναι ο τόπος καταγωγής, είναι η πρώτη ομάδα ενός
14: παίκτη θρύλου του NBA, ενός legend, του Dirk Nowitzki, καθώς από εκεί ξεκίνησε την καριέρα του. Η Würzburg πέρσι τερμάτισε στην πέμπτη θέση του γερμανικού πρωταθλήματος. Ένα σούτ 3 πόντων τώρα για τον Ηρακλή, με τον Σίλας δίνει την ευκαιρία στον Ηρακλή να ξεφύγει κι άλλο στο σκορ. 21-17, 1-43 για το τέλος της πρώτης περίοδου στο ακατάμεστο και σήμερα Ιβανόφιο. Ο κόσμος του Ηρακλή στηρίζει την προσπάθεια της ομάδος. Η Βίρτσουκ είναι τώρα στην επίθεση με τον Χέρτζοκ, ο οποίος θα επιχειρήσει ένα σούτ 3 πόντων. Δύσκολο με κρεμασμένο παίκτη πάνω του, το 40 Μαστρογιανόπουλο. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τον παίκτη της γερμανικής ομάδος να ευστοχήσει. Οπότε έχουμε άμεσα την απάντηση από την Würzburg. 21-20 το σκορ. Ο Μουράτος τώρα οργανώνει για τον Ηρακλή, πέρασε και αυτό στην πεντάδα. Είναι η τελευταία προσθήκη που έκανε ο Ηρακλής στο ρόστερ του, ο Βασίλης Μουράτος, ενώ τώρα ο Αρνόκουρος θα κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο τον στέλνει στην γραμμή των βολών. Έτσι ο Ηρακλής θα έχει την ευκαιρία, συγγνώμη, να αυξήσει κι άλλο την υπέρ του διαφορά. Στο παιχνίδι ο Ζόραν Λούκιτς τώρα ρίχνει και τον Νόα Χόλχερ, ο οποίος αντιμετώπισε ένα ζήτημα τραυματισμού, είχε ένα διάστημα, έμεινε κάπως πίσω, δείχνει τώρα να είναι έτοιμος να βοηθήσει και αυτό στην ομάδα του. Ένα παιδί το οποίο έχει μείνει αρκετά χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πέρσι ήταν στην Καρδίτσα, στο παρελθόν αγωνίστηκε στο Λαύριο, πρωτοήλθε για τον Άρη, ρίζωσε θα λέγαμε την τελευταία τετραετία στην χώρα μας. Νόα Χόλχερ, Αμερικανός, έχει όμως και Βρετανικό διαβατήριο. Στη γραμμή των βολών είναι ο Αρνόκουρος, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή. Γιώργος Αρνόκουρος με ύψος 2-4, γεννημένος το 2000, έχει παίξει αρκετά χρόνια στην Elite League στο παρελθόν, με τον Πανερυθριακό, με τη Μεγαρίδα, με τον Βίκο, με τον Κόρυβο. Φέτος του δίνεται η ευκαιρία, του δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστεί στην μεγάλη κατηγορία. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει κάνει άλματα προόδου. 22-20, 51 δευτερόλεπτα. Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στο Ιβανόφιο, φίλες φίλοι της Eraspor. Είναι η δεύτερη αγωνιστική για το FIBA Eurocup. Η Würzburg είναι τώρα στην επίθεση. Αδύνατη πλευρά. Ένα λάθος που κάνουν οι Γερμανοί. Είχε τελειώσει και ο χρόνος, έχει πατήσει και τη γραμμή, έχω την εντύπωση. Το ζητούμενο είναι ότι ο Ηρακλής έχει την κατοχή. 36-8 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 22-20 στην επαναφορά ο Styles για τους Κεανόλευκους, ο οποίος έκανε πολύ καλό ξεκίνημα. Μέσα σε 5 λεπτά είχε καταφέρει να πετύχει 7 πόντους νωρίς. Ένα στο ένα δίποντο, ένα στο ένα τρίποντο. Έχει 2-2 βολές, αλλά ανθάστος μέχρι στιγμής ο Αμερικανός του Ηρακλή. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και πάλι παιχνίδι. Υπάρχει μια μικρή διακοπή. Βλέπω μια διαβούλευση στη γραμματεία με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Για τον Ηρακλή στην πεντάδα είναι ο Styles, ο Σίλας, ο Μουράτος,
0: ωραία,
14: ο Αρνόκου.
0: Να εκμεταλλευτούμε εμείς αυτή τη διακοπή, Θεοδωρή. Θα γυρίσουμε και πάλι μαζί σου σε λίγο. Πάμε στην Πάτρα να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του Προμηθέα με την Τρίερ στην Ειρήνη Μαραγκού.
15: Προμηθέας Πάτρας 37-39, και ενώ απομένει ένα λεπτό και 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο, με την γερμανική ομάδα να έχει κερδίσει ένα φάουλ και τον Προμηθέα να προσπαθεί να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά. Ο Προμηθέας που βρίσκεται πίσω στο σκορ μετά το ξεκίνημα του αγώνα, που προηγήθηκε με ένα τρίποντο του Κουλμπόκα. Στις βολές τώρα είναι η Τρίερ με τον Evans Rapike, ο οποίος κέρδισε νωρίτερα το φάουλ. Ευστοχή στην πρώτη βολή, το σκορ γίνεται 37-40. Έτοιμος και για την δεύτερη βολή, ελάχιστος ο κόσμος εδώ στο κλειστό Δημήτριος Τόφαλος. Εύστοχος και στην δεύτερη βολή ο 24χρονος γκάρτ της Τρίερ. Και έχουμε time out από την πλευρά του Προμηθέα, και ενώ απομένει ένα λεπτό και 18 δευτερόλεπτα, Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 37-41, με τον Προμηθέα να έχει πρώτο σκόρερ τον Νιου Γουίλιαμς με 8, από 6 έχουν Κουλμπόκα
1: και Φόρεστερ, στους 4 ο Κόλεμαν, στους 6 έφτασε ο Δίπλαρος, 3 έχει ο Καλαϊτζάκης από την γερμανική ομάδα, ξεχωρίζει ο Ρόλαντ με 9 πόντους, στους 6 είναι ο Μπρουξ, στους 5 ο Όστιν Κρόουλι. Time out λοιπόν από τον Μιχάλη Μιχελάκο, υπηρεσιακός προπονητής για τον Προμηθέα, μετά το διαζύγιο με τον Γιώργο Βόβορα. Ο Προμηθέας, θυμίζουμε ότι την πρώτη αγωνιστική νίκησε στο Κόσοβο, την Τρέψα. Σήμερα θέλει την νίκη, παίζει με την πιο δύσκολη ομάδα του ομίλου, η Τρίερ, εκτός από το ότι και αυτή νίκησε στην πρεμιέρα την Μπατούμι, κάνει εξαιρετική πορεία και στην Bundesliga, έχει 4 νίκες σε 5 αγώνες, μάλιστα την περασμένη αγωνιστική νίκησε την Άλπα Βερολίνου με 20 πόντους διαφορά, 95-75. Έχει επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 25 χρόνια. Θέλει την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Euro Cup. Η επαναφορά τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι για τον Προμηθέα με τον Νίκο Δίπλαρο από την Baseline. Βρίσκει τον Evans 1 και 16 για να ολοκληρωθεί.
0: Ωραία, Ειρήνη, θα γυρίσουμε και πάλι σε σένα. Πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής με την Βούρσμπουργκ, Θοδωρής Φελένης.
14: Κλήρωση πρώτου δεκαλέπτου στο παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και την Βίρσμπουργκ. Στο συν 2 ο Ηρακλής, 22-20. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής ο Ηρακλής έχει 8 στις 11 βολές, 5 στα 8 δίποντα, 3 στα 3 τρίποντα. Έχει 6 rebound, 6 assist. Για την ομάδα της Βίρσμπουργκ να πούμε ότι πρώτος σκόρερ με 5 πόντους είναι ο Βίζαρτ. Η Βίσμπουργκ, η οποία έχει 5 στα 15 τρίποντα, 2 στα 3 τρίποντα, 4-4 βολές, 8 rebound. Οι δύο ομάδες έχουν αποσυρθεί στους πάγκους. Σε εξέλιξη λοιπόν και οι οδηγίες των προπονητών. Σε πολύ λίγο η έναρξη της δεύτερης περίοδου εδώ στο Ιβανόφιο.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε Θοδωρή. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε λίγο μια ματιά. Ο Παναθηναϊκός για το EuroCup γυναικών προηγείται με 58-55 της Άλμπα. Έχουμε ημίχρονο στον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε αγώνα, έχουμε ημίχρονο και στο EuroLeague γυναικών με τον Αθηναϊκό, ο οποίος ήταν με 20 πόντους. Πάμε εμείς να κάνουμε μία από τη σύνδεση για τον αγώνα του Άρη με την Τερτώνα με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Αγώνα που θα ξεκινήσει σε περίπου 8 λεπτά, αφού πω καλησπέρα και στον Γαβρίλη Λεμούδο, ο οποίος ήρθε στην παρέα μας στη ρύθμιση των ήχων. Βασίλη.
18: Καλησπέρα. Καλησπέρα από το κατάμεστο Αλεξάνδριο, εδώ που σε περίπου 7 λεπτά θα γίνει το τζάμπολ για την τρίτη αγωνιστική μεταξύ του Άρη και της Τερτώνα, της ιταλικής ομάδας, η οποία εδρεύει στην πόλη την ιταλική, την Τερτώνα. Ο Άρης, ο οποίος έχει πετύχει το απόλυτο σε δύο αγωνιστικές, έχοντας νικήσει τη Λεμάν εκτός έδρας και την ισπανική Μπούργκος στο Παλέ. Από την άλλη πλευρά, η Τερτώνα ιτήθηκε από τη Ρίγα Τζέλη στην πρώτη αγωνιστική. Στη δεύτερη νίκησε τη Λεμάν στην Ιταλία και σήμερα μετράει και μια επιστροφή, καθώς για πρώτη φορά έχει στο ρόστερ της τον Έμπουα, τον Ψηλό, ο οποίος απουσίασε στα δύο πρώτα παιχνίδια και ήταν πολύ σημαντική απώλεια αυτή για την ιταλική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, για τον Άρη δεν παίζει ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος εχθές μετά από έντονο κυλόπονο διαπιστώθηκε ότι έχει σκολικοειδίτη και υποβλήθηκε σε επέμβαση σήμερα και είναι εκτός δωδεκάδα. Στη θέση του ο νεαρός ο Χατζηλάμπρου, ο διεθνής της Under 18, τώρα ενηλικιώθηκε ο Χρυσόστομος, στη θέση του Λευτέρη Μποχωρίδη. Σε λίγο θα γίνει η παρουσίαση των δύο ομάδων. Για τον Άρη, ο οποίος δεν έχει να διαχειριστεί άλλα προβλήματα και μάλιστα προέρχεται από την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ το Σάββατο εδώ στο Νίκη Αλισκόν με 88-58. Η παρουσία της ιταλικής ομάδας τώρα, η ιταλική ομάδα η οποία βασίζεται περισσότερο στο ατομικό της ταλέντο.
0: Ωραία, Βασίλη, θα τα πούμε αυτά αργότερα για την παρουσίαση, γιατί έχουμε και πολύ φυσικό ήχο που περνάει από τα μικρόφωνα. Εμείς πάμε πάλι στην Πάτρα, Προμηθέας Τρίερ, στην Ειρήνη Μαραγκού.
15: Προμηθέας Τρίερ 41-46 με την γερμανική ομάδα να βρίσκεται στην επίθεση και να κερδίζει ένα φάουλ 41-46 μπροστά η Τρίερ και να απομένουν 8,6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Προμηθέας που πλησιάζει στην ισοφάριση, αλλά τα λάθη έχουν στοιχίσει στην ομάδα της Πάτρας, με την Τριέρ να βρίσκει λύσεις, κυρίως με τον Ρόλαντ, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της γερμανικής ομάδας. Έχει φτάσει, είναι διψήφιος, έχει φτάσει στους 11 πόντους. Στους 9 είναι ο Μπρούξ, ο οποίος είναι στη γραμμή των βολών, 41-46 στο συν 41-47, εύστοχος στην πρώτη. Ο Μπρούξ ευστοχή και στην δεύτερη, 41-48 διαφορά στους 7 πόντους. Ήταν στην προσπάθεια για σου 3 πόντων, έχει ακόμα μία βολή, 41-49 και απομένουν 8 δευτερόλεπτα για τον Προμηθέα, με τον Κουλμπόκα να περνά στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα γίνει αυτή η αλλαγή. Ενώ υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις στους παίκτες τόσο του Προμηθέα, στον Άλεξ Αντετοκούμπου που μπήκε τώρα στο παιχνίδι και στον Μόριτς Κρίμερ. Τελευταία επίθεση για τον Προμηθέα με τον Έβανς να είναι στην επαναφορά. Πέρασε στο παιχνίδι ο Κουλμπόκα, όπως ήθελε ο Μιχάλης Μιχελάκος, για αυτή την τελευταία επίθεση και ίσως για ένα τρίποντο να μειώσει την διαφορά ο Προμηθέας. Έβανς, Κουλμπόκα από μακριά, αστοχή, μπάλα στο Στεφάνι, ριμπάουτ, ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Προμηθέας Πάτρας 41-49, με τον Προμηθέα να μην έχει μπει καλά στο παιχνίδι. Η γερμανική ομάδα έκτισε διψήφια διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας αντέδρασε στο δεύτερο, πέτυχε κάποια εύστοχα σούτ, κυρίως με τους Williams που είναι ο πρώτος σκόρερ με 8. Στους 6 είναι Καπετάκης, Φόρεστερ και Κουλμπόκα. Κατάφερε να μειώσει τη διαφορά, την έφτασε ακόμα και στους 3 πόντους, αλλά η γερμανική ομάδα είχε τις λήψεις, κυρίως κοντά στο καλάθι, και πλέον προηγείται με 41-49 με τον Προμηθέα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο να έχει 5 στα 8 στα 15 τρίποντα, 5 στα 14 τρίποντα, 10 στις 13 βολές, 16 rebound, 12 assist, 11 λάθη και 8 κλεψίματα. Αποτέλεσμα ημιχρόνου εδώ στην Πάτρα, Προμηθέας Τρίερ 41-49 για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του FIBA Euro Cup. Άκη.
0: Ωραία, λοιπόν, και από την Πάτρα πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Θοδωρή Φελάνη, Ηρακλής Βούρσμπουργκ.
14: 25-25, ίδιο σκηνικό με τον Ηρακλή να παλεύει στην άμυνα, να έχει, όπως είπαμε και στην επίθεση, να έχει γενικότερα καλές επιλογές, καλά ποσοστά, όμως υπάρχει θέμα στην άμυνα, κυρίως στην περιφερειακή. Επίσης να πούμε ότι θα πρέπει στο διάρκεια του αγώνα να μπει στην εξίσωση και ο Λεκιού, είναι ένας χαρισματικός σκόρερ, μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί πολύ, έχει μείνει στους 2 πόντους, δεν έχει πάρει βεβαίως και πολλές προσπάθειες ακόμη. Πρώτο σκόρερ για τον Ηρακλή παραμένει με 8 πόντους ο Στάιλς, όμως σίγουρα ο Λεκιού είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει το εύκολο σκορ στην ομάδα του Ηρακλή και θα τον χρειαστεί και στην πορεία. Όμως επίσης επαναλαμβάνουμε, το κομμάτι της άμυνας είναι σίγουρα κάτι το οποίο απασχολεί το Λούκιτς. Στην επίθεση τώρα είναι ο Ηρακλής, τον οποίο πιέζει η Βίρσμπουργκ, με τον Σλαφτσάκη τώρα να είναι κάτοχος της μπάλας. Σλαφτσάκης ψάχνει εκεί για κάποιο στήριγμα, θα δώσει στον Στάιλς. Αυτός με τη σειρά του στον Λεκιού, το drive, θα βγάλει έξω στο Σλαφτσάκη. Επίσης αυτός με το αριστερό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ω, εξ επαφής, χάνει αυτήν την φαινομενικά εύκολη.
0: Λοιπόν, Θοδωρή, θα σου πάρω λίγο μικρόφωνο. Πάμε στον Γιάννη Τεντόπουλο για ένα θέμα του μπασκετικού Ολυμπιακού. Γιάννη.
19: Ναι, καλησπέρα Άκη, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγο.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν είναι του Μπασκετικού Ολυμπιακού, αν είναι προσωπικό του θέμα, γιατί καμιά φορά ξέρεις υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα. Εντάξει, προσωπικά. Ναι, αλλά τέλος πάντων αφορά και τον Ολυμπιακό, γι' αυτό το είπα έτσι.
19: Αφορά τον Ολυμπιακό, γιατί όπως είναι τα πράγματα, οι σχέσεις του Ντόρση με τον Ολυμπιακό γενικά αυτή τη στιγμή δεν είναι καλές. Και το επιβεβαίωσε και ο ίδιος με ένα σχόλιο που έκανε σε μια ανάρτηση, σχόλιο δηλαδή, δεν έκανε δική του ανάρτηση, στην οποία στην ουσία αυτό που λέει είναι ότι αναρωτήθηκε γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, με την έννοια ότι όταν λέει δεν θέλουν να με πληρώσουν εννοεί να του δώσουν τα λεφτά που ζητάει. Ή εν πάση περιπτώσει τα λεφτά που θα πάρει από τον ΠΑΟΚ, γιατί ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ ήδη του έχει κάνει μια προσφορά με την οποία ουσιαστικά έχει συμφωνήσει και αγγίζει τα 4 εκατομμύρια. Επικαλείται το πόσο ο χρόνος συμμετοχής του έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό το, ας το πούμε έτσι, αντικατοπτρίζει την επιλογή του προπονητή. Ας το πούμε έτσι, αντικατοπτρίζει την επιλογή του προπονητή.

0: Και γι' αυτό γύρισε άλλωστε. Σαφώς βέβαια έχει και αυτός πέρσι έκανε μια καταπληκτική σεζόν, όπως και την προηγούμενη θητεία του στον Ολυμπιακό. Αλλά το πρόβλημα του φέτος είναι τελείως διαφορετικό. Πλησιάζει το θέμα του walk-up, ότι βρήκε μεγαλύτερη προσφορά από τον ΠΑΟΚ, αλλά το θέμα είναι ότι ο walk-up τη διεκδίκησε αυτή την προσφορά και είπε ότι δεν γυρίζω και όλα αυτά που ξέρουμε ότι ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να αποζημιωθεί ο Ολυμπιακός, γιατί είναι παίκτης σε συμβόλαιο, ήταν παίκτης σε συμβόλαιο, ενώ ο Ντόρσεϊ το καλοκαίρι είπε ότι εγώ θα παίξω με αυτά τα λεφτά.
1: Ναι. Και τον χρόνο βλέπουμε.
0: Και δέχτηκε να μείνει με αυτά τα λεφτά, ποντάροντας θα μείνει ελεύθερος και θα πάρει αυτά τα χρήματα όταν δεν είναι στο συμβολαιό του. Απλά η εικόνα του, όπως έχουν δει όλοι, είναι υπεϊκώς απαράδεκτη αγωνιστικά. Δεν είναι ούτε στην επίθεση.
1: Όπως και να έχει, Γιάννη, ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό και με αυτή τη δήλωσή του το κάνει μεγαλύτερο.
0: Μεγαλύτερο και δεν ξέρω αν θα είναι στη. Περιμένω και νομίζω ότι δεν θα. Ίσως και να μην παρατάξει
1: το παιχνίδι με την Παρσελόνα. Λογικό είναι. Ωραία. Πάμε σε διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο. Ευχαριστούμε, Γιάννη.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Λοιπόν, επιστρέψαμε στο σύνδρο της Ερασπόρ, ακούσαμε τον Γιάννη Τεντόπουλο με το σχόλιο του Ντόρσεϊ ότι γιατί δεν με αφήνεται να φύγω. Ένα θέμα το οποίο δυσκολεύει τον Ολυμπιακό στα του οίκου του. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη, ξεκινώντας με την EuroLeague γυναικών, για τον αγώνα του Αθηναϊκού, ο οποίος παίζει με την Κίρμπεξ της στο Βίλνους. Χάνει 62-32. Ο Αθηναϊκός είναι 30 πόντους πίσω. Λοιπόν, για το EuroCup, με πολλούς πόντους χάνει και ο Παναθηναϊκός, από ό,τι βλέπω. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει στην Ουγγαρία με τη Χούντερμ, 39-21. Ο Ολυμπιακός κάνει περίπανο με την Πάξη, 64-39. Και να δούμε και τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται με την Άλμπα, είναι στο 71-64. Ο Παναθηναϊκός είναι το παιχνίδι που έχει ξεκινήσει νωρίτερα χρονικά. Είμαστε 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Πάμε στον αγώνα του Άρη με την Νετώνα. Πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη.
10: Καλησπέρα και πάλι από το Αλεξάνδριο. Μόλις ο

0: Τον ενώ Δημητρίγεβιτς ευστόχησε σε προσπάθεια τριών πόντων, δίνοντας το προβάδισμα στον Άρη με 8-7, έπειτα από 3 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Ο Δημητρίγεβιτς όμως, ο οποίος έχει ήδη χρεωθεί με 2 φάουλ, και αυτό είναι πρόβλημα για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Μάτοξ κάνει παράβαση 5 δευτερολέπτων, η οποία δεν δίνεται. Ο Άρης κλέβει. Εφηδιασμός Καραλαμπόπουλος από την πάσα του Εντρόμπιτσον. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο, το κάνει σε δεύτερο και αστοχή. Ριμπάουν από ποιον για την Ντερτόνα, η οποία μαζεύει μέχρι στιγμής τα ριμπάουν. Ο Χαπ τώρα μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ έγινε από πίσω από τον Κέμπριτζ. Θα στείλει τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή στα πρώτα λεπτά να σταματήσει τον Μάντοξ, τον βραχίσωμο γκάρ της ιταλικής ομάδας, ο οποίος έχει απέναντι του τον Μήτρου Λόγκ. Ο Λόγκ δεν μπορώ να πω ότι παίζει άσχημες άμυνες, απλά είναι πολύ αποτελεσματικός ο Μάντοξ στις προσπάθειές του. Πολύ κακή εκτέλεση βολής από το Χαμπ, μόλις που ακούμπησε στη Στεφάνη. Παραμένει το 8-7. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει ένα τρίποντο από τον Λόγκ, ένα ακόμα από τον Δημητρίγεβιτς και 2 πόντους από τον Χαραλαμπόπουλο. Δεύτερη βολή έστοχη από τον Χαμπ, 8-8, έπειτα από 3,5 αγωνιστικά λεπτά. Ο Δημητρίγεβιτς, ο Μπίτς, ο Ρόμπινσον Έλ, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μήτρου Λόγκ. Pick and roll κίνηση, εκτέλεση, άστοχος ο Ρόμπινσον Έλ. Επιθετικό rebound από τον Μήτρου Λόγκ, έχει προηγηθεί όμως αμυντικό φάουλ πάνω στον Μπίτς. Αυτό δίνει στον Άρη επίδεση 14 δευτερολέπτων. Το φάουλ το οποίο είναι από τον Καρίμ Τζάλοου. Πολύ εμπειρός παίκτης, πολύ ωραία κίνηση, φάουλ, αντιαθλητικό με, είναι σίγουρα γιατί έχει τραβήξει φανέλα από πίσω. Αν είδα καλά είναι ο Γκόρθαμ. Οι διαιτητές τώρα συσκέπτονται, αλλά νομίζω ότι εφόσον το δουν δεν θα έχουν καμία αμφιβολία για την παράβαση, όχι για απλό φάουλ, γιατί τράβηξε φανέλα καθώς και φύγει ο Ρόμπινσον Έλ από τον προσωπικό του αντίπαλο. Οι διαιτητές συσκέφτονται εκεί πέρα στη γωνία του κηπέδου. Ναι, αντιαθλητικό το δίνει βέβαια. Ήταν ολοφάνερη η παράβαση. Οπότε ο Ρόμπινσον Έλ θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ο Άρης θα πάρει και την κατοχή της μπάλας. Πρώτο φάουλ για τον Γκόρθαμ, έναν από τους καλύτερους και από τους πιο αθλητικούς παίκτες της Ιταλικής ομάδας, με πολύ καλό παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα στη νίκη της Ιταλικής ομάδας απέναντι στη Λεμάν. Ο Έρλ, ο οποίος δεν έχει μπει ακόμα, δεν έχει το σφιγμό του αγώνα μέχρι στιγμής, αστόχησε στην πρώτη βολή, και το λέω αυτό κυρίως με αφορμή τα rebound. Δικαίωμα για τη δεύτερη βολή στον Αμερικανό, είναι εύστοχος αυτή τη φορά από τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη, με 16 πόντους και 9,5 rebound κατά μέσο όρο. Προβάδισμα για τους κίτρινους με 9-8, καθώς σε λίγο θα συμπληρώσουμε 4 αγωνιστικά λεπτά. Ο Δημητρίγεβιτς για το Μήτρου Λόγκ, από το σημείο που πριν λίγο ευστόχησε του τριών πόντων, δεν το επιχειρεί. 7 δεύτερα ανεβαίνει ο Μπίρτς να δώσει screen. Δεξιός διάδρομος από τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος θα ευστοχήσει με φάουλ κιόλας πάνω στην προσπάθεια. Έχω την εντύπωση ότι έφαγε ένα σκαμπίλι στο κεφάλι ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους και έχει το δικαίωμα για μία βολή. 11-8 για τον Άρη, 6 λεπτά και 4 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου.
1: Ωραία, λοιπόν, να πάρουμε το μικρόφωνο λίγο από τη Θεσσαλονίκη και να πάμε στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του Ηρακλή με την Wolfsburg. Θοδωρής Φελάνης.
2: 35-29 ο Ηρακλής, ο οποίος κλέβει τώρα και την μπάλα και φεύγει σαν βέλος ο Ντιαρά, σπάσιμο Μέσης, κερδίζει το φάουλ, δεν πετυχαίνει το καλάθι. Ο Ηρακλής, ο οποίος δείχνει να έχει το momentum, έχει βγάλει άμυνες, προσπαθεί να υπερασπιστεί καλύτερα επίσης το rebound, καθώς είχε επιτρέψει στην Wolfsburg να κερδίσει γρήγορα 6 επιθετικά rebound. Ο Ντιαρά τώρα είναι στην γραμμή των βολών, γεννημένος το 2002, πρωταθλητής NCAA με το Connecticut στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί σε Λιθουανία και Ισραήλ. Ο Ντιαρά, ο οποίος έχει δώσει λύσεις με την ταχύτητά του, την οξυδέρκειά του στα τελευταία αυτά λεπτά στον Ηράκλη. Ο Ηράκλης, ο οποίος ξεμακραίνει κι άλλο, πάει στο 36-29. Να πούμε ότι ο Στάιλς παραμένει πρώτο σκόρερ για τους κιανόλευκους με 12 πόντους, ενώ Ο Ντιαρά τώρα ευστοχή και στη δεύτερη βολή, 2-2 για το 37-29. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Όλα αυτά 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Βίρσμπουργκ είναι τώρα στην επίθεση. Παίρνει τον διάδρομο, κερδίζει το φάουλ εκεί ο Τζόουνς, ο Αμερικανός της Βίρσμπουργκ. Η Βίρσμπουργκ, εντάξει, δεν είναι και η παραδοσιακή δύναμη της Γερμανίας, αλλά έχει κάνει κάποιες καλές πορείες τα τελευταία χρόνια. Είναι σταθερά στη μεγάλη κατηγορία από το 2012. Φέτος στο γερμανικό πρωτάθλημα έχουν 2 νίκες, 2 ήττες και ξεκίνησαν με ήττα στην πρώτη αγωνιστική του FIBA EuroCup απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας με 73-65.
1: Ωραία, λοιπόν, καλά έχει ξεκινήσει ο Άρης, καλύτερα τα πάει ο Ηρακλής που έχει πάρει διαφορά με τη Βόρσμπουργκ. Καλά τα πάνε οι ελληνικές ομάδες αν εξαιρέσεις τον Παναθλητικό και τον Αθηναϊκό στις γυναίκες. Πάμε σε ποδόσφαιρο, πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε όπως ακούσατε και live από την Ερασπορ η συνέντευξη τύπου των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Μπάμπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και καλησπέρα και στους ακροατές μας από το Βελοντρόμο που ο Ολυμπιακός κάνει τώρα την τελευταία του προπόνηση πριν τον αυριανό αγώνα με την Μαρσέη. Όπως είπες, ακούστηκαν ένα κομμάτι των δηλώσεων που έκαναν τόσο ο Αλγουαθίλ όσο και ο Τσικίνιο που εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και για να το συνοψίσουμε, ο Μένα Αλγουαθίλ τόνισε ότι πρέπει η ομάδα του να είναι πάρα πολύ καλή να αλλάξει και αμυντικά αλλά και επιθετικά το παιχνίδι. Και όταν το ρώτησα αν το πάθος που έβγαλε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, αλλά και στο δεύτερο μήχρονο με την Γιαγκελόνια, η μαχητικότητα ότι κέρδισε τις δεύτερες μπάλες που του έδωσαν σίγουρα ένα προβάδισμα για να πάρει αυτό που ήθελε σε αυτά τα παιχνίδια, είπε ότι ναι, μας βοήθησαν, αλλά δεν θα είναι το μοναδικό. Και παίξαμε και καλά, παίξαμε κατά διαστήματα και καλό ποδόσφαιρο. Τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού Τσικίνιο την πλευρά του, επειδή είναι ένα μέλος της ομάδας που κατεξού conference που την επόμενη χρονιά στο Europa League ο Ολυμπιακός βγήκε 7ος, αν θυμάσαι. Πήγε κατευθείαν στην επόμενη φάση, το Champions League πέρσι πήγε στην ενδιάμεση φάση. Και το ρώτησαν όλα αυτά τα αποτελέσματα, όλοι αυτοί οι αγώνες έχουν δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και η απάντησή του ήταν ότι η Ολυμπίκη είναι μια μεγάλη ομάδα, η Μασέγ, αλλά είμαστε και εμείς μεγάλη ομάδα. Και ως μεγάλη ομάδα παίζουμε παντού για την νίκη. Και τόνισε επίσης ότι θα είναι ένα εξτρακίνητρο σίγουρα το γεγονός ότι δεν θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Και πολλοί φιλάθλοι ταλαιπωρήθηκαν του Ολυμπιακού, γιατί πρέπει να σου πω ότι κάποιοι και σήμερα έρχονταν. Είχαν κλείσει τα εισιτήρια, τα είχαν πληρώσει, είχαν πληρώσει το ξενοδοχείο. Δηλαδή και το να έμεναν στην Ελλάδα δεν θα άλλαζε κάτι οικονομικά. Τα είχαν πληρώσει πλέον οι άνθρωποι. Και ποιος θα τους αποζημιώσει, γιατί αυτό που έκαναν χθες οι γαλλικές αρχές είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν θα το περίμενε κανείς από μια χώρα όπως η Γαλλία να λέει την Τρίτη το πρωί απαγορεύεται η μετακίνηση. Και το βράδυ να παίρνει πίσω την απόφασή της. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί το εξηγούσα και το πρωί και το μεσημέρι. Τα δύο θέματα που είναι υπαρκτά είναι, δηλαδή και ο βαθμός επικινδυνότητας, το αγώνα, αλλά και οι μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν πλέον εξαπλωθεί σε όλη τη Γαλλία. Έτσι, είναι ένα θέμα.
1: Δεν τα μάθαμε χθες αυτά όμως.
3: Δεν τα μάθαμε χθες αυτό. Και ενώ υπήρχαν διαρκείς συσκέψεις, ενώ τονιζόταν ότι είχαν βγει και που θα πρέπει σε ποια διαμερίσματα να μην κινούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού, που το ένα. Ξαφνικά, 2 μέρες πριν τον αγώνα, βγαίνει η απόφαση για απαγόρευση. Και σωστά, νομίζω, μνημόνευσε ο Ολυμπιακός το παράδειγμα του αγώνα Λανς Σεβίλη πριν 3 χρόνια, που είχε γίνει τότε η απαγόρευση 3 μέρες πριν. Η Σεβίλη προσέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια και ανέτρεψε την απόφαση. Και λογικό είναι να σκεφτεί κανείς ότι επειδή είχε γίνει αυτό, σου λέει το βγάλουμε τελευταία στιγμή, να μην έχει χρόνο ο Ολυμπιακός να αντιδράσει. Και όταν τέθηκε το θέμα των αποζημιώσεων, βγάλαν ξαφνικά το βράδυ. Ότι ελάτε, ένα περιορισμένο αριθμό. Αν μη τι άλλο, αυτό τώρα δεν είναι λειτουργία μια, επαναλαμβάνω, αρχών μια χώρα όπω η Γαλλία. Γιατί αυτό που είπε είναι το μείζον. Αν ήταν κάτι που προέκυψε χθες, προχθές, την Κυριακή, προφανώς υπάρχουν και τα έκτακτα περιστατικά, υπάρχουν έκτακτες ανάγκες και. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι που υπήρχε.
1: Μα ακόμα και αν εξαιρέσεις τους μαθητές και το γεγονός της ιστορίας των φίλων της Μαρσέη, Παύλα και της ΑΕΚ που είναι αδελφοποιημένοι με τον Ολυμπιακό, θα αρκούσαν στο να πούνε δεν. Αλλά,
3: το ξέρουν,
1: αλλά έγκαιρα.
3: Ακριβώς. Θα μπορούσε να γίνει αυτή η κλήρωση να ειδοποιηθεί η Μαρσέγη να πει στον Ολυμπιακό ότι κοιτάξτε, έχουμε ένα πρόβλημα με τις αρχές. Μήπως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να μην πάρετε ούτε εσείς ούτε εμείς. Για παράδειγμα, αυτό γίνεται με τις τουρκικές ομάδες. Όταν παίζουν ελληνικές, δεν παίρνουν εισιτήρια. Δεν είχε πάρει Ολυμπιακός για τη Φενέρ, δεν είχε πάρει και Φενέρ με τον Ολυμπιακό τη χρονιά του Conference. Γι' αυτό λέω ότι αν ήταν κάτι έκτακτο, προφανώς υπάρχει. Μπορεί να αποδημιουργήσει θέμα.
1: Εννοείται. Ή θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση ότι έρχεστε, μπαίνετε στο γήπεδο και φεύγετε κατευθείαν με μια πτήση τσάρτερ. Κάπως λέει, θα μπορούσε να βρεθεί μια.
3: Εντάξει, ήταν τόσο πολλά τα.
1: Όχι, εννοώ από την αρχή. Από την αρχή να έχει προβληθεί.
3: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό που έγινε. Θα δούμε και πώς. Ένα θέμα κομμάτι δύσκολο. Πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι το πρόβλημα τα εισιτήρια που θα τα ακυρώσει ο Ολυμπιακός και θα σου επιστρέψει τα χρήματα. Το αντίτιμο του εισιτήριου είναι πολύ μικρό. Εδώ μιλάμε για έξοδα αεροπορικά, ξενοδοχεία και.
1: Προκαταβολές, ναι.
3: Όχι προκαταβολές.
1: Προκαταβολές σε ξενοδοχεία δεν έχει ζήσει προκαταβολή. Ή μπορεί να τα έχει σοφλήσει κιόλα.
3: Μπορεί να τα έχει πληρώσει όλο.
1: Έτσι, ναι.
3: Αφού έχει βγάλει τα εισιτήρια, τα έχει πληρώσει. Τα πληρώνει κατευθείαν. Και δωρεάν ακύρωση 2-3 μέρες πριν τον αγώνα. Έτσι γίνεται οι ακυρώσεις. Μπάστος είναι ένα δύσκολο κομμάτι και αυτοί που δεν φταίνουν σε τίποτα εννοείται είναι οι φύλαθροι. Που επαναλαμβάνω, αρκετοί όμως είναι ήδη στη Μασσαλία και δεν και από τις προηγούμενες μέρες. Άρα ήρθε εσύ από τη Δευτέρα.
1: Ναι, το έχω σχεδιάσει. Είναι μια ωραία εκδρομή. Ναι.
3: Μπράβο, και τι θα κάνει. Ήρθε που ήρθε, θα μείνει. Αν κάνει το και θα δει το παιχνίδι. Αυτό. Μπράβο, δεν θα έχει λοιπόν φιλάω ο Ολυμπιακός. Αγωνιστικά υπενθυμίζω ότι είναι εκτός ο Μπέιλι από τις ενοχλήσεις που είχε χθες. Προτιμήθηκε να μείνει εκτός αποστολής. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι διαθέσιμος για το μάτι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό είναι το αυριανό μάτι. Γιατί καταλαβαίνει ότι αν πάρει αποτέλεσμα απέναντι στη Μαρσέγη, που και εκείνη ψάχνει να βρει ένα αποτέλεσμα που θα τη δώσει μεγαλύτερη οθόνη, γιατί έχει αρκετά προβλήματα. Είδε τι έγινε και τι προάλλε. Υπάρχουν και εσωτερικά θέματα. Αναφέρθηκε σε αυτά ο Ζένση, ο οποίο. Για τον Ολυμπιακό είπε ότι έχει καλούς παίκτες, Έλληνες και ξένους. Είναι μια καλή ομάδα, βγάζει ένταση, είναι επιθετική και είπε ότι είναι πολύ σημαντικό για τη Μαρσέγη να πάρει το αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι. Θα είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι θα είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Θα δούμε και τι αλλαγές θα κάνει ο Αλγουάθιρ. Και το λέω αυτό διότι το άφησε ανοιχτό στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά είπε κάτι από τον Ντέρμπι έχουν επανέλθει οι παίκτες σωματικά αλλά είναι και ένα κομμάτι το πνευματικό και θέλω να δω τα πρόσωπά τους, είπε Άκη
1: εννοεί αν έχουν μείνει στους πανηγυρισμούς, εννοεί
3: ναι και πνευματικά γιατί έχεις δώσει πράγματα σε ένα Ντέρμπι πώς είναι είπε, το σίγουρο είναι ότι θα παίξουν αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να πάρουμε αποτέλεσμα. Είναι δεδομένο ότι παιδιά όπως ο Έσε για τη μεσαία γραμμή, όπως ο Γιάρεμτσουκ, λιγότερο ίσως ο Γκοζάλες, θυμίζω ότι ο Μουαντίν Ματζή δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, αλλά είναι εκτός. Άρα και είναι σίγουρα μια αλλαγή. Είναι υποψήφιοι, αλλά δεν μπορώ να σου αποκλείσω να δούμε εξωγού αλλαγή και στα μπακ. Βέβαια εδώ, επειδή το αλλάζει, το άλλαζε συνέχεια. Αν είχε προσέξει αρχικά ο Λουγουάθιλ, του δύο πακ, ένα έπαιζε ξέρω εγώ την Κνησία, στο ένα στο άλλο ο Μπρούνο. Το ίδιο ο Σάγιακας με τον Πέντερσεν. Θέλω να σημειώσω ότι ο Σάγιακας επίσης το Αγρίνιο γιατί είναι τιμωρημένο. Άρα εκεί μπορεί να κατήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, τον Σάγιακα να βάλει τον Πέντερσεν στο Αγρίνιο. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα, σωματικά τουλάχιστον, δεν είναι από τον Ντέρμπι μέχρι. Το αυριανό μάτι είναι περισσότερες ημέρες. Το πρόβλημα είναι από το μάτι με τη Μαρσέγη αύριο μέχρι το παιχνίδι με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Γιατί θα έρθει η αποστολή ξημερώματα, Παρασκευής, μια αποθεραπεία, όσοι παίξουν, Σάββατο μια τακτική και πας και παίζεις Κυριακή. Εκεί χρειάζεται να δεις αν θέλεις το ρισκάρισμα. Εν πάση περιπτώσει, είπα παιδιά όπως ο Γιάρεμτσουκ, ούτως ή άλλως υπάρχει αλλαγή στην επίθεση, αφού πιστεύω που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ο Μουαντίλ Ματζή. Ο Έσε στη μεσαία γραμμή είναι από τους βασικούς υποψήφιους να ξεκινήσουν. Να δούμε τι θα κάνει στα μπακ και να δούμε ενδεχομένως αν θα κάνει και κάποια άλλη αλλαγή ο Αλγουάθιλ. Από την άλλη πλευρά, να έχουμε στο μυαλό μας όμως ότι επειδή είναι και ένας νέος προπονητής, δοκίμασε αρκετά πράγματα και κάποια στιγμή θέλουν και αυτοί οι προπονητές να έχουν μια σταθερά, να βρουν 6-7 παίχτες τουλάχιστον. Ήταν αυτό που λένε πιο βασική άκη. Οπότε και αυτό παίζει ρόλο στη λογική ή στο τρόπο.
1: Να φτιάξει τον κορμό του δηλαδή.
3: Μπράβο. Ναι, μπράβο. Ναι. Και ένα νέο γονιστή ένα μάτσο έχει δώσει ο Αλγουάθιλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν είναι από το καλοκαίρι να ξέρει τι γίνεται. Τώρα βέβαια είμαστε και σε μια περίοδο με συνεχείς αγώνες. Γιατί θυμίζω ότι αμέσως μετά πάει στο Αγρίνιο Ολυμπιακός και αμέσως μετά και το μάτσο τη Σπάρτα Πράγα την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, έχει full πρόγραμμα.
3: Ναι, όλες οι ομάδες θα παίζουν full.
1: Ωραία.
3: Αυτή την περίοδο.
1: Μπάμπη, και εγώ θα σε κλείσω γιατί έχουμε full αγωνιστική εδώ με Βεβαίως. Τα μπάσκετ. Έτσι, ευχαριστούμε.
3: Αν κάτι άλλο, εδώ είμαστε.
1: Οτιδήποτε μας παίρνει και μας διακόπτει. Λοιπόν, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση για το γύρο Cup γυναικών του Παναθηναϊκού με την Άλμπα. 81-73 κερδίσαν τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Στο ημίχρονο ο Ηρακλής είναι μπροστά της Βόλφσμπουργκ με 39-37. Εμείς πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο για τον αγώνα του Άρη με την Τόνα.
0: 31-21 η τελευταία επίθεση, νωρίτερα το λάθος από τον Λιντέλ αλλά και ένα άστοχο σούτ τριών πόντων από τον Τογιόπουλο, αλλά πολύ καλή δημιουργία ήταν. Η σούτ υπό τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Ο Άρης, ο οποίος έχει υψηλή παραγωγή, φαίνεται από τους 31 πόντους, έχει θεματάκι στην άμυνα, χωρίς να σημαίνει, είναι και θέμα ποιότητας των παικτών. Δηλαδή, ενώ κάνει βήματα τώρα ο Μπορτολάνη και δίνει την τελευταία επίθεση και 2,5 δευτερόλεπτα στον Άρη, ίσως και περισσότερα, πρέπει να πάμε να δουν τον χρόνο λίγο οι διαιτητές. Έλεγα για τον Μάντοξ της Ντερτόνα, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι με τους 10 πόντους που έχει πετύχει. Τόσο έχει και ο Δημητρίγεβιτς. Σχεδόν όλα τα σούτ είναι πάνω σε άμυνα, οπότε είναι και καθαρά θέμα ατομικής ποιότητας. Ο Άρης είναι στο συν 10, να δούμε αν θα μπορέσει να διευρύνει την διαφορά. 2,5 δεύτερα στη διάθεσή του. Το Ιόπλος για τον Μόργαν από το κέντρο του γηπέδου. Παραλίγο, η μπάλα στη Στεφάνη. Τέλος πρώτης περίοδου, ο Άρης ο συν 19 πόντοι από τον Δημητρίγεβιτς, 6 από τον Ρομπισονέλ, 5 από τον Μόργαν και από την άλλη πλευρά για την Τερτόνα 10 πόντοι από τον Μάντοξ, από 4 έχουν Τζάλο, από 4 μάλλον, ο Τζάλο με τον Γκόρθαμ.
1: Λοιπόν, καλά έχει ξεκινήσει ο Άρης, πάρα πολύ καλά, πάμε να δούμε τι κάνουν και τα κορίτσια. Λοιπόν, πάμε για τον αγώνα του Παναθλητικού στην Ουγγαρία. Χουντέρμα Παναθλητικός για τον κύριο Καπ γυναικών. Είναι στο 50-29 στο Θέατρο Δεκάλυτο στο 6:35 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Δύσκολη βραδιά για τον Παναθλητικό. Περίπατο κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μπάξει 77-48 Τέταρτο Δεκάλυπτο 7:50 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, σας είπαμε, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 81-73 την Άλμπα σε ένα παιχνίδι που είχε ξεκινήσει νωρίτερα και έχει ολοκληρωθεί.

0: Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα, εκεί που ο Προμηθέας παίζει με την Τρίερ, Ειρήνη Μαραγκού.
1: Προμηθέας Πάτρας 3, 61-61. Ο Προμηθέας ισοφαρίζει για δεύτερη φορά στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας που μπήκε πάρα πολύ δυνατά, έχοντας ως πρώτο σκόρερ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο το Σάνον Εύανς, ο οποίος έχει πετύχει 10 πόντους όλους στην τρίτη περίοδο. Η ομάδα του Προμηθέα έβγαλε αντίδραση, πολύ μεγάλη ενέργεια στο παρκέ, έπαιξε πολύ καλή άμυνα, περιόρισε τα επιθετικά του της Τρίερ και έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι, ενώ απομένουν 4 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Αυτό που απομένει είναι να έχει διάρκεια στην απόδοσή του η ομάδα της Πάτρας. Μην ξεχνάμε ότι παίζει απέναντι στην γερμανική ομάδα που τρέχει πάρα πολύ καλά στον εφηδιασμό, σουτάρει με καλά ποσοστά και από τα 6.75. Κατάφερε όμως ο Προμηθέας να ισορροπήσει το παιχνίδι 61-61 με την επαναφορά, ενώ έχουμε μια μικρή διακοπή και πάμε σε time out για να δούμε αν θα πάνε στο instant play οι προπονητές, οι διαιτητές, με συγχωρείτε, κάτι θέλουν να δουν. Όχι, θα ξεκινήσει κανονικά το παιχνίδι. Βλέπω τους παίχτες του Προμηθέα να μπαίνουν στο παρκέ. Ο Προμηθέας που έχει διψήφιους τον Williams με 11 πόντους και τον Evans με 10. Στους 8 έχει φτάσει ο Forrester. Δίπλαρος τώρα η επίθεση για τον Προμηθέα. Βρίσκει τον Forrester, αυτός παίζει με πλάτη. Προσπαθεί να βρει αμερικάριστο συμπαίχτη του, κρατάει την μπάλα. Ο ίδιος θα φτάσει κοντά στο καλάθι, θα στοχίσει, αλλά φάουλ, λένε οι διαιτητές, στην προσπάθεια του Forrester. Το φάουλ από τον Λίνσεν, τον Μάρτεν Λίνσεν, στην προσπάθεια του Τζέικ Φόρεστερ να καρφώσει την μπάλα στο καλάθι. Παραμένει το 61-61 και τώρα ο Προμηθέας έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά μετά το 3-0 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αστοχή όμως στην πρώτη βολή ο Τζέικ Φόρεστερ. Παραμένει το 61-61, 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο. Ευστοχή στη δεύτερη, 62-61 το προβάδισμα για την ομάδα της Πάτρας που παίρνει ψυχολογία. Έχουμε και μια αλλαγή, βγαίνει ο Forrester.
0: 62-61 ο Προμηθέας έχει περάσει τις Τρίερ, 4 σχεδόν λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί το δεκάλεπτο. Εμείς πάμε στη Γαλλία και μας περιμένει ο Γιώργος Ζαλετάκης. Ο Όφι αύριο αγωνίζεται με τη Ρεν. Είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Καλησπέρα Γιώργο.
2: Γεια σου Άκη, και σας είμαι και στις φίλες και φίλους στη Σεραπόρ από τη Ρεν στη Γαλλία, όπου όπως πολύ σωστά αύριο θα αντιμετωπίζει την γαλλική ομάδα, μια ομάδα από τις δυνατές ομάδες στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω με ένα βαθμό από τη Μονακό και ισόβαθμη της Λίλ.
0: Και με ωραίο ποδόσφαιρο, η Ρεν.
2: Ακριβώς. Όφι λοιπόν καλείται να ανταπεξέλθει ενός ιδιαίτερα δύσκολου ανταγωνιστικού και απαιτητικού παιχνιδιού στο Ροαζόν Πάρκ, το γήπεδο της Ρεν, ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 30.000 θεατών. Αύριο αναμένεται να έχει περίπου 25.000 θεατές, περίπου 400-500 θα είναι και φίλοι του Όφη, που ήδη κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται ήδη στη Ρεν, άλλοι στο Παρίσι και άλλοι αναμένεται να εκδράμουν αύριο, αυθημερών δηλαδή. Ο Χρήστος Κόντς, ο οποίος στη συνέντευξη τύπου μίλησε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, που μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα δείξει στο δεύτερο παιχνίδι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος αν Όφη έχει επηρεαστεί ή όχι από αυτή την 20ήμερη αποχή από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του στα τρία μέτωπα που έχει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα πλην των γνωστών απουσιών του Χρήστου Σχέλη και του Άρων Σέκα που έμεναν στο Ηράκλειο λόγω τραυματισμών. Αυτή την ώρα γίνεται η προπόνηση στο Ροαζόν Πάρκ, εκεί που θα γίνει το παιχνίδι. Η Ρεν μια όμορφη γραφική πόλη, κλασική γαλλική πόλη και ένα εξίσου εντυπωσιακό γήπεδο, μικρό γήπεδο, αλλά ιδιαίτερα θα έλεγα ξεχωριστό με τον τρόπο που έχει στηθεί και νομίζω μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, όχι νομίζω, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Να πω ακόμα ότι στον Όφη επικρατεί καλό κλίμα γενικά, παρά την ήττα από την ΑΕΚ με 3-0. Θεωρούν ότι ένα μάτς το όπου, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, η ομάδα δεν ήταν για αυτό το σκορ και θα έλεγα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ότι δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα. Απλά οι τρεις στατικές φάσεις έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Γενικά θα επαναλάβω πάντως, Άγγι, ότι η ομάδα βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και σε ψυχολογική.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή ξεκούραση, καλή δουλίτσα, γιατί αύριο έχεις δύσκολη μέρα. Η ώρα είναι 8:30. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούτε Eraspor.
0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Βέβαια έχουμε βάλει και μπόλικο από ραδιοεφημερίδα, έτσι ώστε να μπορούμε να ενημερώνεστε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους αγώνες των γυναικών. Ολυμπιακός Μπάξι 86-59. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρωλίγκα γυναικών. 85-45 ετάτε από την Κυρμπίξ της ο Αθηναϊκός. 85-45, 7:20 πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Και ο Παναθλητικός στην Ουγγαρία είναι πίσω με 56-33 στον αγώνα τους με την Χούντερ. Εμείς πάμε Θεσσαλονίκη, Άρης Ντερτώνα, Βασίλης Βλαχόπουλος.
6: 5-29, ο Άρης ο οποίος δεν έχει τη συνέπεια της πρώτης περίοδου, μόλις 4 πόντους σε 4 αγωνιστικά λεπτά μετά τους 31 που έβαλε στην πρώτη περίοδο, καθώς η Ντερτώνα σημαδεύει την άμυνα με αλλαγές του Άρη και χτύπησε με τον Αλιμπέγκοβιτς αρκετά και έτσι μείωσε τη διαφορά στα επίπεδα των 6 πόντων. Επίθεση για την Ιταλική ομάδα με τον Γκόρθαμ. Δίνει βοήθεια του το κούμπο στην περιφορά. Δεν βγαίνει ελεύθερο σου τριοπόντων. Έκλεισε ο Μόργαν. Να δούμε ποπέκια για δύο. Θα αστοκίσει. Δεν μαζεύει επιθετικό rebound Δημητρίγεβιτς. Νόμιζε ήταν ο Μοκόκα και χάθηκε το αμυντικό rebound για τον Άρη. Βγαίνει ο Ρόμπινσον μπροστά από τον Γκόρθαμ, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει και το φάουλ. Μπροστά στον Αντετοκούμπο τον Κώστα κερδίζει και το φάουλ. Είναι φανερό ότι από την ώρα που βγήκε η βασική πεντάδα ο Άρης είχε θέμα. Θέμα είχε στην άμυνα ούτως ή άλλως. Απλά στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι τονότερο, γιατί έχει διαβάσει καλύτερα την άμυνά του η Ιταλική ομάδα. Γιατί κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή σημαδεύει συγκεκριμένους παίκτες στην άμυνα, όπως τον Τογιόπουλο, όπως τον Μόργαν, και μένει ψηλός με κοντό. Από την άλλη πλευρά Μοκόκα του βγήκανε σουτ, δεν έδωσε τίποτα ο Γάλλος, και τώρα το σκορ στο 35-31, 5-25 για το τέλος του ημιχρόνου, με τον Γκόρθαμ ο οποίος αστοχεί στη βολή και παραμένει το σκορ στα ίδια επίπεδα. Ο Ρόμπινσον εν μάζεψε αμυντικό rebound με Δημητρίγεβιτς, Μπίρτς, Χαραλαμπόπουλο και Μόργαν η πεντάδα για τον Άρη. Ο Μόργαν μπαίνει προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Ο Μόργαν ο οποίος φτάνει τους 9 πόντους, όσους και ο Δημητρίγεβιτς είναι ο πρώτος σκορέρ του Άρη μαζί με τον Νενό. Ο Μάντοξ τώρα με φάουλ από τον Πίρτς, το οποίο δεν δόθηκε. Ο Χαρλαμπόπουλος πάνω στο Μάντοξ. Βοήθεια για δύο. Θα αστοχίσει. Follow, rebound από τον Χαρλαμπόπουλο. Μαζεύει ο Μόργαν. Φάουλ από τον Πέκια. Δεύτερο ομαδικό μόλις για την Τερτώνα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, στα τέσσερα ομαδικά είναι ο Άρης. Καθώς ο Αλιμπέγκοβιτς επιστρέφει στο παρκέ για την Τερτώνα αντί του Γκατσότη. Ο Αλιμπέγκοβιτς, ο οποίος είπαμε ότι δεν είναι τόσο οι τέσσερις πόντοι που πέτυχε, είναι γενικός ο τρόπος λειτουργίας του στο παρκέ, όπως και του Όλενιτσακ, του ψηλού της Τερτώνα. Λοιπόν, time out, 37-31 για τον Άρη, 4-51 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
0: Ωραία, λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε το time out. Εμείς θα πάμε στην Πάτρα, Προμηθέας Τρίερ, Ειρήνη Μαραγκού.
1: Προμηθέας Τρίερ 70-67, ένα άστοχο τρίποντο τώρα του Δίπλαρου δίνει το δικαίωμα στην Τρίερ να πει στον ευνηδιασμό. Σουτ από τα 6.75 από τον Μπρουξ, αστοχή επίθεση για τον Προμηθέα, ο οποίος νωρίτερα προηγήθηκε ακόμα και με 5 πόντους, 70-65, έχει ένα επιμέρους 29-18 σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Νιου Γουίλιαμς να πετυχαίνει νωρίτερα δύο πολύ σημαντικά τρίποντα και να δίνει αυτό το προβάδισμα στους Προμηθείς. Δίπλαρος από μακριά αστοχή στον ευνηδιασμό, η Τρίερ εκεί που είναι επικίνδυνη η γερμανική ομάδα. Καρφώνει ο Τζάστιν Σάιμον, το σκορ γίνεται 70-69, μειώνει στον πόντο η Τρίερ και ενώ απομένουν 34 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, λάθος τώρα η μεταβίβαση από τον Νιου Γουίλιαμ στο Κουλμπόκα, ξανά στον ευνηδιασμό ο Μπρουκς, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Έχουμε και κάποιες αλλαγές από τον πάγκο του Προμηθέα, 27,6 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, με τον Προμηθέα να έχει κάνει το καλύτερο δεκάλεπτο μέχρι τώρα, ισορρόπησε το παιχνίδι, πήρε προβάδισμα στο σκορ. Είναι πίσω βέβαια τώρα με 70-71, έχει τελευταία επίθεση με τον Νιου Γουίλιαμς να κρατάει την μπάλα. Συγγνώμη, ο Σάνον Εβανς είναι, προσπαθεί να βρει ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του, τρέχει εκεί και το σκρίν ο Κόλεμαν, Κουλμπόκ από τη γωνία, αστοχή. Τελευταία 4 δευτερόλεπτα, όλα για την Τρίερ που καρφώνει με τον Σάιμον και το σκορ γίνεται Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 70-73. Ωστόσο ο Προμηθέας σε αυτή την τρίτη περίοδο ήταν εξαιρετικός στην άμυνα, με τον Williams να φτάνει στους 17 πόντους με δύο συνεχόμενα τρίποντα. Ο Σάνον Εβανς πέτυχε 10 πόντους σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Στους 6 είναι ο Κόλεμαν, ο Καπετάκης, ο Δίπλαρος και ο Καλαϊτζάκης. Μένει να δούμε τι θα γίνει στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Προμηθέας που θέλει πάση θυσία την νίκη που θα τον βάλει στην πρωτιά του ομίλου, θα του δώσει μεγάλο αβαντάζ εν όψη της συνέχειας, καθώς η Τρίερ είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν, που θα διεκδικήσει και αυτή τις δύο προνομιούχες θέσεις του ομίλου, τις δύο πρώτες που οδηγούν στην φάση των 16.
0: Ωραία, Ειρήνη, θα κάνουμε νέα σύνδεση λίγο. Τρεις πόντους πίσω ο Προμηθέας, στο τρίτο δεκάλεπτο. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και για τον Ηρακλή. Ηρακλής Βούρσμπουργκ, Θοδωρής Φελάνης.
7: Επιστροφή στο Ιβανόφιο. Ηρακλής Βούρσμπουργκ 40-39. 8 λεπτά για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Ηρακλής, ο οποίος προηγήθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με 37-29, στη συνέχεια όμως επέτρεψε στους Γερμανούς να τρέξουν ένα επιμέρους 12, και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο Ηρακλής δεν κατάφερε να διασφαλίσει το αμυντικό rebound. 17 έχει συνολικά η Βίρσμπουργκ, εκ των οποίων τα 7 είναι επιθετικά. Στην επίθεση τώρα είναι και πάλι η γερμανική ομάδα. Ένα σουτ τριών πόντων, άστοχο. Rebound από τον Λεκιού για τον Διαρά. ο οποίος τρέχει το γήπεδο, πασάρια στον Μέλβιν, ο οποίος ευστοχεί από τις 45 μοίρες, σταθερή αξία, ο Αμερικανός, ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της φετινής σεζόν. Ο Ηρακλής ξεμακραίνει και πάλι, καθώς βρήκε λύσεις με τον Cleveland Melvin, 45-39, τώρα γίνεται το σκορ, 7 λεπτά και 11 για δευτερόλεπτα και την ολοκλήρωση της περίοδου. Να πούμε ότι ο Ηρακλής έχει 12 στα 19 δίποντα, 4 στα 9 τρίποντα, έχει 19 rebound, έχει 12 assist για 9 λάθη. Για να δούμε αυτή την επίθεση της γερμανικής ομάδας με τον Colbert, ο οποίος έχει απέναντί του τώρα τον Χάτσον, έγινε η αλλαγή στην άμυνα. Με το νούμερο 4 τώρα ο Γκρίφιν, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με την φανέλα του Λαβρίου. Ο Σαμ Γκρίφιν, ο οποίος έχει παίξει επίσης στην Γρανάδα, έχει παίξει Τουρκία, Ισπανία. Ένα ακόμη εύστοχο καλάθι από τον Διαρά. 47-39, ο Ηρακλής επιστρέφει, ο Ηρακλής ανακάμπτει, καθώς λίγο νωρίτερα θυμίζουμε ότι οι Γερμανοί είχαν ισοφαρίσει 39-39. 6-36 για το τέλος της περίοδου, time out καλεί ο τεχνικός της γερμανικής ομάδος και αυτή τη στιγμή έχουμε διακοπή εδώ στο Ιβανόφιο.
0: Ωραία, έχουμε time out στο Ιβανόφιο, πάμε παραδίπλα εκεί που ο Άρης αντιμετωπίζει την Νεπτώνα, δεν υπάρχει διακοπή εκεί, πάμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο.
6: Ο Δημητρέκεβιτ, ο Τογιόπλος θα χάσει την μπάλα, κλέβει ο Μάντοξ, ο οποίος θα καρφώσει εντυπωσιακά, φτάνει τους 12 πόντους και μειώνει σε 42-37. Εν τω μεταξύ ζητάνε τεχνική ποινή οι άνθρωποι του Άρη για τη συμπεριφορά του Μάντοξ προς το κοινό. Επί της ουσίας time out το οποίο παίρνει ο Βασίλης Πανούλης ακριβώς στα 2 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι 11-16, γιατί και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Άρης δεν έχει καταφέρει να βγάλει τις άμυνες που θα του δώσουν πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά. Μια άλλη διαφορά είναι ότι δεν εκτελεί με τη συνέπεια που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Από το 42% στο τρίποντο πλέον έχει πέσει στο 31% με 4 στα 13 σουτ. Από το 72% στο δίποντο πήγε στο 60%, αλλά κυρίως δεν έχει δημιουργία. Ο Άρης της πρώτης περίοδου είχε 6 assist για ένα λάθος και στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει 3 assist για 3 λάθη. Συν της άλλης, επειδή δεν παίζει μόνος του, η Ιταλική ομάδα, επειδή την είδα σε 2 παιχνίδια στα προηγούμενα με τη Ρέτζο Εμίλια και με τη Λεμάν, σήμερα κάνει πολύ ωριμό παιχνίδι. Έχει διαβάσει πολύ καλά τις αμυντικές προσαρμογές του Άρη και το κάνει στο δεύτερο δεκάλεπτο, όχι τόσο στο πρώτο, αλλά στο δεύτερο δεκάλεπτο το κάνει. Λοιπόν, επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων στο γήπεδο. Ο Άρης για πρώτη φορά είναι με 3 γκάρ, δηλαδή με Μήτρου Λόγκ, το Ιόπουλο, Δημητρίκεβιτς, Ρόμπινσον Ελ και τον Κέμπιρτς. Από την άλλη πλευρά η Ντερτόνα επαναφέρει ο προπονητής της, ο Φιωρίνη, τον Ολένιτσακ, μαζί με τον Αλιμπέγκοβιτς, ο Μάντοξ, ο Ντίρχαμ και ο Μπορτολάνη. Για τρεις ο Δημητρίκεβιτς, είναι κοντό το σουτ, rebound για τον Μπορτολάνη. Θέλει να βγει στο ανοιχτό γήπεδο η Ντερτόνα. Ο Ντίρχαμ με τον Μήτρου Λόγκ, το screen από τον Αλιμπέγκοβιτς. Για τρεις ο Ντίρχαμ μαζεύει ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 42-40, και διευρύνει και το επιμέρους σκορ της Ντερτόνα στο δεύτερο δεκάλεπτο, στο 11-20. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα, ο Μήτρου Λόγκ, το screen από τον Ρόμπινσον Ελ, ο Δημητρίκεβιτς, ο Μπίρτς, ο Δημητρίκεβιτς, διαδοχικά τα screen, από τον Καναδό γίνει φάουλ, νομίζω είναι το τρίτο ομαδικό για την Ντερτόνα. Είναι από τον Ντίρχαμ, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα. Δύο έχει ο Μάντοξ, δύο ο Πέκια, δύο και ο Χαμπ, ο οποίος βέβαια όσο ήταν στο παρχέ, ο Άρης τον είχε σημαδέψει. Αλλαγή τώρα, ο Μπίρτς θα καθίσει στον πάγκο, χωρίς κλασικό πέντε ο Άρης, με τον Λιντέλ και τον Ρόμπινσον Ελ. Γι' αυτόν τον λόγο και η Ντερτόνα κάνει αλλαγή, με τον Ολένιτσακ, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. από τον, η απόβαση από τον Μάριο Φιωρέτη επί 22 χρόνια στο τεχνικό επιτελείο της Αρμάνι Μιλάνο. Αυτή είναι η πρώτη του δουλειά ως πρώτος προπονητής. Πολύ ωραία η πάσα, αλλά πολύ έξυπνη και η ανάγνωση από τον Γκόρχαμ, ο οποίος κλέβει την μπάλα. Η Ντερτόνα έχει τη δυνατότητα είτε να ισοφαρίσει είτε να περάσει και μπροστά. Ο Μάντοξ με τον Δημητρίγεβιτς, reverse, προσποίηση, θα πάρει το φάουλ, καλάθι και φάουλ. Ο Δημητρίγεβιτς πέρα δεν έκανε ούτε σκληρό φάουλ, δεν έκανε δηλαδή φάουλ αποτελεσματικό για να μην του δώσει τη δυνατότητα να σουτάρει ελεύθερος. Πάει, φτάνει και τα τρία φάουλ μάλιστα Δημητρίγεβιτς και δίνει και βολή στον Μάντοξ, ο οποίος είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της Ντερτόνα με τους 14 πόντους που έχει πετύχει, και μάλιστα 14 πόντους με μόλις 2 άστοχα σουτ. 52 δεύτερα για να φύγει το πρώτο ημίχρονο.
0: Του βάλε μια ανωτελεία, Βασίλη, να πω εγώ την είδηση που μας προανήγγειλε νωρίτερα και ο Γιάννης Αντόπουλος. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι ο καλαθοσφαιριστής Τάιλερ Ντόρσεϊ τέθηκε εκτός αποστολής για αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα και θα επιστρέψει άμεσα στην Αθήνα. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά η αντίδραση του Ολυμπιακού στα πειρά του Τάιλερ Ντόρσεϊ που τον έθεσε εκτός αποστολής για το παιχνίδι. Πάμε πάλι πίσω στο Βασίλη Βλαχόπουλο, Άρης Ντερτόνα.
6: Ο Γκόρχαμ είναι από τους πιο αθόρυβους παίκτες. Ο Γκόρχαμ, συγγνώμη, ο οποίος απαντάει στο καλάθι του Ρόμπινσον Έλκε, ισοφαρίζει 44 όλα. Time out από το Σπανούλη για να οργανώσει την τελευταία επίθεση του ημιχρόνου. 21 δευτερολέπτων, ανήκει όλη στον Άρη. Ο Γκόρχαμ, ο οποίος έχει 4 στα 7 δίποντα, 3 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο. Αρκετές άμυνες, δεν έχει καταφέρει να σταματήσει το Ρόμπινσον Έλκε, ο οποίος έχει 10 πόντους, αλλά είναι μία από τις βασικές πηγές έκφρασης της Ντερτόνα στην επίθεση, μαζί με τον Ντίρχαμ, ο οποίος Ντίρχαμ έχει πετύχει 9 πόντους και έχει οργανώσει πολύ καλύτερα σε σχέση με τον Χαπ το παιχνίδι της Ντερτόνα.
0: Λοιπόν, ημίχρονο έχουμε στον αγώνα του Άρη, στο 44-44 με την Ντερτόνα. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού να δούμε τι γίνεται στον αγώνα του Προμηθέα με την Τρίερ.
1: Προμηθέας Πάτρας 72-73 με δύο εύστοχες βολές του Σάνων Εύανς νωρίτερα, ενώ είχαν περάσει 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου και καμία ομάδα δεν είχε σκοράρει. Τώρα στην επίθεση είναι η Τρίερ με ένα μακρινό σούτ του Σάιμον, θα πάρει την μπάλα ο Τσίρμπερς, θα ευστοχίσει, το σκορ γίνεται 72-75 στο συν 3 η γερμανική ομάδα. Εύανς τώρα για τον Προμηθέα, 7-12 για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Φόρεστερ αστοχή, το rebound για την Τρίερ που φεύγει τώρα στον ευνηδιασμό με τον Σάιμον. Αυτός κρατάει την μπάλα, θα βγάλει έξω, θα κάνει λάθος, η κατοχή είναι για τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας που βελτιώθηκε.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, πάμε εμείς πάλι στον Άρη να δούμε πώς ο Βασίλης Βλαχόπουλος πώς ολοκληρώνεται το ημίχρονο. Βασίλη.
6: Ο Βασίλης το γιόπλο τα βάζει με τον εαυτό του, γιατί πολύ απλά έχασε ένα από τα lay-up που δεν συνηθίζει να κάνει. Στην πολύ ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα, κίνησε το φάουλ. Είναι στη γραμμή, θα πάει μάλλον στη γραμμή μετά το time-out για να εκτελέσει βολές. Είναι το δεύτερο φάουλ για τον Μάντοξ. Το time-out το οποίο πήρε ο Φιωρέτη στα 5 δεύτερα και 9 δέκατα, τα οποία θα μείνουν για την Ιταλική ομάδα, καθώς είμαστε 44 όλα, εφόσον το γιόπλο ευστοχίζει στη δεύτερη βολή.
0: Ωραία, λοιπόν, 44-44. Απομένουν οι βολές του Τολιόπουλου για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ηρακλή με την Βίρσμπουργκ στο Θοδωρή Φελάνη.
7: Ο Ηρακλής τα πάει περίφημα. Ο Ηρακλής έχει αυτή τη στιγμή το momentum. Προηγήθηκε με συν 13. Τώρα είναι 56-46. Πριν από λίγο δέχτηκε ένα τρίποντο. Ο Κλίβελαν Μέλβιν τώρα χάνει εξ επαφής το καλάθι. Βεβαίως διαμαρτύρεται για φάουλ το οποίο του έγινε. 3 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Αυτή που πήρε λίγο νωρίτερα ήταν η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, δηλαδή αυτό το συν 13. Ο Ηρακλής, ο οποίος στα τελευταία λεπτά έχει καταφέρει να βελτιώσει αισθητά την παρουσία του στην άμυνα. με παίκτες οι οποίοι βάζουν τα χέρια τους στο σώμα τους, δείχνουν και με την γλώσσα του σώματος να θέλουν περισσότερο την νίκη, παίζουν παθιασμένα και με τη βοήθεια της έδρας. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσει ο Ηρακλής να επαναλαμβάνουμε, να εδραιώσει αυτή τη διαφορά. Τώρα ένα σούτ ακόμη τριών πόντων από το πολύ καλό σήμερα Styles, και έτσι η διαφορά πάει και πάλι στο συν 13, 59-46, 3 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Στην επίθεση η Βίρτσμπουργκ, γρήγορα η απάντηση από τον ψηλό της ομάδος, τον Τόμψον. Η μπάλα πήγε στην ρακέτα, πήγε κοντά στο καλάθι, εκεί ο Ηρακλής δεν είχε απάντηση. Μειώνουν λοιπόν σε 58-48. Στο συν 10 ήταν δίποτα το προηγούμενο σου του Στάιλς. Τώρα ο Σλαφτσάκης, ο οποίος κόβεται καθαρά, όπως υπέδειξε και ο ρέφερι του αγώνα, από τον Κουνσέπε, και έτσι θα πάει στην γραμμή των βολών, καθώς είχε μεσολαβήσει και το φάουλ μετά από συνεννόηση των διαιτητών. Η συγκεκριμένη παράβαση δόθηκε στον ψηλό της Βίρτσμπουργκ. Ο προπονητής τώρα της γερμανικής ομάδος, ο Σάσο Φιλιππόφσκι, φωνάζει κάποιους παίκτες κοντά για να τους δώσει οδηγίες. Ο Σλοβαίνος, 52χρονος τεχνικός, θυμίζουμε στο παρελθόν, έχει εργαστεί σε Παρτιζάν, Μονακό, Μπάνβιτ, Ζιέλον Αγκόρα. Ένας φυσικά πολύ έμπειρος προπονητής για την γερμανική ομάδα. Ο Ηρακλής, ο οποίος παίρνει το rebound παρά το γεγονός ότι έχασε τις βολές ο Σλαφτσάκης. Ο Μαστρογιανόπουλος εκτελεί ένα σουτ μέσα της απόστασης και δεν λαθεύει ο Έλληνας γκάρ των Κενολεύκων για το 60-48.
0: Λοιπόν, έχει πάρει 12 πόντους διαφορά ο Ηρακλής για το ημίχρονο. Ο Άρης προηγείται με 45-44 της Δερτώνα. Πάμε στην Πάτρα, εκεί που ο Προμηθέας παλεύει με την Τρίερ, στην Ειρήνη Μαραγκού.
1: Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 74-79, με τον Κόλεμα να αστοχεί, εξεπαθήσουμε το καλάθι και να χάνεται ακόμα μια ευκαιρία για την ομάδα της Πάτρας να μειώσει την διαφορά. Τρίερ τώρα στην επίθεση με τον Μάρτιν Λίνσεν, ο οποίος κερδίζει φάουλ σύμφωνα με την υπόδειξη των διαιτητών. Ο Προμηθέας που προσπαθεί βέβαια σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο, πολλά σκληρά μαρακαζίσματα, αρκετά φάουλ έχουν κατεβάσει το ρυθμό του παιχνιδιού, δείγμα του άγχους που έχουν και οι δύο ομάδες, καθώς είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η γερμανική ομάδα θέλει να κάνει το 2-0, το ίδιο θέλει και ο Προμηθέας στην φάση των ομίλων. Στις βολές τώρα ο Λίσεν ευστοχή, το σκορ γίνεται 74-80, η διαφορά πηγαίνει στους 6 πόντους. Έτοιμος και για την δεύτερη βολή ο Γερμανός forward. Ευστοχή 74-81, με τον Προμηθέα τώρα να καλείται να αντιδράσει, με τον Σάνον Εβανς να έχει την μπάλα. Ο ίδιος θα κάνει το drive, θα δεχθεί το foul. Δείχνει και να κουτσένει. Ο Αμερικανός που βοήθησε πάρα πολύ τον Προμηθέα από το τρίτο δεκάλεπτο έχει φτάσει στους 12 πόντους. Όλους τους πέτυχε μετά το πρώτο ημίχρονο. Είναι έτοιμος τώρα στη γραμμή των βολών ο Αμερικανός γκάρ. Ευστοχή στην πρώτη, το σκορ γίνεται 75-81. Απομένουν 4 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup. Ευστοχή και στη δεύτερη ο Evans, το σκορ γίνεται 76-81. Αλλαγές από τον Μιχάλη Μιχελάκο, τον υπηρεσιακό προπονητή του Προμηθέα, στη θέση του Γιώργου Βόβορα που αποχώρησε από τον πάγκο των Πατρινών. Πρεσάρει ψηλά τώρα η ομάδα της Πάτρας. Στην επίθεση είναι η Τρίερ με τον Λίντσεν να δέχεται το φάουλ από τον Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος δείχνει έκπληκτος για την απόφαση των διαιτητών. πολλές διακοπές με την γερμανική ομάδα να πηγαίνει στη γραμμή των βολών, να κρατάει, να συντηρεί αυτό το προβάδισμα. Μην ξεχνάμε ότι η Τρίερ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού προηγήθηκε ακόμα και με 12 πόντους. Ο Προμηθέας κατέβασε την διαφορά, ισορρόπησε το παιχνίδι, βρήκε λύσεις κυρίως μέσα από την άμυνά του. Εύστοχος και στην δεύτερη βολή ο Λίνσεν. Το σκορ γίνεται 76-83 με την Τρίερ να είναι μπροστά. Δικατοχή τώρα για τον Προμηθέα με τον Δίπλαρο. Δίπλαρος κρατάει, θέλει βοήθεια και από κάποιον συμπαίκτη του, θα δώσει στον Williams, αυτός κλείνεται το σκρίν από τον Forrester. Williams θα πάρει την εσωτερική, θα πίσει την μπάλα στο καλάθι, ευστοχή ο Αμερικανός, 78-83, η διαφορά πέφτει στους 5 πόντους, με την Τρίερ τώρα να είναι στην επίθεση, άμυνα χρειάζεται ο Προμηθέας. Κρόουλι, αστοχή από τα 6.75, rebound για τον Προμηθέα με τον Forrester. Evans, Williams στον Coleman, αυτό στον Williams, ο οποίος από μακριά θα αστοχήσει. Η μπάλα είναι για τον Προμηθέα, από ό,τι δείχνουν οι διαιτητές. 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι εδώ στην Πάτρα. Μαζεμένες αλλαγές από τον Ζακ Σνάιντερ, τον προπονητή της Τρίερ. Περνάει στο παιχνίδι τον Ονού, τον Μπρουκς και τον Ρόλατ.
0: Ειρήνη, πάρε μία ανάσα να πούμε ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε με 96-68 της Μπάξη. Και για το EuroCup, θυμίζω νωρίτερα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 81-73 της Άλμπα. Για την Ευρωλίγκα των γυναικών, ο Αθηναϊκός δεν τα πάει καλά, είναι πίσω με 30 πόντους από την Κυρμπίξ της. Λοιπόν, και εμείς θα πάμε λίγο μέχρι τον αγώνα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής Θοδωρή Φελάνε αντιμετωπίζει την Βίρσμπουργκ.
7: Θα πάει περίφημα ο Ηρακλής, καθώς προηγείται με 63-48, είναι στο συν 15. Σταμάτησα να μιλάω γιατί ήθελα να διαπιστώσω για ποιον λόγο έχει διακοπεί το παιχνίδι. Έγινε τώρα η αναγγελία, καθώς οι διαιτητές θα πάνε να δουν στο monitor την προηγούμενη φάση για το αν υπάρχει αντιεθνικό φάουλ. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής προηγείται με 63-48, 32 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ήταν η καλύτερη περίοδος για τον Ηρακλή. Έχει καταφέρει να επιβάλλει τον ρυθμό του, έχει καταφέρει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο, να πετύχει καθοριστικούς πόντους στον ευνηδιασμό απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι η Βίρσμπουργκ, η οποία επίσης έχει έφεση στο transition. Μια ομάδα η οποία επίσης διαθέτει καλά ποσοστά ευστοχίας από το τρίποντο, έχει έφεση στο επιθετικό rebound. Μας το έδειξε αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά, τα ματσαρίσματα του Ηρακλή στην συνέχεια ήταν τέτοια που κατάφεραν να περιορίσουν και την περιφέρεια της Βίρσμπουργκ, ενώ να πούμε ότι γενικότερα δυνάμωσε ο Ηρακλής αρκετά στην επίθεση το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ότι με 16 πόντους πρώτο σκόρερ για τους σκιανόλευκους παραμένει ο Στάιλς, διψήφιος είναι με 12 πόντους ο Κλίβελαν Μέλβιν, 10 πόντους έχει πετύχει ο Σίλας. Στο παιχνίδι τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην εκτέλεση των βολών ο Όκουιν Σέπε. 63-48 μπιώνει, 63-49 και η κατοχή είναι για την γερμανική ομάδα. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι.
0: Λοιπόν, 63-49, πάμε να δούμε τι κάνει ο Προμηθέας με την Τρίερ, αφού πρώτα πω ότι ο Ολυμπιακός κάλεσε και σε απολογία τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ειρήνη Μαραγκού.
1: Προμηθέας Πάτρας Τρίερ, 83-87 με ένα καλάθι του Νιούγκο Ίλιαμς, ο οποίος φτάνει τους 23 πόντους, 1 λεπτό και 17 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, με την Τρίερ να είναι τώρα στην επίθεση με τον Μπρουκς. Θα δώσει στον Χολερισμπάχερ, αυτός στον Ρόλα, το οποίος αστοχεί, αλλά έχει βρεθεί στο έδαφος ο Καλαϊτζάκης. δίνουν φάουλ στην Τρίερ. Οι διαιτητές, το σκορ είναι 83-87. Έχουμε time out στο σύν 4 οι Γερμανοί με 58 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Και οι οδηγίες από τον Μιχάλη Μιχελάκο στους παίκτες του.
0: Λοιπόν, Ειρήνη, μένει στη γραμμή. Μένει στη γραμμή. 58 δευτερόλεπτα απομένουν. Να πω εγώ την ενδεκάδα της ΑΕΚ, αυτή η 11 εκλεκτή του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα με τη Σαχτάρ που ξεκινάει στις 10. Λοιπόν, είναι Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουδί, Ρέλβα, Σπίλιος, Μαρίν, Βιτάλης, Μάγερ, Κοϊτά, Ζήνη και Γιώβιτς. Αυτούς έχει επιλέξει ο κύριος Νίκολιτς. Ρότα και Πίλιος είναι στα πλάγια του μετώπιση. Είναι Ρέλβας, Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας. Ο Μάριν θα έχει παρτενέρ του στον άξονα τον Βιτάλης που προτιμήθηκε από τον Κάρινεν. Ο Μάγερ θα αγωνιστεί στα δεξιά της επίθεσης. Ο Κοϊτά στα αριστερά. Και τον προωθημένο Γιώβιτς θα πλαισιώσει ο Ζήνη. Αυτά για τα της ΑΕΚ. Η ώρα πλησιάζει 9 για ένα διάλειμμα. Πάμε στην Ειρήνη, μας είπε μόνο σκορ και πόσο θέλει ακόμα, Ειρήνη.
1: Το σκορ είναι 83-87 επτέρ της Τρίερ. Ολοκληρώνεται το time out που ζήτησε ο Μιχάλης Μιχελάκος και απομένουν, είπαμε, 58,3 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Κάποιες τώρα διευκρινήσεις από τον διαιτητή προς τον προπονητή του Προμηθέα. Επαναφορά είναι η κατοχή είναι για την ομάδα της Πάτρας που έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ψηλά στην άμυνα. Οι παίχτες της Τρίερ, δίπλαρος τώρα στην οργάνωση του παιχνιδιού, δίπλαρος στον Evans, στος ψάχνει συμπαίχτη Evans, θα βρει τον Williams, ο οποίος κλείνεται ξανά Evans. 8-7 δευτερόλεπτα για τον Προμηθέα Evans στον Williams. Αυτός θα χάσει την μπάλα και βγαίνουν στην αντεπίθεση οι παίχτες της Trier με τον Eli Brooks να οργανώνει το παιχνίδι της γερμανικής ομάδας. 18 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, 4 για την γερμανική ομάδα η οποία κερδίζει την μπάλα καθώς από τα πόδια του Κόλεμαν έφυγε έξω από την τελική γραμμή. 13,4 δευτερόλεπτα, Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 83-87. Έχουμε και νέο time out, Άκη. 4 δευτερόλεπτα, Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 83-87. Έχουμε και νέο time out, Άκη.

0: Era Sport 101,8.
1: Κρύο. Τέλος. Πρέπει να προχωρήσω με θερμομόνωση. Εσύ ως μηχανικός, τι λες?
2: Να προχωρήσεις. Αλλά γνωρίζεις ότι απώλειες ενέργειας δεν έχεις μόνο από τους τοίχους. Και θερμομόνωση να κάνεις, θα έχεις απώλειες από την ταράτσα 35 με 40%.
1: Α, έχω βρει τη λύση. Θα επιλέξω το ολοκληρωμένο σύστημα ThermoSeal και Cool Roof της Durostik. Έτσι θα έχω ταυτόχρονα θερμομόνωση και θερμοστεγάνωση. Και θα είμαι διπλά κερδισμένος.
2: Σωστά. ThermoSeal και Cool Roof για οικονομία. Τέλος στους μεγάλους λογαριασμούς χειμώνα-καλοκαίρι. Όταν δεν θες μισές δουλειές, επιλέγεις Durostik. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, και με το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο Άρης Τορτώνα. Θα πάμε σε λίγο εκεί. Πάμε στην Ειρήνη Μαραγκού να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης του Προμηθέα. Έλα, Ειρήνη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Άγγελε. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ στην Πάτρα. Ο Προμηθέας ιτήθηκε από την γερμανική Τριέρ με 83-87. Είναι η πρώτη ήττα για την ομάδα της Πάτρας στο FIFA Euro Cup. Την πρώτη αγωνιστική είχε επικρατήσει στο Κόσοβο της Τρέψα. Ήθελε σήμερα την νίκη, καθώς η γερμανική ομάδα είναι από τις καλύτερες του ομίλου, που θέλει να πάρει την πρόκριση στην φάση των 16. Ο Προμηθέας που ξεκίνησε μουδιασμένα βρέθηκε πίσω στο σκορ ακόμα και με 11 πόντους. Προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η γερμανική ομάδα όμως κράτησε το προβάδισμα, πήγε στο σύν 8 στα αποδυτήρια. Η αντίδραση του Προμηθέα ήρθε στην τρίτη περίοδο, κυρίως με τον Σάνον Εβανς, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι και με εκπληκτική άμυνα κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι, να πλησιάσει, να ισοφαρίσει, ακόμα να περάσει μπροστά στο σκορ. Αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο η Τριέρ ήταν πιο ψύχρεμη στην τελική προσπάθεια. Έλεγξε τα rebound και έφτασε σε αυτή την δεύτερη νίκη της. Θυμίζουμε, είχε επικρατήσει της Μπατούμι στο πρώτο παιχνίδι. Από την ομάδα της Πάτρας ξεχώρισε ο Νιουκ Ουίλιαμς με 23 πόντους. Στους 17 ο Σάνον Εβανς, όλους στο δεύτερο ημίχρονο. Στους 9 ήταν ο Φόρεστερ, στους 8 ο Κολμπόκα, στους 6 δίπλαρος και καλά η

0: Ζάκη. Από την πλευρά της γερμανικής ομάδας, ο Μπρούξιτας στους 18 πόντους, ο Νους στους 15, στους 10 ο Λίντσεν, στους 11 ο Ρόλαντ. Ήταν λοιπόν για τον Προμηθέα που την επόμενη αγωνιστική, την επόμενη Τετάρτη θα φιλοξενήσει εδώ την Μπαντούμη από την Γεωργία, ενώ η Τρίερ θα παίξει στην έδρα της με την Σπλίτ. Βέβαια να πούμε ότι το ερχόμενο Σάββατο ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την Δόξα Λευκάδας εκτός έδρας, ο Προμηθέας που βρίσκεται άγγελες και σε αναζήτηση προπονητή. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Πάτρα, Προμηθέας Πάτρας Τρίερ 83-87.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, Προμηθέας Τρίερ 83-87. Εμείς πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο, Άρης Δερτώνα. Τρίτο δεκάλεπτο, έλα Βασίλη.
2: Καλησπέρα και πάλι από το Αλεξάνδριο. 50-46 ο Άρης προηγείται με συν 4 και είναι ο Κεμπίρτ στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με ένταση στην άμυνά του, κάτι το οποίο δεν είχε στο δεύτερο δεκάλεπτο, που η ιταλική ομάδα διάβασε πολύ σωστά τις αμυντικές προσαρμογές. Είναι βασικά πιο γρήγορο στην άμυνα, υπό την έννοια ότι είναι πιο γρήγορη η συμπεριφορά των παικτών στην ατομική άμυνα δεν χρειάζεται να αλλάζουν συχνά. Ο Μπίρτς ευστόχησε στην πρώτη βολή, θα βάλει και τη δεύτερη. Ο Άρης από το μείον 1, 45-46, κάνει ένα 7-0 σερί και προηγείται με 52-46. Με Μόργαν, Μίτρου, Λόγκ, Μπίρτς, Ρόμπινσον και Χαραλαμπόπουλο στην πεντάδα. Ο Χάμπεντον, ο Λένιτσακ περιμένει την κίνηση από τον Μάντοξ. Φάουλ από τον Μίτρου Λόγκ, σωστό είναι. Ο Μάντοξ, ο οποίος έχει κάνει τρομερό παιχνίδι με 16 πόντους. Μαζί με τον Γκόρχαμ, το Τζάλου είναι η πεντάδα για την ιταλική ομάδα. Έχουμε διανύσει 2 λεπτά και 20 δεύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Μάντοξ είναι με αναφορά, παραλίγο το λάθος γίνεται. Κλέβει ο Χαραλαμπόπουλος για τον Ρόμπινσον Ερ, ο Μπίρτς στον Ρόμπινσον Ερ, στον Λένιτσακ μπροστά, στο Χίο Ρόμπινσον Ερ. Η μπάλα είναι εκτός, είναι για τον Άρη νομίζω. Ο Ρόμπινσον Ερ, ο οποίος τα βάζει με τον εαυτό του για αυτό το χαμένο σουτ νωρίτερα. Όχι, για την Τερτώνα είναι η μπάλα. Για την Τερτώνα είναι η μπάλα, λένε οι διαιτητές. Νόμιζα ότι η μπάλα χτύπησε στη βάση, κάτω από το ταμπλό, από τα χέρια του Λένιτσακ. Τελικώς είναι για την Τερτώνα η μπάλα. Ο Άρης κάνει την ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Χα, πολύ ωραία σταυρωτήρη στο Μόργαν, αλλά δεν εκτέλεσε. Ο Μάντοξ με τον Μίτρου Λόγκ. Φυλάω τον Γκόρχαμ για το σκριν. Κακή αντίδραση ο Τζάλου, ελεύθερος για τρεις, αστοχή. Ριμπάν επιθετικό από τον ίδιο. Καλή άμυνα τώρα από τον Ερ που του κρίνει το διάδρομο. Κακή άμυνα εδώ πέρα από τον Μίτρου Λόγκ, πήγε να κλέψει μπάλα. Τον καλύπτει ο Μπίρτς. 4 δεύτερα, 3 σταυρωτές για 3. Θα το βάλει και από το Μάντοξ, ο οποίος φτάνει τους 19 πόντους και κάνει άλλη μια χειρονομία στην κερκίδα. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Γι' αυτό το λόγο αποδοκιμάζεται όποτε παίρνει μπάλα. Ο Μόργαν με τον Μάντοξ για τον Μπίρτς με τον Λένιτσακ. Φάουλ βέβαια χαμηλά. Το φάουλ αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό για την Τερτώνα. Για τον Λένιτσακ πάντως είναι πρόβλημα, καθώς είναι το δεύτερο του φάουλ. Είχα δει τη στατιστική, είδα 3 ήταν τα κοψίματα του Λένιτσακ, όχι τα φάουλ. 52-49. Ο Άρης προσπάθησε να ξεφύγει. Στο 52-45 έχασε τη φάση με τον Ρόμπινσον Ερ. Ο Χαραλαμπόπουλος τώρα με τον Τζάλου. Ο Μίτρου Λόγκ στα 10 δευτερόλεπτα το σκρίν από τον Μπίρτς μπαίνει προς τα μέσα. Θα φτάσει σε ένα μακρινό lay-up. Μακρινό το λέω γιατί ήταν από απόσταση 2,5 μέτρων. Εφηδιασμός τώρα για την Τερτώνα, θα στοχίσει. Ο Λένιτσακ παίρνει το rebound, πάει να κλέψει ο Ρόμπινσον Ερ. Μάχη, συγκρατεί ο παίκτης Τερτώνα, ελεύθερος για τρεις ο Χαμπ. Νέο χαμένο αμυντικό rebound από το Χαμπ, αυτή τη φορά το επιθετικό. Ο Άρης κάνει πάρα πολλά rebound. Ο Μάντοξ με τον Ερ. Μπαίνει προς τα μέσα, πάνω σε σουτ, πολύ μεγάλη καμπύλη στην μπάλα, το βάζει και αυτό. Κάνει καταπληκτικό παιχνίδι ο Μάντοξ. Στους 21 πόντους φάουλ τώρα από το Χαμπ στο Μίτρου Λόγκ. Το τρίτο ομαδικό, τρίτο για το Χαμπ. Ο Μάντοξ έχει 21 πόντους με μόλις 2 άστοχα σουτ. 3 στα 3 τρίποντα, 5 στα 7 δίποντα. Ο Μάτος, ο οποίος μπορεί να φλερτάρει και με ατομικό ρεκόρ πόντο, δεν με βοηθάει το ίντερνετ του γηπέδου. Να το δω λίγο τώρα. Τα ρεκόρ του Αμερικανού, ναι, δεν το συζητάμε, ναι. Έχει πετύχει υπερδιπλάσιους πόντους σε σχέση με αυτούς που έβαλε κόντρα στη Λεμάν. Καθώς αστοχίζει σου τριών πόντων ο Μόργαν, ο οποίος έχει φτάσει, είναι στους 12 πόντους. Κακή συνεννόηση μεταξύ των παικτών της Ντερτόνα και ο Άρης παίρνει την κατοχή. 52-51, 6-0 σερία από την Ντερτόνα. Ο Μόργαν τώρα μπαίνει προς τα μέσα, είναι με τον Αλιμπέκοβιτς. Δεν συνοήθηκε καλά με τον Κώσταντε το Κούμπο, ο οποίος αντικατέστησε τον Μπίρτς. Λάθος για τον Άρη. Και η Ντερτόνα και πάλι έχει τη δυνατότητα να περάσει μπροστά. Για τον Άρη αυτό το λάθος ήταν το 7ο. Ο Χάμπι είναι με τον Μόργαν, ψηλά ο Γκόρχαμ για να δώσει το σκριν. Με τον Ρόμπινσον Ελ, έκλεισε καλά το διάδρομο Ελ. Στην αλλαγή τώρα ο Γκόρχαμ χαμηλά είναι με τον Αντιτοκούμπο, πάει να κλέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Καλή άμυνα από τον Κώστα. Για δύο δύσκολη προσπάθεια, νέο rebound, έχει γίνει φάουλ από ποιον, αμυντικό από τον Μόργαν. Εκεί πέρα έμειναν να διεκδικήσουν το rebound ο Μόργαν με τον Μήτρου Λόγκ από τον Άρη, ο Τζάλο με τον Αλιμπέκοβιτς για την Ντερτόνα. Δηλαδή είχαν.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 52-51. Πάρε κάποιες ανάσες να μας πει και ο Θοδωρής Φελάνης για την προσπάθεια του Ηρακλή κόντρα στη Βούρτσμπουργκ. Απλά πριν γίνει αυτό, να πω: η Λίβερπουλ κάνει το 1-5. Λάσκ Λίβερπουλ 1-5. Είμαστε στο 72 με τον Μπαρκολά και μετά την ασίστ του Φρίμπονγκ. Και η Φέγενορντ προηγείται πλέον τη Κόμο με 2-1 με τον Μούσα να είναι ο σκόρερ. Θοδωρή.
3: Ο Ηρακλής έχει βάλει το νερό στα βλάκια εδώ και ώρα, κυρίως χάρη στο εξαιρετικό του τρίτο δεκάλεπτο. Εκεί έτρεξε ένα επιμέρους 27-12, τώρα προηγείται με 80-62, απομένουν 4 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και αυτό που καλείται να κάνει είναι απλά μια διαχείριση δυνάμεων. Ο Ηρακλής, ο οποίος να πούμε ότι κατάφερε να ελέγξει στην τρίτη περίοδο κυρίως το rebound, λέγαμε νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο και το πρόβλημα που αντιμετώπιζε σε εκείνο τον τομέα. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει 35 rebound, εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά, έχει 19 assist, ανέβασε τα ποσοστά ευστοχία στο 47% στο τρίποντο. Και τα νούμερα μιλάνε μόνα τους όταν η Βίρσμπουργκ έχει 23 rebound, έχει 25% στο τρίποντο και γενικότερα έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα όταν ο Ηρακλής ανέβασε τα επίπεδα της έντασης στην άμυνα. Τώρα ο Ντιαρά είναι στην επίθεση, δίνει στον Χόλχρερ, να πούμε ότι η μπάλα τώρα είναι στο Λεκιού, ο Στάιλς, ωραίο passing game, γύρισε καλά η μπάλα, βγήκε ένα ελεύθερο shoot, δεν μπήκε βεβαίως από την εκτέλεση του Στάιλς. Τώρα έχει την ευκαιρία να ρίξει την διαφορά η Βίρσμπουργκ. Μια άστοχη προσπάθεια από τον ψηλό της ομάδος των Τόμψον. Ο Ηρακλής, ο οποίος έχει την κατοχή, 80-65, καθώς ευστόχησε ο παίκτης της Βίρσμπουργκ. Πιέζει τώρα σε όλο το γήπεδο η γερμανική ομάδα. Με τον Ντιαρά ο Ηρακλής κατεβάζει, δεν έχει λόγο να βιαστεί. Απομένουν 3 λεπτά και 17 για το τέλος του αγώνα. Ο Χόλχερ ένα ακόμη καλάθι από την έξοχη assist του Ντιαρά και το σκορ ανεβαίνει κι άλλο για τον Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως θα κατακτήσει σήμερα τη δεύτερη νίκη του στο FIBA EuroCup. Έχουμε διακοπή καθώς υπάρχει time out.
1: Το εκμεταλλεύομαι να πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο να δούμε αν και έχει και αυτός time out, να δούμε τι χάσαμε, όση ώρα είχαμε σύνδεση με σένα, Θοδωρή. Βασίλη.
2: Μην παίξεις τζόκερ.
1: Δεν θα παίξω.
2: Να μην παίξει τζόκερ.
1: Δεν είναι η μέρα μου σήμερα.
2: Time out.
1: Απλά να πω ότι η Λίβερπουλ έκανε το 1-6. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Αναμενόμενο ο Λιούις είναι. Κούμας Λιούις. 1-6 με πλασέ μέσα από την περιοχή.
2: Εντάξει, μετά το 0-3 από τη City.
1: 2-6 τώρα. Μείωσε η Λίσκ. Τα γκολ πέφτουν βροχή εκεί.
2: Τι κάνουν, πόλο παίζουν αυτοί.
1: Δεν ξέρω εγώ. Εντάξει, με ψαράκι, ωραίο. Αλλά 2-6.
2: Λοιπόν, ολοκληρώνεται το time out, 52-51, τέταρτο ομαδικό φάουλ, το οποίο έδωσε νωρίτερα ο Γκόρχαμ από την Ντερτόνα, η οποία είναι στο παρκέ με Αλιμπέκοβιτς, Γκόρχαμ, Τζάλοου, ο Ντίρχαμ επέστρεψε που έκανε τρομερό το δεύτερο δεκάλεπτο και ο Μάντοξ, Μήτρου Λόγκ, Δημητρίκεβιτς, Κώστας Αντιτοκούμπο, Χαραλαμπόπουλος και Ρόμπινσον Έρλιν, οι 5 για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με το παιχνίδι το οποίο αρέσκεται, δηλαδή με κλέψιμο, transition παιχνίδι, πόντους, αλλά πολλά τα χαμένα αμυντικά rebound, κάποιες βιαστικές αποφάσεις από τον Μόργαν στην επίθεση. Και αυτός είναι ο λόγος που η Ντερτόνα επέστρεψε. Η Ντερτόνα η οποία έχει 11 επιθετικά rebound. Ο Μίτρου Λόγκ τώρα με τον Τίρχαμ σουτ για 3, θα ευστοχίσει. Δεύτερο τρίποντο από τον Μίτρου Λόγκ, 55-51. Να δούμε αν αυτό το σουτ θα δώσει ψυχολογία για μια καλή άμυνα και ένα rebound αμυντικό το οποίο λείπει από τον Άρη σήμερα. Παραλίγο να κλέψει, έκανε βήματα νομίζω και, και μπρος πίσω. Ο Μάντοξ σίγουρα έχει κάνει βήματα, έκανε μεταφορά μπάλα σίγουρα, η μπάλα είναι για τον Άρη. Ο Μίτρου Λόγκ ο οποίος έβαλε το τρίποντο έβγαλε και την άμυνα τώρα, γιατί άσκησε πίεση στον Μάντοξ, ο οποίος κάνει μακράν το κορυφαίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Ιταλικής ομάδας με τους 21 πόντους που έχει πετύχει. Ο Δημητρίγεβης με τον Τζαλού περιμένει να ανεβεί ο Αντετοκούμπο για το screen. Δεν χάνει τον παίχτη του. Ο Χαραλαμπόπουλος τώρα. Λάθος, θα διατηρήσει τον έλεγχο το κούμπο. Η μπάλα στα χέρια του Μίτρου Λόγκ. Μπαίνει προς τα μέσα. Χαραλαμπόπουλος για 3. Θα το βάλει. 58-51. 2-2 τρίποντα για τον Άρη. Ο οποίος ξεφεύγει και πάλι με διαφορά 7 πόντων. Ο Ντίρχαμ τώρα έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ νομίζω. Ναι, το δίνει. Είναι το Αλιμπέγκοβιτς. Καθαρά επάνω στο σκριν, επάνω στον παίχτη του Άρη, καθώς το παλέ μπαίνει στην εξίσωση. Περνάει εδώ σε άλλος από το μικρόφωνο της Era Sport. Η αντίδραση από τους φίλους του Άρη, καθώς ο Φιωρέτη, ο προπονητής της Ιταλικής ομάδας, διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι κάνει flopping ο παίχτης του Άρη. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Ο Μίτρου Λόγκ για το Ρόμπινσον Ελ. Ομοιρικές μάχες μεταξύ Χαραλαμπόπουλου και Μάντοξ, κάνει βήματα βέβαια. Σωστό είναι, σωστή είναι η απόφαση από τον Κροάτη, τον Τόμισλαβ Χόρντοφ. Ο Χαραλαμπόπουλος πρώτα κούνησε τα πόδια του και μετά έδειξε το σώμα του προς τα πίσω. Λάθος αυτό από τον Χαραλαμπόπουλο, το οποίο κοστίζει μια χαμένη επίθεση και ενδεχομένως και τη δυνατότητα για την αύξηση διαφοράς. Ο Αλιμπέγκοβιτς ελεύθερος για 3 στο pick and pop. Rebound αμυντικό από τον Δημητρίγεβιτς. Γρήγορα ο Άρης στο transition. Ο Λιντέλ που πέρασε στο παιχνίδι. Αντί του Κώστα είναι το κούμπο. Με τον Γκόρχαν πάει προς τα μέσα. Φλόπινγκ είναι αυτό. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αυτό είναι φλόπινγκ καθαρό νομίζω. Από τον Αλιμπέγκοβιτς. Από τον Γκόρχαν, συγγνώμη. Τρίτο φάουλ από τον Λιντέλ. Ο Λιντέλ ο οποίος στα τελευταία δύο παιχνίδια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει υποπέσει σε 5 επιθετικά φάουλ. Ο Μοκόκα αλλάζει τώρα τον Μίτρου Λόγκ. Ο Μοκόκα ο οποίος δεν προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο στην πρώτη παρουσία στο παιχνίδι. Ψάχνει μια καλή εμφάνιση ο Γάλλος για να ξεμπλοκάρει, έχω την αίσθηση. Πάει κατευθείαν στο Μάντοξ ο οποίος παίρνει την μπάλα. Τελευταία 3 λεπτά της τρίτης περίοδου. Ο Αλιμπέγκοβιτς με τον Μοκόκα θα πάει χαμηλά. Ο Ντίρχα με τον Δημητρίγεβιτς θα αστοχίσει rebound. Η μπάλα είναι για ποιον, για τον Άρη. Τελευταία επαφή έχει κάνει ο Αλιμπέγκοβιτς, λέει ο Κροάτης ο Χόρντοφ.
1: Λοιπόν, 58-51. Πάμε στο Θοδωρή να μας πει πώς ολοκληρώνεται η αναμέτρηση του Ηρακλή. Αφού πριν πάμε στο Θοδωρή όμως να πω ότι ο Φλωριάν Φλέκερ με 2 γκολ κάνει το Λάσκ Λίβερπουλ 3-6 στο 79, Φέγενορτ Κόμο 2-1. Θοδωρή.
3: 1,5 λεπτό, 1:27 διαδικαστικά τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα, καθώς ο Ηρακλής προηγείται με 85-71. Κλίβελαντ Μέλβιν, ένα άστοχο σουτ τριών πόντων. Σε εμφυδιασμό τώρα η γερμανική ομάδα. Ο κόσμος στις εξέδρες φυσικά έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος και να τραγουδάει υπέρ της αγαπημένης του ομάδας. Μια πιστική εμφάνιση για τον Ηρακλή. Λίγες μέρες μετά την οδυνηρή, έτσι όπως εξελίχθηκε, ήττα στο Περιστέρι εκτός έδρας για την GBL. Μια σκληρή ήττα όταν προηγείσαι με 17 πόντους, τελικά χάνεις το παιχνίδι, σίγουρα υπάρχουν αναταράξεις, οπότε είχε ο Ηρακλής σήμερα το κίνητρο προκειμένου να διαχειριστεί όπως θα έπρεπε αυτό το μάτς και φυσικά να κερδίσει ψυχολογία εν ώψη της συνέχειας. Το σκορ παραμένει 85-71. Στη γραμμή των Βολών είναι
1: 85-71. Θοδωρή, μείνει στην γραμμή σου. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο να μας δώσει ενδεκάδες Σαχταράκ και επιστρέφουμε σε σένα για το φινάλε και αμέσως μετά και στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Μιχάλη.
4: Καλησπέρα από το Stamford Bridge. Άγγελε, φίλοι και φίλες και φίλοι της Era Sport. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γιατί έχουμε τα μπάσκετ σε εξέλιξη. Να πούμε, να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Με έκπληξη τον Ζήνη στην ενδεκάδα ο Μάρκο Νίκολιτς, που σημαίνει ότι πάει, φουλ επίθεση ο Ζήνη. Ο Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι. Λοιπόν, Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Πήλιος αριστερά, Ρέλβας μου Κουντί στο κέντρο της άμυνας. Στην τετράδα των μέσων ο Μάγερ θα είναι δεξιά, ο Κοϊτά αριστερά προφανώς θα έχει ως στόχο το διεμβολισμό της από τα πλάγια της άμυνας των Ουκρανών. Βιτάλης και Μάριν στο δίδυμο του άξονα και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Ζήνη. Από την άλλη ο Αρντά Τουράν έχει παρατάξει τη Σαχτάρ με τον Ρίζνη κάτω από τα δοκάρια. Βινίσιους Τόμπιας δεξιά, Πέδρο Ενρίκη αριστερά στην άμυνα, Ματβιγένκο και Μπόνταρ οι δυο κεντρικοί αμυντικοί. Σε σύστημα 4-1-4-1 ο άσος, ο καθαρός ανασταλτικός μέσος είναι ο Σερέτκο. Αριστερά ο Νιούερτον, δεξιά ο Άλισον Σαντάνα, στον άξονα ο Μάρλον Γκόμες και ο Πεδρίνιο και μπροστά ο Καουά Ελίας είναι η ενδεκάδα για την Σαχτάρ Ντόνετς. Κάβανα διαιτητής, Άγγλος γνωστός, Κουκ και Χάσεν οι δύο βοηθοί του και αυτοί Άγγλοι. Τέταρτος και αυτός Άγγλος ο Μπάροτ. Βαρ ο Άτουελ ο Άγγλος και ο μοναδικός που σπάει το αγγλικό, Βρετανός όμως και αυτός, ο Ντάλλας ο Σκοτσέζος είναι ο δεύτερος Βαρ. Περιμένουμε τώρα, είμαστε σε περίπου 35 λεπτά, θα ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ στο Stamford Bridge. Τα υπόλοιπα μετά.
1: Λοιπόν, ενδεκάδες Ρώμα και Ρεάλ, Γκολίνι, Εντικά, Μαντσίνι, Ερμόζο, Μολίνα, Ντερούν, Κονέ, Γουέσλι, Σίλε, Ντιμπάλα, Μαλέν, Κουρτουά, Ντούμφρις, Ρίντιγκερ, Κονατέ, Κουκουρέγια, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Διομαντέ, Μπέλιγχαμ, Βίνι και Εμπαπέ, η 11 για τον Ζωζέ Μουρίνιο. Θοδωρή, ολοκληρώσαμε.
3: Τελικό σκορ στο Ιβανόφιο είναι 90-73. Το κερασάκι στην τούρτα από τον Cleveland Melvin με εύστοχο τρίποντο στην εκνοή. Να πούμε γρήγορα για τον Ηρακλή Λεκιού 10, Melvin 16, 16 και ο Styles, 16 και ο Holcher, 8 ο Ντιαρά, 4 ο Χάτσον, 2 ο Σλαυτσάκης, 10 ο Σίλας, 1 ο Αρνόκουλος, 7 πόντους από τον Μαστρογιανόπουλο. Επόμενο παιχνίδι για τον Ηρακλή το προσεχέ Σάββατο στις 5 η ώρα με την Καρδίτσα, τρίτη αγωνιστική GBL. Σημαντικό γιατί ο Ηρακλής ξεκίνησε με 0-2 και στο FIBA Eurocup ο Ηρακλής θα ξαναπαίξει 21 Οκτωβρίου και πάλι στο Ιβανόφιο με την Τζίκη Βαρσοβίας. Αυτά από το Ιβανόφιο. Ωραία. 90-73.
1: 90-73 νίκη για τον Ηρακλή. Βασίλη, επιστρέφουμε σε σένα.
2: Ο Άρης έχασε την ευκαιρία να πατήσει σε διψήφια διαφορά με το άστοχο τρίποντο του Τοιόπουλου. Το καλάθι που έχασε ο Λιντέλ από κάτω υποπίεση ήταν βέβαια. Ο Μπορτολάνη πέτυχε ένα εύκολο lay-up 62-55, τελευταία 30 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Ο Δημητρίκεφης φεύγει από άλλο διάδρομο, θα αστοχίσει, έφυγε από τον αριστερό διάδρομο από τον Γκόρθαμ και έτσι η τελευταία επίθεση της τρίτης περίοδου ανήκει στην Τρέντο. Ο Άρης έπαιξε πολύ καλή άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο, τα rebound αμυντικά ήταν το πρόβλημα, δεν τα μάζεψε γιατί έβγαινε πολύ ψηλά για να πιέσει. Ο Μπορτολίνη τώρα λάθος από τον Γκόρχαμ συγκατεί την μπάλα με τον Μοκόκα. 3-2 για 3. Θα αστοχίσει. Τέλος τρίτης περίοδου. Ο Άρης είναι στο σύν 7, 62-55 και πρέπει να συνεχίσει στην τελευταία περίοδο την άμυνα που έπαιξε στο τρίτο δεκάλεπτο για να βρει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο αλλά να μαζέψει και το αμυντικό rebound. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο παιχνίδι με την Τερτώνα η οποία έχει μαζέψει ήδη 13 επιθετικά.
1: Ωραία Βασίλη, λοιπόν πάρε τις ανάσεις σου να έρθουμε για την τελευταία περίοδο. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα για το Champions League. Είπαμε LASK Liverpool 3-6 στο 85, Feyenoord Como περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο 2-1.

0: Λοιπόν, έτσι διεξάγονται τα παιχνίδια αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι σέντρα στις 10 εκτός από το σπουδαίο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο με τη συμπαράσταση πολλών χιλιάδων οπαδών της Η Ένωση. Θα έχουμε και άλλους αγώνες, να τους θυμηθούμε. Βεβαίως το ξεχωρίζει το Manchester City Paris Saint-Germain. Σας έδωσα δεκάδες Ρώμα και Ρεάλ. Να δούμε και τα άλλα παιχνίδια. Αστον Βίλα Φενέρ, Μπέτις Πόρτο, Μπόντο Γκλιντ Μπορούσια Ντόρτμουντ και Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδι. Είναι τα παιχνίδια που θα παρακολουθήσουμε εδώ λεπτό προς λεπτό και θα έχετε ενημέρωση για όσα συμβούν στους αγώνες αυτούς. Λοιπόν, το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάει, 62-55 προβάδισμα για τον Άρη. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Επιστρέφει ο Κεμπίτς, παραμένει ο Μοκόκα, ο Δημητρίγεβιτς, ο Λιντέλ και ο Τογιόπουλος. Από την άλλη πλευρά, για την Ντερτόνα, ο Καρίμ Τζάλοου, ο Γκόρχα, ο Πέκια, ο Μπορτολάνη και ο Ντίρχαμ, οι πέντε για την Ιταλική ομάδα, καθώς οι διαιτητές είναι στη γραμματεία. Δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ που είμαι τι ακριβώς συζητάνε. Βλέπω το 24, δεν βλέπω να ανάβει το 24 πάνω από τις μπασκέτες. Ο Άρης, ο οποίος θα ξεκινήσει με επίθεση. Κάτι λέει τώρα στον Φιωρέτη ο πρώτος διαιτητής, ο Τόμισα Χόρντοφ. Υποψιάζομαι ότι είναι το 24, γιατί δεν το βλέπω αναμένο. Τώρα συνοήθηκε με τον Βασίλη Σπανούλη. Θα δούμε από το αν θα ανάψει. Πάντως δεν έχει ανάψει το 24 ακόμα, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. 62-55, 10 πόντι ο Ρόμπινσον Ελ, 14 ο Δημητρίγεβιτς, 12 ο Μόργαν. Από την άλλη πλευρά 21 ο Μάντοξ, ο μοναδικός παίκτης της Ντερτόνα που έχει διψήφιο αριθμό πόντων. Επαναφορά του Άρη, ο οποίος προφανώς θα θελήσει να κάνει στο ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου ό,τι έκανε στο αντίστοιχο της Τρίτης, όπου έφυγε με 7 πόντους. 7 προηγείται. Άμα το καταφέρει και τώρα και το κάνει το 7 συν 7, 14, θα διευκολύνει τον εαυτό του. Καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι, βλέπω και πάλι στη γραμματεία επάνω, είναι ο ένας εκ των τριών διαιτητών. Δεν έχουν σβήσει και τα φάουλ ακόμα, τα ομαδικά. Είναι, παραμένουν στα 4 του Άρη και στα 5 της Ντερτόνα.
0: Μέχρι λοιπόν να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι, να πω ότι έχουμε τελικό για τη EuroLeague. Χάποελ Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 182, ημίχρονο Ανατολού Εφές Μπάγερν 46-54 αυτή την ώρα. Τζάμπολ στις 10 παρατέταρτο, Παρί Βίρτους. Έλα Βασίλη, συνεχίζουμε το παιχνίδι, λοιπόν, ξανάρχισε.
1: Άναψαν όλα, εντάξει, σβήσαν και τα φάουλ. Ο Μοκόκα μπαίνει προς τα μέσα με τον Μπορτολάνη. Άστοχος, μια ακόμη κακή επιθετική προσπάθεια από τον Μοκόκα. Ο Τογιόπουλος τώρα με τον Γκόρχαμ, τελειώνει ο χρόνος, πετάει την μπάλα για τρεις, θα αστοχίσει ο Μπίζι να χαστούκει στην μπάλα. Ο Μοκόκα θα κάνει φάουλ στον Γκόρχαμ, ο οποίος πρόλαβε να πιάσει την μπάλα στα χέρια του. Ο Άρης δεν παίρνει πράγματα πάντως από τον Μοκόκα.
0: Απλό να πω εγώ ότι κάνει το 3-1 η Φέγενορτ με ωραία ο αυτογκόλ του Σάντσες, του Ρόμπερτ Σάντσες. 3-1 λοιπόν προηγείται η Φέγενορτ της Κόμο. Συνεχίζεις.
1: Ο Άρης έχασε την ευκαιρία να διευρύνει τη διαφορά, να ανεβάσει την ψυχολογία του. Η Ντερτόνα έχει την αντίστοιχη για να μειώσει τη διαφορά με τον Μπορτολάνη, ο οποίος είναι με τον Μοκόκα. Ψηλά ο Γκόρχαμ για το σκριν. Στην αλλαγή πάει ο Μπίρτς, ο Μπορτολάνη προσποιείται. Γκάζει έξω για τον Γκόρχαμ και πάλι ο Μπορτολάνη. Στου 3 δεν πρόλαβε ο Μπίρτς να πάει, αλλά μαζεύει ο Άρης το αμυντικό ριμπάουν με
0: λοιπόν,
1: τον Ιντέρ.
0: Λοιπόν, μαζεύει ο Άρης, 62-55, διαφημίσεις και πανερχόμαστε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική. Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ακούτε Ερασπορ. Και πριν έρθουμε σε σένα, Βασίλη, είναι το 62-55 παραμένει. Το λόγο ζητάει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Έλα, Μπάμπη, σε ακούμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας και πάλι. Υπάρχει μια νεότερη ενημέρωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για τους φιλάθλους της ομάδας. Ενημερώνει λοιπόν αυτό που γνωρίζαμε, ότι έχουν ακυρωθεί όλα τα εισιτήρια που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και των 15 και των 49 ευρώ. Δεύτερον, η θύρα που θα τους φιλοξενήσει θα είναι οριστικά όπως αποφασίστηκε και μη, δηλαδή διάθεση η Μαρσέη τα εισιτήρια που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στους δικούς της φιλάθλους. Και τρίτον, καλεί τους φίλους της ομάδας που είναι ήδη στη Μαρσέη και είναι πάρα πολύ άκελοι, γιατί έχουν έρθει τις προηγούμενες μέρες και πρέπει να σου πω ότι και σήμερα ταξίδευαν, γιατί είχαν ήδη βγάλει τα εισιτήρια, είχαν κλείσει τα ξενοδοχεία, τα είχαν πληρώσει, οπότε δεν είχαν τίποτα πια να χάσουν, είχαν πάρει άδειε από τις δουλειές τους. Καλεί λοιπόν τους φίλους που είναι εδώ στη Μασσαλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο αύριο, που είναι η μέρα του αγώνα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση, Μπάμπη. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, Βασίλειο, λόγος και πάλι σε σένα.
1: 65-55 μετά την τεχνική ποινή και τις δύο βολές από τον Κέμπιρτς, καθώς τώρα κάνει φάουλ ο Λιντέλ, ο οποίος τρώει και τεχνική ποινή. Ο Λιντέλ, ο οποίος νομίζω είναι το πέμπτο του αυτό. Νομίζω το πέμπτο του είναι. Τέσσερα γράφει ο πίνακας, πέντε τώρα. Ο Λιντέλ, ο οποίος ολοκληρώνει την απογοητευτική παρουσία του στο γήπεδο και σήμερα χωρίς μυαλό. Ο Λιντέλ, δεν το έχει καταλάβει κανείς τον Άρη αυτό, ότι έχει... Τώρα σηκώθηκε ο Ρόμπινσον Έλ. Ο Λιντέλ, ο οποίος δεν έφευγε από το γήπεδο, διαμαρτύρεται ο Σπανούλης για αυτή την απόφαση του διαιτητή. Ας το έξε πάντως στη βολή ο Μπορτολάνη, αν είδα καλά, γιατί έβλεπα τη συνομιλία του Σπανούλη με τον Χόρντοφ, τον Κροάτι τεχνικό. Ρόμπινσον Έλ στο παρκέ, ο Έλ ο οποίος δεν έχει φάουλ, αλλά πρέπει να αντέξει 8 λεπτά και 36 δεύτερα σερή, παρά την όποια καταπώνηση μπορεί να έχει. Ο Λιντέλ, ο οποίος φεύγει με τους 6 πόντους, αλλά είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος ο Λιντέλ, παίζει εκνευρισμένος στο παιχνίδι. Έχει και 6 rebound, αλλά έχασε πολλές άμυνες. Ο Μπορτολάνη τώρα φεύγει από τον έφυγε από τον Μοκόκα, πήγε να βοηθήσει εκεί πέρα ο Μπίρτς. Ο Μπορτολάνη πέτυχε το καλάθι, είναι πολύ κομβικός ο Μπορτολάνη με τους 10 πόντους του για την Τερτώνα. Ο Ρόμπινσον Έλ τώρα δεν συνοήθηκε καλά με τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος παίρνει την μπάλα. Το σκρίν από τον Μπίρτς, βγήκε το πικελόν, βγήκε. Πολύ ωραία κίνηση. Τρίποντο από τον Μοκόκα, εύστοχο. Credit στον Μπίρτς, ο οποίος έσπασε κατευθείαν την μπάλα στη γωνία. Time out από τον Φιωρέτη. Ο Άρης βρίσκει ένα πολύ μεγάλο σουτ. 68-58. Time out για την Ιταλική ομάδα, η οποία είναι...
0: Ωραία, το εκμεταλλεύομαι εγώ το time out και πάμε. Πόλο Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης, Βασίλης Μότσης. Έλα, Βασίλη. Βασίλη, μας ακούς?
5: Καλησπέρα, Άγγελε. Δεν είχα πάτη στο κούπι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές της ΕΡΑ Σπόρα από το Σεράφικο Λιμιδήριο. Εδώ που ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Απόλλωνα Σμύρνης, εξαναβολής αναμέτρησης που ολοκληρώνει την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League των Ανδρών. Ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι όπως φαίνεται στα πρώτα του 2,5 λεπτά. 1-0 προηγείται ο Απόλλωνας με γκολ του Λασκαρίδη στα 7:49. Υπάρχει κόσμο στο κολυμιτήριο, πολύ οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι οποίοι φωνάζουν, τραγουδούν κιόλας ασταμάτητα. Υπάρχουν και υποστηρίξεις στο Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ενισχυθεί πολύ σημαντικά αυτό το καλοκαίρι, θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη, απέναντι είναι μια επίσης ποιοτική ομάδα όπως είναι ο Απόλλωνα Σμύρνης. Οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί πέρυσι σε τελικούς του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό να περνά στους τελικούς με 2-1 στις νίκες. Τώρα έχει κερδίσει πέναλτι ο Νικολαίδης και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει για τον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης, ο οποίος θα αναλάβει την εκτέλεση μετά από σχεδόν 3 λεπτά παιχνιδιού, 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ότι έκανε σπουδές μεταγραφές και αυτό το καλοκαίρι, στη συνέχεια του περσινού, και πάμε, θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο. Αυτός είναι ο στόχος που έχουν θέσει οι πράσινοι. Από τον Ολυμπιακό είναι ο Κιουβέτσης, θα ισοφαρίσει σε 1-1. Απ' την άλλη, ο Απόλλωνος Σμύρνης προέρχεται και από ένα επιτυχημένο ευρωπαϊκό τετραήμερο. Φιλοξένησε τον δεύτερο προκριματικό όμιλο του EuroCup εδώ στο Σεράφιο από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή, και κατάφερε να πάρει μόνο με 4 νίκες ως πρώτος στην πρόκρισή του για τη φάση των ομίλων του EuroCup. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στο Champions League. Έχει αντιμετωπίσει την περασμένη Τετάρτη την Μαρσέγη στη Γαλλία, έχοντας ηττηθεί με 13-12 σε εκείνο το παιχνίδι. 1-1 το σκορ. Η μπάλα είναι στα χέρια των παικτών του Τεό Λοράντου, του προπονητή δηλαδή του Απόλλωνα Σμύρνης, που έχει ως συνεργάτηδα την Αλεξία Καμένου, η οποία μετά από χρόνια σπουδαίας προσφοράς στην υδατοσφαίριση των γυναικών, κάνει και αυτό το βήμα. Είναι σε ομάδα ανδρών, επαναλαμβάνω, συνεργάτηδα του Τεό Λοράντου, ενώ τώρα θα κερδίσει αποβολή ο από τον Κοπελιάδη. Ο Γιώργος Μητράκης έχει την μπάλα στα χέρια, θα την περάσει στα αριστερά για τον Μπογδάνοβιτς. Αλλάζει πλευρά εκείνο στα δεξιά για τον Λασκαρίδη. Γυρίζουν την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης για να βρουν το σουτ με τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Η μπάλα θα πάει στον Λασκαρίδη, ο οποίος θα σκοράρει το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα και δικό του στο παιχνίδι. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω λοιπόν, ο Απόλλωνας Σμύρνης κάνει το σκορ Παναθηναϊκός Απόλλωνας 1-2, 4-32 πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Σε πέρυσι, σας είπα, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στους ημιτελικούς και προσέφεραν πολύ συναρπαστικές μονομαχίες, είναι η αλήθεια. Και σήμερα τον τίτλο του φαβορή τον έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά την άλλη είπαμε και ο Απόλλωνας πέρυσι τρίτος στο πρωτάθλημα, είναι μια ποιοτική ομάδα και θέλει να διεκδικήσει εκείνη τις πιθανότητες της από την απόψινή αναμέτρηση. Στην επίθεση είναι η πράσινη με τον Παπα-Νικολάου να κερδίζει αποβολή από τον Κεχαλάρη. Έτσι λοιπόν έχει επίθεση παίκτη παραπάνω τώρα ο Παναθηναϊκός. Η μπάλα είναι στα χέρια τώρα του Καλογερόπουλου και αυτός φετινό μεταγραφικό απόκτημα δίνει στον Ντόλτσε. Ξανά Καλογερόπουλος. Η μπάλα πάει στα 2 μέτρα στον Νικολαίδη. Ωραίο τον γκολ από τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ισοφάριση 2-2.
0: Απαντά 2-2 Απόλλων Παναθηναϊκός Απόλλων. Γυρίζουμε στο Βασίλη Βλαχόπουλο. Έλα Βασίλη.
1: Ο Λέντζακ θα στοχίσει μετά τον επιθετικό rebound. Πήρε rebound ο Ρόμπινσον Ελ, φάουλ από τον Πέκια στον Δημητρίγεβης. Αυτό είναι το τρίτο ομαδικό τώρα και για την Τερτώνα, καθώς θα επιστρέψει στο παιχνίδι ο μεγαλύτερος μπελάς για τον Άρη απόψε, και αναφέρομαι στον Μάντοξ, ο οποίος έμεινε αρκετή ώρα εκτός παιχνιδιού από τον Μάριο Φιωρέτη. Δηλαδή έχω την εντύπωση πρέπει να συμπλήρωσε 6-7 αγωνιστικά λεπτά σερί. Για τα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα, 68-61 νωρίτερα, ένα τρίποντο από τον Καρίμ Τζάλου. Ο Δημητρίγεβης παίρνει το σκρίν από τον Μπίρτς. Δεύτερο από τον Μόργκα. Σουτιατρής θα στοχεύσει ριμπάουν από τον Χαμπ. Θέλει να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο με τον Τζάλου τώρα η Τερτώνα. Πάει να βγάλει συνεργασία δύο παικτών. Μένει ο Χαμπ με τον Μπίρτς. Ο Μάντοξ είναι με τον Μόργκαν, του φεύγει με μια τρίπλα για τρεις, θα αστοχίσει, όχι θα ευστοχίσει. Η μπάλα αναπήδησε στεφάνι, πήγε στο πάνω μέρος του ταμπλού, 68-64. Ο Μάντοξ σίγουρα πρέπει να παίξει ένα τυχερό παιχνίδι σήμερα, γιατί όλα του πάνε πρίμα. Ο Μοκόκα για τον Ρόμπινσον Έρλ, ο Άρης από το συν 10, τώρα είναι στο συν 4. Η επίθεση δεν οργανώνεται σωστά. Ο Μοκόκα για 2, κακή επιλογή, η μπάλα είναι εκτός για τον Άρη. Δεύτερη κακή συνεννόηση μεταξύ Ολένιτσα και Μάντοξ. Αλλά δεν οργάνωσε σωστά η επίθεση ο Άρης. Δημητρίγεβης, Μοκόκα, Μόργκαν, Ρόμπινσον Ελ.
0: Να πω απλά ότι ο Ντουβίκας στις καθυστερήσεις φεύγει σαβέλος μόνος του απέναντι από τον γκολκίπερ της Φέγενορτ και μειώνει σε 3-2. Συνεχίζεις.
1: Νέο λάθος τώρα. Νέα κακή απόφαση. Νομίζω ότι ο Μίτρου Λόγκ χρειάζεται στο παιχνίδι. Με βάση τη σημερινή του απόδοση, ο Άρης, ο οποίος, ναι, τον βάζει τώρα ο Σπανούλης. Παιδιά, δεν τον είχα δει, ειλικρινά σας μιλάω. Ειλικρινά μιλάω, δεν τον είχα δει τον Μίτρου Λόγκ ότι σηκώθηκε, ότι είχε σηκωθεί μάλλον. Είναι φανερό ότι χρειάζεται ο Άρης δεύτερο γκάρ για καλύτερη δημιουργία και εκτέλεση. Θα υστερεί στην άμυνα η παρουσία του Μοκόκα στην άμυνα με αλλαγές, αλλά είναι απαραίτητο. Μπορτολάνης σε ένα στου τριών πόντων. Ο Ρόμπινσον Ελ κατεβάζει το rebound. 68-64. Τελευταία 5,5 λεπτά του αγώνα.
0: Λοιπόν, δύο τελικά. Λάσκ Λίβερπουλ 3-6-0-3 το ημίχρονο. Φέγενορτ Κόμο 3-2-1-1 το ημίχρονο. Βασίλη, συνεχίζει.
1: Η ασίστα από τον Μίτρου Λόγκ στον Μόργαν. Του έπαιξε άσχημο παιχνίδι μπάλα. Επιθετικό φάουλ από τον Καρίμ Τζαλόου. Πεντακάθαρο στο Μίτρου Λόγκ. Τέταρτο ομαδικό και τέταρτο ατομικό. Και για τον Τζαλόου, κακώς διαμαρτύρεται. Προφανώς και δεν ήταν σταθερός, δεν ήταν στάσιμος. Έκανε πολύ ξεκάθαρη κίνηση με το σώμα του μπροστά μπρος. Από το επόμενο, Άρης αποκτά τον πόνους των Βολών, το οποίο αυτή τη στιγμή μοιάζει με θείο δώρο. Άμα κρίνουμε από τη δυσκολία που έχει ο Άρης στο να βρει λύση στο σετ παιχνίδι. Νωρίτερα το τρίποντο του Μόργαν ήταν σωστή επιλογή από την πολύ καλή πάσα από τον Μίτρου Λόγκ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Ο Αντετοκούμπο Κώστας επέστρεψε στο παιχνίδι. Ο Δημητρίγεβιτς θα εκτελέσει. Ο Αντετοκούμπο παίρνει το επιθετικό rebound. Τώρα βγάζει την μπάλα έξω για τον Δημητρίγεβιτς. 9 δεύτερα δίνει το screen. Μπαίνει προς τα μέσα. Στο lay-up θα στοχίσει. Δεν μπορεί να κάνει το follow κάρφωμα και του γλιστράει και η μπάλα από τα χέρια του Αντετοκούμπο. Ο Άρης κάνει την ευκαιρία για δύο πόντους.
0: Παραμένει το 68-64. Για πάμε και στο συνονόματό σου, το Βασίλη Μότση, να μας πει τι έχουμε χάσει όση ώρα είχαμε σύνδεση με το Αλεξάνδριο. Βασίλη.
5: Δύο γκολ υπέρ του Παναθηναϊκού, που έχει κάνει το σκορ 4-2. Ενώ τώρα ο Μπογκδάνοβιτς κάνει σούτ σε επίσημη παίκτη παραπάνω για τον Απόλλωνα με την μπάλα να πηγαίνει στα μπλοκ και έξω. Άρα κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Ο Νικολαίδης και πάλι από τα 2 μέτρα με ένα ωραίο γυριστό έκανε το 3-2 στα 3-22. Και ο Παπασιφάκης σε επίσημη παίκτη παραπάνω για τους Πράσινους διαμόρφωσε το σκορ που υπάρχει αυτή την ώρα, δηλαδή το 4-2 υπέρ των Πρασίνων, ενώ ακούτε φαντάζομαι αυτά τα αυτιά σας και η ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα σκοράρει και το πέμπτο του γκολ και πάλι με τον Δημήτρη Νικολαίδη από το δεύτερο δοκάρι μετά την ασίστ του Κουρούβανη. Βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο οποίος ευστόχησε, στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Μητράκη για να κάνει το 5-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. 1:37 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου, μετά το 2-1 υπέρ του Απόλλωνας 4:32, έχει ακολουθήσει μέσα σε ένα διάστημα σχεδόν 3 λεπτών ένα 4-0 υπέρ του Παναθηναϊκού, που έχει διαμορφώσει το σκορ που υπάρχει αυτή την ώρα, δηλαδή το 5-2 υπέρ του Τριφυλιού. Ενώ τώρα στο κέντρο της πισίνας έδωσε την μπάλα ο Κεχαλάρη στον Νίκο Γαρδίκα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Προσπαθεί να κλέψει ο Γιουβέτς. Υπάρχει αποβολή με την οποία χρεώνει το Κουρούβανης πάνω στον Κεχαλάρη. Δεν ήταν, ναι. Τη χρεώθηκε την ποινή ο Γιουβέτς, με συγχωρείτε. Πάνω στον Νίκο Γαρδίκα. Κολλητή φίλη του μεταξύ. Παίζουν αντίπαλοι σήμερα. Ο Βάβιτς δίνει στον Γαρδίκα. Κλειστράει μπάλα από τα χέρια του Γαρδίκα. Κλέβει ο Κουρούβανης, ο οποίος θα επιχειρήσει να βγάλει το Παναθηναϊκό στην κόντρα. Υπάρχει σφύριγμα για ένα απλό φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι στην επίθεση με τον Παπασιφάκη. Κακή πάσα τον Παπασιφάκη, καλή άμυνα από τον Γαρδίκα. Παραμένει το 5-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα είναι στα χέρια του τερματοφύλακα του Απόλλωνα, του Νίκου Μητράκη. Ακόμη ένα λεπτό, λιγότερο δηλαδή, για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ο Μάρκο Βάβιτς έχει την μπάλα στο κέντρο της περιφέρειας. Φετινό μεταγραφικό απόκτημα των Κιανόλευκων. Αφήνει στον Γαρδίκα. Ξανά Βάβιτς, ο οποίος θα σκοράρει ένα ωραίο γκολ χαμηλά στην δεξιά γωνία του Βάινμπεργκ. Συμπαίκτες στην Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ της Αμερικής μαζί πανηγύρισαν και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Ο Βάβιτς που σκόραρε απέναντι στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, τον Άντριαν Βάινμπεργκ. Και τώρα στο κέντρο της πισίνας η μπάλα στα χέρια του Δημήτρη Νικολαίδη για να κάνει σέντρα, στο πούμε έτσι, ο Παναθηναϊκός και να συνεχιστεί ο αγώνας με το σκορ στο 5-3. Είχε προηγηθεί δύο φορές ο Απόλλωνας 1-0 και 2-1. Πάτησε με ένα 4-0 ο Παναθηναϊκός, που έκθεσε μια διαφορά 3 γκολ. Τώρα η διαφορά είναι στα 2 υπέρ των γηπεδούχων. Τυπικά γηπεδούχων, διότι και οι δύο ομάδες αγωνίζονται στο Σεράφικο Λιμητήριο. Και εδώ να πω ότι ο Παναθηναϊκός στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, στο Champions League, θα τα δώσει όλα στο ΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και με τον Ολυμπιακό επίσης θα παίξει στο ΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Για να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου δηλαδή. Ενώ κερδίζει πέναλτι ο Δημήτρης Νικολαίδης από τον Τάσο Μυρίλο. Έτσι λοιπόν έχει την ευκαιρία ο Παπασιφάκης που θα εκτελέσει το πέναλτι από τα 5 μέτρα απέναντι στον Νίκο Μητράκη, να δώσει και πάλι διαφορά 3 γκολ στον Παναθηναϊκό. Έτοιμος λοιπόν ο Παπασιφάκης να εκτελέσει, αν και ο Νίκος Μπουδραμής, ο ένας εκ των δύο διαιτητών, ζητά την μπάλα στα χέρια για να κάνει παρατηρήσεις προς τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Λοράντο, να πάει λίγο πιο πέρα. Ξανά η μπάλα στα χέρια του Νικόλα Παπασιφάκη, εκτελεί, αποκρούει ο Νίκος Μητράκης, ο goalkeeper του Απόλλωνα, ο οποίος έπιασε πέναλτι και στο μάτς με τη Σαββόνα πρόσφατα, το περασμένο Σάββατο, το κάνει ξανά σήμερα. 5-3 λοιπόν το σκορ υπέρ του Παναθηναϊκού. Προωθεί την μπάλα στον Νίκολα Μπογδάνοβιτς, πιέζεται εκείνο στον Δημήτρη Νικολαίδη. Κερδίζει ένα απλό φάουλ, ακόμη 13 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ένα φάουλ κερδίζει και Χαλάρης. Ο Βάβιτς αποβολή στο 2 μέτρα, κερδίζει ο Αναστάσης Μυρίλος από τον Νίκο Κουρούβανη. Γαρδίκας και Χαλάρης, ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Σούτα του και Χαλάρης στην κλειστή γωνία του Γάινμπεργκ, αποκρούει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και θα ολοκληρωθεί έτσι λοιπόν, Άγγελε, το πρώτο 8 λεπτό με το σκορ στο 5-3 υπέρ του Παναθηναϊκού.
0: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Θα επανέλθουμε σε λίγο σε σένα. Επιστρέφουμε στο συνονόματό σου, Βασίλη Βλαχόπουλο, στη Θεσσαλονίκη. Έλα, Βασίλη.
1: 72-64 ο Άρης πέταξε μια ευκαιρία στα σκουπίδια με κακή συνεννόηση μεταξύ Μόργαν και Ρόμπινσον. Έλα, βγάζει την άμυνα από το άστοχο σούτ από τον Γκόρχαμ. Τελευταία 3-20 φλόπινγκ εδώ πέρα και τεχνική ποινή. Το Ντίρχαμ βέβαια πεντακάθαρα και αφελέστατα, γιατί ήταν μπροστά στο διαιτητή. Η βουτίτσα που έκανε ο Ντίρχαμ δεν θα μπορούσε να ζητήσει κάτι άλλο. Ο Μόργαν, ο οποίος πάει για το 5ο συνεχόμενο πόντο του, 2 βολές κλέψιμο λέει, 3 βολές τώρα, 73-64. Ο Άρης έχει κατοχή μπάλας, 3-20 για το τέλος του αγώνα. Προηγείται με σύν 9, το μόνο που χρειάζεται είναι σύνεση. Και συγκέντρωση διατηρώντας βέβαια την ίδια άμυνα. Ο Ρόμπινσον Ελ από την προσωπική για 2 θα το βάλει. 75-64, 12 πόντι από τον Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος για άλλη μια φορά πλησιάζει στο double-double, έχει και 8 rebound. Ο Λένιτσαρ για ο Μάντοξ θα πει προς τα μέσα, ο Χαραλαμπόπουλος κλείνει στη γωνία για 3, ο Μπορτολάνη θα στοχίσει rebound από τον Ρόμπινσον Ελ για το Μήτρου Λόγκ. Ο Ρόμπινσον Ελ στο ανοιχτό γήπεδο. Η μπάλα είναι εκτός για την Τερτώνα, νομίζω. Κάτσε να δω γιατί σηκώθηκαν. Είσαμε 30 κεφάλια μπροστά μου. Ναι, για την Τερτώνα. Σωστή είναι η απόφαση. Η μπάλα χτύπησε στα πόδια του Ρόμπινσον Ελ. Είναι αυτό που είπα για τη σύνεση νωρίτερα. Ο Άρης θα μπορούσε κάλλιστα εδώ πέρα να μην βιαστεί. 75-64. Στο 7-0 το σερί για τους κίτρινους. 2-45 για το τέλος. Ο Ντίχα με τον Μόργαν, ο Μάντοξ δεν έγινε η αλλαγή, το ξέχασαν. Σουτ για 3 ελεύθερος, θα αστοχίσει. Ριμπάουν από τον Μόργαν στο ανοιχτό γήπεδο, 4-2 εφηδιασμός. Λόγκ για 3, δεν το τελειώνει. Ριμπάουν επιθετικό από τον Χαραλαμπόπουλο. Θα το τελείωνε αν το έβαζε. Νομίζω είναι ευνόητο αυτό. Ο Μόργαν με τον Μπορτολάνη στα 3 δεύτερα για 3, θα το βάλει. Είναι ο παίκτης του αγώνα, αναμφίβολα. Ο Μόργαν, ο οποίος φτάνει τους 20. Ο Άρης στους 78 και το συν 14, τελευταία 2 λεπτά. Το ημίχρονο, συζητώντας με ένα φίλο, έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να αντέξει τόσο πολύ η Τερτώνα, η οποία για 3 δεκάλεπτα έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Το φάουλ τώρα είναι το 4ο ομαδικό και το 2ο προσωπικό για τον Μόργαν. Από το επόμενο, μόνους βολών και για την Τερτώνα. Τελευταία 2 λεπτά. Ο Ντίρχαμ μένει με τον Κώστα, τον Αντετοκούνμπο. Ο Γκόρχαμ πάει χαμηλά με τον Μήτρου Λόγκ. Βοήθεια από τον Χαραλαμπόπουλο, αλλά ξεχνιέται εκεί πέρα ο Μάντοξ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, φτάνει στους 26 πόντους. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη. 78-66, 1-48 για το τέλος.
0: 1-48 για το τέλος. Ο Άρης σε θέση οδηγού κόντρα στην Ντερτώνα. Σε περίπου 9 λεπτά έχουμε τη σέντρα ανάμεσα στην Σαχτάρ και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, όπου έχει πολυπληθεί παρουσία των φίλων της. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο Μιχάλη Λαδόπουλο να μας πει 9 λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης τι συμβαίνει στο Λονδίνο. Έλαβα, Μιχάλη.
6: Περιμένουμε την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπες και εσύ, Άγγελε, το πέταλο που έχουν καταλάβει οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι κατάμεστο, δεν πέφτει καρφίτσα και τα δύο διαζώματα, και το κάτω διάζωμα και το πάνω διάζωμα δεν πέφτει καρφίτσα. Αντίθετα, το άλλο πέταλο που θεωρητικά φαντάζομαι ότι ήταν για τους φίλους της Σαχτάρ, το πάνω διάζωμα είναι κλειστό μάλλον, δεν έχει ούτε καν security στις εισόδους, δεν έχει καν άνθρωπο το πάνω διάζωμα. Στο κάτω είναι σκόρπιοι κάποιοι φίλαθλοι, είναι σκόρπιοι και σε κάποιες άλλες κερκίδες κάποιοι φίλοι της Σαχτάρ, εδώ δίπλα μας στα δημοσιογραφικά υπάρχουν, αλλά εντάξει, δεν το συζητάμε. Φαίνεται όσοι έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν παράλληλα το παιχνίδι από την τηλεοπτική του μετάδοση, το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Θα έλεγα, είναι... Μιχάλη, να μας δώσεις εντάχει τις ενδεκάδες και
6: βεβαίως,
0: πάλι.
6: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να τις θυμηθούμε.
6: Λοιπόν, να θυμηθούμε ότι η γηπεδούχος τυπικά Σαχτάρ κατεβαίνει με τον Ρίσνη κάτω από τα δοκάρια, τετράδα στην άμυνα, Πέδρο Ενρίκε αριστερά, Βινίσιος Τόμπιας δεξιά, Ματβιγένκο και Μπόνταρ στο κέντρο, ανασταλτικός μέσος σε Σερέτκο, Νιούερτον αριστερά, Άλισον Σαντάνα δεξιά, Μάρλον Γκόμες και Πεδρίνιο, οι δύο παίχτες στον άξονα των Ουκρανών, Καουά Ελίας στην κορυφή της επίθεσης. Μπρινιόλι, τερματοφύλακας για την ΑΕΚ. Μερότα Πίλιο στα άκρα. Μουκουντή Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας. Μάγερ Κοϊτά στα άκρα. Μαρίν και Βιτάλης στο κέντρο της μεσαίας γραμμής. Γιώβιτς και Ζήνη, οι δύο προωθημένοι επιθετικοί για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
0: Ωραία, Μιχάλη. Λοιπόν, πολυπληθή η παρουσία η φίλη της ΑΕΚ. Εκεί θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Πάμε για το τελευταίο ένα λεπτό στην αναμέτρηση Άρης Ντερτόνα. Θα περάσουμε από τον Βασίλη Μότση να μας πει εξέλιξη στο Παναθηναϊκός Απόλλωνας. Διαφημίσεις και ο λόγος μετά στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Βασίλη.
1: Για να είμαι ειλικρινής, περίμενα ότι ο Άρης θα νικήσει. Δεν περίμενα όμως ότι 1 και 31 πριν το τέλος θα πατούσε σε διαφορά 15 πόντων. Τώρα αυτή μειώθηκε στους 14 από την πρώτη εύστοχη βολή από τον απαρατήρητο χαμπ. Πραγματικά απαρατήρητος πέρα τον χαμπ σήμερα από το παιχνίδι. Μόλις ο δεύτερος του πόντος, ο τρίτος τώρα 81-68. Πλέον το μόνο που μένει να δούμε είναι την τελική διαφορά. Σίγουρα δεν νομίζω να παίξει.
0: Θα ήθελα να κάνεις και τον... και τον απολογισμό. Βεβαίως τώρα. Έτσι καλώς η νίκη έχει κρυφθεί.
1: Εύκολο, εύκολο, πολύ εύκολο. Είναι η άμυνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Η Ντερτόνα έβαλε 24 πόντους έως αυτό το διάστημα. Εντάξει, η άμυνα έκανε διαφορά. Την επίθεση ο Μόργαν με τον Ρόμπινσον Ελ. 20 ο Μόργαν, 17 ο Ρόμπινσον Ελ. Μόλις ο Άρης βελτίωσε την άμυνά του, αυτομάτως πήρε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Παρότι δεν έβαλε πολλά σουτ, παρότι είχε πρόβλημα στο σετ παιχνίδι. Πολύ μεγάλες άμυνες, σαν αυτή την τάπα από τον Ρόμπινσον Ελ, όπως και από τον Μπίρτς, πολύ μεγάλες άμυνες. Ενώ για την Ντερτόνα, ο Μάντοξ ήταν αυτός ο οποίος προκάλεσε τα μεγαλύτερα προβλήματα στους κίτρινους με τους 26 πόντους που έβαλε. Ο Άρης, όταν βελτιώθηκε στην άμυνα και βρήκε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, αυτομάτως κέρδισε και το παιχνίδι. Λοιπόν, νέο time out, 83-68 από
0: το εκμεταλλεύομαι το time out. Βασίλη Μότση, τι χάσαμε στο Παναθηναϊκός Απόλλων στο δεύτερο οκτάλεπτο?
5: 5 και 44 πριν το φινάλε του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός Απόλλων 6-5. Ισοφάρισε 5-5 ο Απόλλων με ένα γκολ από τον Μουρίκη στο παίκτη παραπάνω και ακολούθησε ένα ακόμα από τον Λασκαρίδη. Το τρίτο του στο μάτς στα 6-3 πριν το ημίχρονο. Και απάντησε ο Γιουβέτσης για το 6-5 στα 5 και 44 παραπάνω πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, Άγγελε.
0: Ωραία, λοιπόν. Σε ακούμε και για λίγο μέχρι να πάμε στα διαφημιστικά και να πάμε να πάρουμε και τελικό από το Αλεξάνδριο.
5: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, στην επίθεση του Απόλλωνα σφυρίχθηκε επιθετικό φάουλ. Παραμένει λοιπόν το 6-5 υπέρ του Παναθηναϊκού. Τώρα σφυρίζεται επιθετικό φάουλ εις βάρος του Παναθηναϊκού. Άρα η κατοχή αλλάζει ξανά χέρια. Περνά σε εκείνον των παικτών του Απόλλωνα Σμύρνης που θα πάνε να τη μαζέψουν από το τέρμα ουσιαστικά του Άντριαν Βάινμπεργκ. Ο μεσχόρητο Άλκης Λοράντος θα δώσει τον Μπογδάνοβιτς. Κρατά ο Μπογδάνοβιτς, περνά στον Λασκαρίδη. Εκείνος είναι στο κέντρο της περιφέρειας. Έχει χρόνο ο Απόλλωνας Σμύρνης, 20 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει αυτή την επίθεση. Αυτό φωνάζει και ο Ντεολοράντος, ο προπονητής των Κιανόλευκων. Ο Λασχαρίδης περασπάθησε να περάσει την μπάλα στα 2 μέτρα. Από απομάκρυνση πήγε να μπερδευτεί ο Γουάινμπεργκ, ο οποίος απέκρουσε και γίνεται κάτοχος της μπάλας τώρα για να βγάλει στην επίθεση τον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός goalkeeper του Τριφυλιού θα δώσει τον αρχηγό, τον Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος μπαίνει πλέον στον τρίτο του χρόνο στον Παναθηναϊκό. Θα σουτάρει πάνω στον Νίκο Μητράκη, τον τερματοφύλακα τώρα του Απόλλωνα Σμύρνης. Να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις κόντρας για τον Απόλλωνα. Αυτοί έψαξαν τον τερματοφύλακα των Κιανόλευκων, ο Νίκος Μητράκης, αλλά δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Ήταν πολύ γρήγορη η επιστροφή του Γιουμπέτσι. Παραμένει λοιπόν το 6-5. Στην επίθεση είναι ο Απόλλωνας σε ένα ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι που γίνεται εδώ.
0: 6-5 Βασίλη παραμένει. Έχει ανοιχτό μικρόφωνο από εδώ και πέρα. Πάμε να ακούσουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα. Άρης Ντερτόνα, Βασίλη, σε ακούμε.
1: Ένα ακόμη τρίποντα από τον Μαρ Μπόργκαν, 86-68. Ο Μάτοξ μπαίνει προς τα μέσα, λάθος. Ο Άρης όχι μόνο κερδίζει, δεν κερδίζει απλά, παίρνει και τη διαφορά και είναι σημαντική. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ισοβαθμίας του Άρη με την Ντερτόνα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, και η πρώτη θέση στον όμιλο είναι πολύ σημαντική για την συνέχεια της διοργάνωσης. Τελευταία 20 δεύτερα, ο Άρης έχει την μπάλα, έχει την τελευταία επίθεση με τον Δημητρίγεβιτς. 23 πόντοι από τον Μόργαν, ο πρώτος σκόρερ. 17 ο Μπισονέλ, 15 ο Δημητρίγεβιτς. Αυτή είναι η τρεις πόντοι σκόρερ με τρομερές άμυνες από Μπίρτς, Μήτρου Λόγκ, ο οποίος Λόγκ έβαλε και 6 πόντους. Ο Δημητρίγεβιτς, τον Μόργαν, για τον Μπισονέλ, σε fadeaway shoot, μέσα και αυτό. 19 πόντοι, 88-68, νίκη για τον Άρη επί της Ντερτόνα.
0: Ωραία. Νίκη με 88-68, ο Άρης κατέβαλε την αντίσταση της Ντερτόνα, πανηγύρια στο Νιγκάλης Χολ. Λοιπόν, εμείς ακούμε διαφημίσεις και αμέσως μετά στο Λονδίνο, Σαχτάρα και Μιχάλης Λαδόπουλος.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούτε Era Sport.
10: Και εμείς ακούμε Μιχάλη Λαδόπουλο και Σαχτάρ ΑΕΚ. Έλα Μιχάλη.
11: Ξεκίνησε εδώ και λίγα δευτερόλεπτα το παιχνίδι της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Γρήγορα τις συνθέσεις για ακόμη μια φορά. Ρίσνικ, Μπόνταρ, Γκόμες, Ελίας, Πεντρίνιο, Νιούερτον, Ενρίκε, Τόμπιας, Ματβιγένκο, Οσερένκο και Σαντάνα οι παίχτες του Αρντά Τουράν. Από την άλλη, Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Γιώβιτς, Κοϊτά, Ρότα, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλης, Ρέλβας και Ζήνη, η ένδεκα που έχει παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς. Είμαστε στο 42ο δευτερόλεπτο. Η ΑΕΚ με το Ρότα από τα δεξιά ετοιμάζεται να ξεκινάει μια επίθεση με ένα πλάγιο. Ο Μάγερ είναι αυτός που θα προσπαθήσει να βρει το Κοϊτά από την άλλη πλευρά της άμυνας. Θα απομακρύνει εκεί ο Νιούερτον, αλλά οι κυτρινόμαυροι έχουν και πάλι την κατοχή. Κυτρινόμαυροι, οι οποίοι, να το πούμε και αυτό, είναι με γαλάζιες φανέλες, καθότι έχει ριγέ, πορτοκαλί και μαύρο η Σαχτάρ. Και προφανώς θεωρήθηκε ότι θα υπήρχε φόβος να μπερδευτούν τα χρώματα στις εμφανίσεις των δύο ομάδων. Ωραία μπαλιά τώρα από τον Μπρινιόλι προς τα δεξιά, εκεί όπου κινείται ο Ρότα, και τώρα η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μαρίν. Ψάχνει τις επιλογές του, θα προσπαθήσει να γεμίσει εκεί όπου κινείται ο Ζήνη. Θα πιάσει την κεφαλιά προς τον Κοϊτά αριστερά. Αυτός θα ελιχθεί, Πίλιος μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα, παρεμβάλλεται εκεί τελευταία στιγμή και η ΑΕΚ θα κερδίσει το πρώτο. Αυτός θα ελιχθεί, Πίλιος μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει την μπάλα, παρεμβάλλεται εκεί τελευταία στιγμή και η ΑΕΚ θα κερδίσει.

0: μέσα στην περιοχή. Συνοστισμός στην περιοχή του Ρίσνικ στο δεύτερο λεπτό προς τρίτο. Γίνεται το κόρνερ και βαλιά. Δοκάρι μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Μουκουντή στο τρίτο λεπτό. Πλησιάζει πολύ κοντά στον γκολ με αυτό το κόρνερ η κεφαλιά του Μουκουντή. Καρφωτή στη ρίζα της δεξιάς δοκού του Ρίσνικ, ο οποίος απλώς παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας να σταματάει στο δεξί του δοκάρι. Έτσι ΑΕΚ από πολύ νωρίς κάνει εμφανέστατες τις προθέσεις της. Δεν έχει περάσει τη σέντρα μέχρι στιγμής η Σαχτάρ. Βέβαια θα μου πεις 3 λεπτά είναι, αλλά είναι πολύ πιεστική και πολύ δυνατή η είσοδος της ΑΕΚ στο παιχνίδι. Και με αυτή τη μεγάλη ευκαιρία στο τρίτο λεπτό, με την πολύ καλή εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά από τον Μάγερ και την κεφαλιά του Μουκουντή να βρίξει το δοκάρι. Τώρα μπροστά η Σαχτάρ με τον Ενρίκε, θα κόψει εκεί πολύ καλός ο Ρότα με αυταπάρνηση, θα πάρει την μπάλα από τον Βραζιλιάνο ακραίο της Σαχτάρ και στη διεκδίκηση της μπάλας στην συνέχεια είναι ο Ρότα αυτός που θα κερδίσει για το πλάιο και θα ξαναδώσει την κατοχή στην ΑΕΚ με τον Βιτάλης να προσπαθεί να βγάλει μπροστά. Έρχεται στον Γιώβιτς, θα προσπαθήσει να την αφήσει πονηρά να περάσει και να γυρίσει το κορμί του σε κάτι σαν πίβοτ. Η αμυντική της Σαχτάρ θα διαβάσουν τη φάση και θα απομακρύνουν. Τώρα ο Ρίσνικ θα βγάλει προς τον αρχηγό τον Ματβιγένκο, αυτός θα βγάλει ακόμα πιο μπροστά στα αριστερά, θα κάνει φάουλ εκεί ο Μάγερ, επειδή μπάλα μένει στην κατοχή των Ουκρανών δεν το σφυρίζει ο διαιτητής στο φάουλ και είναι ο Τόμπιας ο Βραζιλιάνος από τα δεξιά. Η ενδεκάδα της Σαχτάρ μπορούμε να την πούμε Ουκρανός Βραζιλιάνικη, γιατί οι μισοί παίχτες είναι Ουκρανοί και οι υπόλοιποι Βραζιλιάνοι, δεν υπάρχει άλλη εθνικότητα στους παίχτες στην ενδεκάδα της Σαχτάρ, η οποία βρίσκεται μπροστά με τον Τόμπιας από τα αριστερά, θα προσπαθήσει να περάσει, θα τον καλύψει πολύ καλά ο Ρότα και ο Μουκουντή είναι αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής σε πλάγιο out. Είναι αυτό που έχουμε πει και στις διάφορες ιδέες που έχουμε κάνει τις προηγούμενες ημέρες, ότι η Σαχτάρ είναι πάρα πολύ γρήγορη στην επιθετική της μετάβαση, δηλαδή όταν παίρνει την μπάλα από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και πάει να βγει προς την επίθεση, το κάνει με εντυπωσιακή ταχύτητα, το έχουν κάνει ήδη μια-δυο φορές οι παίχτες, χωρίς βέβαια οι παίχτες του Τουράν, χωρίς βέβαια να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Μέχρι στιγμής η μοναδική πολύ μεγάλη ευκαιρία, κλασική ευκαιρία είναι για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Μουκουντή από το κόρνερ του Μάγερ στο τρίτο λεπτό να σταματάει στη ρίζα του δεξιού δοκαριού. Η Σαχτάρ και πάλι στην επίθεση με τον Σαντάνα, θα συγκλίνει, θα περάσει την μπάλα μπροστά, πολύ καλή η σέντρα, η προσπάθεια αυτή που έκαναν οι Ουκρανοί, έβγαλε την μπάλα τρύπα στην καρδιά της άμυνας της ΑΕΚ ο Σαντάνα. Εκεί προσπάθησε ο Ενρίκε να χωθεί στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΚ, αλλά τελικά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο θα την ήθελε ο Βραζιλιάνος Σαχτάρο. Πρινιόλι μπλόκαρε την μπάλα εύκολα. Και τώρα κάτι υπάρχει εδώ στην μπροστά μας. Οι πρώτες βοήθειες στο Μίλαν Βιτάλης πρέπει να έχει ανοίξει, έχει χτυπήσει και έχει ανοίξει η μύτη του. Ο πάγκος της ΑΕΚ φωνάζει να μην δώσει ο διαιτητής την
1: λοιπόν, να εκμεταλλευτώ Μιχάλη τη διακοπή αυτή. Να πάμε στο Βασίλη Μότση που ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός Απόλλωνας και να επανέλθουμε σε σένα. Φυσικά έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Έλα, Βασίλη.
2: Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο σε ένα παιχνίδι ντέρμπι στο Σεράφειο. Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης 7-7. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, με 5-2 και μετά με 5-3 στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου. Και με ένα επιμέρους 4-2 υπέρ του Απόλλωνας έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια, στο 7-7. Είχε σοβαρήσει αρχικά σε 5-5 από εκεί που το είχαμε αφήσει. Είχε κάνει τον Γιουβέτς το 6-5 στα 5 και 44 και ο Ντόλτσε σε επίθεση παίκτη παραπάνω το 7-5 για τον Παναθηναϊκό στα 2-49. Ήρθε η μείωση του σκορ από τον Λασκαρίδη, τον Χρήστο Λασκαρίδη, με τον τέταρτο του γκολ στο μάτς στο 1-6 πριν το ημίχρονο. Και στα 31 δευτερόλεπτα ο Άλκης Λοράντος ισοφάρισε το 7-7, το οποίο είναι και το σκορ του ημίχρονου. Άγγελε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Μιχάλη, σε ακούμε.
0: 7 λεπτά στο Stamford Bridge, Σαχτάρ ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στο 0-0. Ο Βιτάλης θα αλλάξει φανέλα, γιατί προφανώς αυτή που φορούσε μάτωσε.

0: με την διεκδίκηση εκεί που είχε με τον Οσερένκο, άθελά του προφανώς ο αρχηγός της Σαχτάρ τον βρήκε στο πρόσωπο, άνοιξε η μύτη του και τώρα έχει πάει στον πάγκο για να, στη γραμμή μάλλον, για να αλλάξει φανέλα και να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι το σοβαρό. Η Σαχτάρ τώρα, η οποία απορρόφησε αυτό το πολύ εκρηκτικό πρώτο πεντάλεπτο της ΑΕΚ και σιγά σιγά και αρχίσει να ισορροπεί το παιχνίδι. Μια λάθος πάσα όμως τώρα από τον Οσερένκο προς τα αριστερά, εκεί όπου κινείται ο Νιούερτον. Δεν την πρόλαβε την μπάλα ο Βραζιλιάνος ακραίος των Ουκρανών. Θα καταλήξει πλάγι out, με την ΑΕΚ να ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγι out και να πάρει και πάλι την κατοχή της μπάλας ο Ρότα. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή θα αλλάξει την μπάλα εκεί με τον Μαρίν. Και πάλι Μαρίν θα γυρίσει πιο πίσω στον Μουκουντή. Αυτό στο Ρέλβας, κακή η πάσα. Παραλίγο ήταν πολύ κακή η επιλογή του Μουκουντή. Η πάσα του προς τον Ρέλβας, ευνηδιάστηκε ακόμη και ο Ηλίας, ο σέντερ φορ της Σαχτάρ, δεν κυνήγησε την μπάλα, έτσι αποσόβησε μια παρολίγο επικίνδυνη κατάσταση προς την εστία της ΑΕΚ. Η μπάλα έχει μεταφερθεί τώρα στην άλλη πλευρά του γηπέδου, στην, έξω από την περιοχή της Σαχτάρ, με Μπόνταρ και Ματβιγένκο να την αλλάζουν λίγο έξω από την περιοχή του Ρίσνικ και ψάχνουν να βρουν επιλογές για να ξεκινήσουν μια ακόμη επίθεση για τους Ουκρανούς, την οποία ξεκινούν με τον Ενρίκε. Και πάλι πίσω στον Ματβιγένκο, και πάλι Ενρίκε. Αυτές οι πάσες είναι κοντινές και είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ρίσνικ, της Αχτάρ. Τώρα έρχεται η μπάλα από αριστερά στον Οσερένκο. Η τρίπλα που γίνεται εκεί θα περάσει μέσα στην περιοχή, θα σουτάρει, με αποκρούσει ο Μπρινιόλι. Το πολύ καλή προσπάθεια εκεί του Σαντάνα που έκανε την τρίπλα, πάτησε στη γραμμή της περιοχής, αριστερό φαλτσαριστό και πλασαριστό σουτ. Δεν ευνηδίασε όμως τον Μπρινιόλι, ο οποίος έπεσε στην δεξιά του γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ. Να που η Σαχτάρ ισοφαρίζει τις καλές στιγμές στο 10ο λεπτό και έχει κερδίσει και ένα κόρνερ πλασαριστά με τον Ενρίκε. Και πάλι ο Νιούερτον θα κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει εύκολα εκεί ο Γιώβιτς που έχει επιστοχωρήσει για αυτή τη στατική φάση σε βάρος των κιτρινών. Μαύρη την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Τόμπιας Σαντάνα από δεξιά, με τον Βραζιλιάνο να είναι πάνω του, ο Ζήνη να επιτηρεί την προσπάθειά του. Η Σαχτάρ και πάλι τώρα αυτό το πράγμα που κάνει, προσπαθεί να παγώσει το ρυθμό του παιχνιδιού στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μετά με δύο γρήγορες πάσες να βγει στην ταχύτατη αντεπίθεση. Τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Βιτάλης η Σαχτάρ από τα δεξιά, όπως πήγε να του κάνει την τρίπλα ο Σαντάνα, ο Βιτάλης τον ανέτρεψε και ο Κάμπανα έδωσε αμέσως το φάουλ με την υπόδειξη και του βοηθού του Χάσεν, του Βρετανού. Ένα φάουλ από τα δεξιά, προφανώς θα γίνει το γέμισμα μέσα στην περιοχή από τον Πεδρίνιο, είναι αυτός που έχει πάει να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Συνοστισμός και πάλι, το εκτελεί στην περιοχή, θα περάσει μπάλα, τελικά θα σηκωθεί εκεί ο Μουκουντή. Ένα καλό σουτ αλλά πολύ άστοχο, καλή σαν σκέψη, καθόλου καλή σαν εκτέλεση. Ήταν ο Νιούερτον αυτός από τα αριστερά στην γωνία της περιοχής που έκανε ένα δυνατό σουτ, θέλοντας την μπάλα να περάσει αρκετά πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Μπρινιόλι. Στο 11ο λεπτό αυτή η φάση, ο Κάμπανα δείχνει στους παίχτες της ΑΕΚ ότι μετράει το χρόνο εκτέλεσης του ελεύθερου. Ο Ζήνη τώρα θα υποδειχθεί σε θέση offside από την βαθιά παλιά που έγινε από τον Μπρινιόλι. Ο Ζήνη έκανε το λεγόμενο μέσα έξω, ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης. Ναι μεν καλύφθηκε στη συνέχεια, αλλά όμως υποδείχθηκε σε αυτή την θέση. Οι παίχτες Σαχτάρ και πάλι το ίδιο μοτίβο, κοντινές πάσες μεταξύ μεγάλης περιοχής τους και μεσαίας γραμμής. Τώρα γίνεται η πίεση εκεί από τους παίχτες της ΑΕΚ, με τον Ρίσνικ να βγάζει αριστερά, δεξιά συγγνώμη, εκεί που κινείται ο Ενρίκε, και αυτός προσπαθεί να βγάλει τώρα τις Σαχτάρ σε κόντρα. Θα κάνει μια καλή παλιά, όχι καλή παλιά, λάθος, από εδώ που μου φάνηκε για καλή παλιά, τελικά καθόλου καλή δεν ήταν. Δεν έφτασε καν προς στο χώρο δράσης του Σαντάνα που είχε κινηθεί από δεξιά. Εύκολα οι παίχτες της ΑΕΚ απομάκρυναν την την μπάλα και τώρα με τον Πρινιόλι και τον Μουκουντή την αλλάζουν έξω από την περιοχή. Βιτάλης πάει να πιέσουν εκεί οι παίχτες Σαχτάρ. Ο Πρινιόλι θα βγάλει πολύ καλή μπαλιά προς τον Πίλιο με τον Κοϊτά να τη διεκδικεί τελικά και πάλι κατοχή για τους Ουκρανούς στη μεσαία γραμμή με τον Οσερέγκο. Θα τη βγάλει στην πλάτη της άμυνας. Δεν βγήκε ο Πρινιόλι. Δίστασε να βγει εκεί που κινήθηκε ο Ελίας. Θεώρησε ότι ο Μουκουντή θα είχε τον έλεγχο της μπάλας. Τελικά αυτή έσκασε. Ο Βραζιλιάνος σέντερφορ Σαχτάρ δεν την πρόλαβε και ο Ιταλός τερματοφύλακας της ΑΕΚ έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Μάγερ τώρα. Ανεβαίνουν οι παίχτες της ΑΕΚ, ανεβαίνει και ο Μαρίνα από τα δεξιά, ο Ρώτα από τα δεξιά θα γυρίσει πιο πίσω, φωνάζει ο Ρώτα για κίνηση στους συμπαίχτες του και πάλι αυτός θα πάρει την μπάλα. Αλλαγές προσπαθούν να μιμηθούν οι κυτρινόμαυροι τον τρόπο παιχνιδιού των Ουκρανών με πάσες τώρα στο χώρο της μεσάς γραμμής. Τώρα θα βγει ο Μάγερ από δεξιά, έχει απέναντί του τον Νιούερτον, θα τον αποφύγει και θα περάσει την μπάλα εκεί όπου θα κινηθεί ο Βιτα, θα γίνει η σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν θα μπορέσει. Άστοχο το σούτ του Γιώβιτς από το ύψος του πέναλτι, έβαλε το κορμί του, δεν μπόρεσε να το βάλει όπως θα ήθελε, δεν μπόρεσε να βάλει το πόδι του όπως θα ήθελε στην πορεία της μπάλας, την βρήκε άσχημα, την έστειλε πάνω από τα δοκάρια του Ρίσνικ, του τερματοφύλακα της Σαχτάρ, σε αυτή την πλαγιοκόπηση από τα δεξιά με τον Μαρίν για τους παίχτες της ΑΕΚ. Το γύρισμα στην περιοχή, η κατάληξη την ακούσατε, το σούτ του Γιώβιτς πάνω από τα δοκάρια. Η Σαχτάρ και πάλι μπροστά. Με τον ίδιο τρόπο κυκλοφορία της μπάλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ματβιγένκο και τώρα από τα δεξιά τον Τόμπιας, θα κλέψει πολύ όμορφα την μπάλα από τον Πεδρίνιο εκεί ο Κοϊτάθα και θα πάρουν το φάουλ τώρα οι παίκτες. Άκου, έχει δεσφυρίσει τίποτα ο Κάβανα, αφήνει το πλεονέκτημα ο Πίλιος και ο Κοϊτά τώρα από τα αριστερά πάει στο ένας προς έναν, θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα, θα κερδίσει την κόντρα και πάλι μπάλα δικιά του με τον Πίλιο από τα αριστερά. Ο Μάγερ που έχει αλλάξει πλευρά, έχει έρθει από εδώ από τα αριστερά για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ τη συγκεκριμένη φάση, ενώ είμαστε στο 15ο λεπτό και το 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και ΑΕΚ στον Stafford Bridge παραμένει με την ένωση να διατηρεί.
1: Παραμένει το 0-0, Μιχάλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Το πρώτο γκολ της βραδιάς έρχεται από την Άστον Βίλα κόντρα στη Φενέρ, 1-0 με το Μαντζαμπί. Εδώ και ένα λεπτό προηγούνται οι χωριάτες. Πάμε στο Βασίλη να μας πει πόσο είναι το σκορ και επιστρέφουμε σε σένα. Εσύ, Μιχάλη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Έλα, Βασίλη.
2: 5 και 24 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Το σκορ τώρα γίνεται 9-9 με την ισοφάριση που έρχεται για τον Απόλλωνα Σμύρνης από τον Μάρκο Βάβιτς από τα 2 μέτρα. Σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Ο Χαλιβόπουλος εντάχει να πω έχει κάνει το 8-7 στα 7 και 15. Ισοφάρισε ο Μπογκδάνοβιτς και πάλι σε παίκτη παραπάνω όπως και ο Χαλιβόπουλος σε 8-8 στα 6 και 49. Ήρθε το 9-8 με ένα ωραίο γκολ του Γιουβέτσι στα 5 και 46. Και τώρα ισοφάρισε όπως σας είπα από τον Μάρκο Βάβιτς αυτό το παιχνίδι που εξελίσσεται στο ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Απόλλωνα Σμύρνης για την τρίτη αγωνιστική της Water Polo League. Άγγελε.
1: Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Μιχάλη.
0: Στο Stamford Bridge συμπληρώνουμε σε λίγο 16 λεπτά Σαχτάρ ΑΕΚ 0-0 με ένα παιχνίδι που πηγαίνει ανά πεντάλεπτο. Το πρώτο πεντάλεπτο η ΑΕΚ, το δεύτερο πεντάλεπτο μέχρι και 7 λεπτό το λες Σαχτάρ, μετά ξαναβγήκε μπροστά η ΑΕΚ. Σε ένα παιχνίδι που έχει μέχρι στιγμής δυο καλές φάσεις. Η πρώτη ήταν αυτή η κεφαλιά του Μουκουντή πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά χαμηλά στη ρίζα του δεξιού δοκαριού της εστίας Σαχτάρ και η δεύτερη ήταν αυτό το καλό σουτ που δεν ευνηδίασε από το Σαντάνα, δεν ευνηδίασε τον Πρινιόλι. Το Σαντάνα που έχει τον Πίλιο απέναντί του θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα, θα κόψουν οι παίχτες της ΑΕΚ εκεί. Ο Κοϊτά δεν θα το πάρει το φάουλο, Ζήνη ήτανε, δεν θα το πάρει το φάουλο από τον Μπόνταρ, δεν σφυρίζει ο Κάβανα, τον είχε πάρει λίγο αγκαλιά ο κεντρικός αμυντικός των Ουκρανών, τον Ζήνη. Κράτησε την ισορροπία του και ήταν αυτό το, ίσως ήταν αυτό το λάθος που έκανε ο Ζήνη, που κράτησε την ισορροπία του, ανέπεφτε ενδεχομένως ο Άγγλος ρέφερι να σφύριζε το φάουλ, δεν το σφύριξε τελικά και Σαχτάρ με τον Πεδρίνιο είναι αυτή που έχει την κατοχή. Βγαίνουν μπροστά οι Ουκρανοί και πάλι από δεξιά με τον Σαντάνα. Παίρνει πολλές επιθέσεις των τυπικά γηπεδούχων ο Βραζιλιάνος. Και τώρα έχει την μπάλα μπροστά του και πάλι από τα δεξιά με τον Τόμπιας. Αυτό ζυγίζει τις επιλογές του. Κινείται παράλληλα προς την εστία. Δεν βλέπουν κενό για να βγάλουν κάθε τι παίχτες Σαχτάρ, αλλά τώρα το είδαν το κενό. Με τον Γκόμες να κερδίζει το φάουλ ακριβώς πάνω στη γραμμή, ίσως ένα με δύο μέτρα από την γραμμή της περιοχής της ΑΕΚ, ο Μάρλον Γκόμες έκανε τη διείσδυση και τελικά παίρνει το φάουλ.
1: Και μέχρι
0: από
1: να έχουμε την εκτέλεση του φάουλ,
0: του
1: να πω
0: Μάκερ,
1: Μιχάλη, ότι ο Ντεζιρέ Ντουέ το συνεχίζει από εκεί που το έχει αφήσει, με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Γωνιακά κάνει το 0-1 για την Παρί. Και ο Ντεμπελέ τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Manchester City Paris Saint-Germain 0-2. Μιχάλη.
0: Πολύ επικίνδυνο το φάουλ αυτό με τον Πεδρίνιο. Είναι λίγο έξω από την περιοχή, 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, σχεδόν στον άξονα και λίγο προς τα αριστερά. Υπάρχει εκεί μια μίνι σύσκεψη των παιχτών της Σαχτάρ. Η λογική λέει ότι ο Πεδρίνιο με το αριστερό θα είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση του φάουλ. Να δούμε, ο Κάβανα δίνει εκεί τις οδηγίες στους παίχτες του τείχους των κίτρινο-μαύρων. Για να δούμε, εκτελείται το φάουλ, θα αποκρουστεί από το τείχο σε κόρνερ. Ήταν η εκτέλεση τελικά από τον Νιούερ με το δεξί πόδι. Πρόλαβαν οι παίχτες της ΑΕΚ που ήταν στο τείχος να πηδήξουν. Η μπάλα βρήκε σε κάποιο κεφάλι, μπορεί να ήταν του Μουκουντή, και κατέληξε κόρνερ στο 19ο λεπτό. Η Σαχτάρ έχει ανεβάσει την πίεσή της στο τελευταίο διάστημα. Είχε αυτό το φάουλ, δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι περισσότερο από ένα κόρνερ. Και πάλι κυκλοφορία της μπάλας από τους Ουκρανούς λίγο έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, με τον Τόμπιας να βγάζει δεξιά προς τον Σαντάνα και αυτός στον Μάρλον Γκόμες. Και πάλι Σαντάνα θα σεντράρει μέσα στην περιοχή εύκολα, θα βγει ο Μπρινιόλι, θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει τέλος αυτή την πολιορκία. Ο Πίλιος από τα αριστερά θα του βάλει την κόντρα και άλλη μπάλα θα καταλήξει. Αυτό είναι φάουλ όμως. Αυτό είναι φάουλ που γίνεται στον Κοϊτά από το σπρόξιμο που του έκανε ο Τόμπιας. Έτσι ΑΕΚ κερδίζει φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Έχει την δυνατότητα και την ευκαιρία να απορροφήσει λίγο αυτή την πίεση και να πάρει λίγες ανάσες, γιατί το τελευταίο πεντάλεπτο οι Ουκρανοί είναι ιδιαίτερα πιεστικοί, έχοντας δημιουργήσει όμως μια μοναδική καλή στιγμή, αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Νιούερτον και η μπάλα βγήκε σε κόρνερ αφού κόντερε στο τείχος. Θα γυρίσει πίσω προς τον Μπρινιόλι τώρα από τον Μαρίνο. Ο Ιταλός θα βγάλει στον Ρέλβας, θα κάνει τρίπλα εκεί ο Ρέλβας στον Πεδρίνιο, αλλά δεν θα την πληρώσει αυτή την τρίπλα. Κατάφερε να κερδίσει τον Βραζιλιάνο και τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Μάγερ. Θα χάσει την μπάλα. Και πάλι μπροστά η Σαχτάρ, πολύ καλό το μαρκάρισμα, έβγαλε εκτός φάσης ουσιαστικά τον αντίπαλό του εκεί ο Μαρίνα, αλλά η Σαχτάρ είναι και πάλι με την κατοχή. Με τον Πεδρίνιο από τα δεξιά θα γυρίσει στον άξονα, ο Ρότα θα μαρκάρει εκεί τον Νιούερτον, αλλά θα κερδίσουν την μπάλα. Ο Νιούερτον τώρα έχετε από τα αριστερά να γυρίσει. Και πάλι η Σαχτάρ μπροστά, θα γίνει ένα μακρινό σουτ, ένα φιλόδοξο σουτ από τον Ενρίκε και η μπάλα θα κοντράρει στα σώματα των αμυντικών παιχτών της ΑΕΚ και θα καταλήξει πλάγιο out από τα αριστερά όπως επιτίθενται οι Ουκρανοί. Στο 21ο λεπτό Σαχτάρ ΑΕΚ 0-0, με τους Ουκρανούς όμως να είναι κυρίαρχοι στο τελευταίο διάστημα αυτό των περίπου 10 λεπτών. Υπάρχουν κενά στο χώρο της μεσαίας γραμμής της ΑΕΚ και βρίσκουν εύκολα τους χώρους για να ξεκινήσουν τις επιθέσεις τους οι παίχτες της Σαχτάρ. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά, θα κατεβάσει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα αποφύγει εκεί και τον Τόμπιας και θα βγάλει δίπλα του στο Μάγερ. Τώρα Μαρίν αριστερά, περιμένει ο Πίλιος, ο Μαρίν δεν ρισκάρει, παίζει πολύ κοντά του εκεί τις κοντινές πάσες με τον ο Μαρίν και ο Βιτάλης και τώρα βγαίνει μπροστά η ΑΕΚ.
1: Μιχάλη, να πω ότι ο Ντερούν βάζει φωτιά στο Ολύμπικο. Ρώμα Ρεάλ 1-0 στο 20ο λεπτό. Συνεχίζεις.
0: Και πάλι λάθος στην μεταβίβαση. Έκλεψαν οι Ουκρανοί, αλλά έκαναν και αυτοί με τη σειρά τους το λάθος. Και ο Ρότα ξαναπαίρνει την κατοχή της μπάλας. Στα 22 λεπτά βρισκόμαστε στο Stamford Bridge. Πάντα στο 0-0 το παιχνίδι της Αχτάρ με την ΑΕΚ. Με το Μουκουντή να έχει αναλάβει, να είναι αυτός μαζί με το Ρέλβας τώρα που θα προσπαθήσουν να χτίσουν μια επίθεση για την ΑΕΚ. Η μπάλα θα έρθει αριστερά στον Κοϊτά. Δεν βρίσκει χώρου, δεν βρίσκει χώρους. Θα γυρίσει πίσω στον Βιτάλης. Και πάλι Μουκουντή, πάλι υπομονετικές πάσες για να κερδίσουν και λίγο χρόνο με τον Ρότα. Τώρα η μπάλα έχει πάει στην άλλη πλευρά, στα δεξιά. Ο Ρότα τη χάνει τελικά την μπάλα με τον Μάγερ να είναι αυτός που θα μπει στην φάση και θα κερδίσει το πλάγιο out για τους κιτρινόμαυρους μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Σαχτάρ. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ, η μπάλα θα προσπαθήσει να μπει στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ένα μακρινό σουτ, καλό, δεν ήταν κακό το σουτ που έκανε ο Ρότα, πρέπει να ήταν, αν πρόλαβα να δω καλά, αρκετά έξω από την περιοχή. Την είχε την μπάλα στρωμένη μπροστά του, την βρήκε καλά με το κουτεπιέ, αλλά πέρασε πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Ρίσνικ. Ο Ρίσνικ τώρα, ο οποίος δίνει στον Μπόνταρ από τα δεξιά, και τώρα αυτός θα αλλάξει εντελώς παιχνίδι προς τον Πέδρο Ενρίκε από τα αριστερά με τους παίχτες Σαχτάρ, να μετά από αρκετό καιρό, από αρκετή ώρα, να ξανακάνουν αυτό το αγαπημένο τους στυλ ανάπτυξης, με την μπάλα να κυκλοφορεί λίγο έξω από την περιοχή και προς την μεσαία γραμμή, ψάχνοντας τους διαδρόμους προς την εστία των κιτρινών μαυρών. 24 λεπτά στο Λονδίνο. Σαχτάρ ΑΕΚ 0-0, με δύο πολύ καλές φάσεις, μία για κάθε ομάδα. Το δοκάρι στην κεφαλιά του Μουκουντή στο τρίτο λεπτό και το σούτ του Σαντάνα που απέκτησε σε κόρνερ ο Μπρινιόλι στο 15ο. Η Σαχτάρ και πάλι μπροστά με τον Βινίσιους, Τόμπιας μάλλον, από τα δεξιά θα κερδίσει το φάουλ. Όχι, θα το κάνει αυτό το φάουλ. Φσάιτ έχει δοθεί τελικά. Μάλιστα, πήγε να βάλει την κάθετη ο Τόμπιας εκεί στον Σαντάνα. Ο Βραζιλιάνος ήταν εκτεθειμένος. Ο βοηθός το υπέδειξε, ο Κάμπανα το έδωσε και ο Νίκολιτς έχει φτάσει στη γραμμή του πλαγίου out για να φωνάξει στους παίχτες του. Φωνάζει, αν έχω καταλάβει καλά, σε Γιώβιτς και Ζήνη, γιατί δεν του αρέσει μέχρι στιγμής η αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας του Νίκολιτς. Γι' αυτό έφτασε, επαναλαμβάνω, μέχρι τη γραμμή του πλαγίου για να φωνάξει και να δώσει εντολές. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Θα γυρίσει πίσω στον Πίλιο, 25 λεπτά στο Stamford Bridge. Πάντα στο 0-0 η Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Θα πάει να γίνει εκεί μια κάθετη από τον Βιτάλης, θα κόψουν οι Ουκρανοί και πάλι όμως θα πάρουν την κατοχή οι παίχτες της Ένωσης με τον Μουκουντή. Δεν πιέζουν οι Ουκρανοί, δεν πιέζουν οι παίχτες της Αχτάρ σε αυτή την κυκλοφορία της μπάλας από τους παίχτες της ΑΕΚ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και προς την περιοχή του Μπρινιόλι. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να τρέχουν απειλητικά προς τους κιτρινόμαυρους. Τώρα η μπάλα θα φτάσει στα αριστερά στον Κοϊτά, αυτός πιο πίσω στον Πίλιο. Τόση ώρα, περίπου 2 λεπτά, η μπάλα δεν έχει περάσει την μεσαία γραμμή, κυκλοφορεί στο μισό της ΑΕΚ σε μια προσπάθεια να βρουν οι παίχτες τώρα του Νίκολιτς τους διαδρόμους για να φτιάξουν επιθέσεις. Είναι τώρα με τον Μαρίν που θα βγάλει στον Κοϊτά. Δύσκολη παλιά, την πρόλαβε όμως τελικά ο Κοϊτά και την ξαναγύρισε πίσω στον Βιτάλης. Ο Βιτάλης, το Μαρίν και το Βιτάλης τώρα οι παίχτες εκπροσθούν μπροστά και το Μουκουντή. Και πάλι είναι αυτό το πράγμα, είναι περίπου ένα τρίλεπτο τώρα, δίλεπτο, που η μπάλα δεν έχει
1: Μιχάλιο
0: περάσει.
1: Μιχάλιο Εμπαπέ με γκολάρα ισοφαρίζει την γκολάρα του Ντερούν. Ρώμα Ρεάλ 1-1, συνεχίζεις.
0: Ρέλβας τώρα θα δώσει στον Μουκουντή, αυτός στον Μάγερ θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και θα βγάλει εκεί όπου ο Γιώβιτς δεν μπόρεσε να γίνει κάτοχός της. Με τον Ενρίκε τώρα οι Ουκρανοί θα κόψουν και πάλι οι παίχτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά, κακή η πάσα αυτή που έγινε από τον Μαρίν προς τον Κοϊτά. Θα πάρουν την μπάλα οι παίχτες της Αχτάρ τώρα από τα αριστερά και πάλι με τον Ενρίκε. Θα κάνει αλλαγή παιχνιδιού, έχει γυρίσει πίσω για να βοηθήσει την ανάπτυξη ο Τόμπιας και θα δώσει στον Πεδρίνιο, ο οποίος θα δώσει και πάλι πίσω στον Μπόνταρ. Τώρα αντιστροφή σκηνικού, μεταφορά μάλλον του σκηνικού προς την περιοχή της Σαχτάρ, με τη διαφορά ότι οι Ουκρανοί περνάνε πιο γρήγορα σε σχέση με τους παίχτες της ΑΕΚ τον χώρο της μεσάς γραμμής. Και πάλι όμως γυρνάει η μπάλα πίσω στον Μπόνταρ, έχει μέτρα μπροστά του, εκμεταλλεύεται το χώρο και θα βγάλει δεξιά στον Ντόμπιας. Αυτός ακόμα πιο, όχι, θα κρατήσει την μπάλα και θα βγάλει και πάλι πίσω στον Μπόνταρ, ο οποίος θα παίξει και πάλι με τον Οσερέγκο. Οσερέγκο σε Ντόμπιας. Αυτές οι πάσες θα κόψει ο Κοϊτά. Έχει την ευκαιρία να πάει στο ένας προς έναν και βγαίνει μπροστά ο Κοϊτά, αλλά θα κόψει τελικά, θα γυρίσει και θα κόψει ο Μάρλον Γκόμες. Ο Πίλιος μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Μάγερ γκολ! 1-0 για την ΑΕΚ στο 28ο λεπτό. Εξαιρετικό το γκολ του Μάγερ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Πίλιου και με πλασέ με το αριστερό πόδι χαμηλά στην αριστερή γωνία δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στο Ρίζνικ, κάνοντας το Σαχτάρ ΑΕΚ 0-1. Σε μια φάση που ουσιαστικά δεν μύριζε γκολ, ο Πίλιος διάβασε εκεί την ασυνεννοησία των παιχτών της Σαχτάρ στην άμυνα, κατάφερε να παρεμβληθεί, να κλέψει την μπάλα, να δει το Μάγερ που είχε κάνει την κίνηση, να του τη γυρίσει, και ο Κροάτης με αριστερό χαμηλό έξυπνο πλασέ στην αριστερή γωνία του Ρίζνικ ανοίγει το σκορ για τους κιτρινόμαυρους στο 28ο λεπτό. Η ΑΕΚ παίρνει, πετυχαίνει τον γκολ που ήθελε και παίρνει προβάδισμα στο Stamford Bridge. Οι Ουκρανοί στη σέντρα τώρα και ο Βιτάλης εξακολουθεί να έχει πρόβλημα με την ματωμένη μύτη του, να το πούμε έτσι, που είχε χτυπήσει νωρίτερα και πάλι πήγε μάλλον να αλλάξει το μπαμπάκι. Ζήτησαν φανέλα, όχι, δεν νομίζω. Ό,τι και να ζήτησαν, είμαστε λίγο πριν μπούμε στο μισάωρο του παιχνιδιού και με τον γκολ του Μάγερ η ΑΕΚ προηγείται με 1-0 τη Σαχτάρ. Η Σαχτάρ, η οποία προσπαθεί να βγει τώρα, το μεγάλο κομμάτι όμως του γκολ ανήκει στον Πίλιο, ο οποίος ήταν αυτός που έκλεψε την μπάλα, πέρασε έναν αντίπαλό του, γύρισε στο Μάγερ, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να πλασάρει στην αριστερή γωνία του Ρίζνικ και να κάνει το 1-0 για τους κιτρινόμαυρους. Τους κιτρινόμαυρους που έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά, με τον Πίλιο να αναλαμβάει να το εκτελέσει. Ο Γιώβιτς θα δώσει την μπάλα και πάλι στον Κοϊτά, θα περάσει ανάμεσα από δύο, εκεί θα μπλεχτεί λίγο με τον Γιώβιτς, αλλά ο Σέρβος είναι αυτός που θα κρατήσει την μπάλα, θα τη γυρίσει, αλλά θα κόψουν οι Ουκρανοί με τον Σαντάνα. Αλλά και πάλι πίεση ο Πίλιος, και πάλι ο Πίλιος θα κερδίσει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα, θα περάσει όμως από την άλλη πλευρά, δεν πρόλαβε ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Ζήνη να βάλουν τα πόδια τους, και έτσι η Σαχτάρ καταφέρνει να αποσοβήσει ακόμη μια δύσκολη κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί με τον Μάρλον Γκόμες τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να προσπαθεί να βγει μπροστά. Πεδρίνιο στον άξονα, κάθεται στον Σαντάνα, θα του κάνει πολύ καλό τάκλιν, ενδεχομένως να έχουμε και βάρ, φωνάζουν για πέναλτι οι παίχτες της Σαχτάρ. Όλος ο πάγκος έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, ο Κάμπανα έχει δώσει, παίζεται. Ο Σαντάνα έδειξε να κάνει τρίπλα, αλλά ήρθε ο Ρέλβας με τάκλιν να του πάρει την μπάλα. Οι Ουκρανοί φωνάζουν ότι το τάκλιν στον Βραζιλιάνο βρήκε και παίχτη. Δεν ξέρω αν έχετε δει, αν δεν έχετε δει replay, πάντως αυτό που βλέπουμε εμείς από το monitor είναι ότι...
1: Δεν νομίζω να τον βρίσκει, για την μπάλα πάει. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από το replay που βλέπω, αν το ξαναδώ και πάλι εδώ. Όχι, τον βρίσκει. Κάνει τα κουνάκι ο Βραζιλιάνος και...
0: Κάνει τα κουνάκι ο Βραζιλιάνος,
1: αποφεύγει, ναι, αποφεύγει.
0: Το βλέπει το VAR, ενδεχομένως να φωνάξει ο βαρίστας ο Άτουελ τον Κάβανα να πάει να δει, και βέβαια ο Κάβανα πάει να δει την φάση Και για να πηγαίνει να δει τη φάση, μάλλον θα καταλογίσει.
1: Ναι, γιατί κάνει τα κουνάκια, αποφεύγει παράβαση τον παίκτη της ΑΕΚ και ο παίκτης της ΑΕΚ τον βρίσκει.
0: Όπως έρχεται με τη φόρα, ναι, ο Ρέλβας τον βρίσκει, τον μαζεύει. Για να δούμε λοιπόν. Ενδεχομένως να μην δίνει το μαρκάρισμα, αλλά να δίνει και το χέρι, γιατί πρέπει να βρίσκει η μπάλα όπως έρχεται. Όπως έρχεται ο Ρέλβας.
1: Εδώ σε αυτό το replay φαίνεται να βρίσκει και χέρι.
0: Η μπάλα βρίσκει το δεξί χέρι. Ενδεχομένως να μην δώσει το μαρκάρισμα, να δώσει το χέρι. Πάντως δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην δοθεί αυτό το πέναλτι. Ο Κάβα να το τσεκάρει πάντως και να δούμε τι θα επιλέξει στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Άφησε να συνεχιστεί, να εξελιχθεί ο αγώνας και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα δώσει. Ο Κάβανα σφυρίζει, δείχνει το βαρ και δείχνει πέναλτι για τους Ουκρανούς. Ένα πέναλτι στο 33ο λεπτό. Η Σαχτάρ έχει την ευκαιρία αρκετά γρήγορα πριν συμπληρωθεί ένα πεντάλεπτο από το προβάδισμα της ΑΕΚ, έχει την ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσια με αυτό το πέναλτι που από ό,τι βλέπω έχει πάρει την μπάλα και πάει να το εκτελέσει ο Πεδρίνιο. Ο 21χρονος Βραζιλιάνος χαφ της Αχτάρ έχει στήσει την μπάλα στη βούλα. Είναι εκεί δίπλα και ο Κοϊτά, ο οποίος προσπαθεί να εμψυχώσει τον Μπρινιόλι. Ο Κάβανα λέει σε όλους ότι πρέπει να σφυρίξει αυτός για να εκτελεστεί το πέναλτι. Και τώρα περιμένουμε να δούμε, το χρονόμετρο έχει φτάσει στο 34ο λεπτό. Είναι ο Πεδρίνιο, σφυρίζει ο Κάβανα, παίρνει φόρα ο Πεδρίνιο, εκτελεί από την άλλη γωνία 1-1 στο 34ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεδρίνιο. Η Σαχτάρ φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο Σαντάνα από το μαρκάρισμα του Ρέλβας. Εντυπωσιακή η κοφτή τρίπλα με το τακουνάκι που έκανε ο Βραζιλιάνος ακραίος της Σαχτάρ. Ο Ρέλβας με τη φόρα που είχε και τον παίχτη βρήκε και την μπάλα με το δεξί του χέρι βρήκε.
1: Έτσι λοιπόν 1-1 ισοφαρίζει με το πέναλτι Σαχτάρ Μιχάλη. Έχει ανοιχτεί ο μικρόφωνο παρεμβαίνεις. Για πάμε λίγο στο Βασίλη Μότση. Έλα Βασίλη.
2: Λοιπόν, 7:37 πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, σε έναν αγώνα Μέντες, γιατί υπάρχουν τώρα έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς Πρασίνων, γιατί ο Κώστας Μουρίκης μείωσε με τον πάγκο του Παναθηναϊκού να ζητά επιθετικό φάουλ, μείωσε σε 11-10, διότι αυτό είναι το σκορ που υπάρχει σε εξέλιξη. Να πω ότι έχει προηγηθεί ο Απόλλωνος Σμύρνης με 19, στα 5:46, διορθώνω, στα 4:28 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου, ακολούθησε ένα 3-0 σερί για τον Παναθηναϊκό. Σκόρερ Κουρούβανη, Παπασιφάκη και Ντόλτσε, Βιτσέντζο Ντόλτσε, για να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με 12-10 στο τέλος της τρίτης περίοδου και στην πρώτη επίθεση του τέταρτου οκταλέπτου για τον Απόλλωνα Σμύρνης και του τέταρτου οκταλέπτου. Ο Κώστας Μουρίκης πήρε την μπάλα στα 2 μέτρα και μείωσε σε 12-11. Διαμαρτυρίες υπάρχουν κατέρωθεν από τις δύο ομάδες. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πάντως. Ενώ ο Μουρίκης πάλι απέναντι στον Ντόλτσε και θα κερδίσει πέναλτι και έχει την ευκαιρία ο Απόλλωνας να ισοφαρίσει εδώ, να σημειώσει. Για να σου ξαναδώσω το λόγο, Άγγελε, ότι έχει πιάσει 3 πέναλτι ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα, ο Νίκος Μητράκης. Άρα το σκορ 6:58 πριν το τέλος του αγώνα είναι Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης 12-11.
0: Να πάρουμε και για ένα φάουλ της ΑΕΚ με το Μάγερα από τα αριστερά. Η μπάλα περνάει στην περιοχή, αλλά θα απομακρύνουν τελικά και ο Σαντάνα θα είναι αυτός που θα της δώσει μία να πάει στην άλλη περιοχή, εκεί όπου θα την μπλοκάρει ο Μπρινιόλι Βασίλη.
2: Μένουμε για το πέναλτι μόνο, Μιχάλη, και συνεχίζεις. Να δούμε τον Μάρκο Βάβιτς απέναντι στον Άντριαν Βάινμπεργκ, τον συμπαίκτη του. 12-11 το σκορ, 6:58 πριν το τέλος του αγώνα. Υπάρχουν συνεχόμενες στάσεις για το που πρέπει, τι απόσταση πρέπει να τηρούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ζητά και την μπάλα ο διαιτητής στα χέρια. Οπότε, Μιχάλη, πάρε το λόγο και θα επανέλθουμε αργότερα.
0: Λοιπόν, 36 λεπτά, πάμε για το 37ο τώρα στο Stamford Bridge. Σαχτάρ ΑΕΚ στο 1-1 με ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, με τους κιτρινόμαυρους να ανοίγουν με το πλασέ του Μάγερ στο 21ο. και στο 34ο ο Πεδρίνιο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι να ισοφαρίζει για τους τυπικά γηπεδούχους παίχτες της Σαχτάρ. Κοϊτά από τα αριστερά τώρα, με την κατοχή της μπάλας από τους παίχτες της ΑΕΚ, με τον Μαρίν και τον Βιτάλης. Η μπάλα πέρασε απέναντι, έχει βγει πολύ έξω από την περιοχή ο Ζήνη. Θα κάνει δύο τρίπλες, θα ξαναπάρει την μπάλα, είναι δυνατή όμως, θα την κερδίσει τελικά ο Ρώτα, αλλά δεν θα μπορέσει. Ο Ρώτα, ο οποίος είδε ότι η μπάλα δεν θα την προλάβαινε ο Ζήνη, πήγε αυτός να χωθεί μέσα στην φάση. Έκανε την κόντρα εκεί με τον Οσερέγκο, δεν κατάφερε να πάρει το κόρνερ που αυτό επεδίωξε και τελικά είναι out για τους Ουκρανούς, το οποίο το εκτελούν ο αρχηγός τους, ο Ματβιγένκο, μαζί με τον τερματοφύλακα τον Ρίζνικ. Και πάλι ο Ματβιγένκο τώρα θα προσπαθήσει να βγάλει, να εκμεταλλευτεί όσα μέτρα έχει στην διάθεση. Ότι έχει φτάσει τώρα κουβαλώντας την μπάλα μέχρι τη μεσαία γραμμή, αλλά θα γίνει ένα ωραίο τάκλιν εκεί η μπάλα και πάλι στους παίχτες της Σαχτάρ. Θα γίνει κάτι σαν σουτ, δοκάρι, σοφαρίζει τα δοκάρια η Σαχτάρ στο 38ο λεπτό. Εντυπωσιακή η διείσδυση του Νιούερτον από τα αριστερά. Έκανε κάτι σαν σέντρα σουτ και η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μπρινιόλι. Εντυπωσιακή, επαναλαμβάνω, αυτή η διείσδυση. Για να δούμε όμως τώρα την ΑΕΚ με τον Βιτάλης και τον Μάγερ από τα δεξιά. Κοιτάει τις επιλογές του, θα δώσει πιο δεξιά, θα προσπαθήσει να κάνει τη σέντρα ο Ρώτα μέσα στην περιοχή. Έρχεται, γίνεται shoot out από τον Μαρίν, έξω από την περιοχή το shoot του Μαρίν, θα στείλει την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Ρίζνικ. Αυτή η φάση στο 31ο λεπτό, περίπου 60 δευτερόλεπτα νωρίτερα, αυτή η εντυπωσιακή επέλαση. Τελικά ήταν ο Ενρίκη αυτός που έκανε την επέλαση από τα αριστερά και την σέντρα σουτ, έστειλε την μπάλα στην πάνω πλευρά του οριζόντιο δοκαριού της εστίας του Μπρινιόλι, ουσιαστικά ισοφαρίζοντας το δοκάρι που είχε στο τρίτο λεπτό ο Μουκουντή. Ο Σαντάνα τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή του και θα αλλάξει με τον Τόμπιας. Και πάλι ο Σερέγκο με τον Τόμπιας. Θα κόψουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Θα γίνει εκεί φάουλ, αλλά δεν θα δοθεί. Ο Σερέγκο με τον Τόμπιας και τον σκόρερ των Ουκρανών, τον Πεδρίνιο. Έγινε φάουλ εκεί στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα ο Μαρίν. Ο Κάβανα δεν τα σφυρίζει αυτά. Καθαρά αγγλική διαιτησία από τον ρέφερι του σημερινού παιχνιδιού. Οι Ουκρανοί έχουν και πάλι την μπάλα στην κατοχή από τα αριστερά με τον Νιούερτον. Θα γυρίσει πιο πίσω στον Ενρίκε. Προσπαθούν να βγουν διαδρόμους, ενώ σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Και το 1-1 ανάμεσα στην Σαχτάρ και την ΑΕΚ παραμένει. Με τον Ματβιγένκο τώρα να βγάζει και πάλι στον Ενρίκη από τα αριστερά. Τώρα θα πάρει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα, θα παρεμβληθεί εκεί με την προβολή ο Ρώτα και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ, ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση με την τρίπλα που έκανε ο Ενρίκε από τα αριστερά και έκανε τη σέντρα και βρήκε την μπάλα. Το δοκάρι μας ξαναδείχνουν εδώ στα μάτριξ του γηπέδου με την εντυπωσιακή προσπάθεια του Ενρίκε και τη σέντρα σουτ που έστειλε την μπάλα να βρει στο οριζόντιο δοκάρι, στην πάνω πλευρά του οριζόντιο δοκαριού. 41 λεπτά, γίνεται το κόρνερ εύκολη η δουλειά του Μπρινιόλι που μπλοκάρει στο ύψος της μικρής του περιοχής και τώρα προσπάθησε με βαθιά παλιά να βγάλει εκεί τον Βιτάλης, ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση να προλάβει την παλιά αυτή από τον Μπρινιόλι. Κατέληξε στα χέρια του αντίπαλου τερματοφύλακα του Ρίσνικ. Οι Ουκρανοί τώρα στο χώρο της, σε αυτό το χώρο ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την περιοχή του Ρίσνικ, με τον Σαντάνα, τον Τόμπιας, θα γυρίσει πιο πίσω στον Μπόνταρ. Θα περάσει απέναντι στον Ματβιγένκο. Πιέζει εκεί ο Γιώβιτς, καταφέρει να αναγκάσει τον αρχηγό της Σαχτάρ να μην βγάλει μπροστινή πάσα, αλλά να συνεχιστεί αυτό το μοτίβο με τις εναλλαγές στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα όμως ο Ηλίας θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα, θα κερδίσει φάουλ εκεί από τον ο Μουκουντή. θα δει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή σε αυτή την τρίπλα που έκανε ο Ελίας, ο αρχηγός της ΑΕΚ, τον ανέτρεψε. Ο Κάβανα διέγνωσε φάουλ, το καταλόγησε και έδωσε και την κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή. Φράγμα του είναι περισσότερο. Okay, ίσως είναι λίγο υπερβολική η κίτρινη κάρτα, νομίζω ότι έχει γίνει το φάουλ. Για να δούμε το Πεδρίνιο, αρκετά μακριά για απευθείας. Έχει πάει για καλό και κακό εκεί μπροστά ο Μαρίν. Δεν ξέρω αν ο Βραζιλιάνος θα το επιχειρήσει απευθείας. Όχι, θα κάνει σέντρα τελικά από τα αριστερά. Θα απομακρύνουν οι παίχτες της ΑΕΚ και είναι ο Ζήνη αυτός που έχει οπισθοχωρήσει και θα διώξει ακόμα περισσότερο. Μάγερ θα βγάλει και πάλι στον Ζήνη, θα κοπεί. Αλλά η μπάλα θα πάει στον Γιώβιτς. Προσπάθεια κακή η παλιά του Μάγερ, ήλπιζε να προλάβει στο βηματισμό του από αριστερά όπως είχε αρχίσει να κάνει την κούρσα ο Κοϊτά. Τελικά η πάσα του Κροάτη δεν έφτασε ποτέ στα πόδια του συμπαίχτη, του έκοψαν εύκολα οι Ουκρανοί που με Τόμπιας και Σαντάνα είναι και πάλι στην επίθεση από τα δεξιά. 43 λεπτά στο Stamford Bridge, 1-1 η Σαχτάρ με την ΑΕΚ, με τον γκολ του Μάγερ στο 21ο λεπτό και την ισοφάριση του Πεδρίνιο με το πέναλτι 5 λεπτά αργότερα. Τόμπιας τώρα θα γυρίσει πιο πίσω εκεί όπου κινείται ο Μπόνταρ και θα δώσει το γνωστό μοτίβο, μόνο που αυτή τη φορά είναι λίγο πιο μπροστά η μπάλα, είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα προσπαθήσει να βγάλει ο Ματβιγένκο, θα κοντρολάρει όμως εύκολα εκεί ο Ρώτα και θα δώσει στον Μάγερ και τον Μαρίν. Αυτός θα κερδίσει το φάουλ μπροστά στα μάτια του Κάβανα. Έγινε αυτή η φάση, πάει εκεί να παρεμποδίσει ο Ελίας τον Μαρίν, θα αλληλοσπροχτούν λίγο, ο Βρετανός θα παρεμβληθεί για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Πλησιάζουμε προς το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού, είμαστε στο 44ο, σε λίγο θα μπούμε στο 45ο, δεν έχει αλλάξει τίποτα, παραμένει το 1-1. Με τους παίκτες της ΑΕΚ, με τον Κοϊτά από τα αριστερά να κερδίζουν ένα πλάγιο out αργά-αργά. Πάει εκεί ο Πίλιος, ο οποίος, να το πούμε για ακόμη μια φορά, είναι ο παίκτης που του ανήκει, να μην πω περισσότερο και φανώ υπερβολικός, το 70% του γκολ που πέτυχε ο Μάγερ. Ο Μαρίν τώρα με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Η μπάλα περνάει στο Μάγερ, θα βγάλει εκεί στην κίνηση του Ρώτα. Θα προσπαθήσει να βγει και πάλι τον Κροάτη. Ο Ρώτα δεν θα καταφέρει, θα πάει ο Ενρίκε να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο out από την απέναντι πλευρά. Ο Ρώτα έχει αναλάβει να εκτελέσει το πλάγιο out. Υπολείπονται ακόμα περίπου 30 δευτερόλεπτα. Μετρούσε ο Κάβανα, ο Ρώτα το εκτέλεσε τελικά σχεδόν στην εκνοή. Για να δούμε τώρα τον Μάγερ. Θα κάνει μια κοφτή τρίπλα. Θα προσπαθήσει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Θα γυρίσει όμως πιο πίσω στον Μουκουντή. Ο Μουκουντή και πάλι με τον Μάγερ. Και πάλι με τον Μουκουντή και τον Μαρίν. Ρέλβα, σιγά σιγά η μπάλα πέρασε στην απέναντι πλευρά. Με τον Κοϊτά να γυρίζει όμορφα στον Πίλιο. Για να δούμε τον Πίλιο. Θα κάνει τη σέντρα, θα πιάσει την κεφαλιά. Πολύ καλό το άλμα του Ζήνη, αλλά η κεφαλιά του θα στείλει την μπάλα να περάσει πάνω από το δοκάρι του.
1: Περνάει αυτή η φάση για την ΑΕΚ. Μιχάλη, πιες λίγο νεράκι. Πριν πάμε στον Βασίλη Μότση και να έρθουμε και πάλι σε σένα για το ημίχρονο, να πω ότι ο Βιτίνια έχει κάνει το City Paris Saint-Germain 0-3, Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-1, Σαχτάρα ΑΕΚ 1-1, Αστον Βίλα Φενέρ 3-0 και Ρώμα Ρεάλ 1-1. Βασίλη, τι έχουμε χάσει όση ώρα δεν είχαμε επαφή μαζί σου?
2: Φοβερό ντέρμπι γίνεται εδώ στο Ζεράφιο. 14-14 Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια που το είχαμε αφήσει το μάτς. Έχω την εντύπωση το 12-11 να ισοφάρισε.
1: Στο πέναλτι το είχαμε αφήσει που δεν το ακούσαμε.
2: Ο Βάβιτς σε 12-12 στα 6-58. Προήγηκε ξανά Παναθηναϊκός στα 6-40 με τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ισοφάρισε ο Γαρδίκας με πέναλτι ξανά στα 6-5 πριν τη λήξη. 13-13 και ο ίδιος παίκτης έβαλε μπροστά τον Απόλλωνα στα 5-28 και τώρα. Στα 3-28 πριν τη λήξη του αγώνα ήρθε η ισοφάριση από τον Στάθη Καλογερόπουλο σε 14-14 σε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραία. Λοιπόν, Βασίλη, πάμε για το τελευταίο λεπτό στην Αγγλία και ερχόμαστε για το φινάλε του αγώνα και σε σένα. Μιχάλη.
0: Το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Θα γυρίσει την μπάλα ο Σαντάνα, θα απομακρύνει εκεί. Ο Ρέλβας θα πάρει την κεφαλιά. Ο Ζήνη, ο οποίος γυρνάει να μαρκάρει και στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Κάβανα. Η προηγούμενη φάση και πάλι από τον Πίλιο στα αριστερά, που έκανε ωραία σέντρα εκεί περίπου από το ύψος του πέναλτι. Σηκώθηκε ο Ζήνη, δεν έπιασε την κεφαλιά όμως όπως θα ήθελε. Η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι. Για να δούμε τώρα τελευταία επίθεση ίσως για τους Ουκρανούς με τον Σαντάνα. Έχει απέναντί του τον Πίλιο. Να δούμε τι θα κάνει. Θα περάσει απέναντι στον Ενρίκη, αυτός στον Νιούερτον με τον Ρότα. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή, θα δώσει και πάλι στον Ενρίκη. Γίνεται η σέντρα, η μπάλα περνάει out και δεν θα αργήσει, φαντάζομαι, ο Κάβανα. Τώρα βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα και στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Σαχτάρ ΑΕΚ λοιπόν 1-1 με ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Οι Ουκρανοί ίσως είχαν λίγο περισσότερο χρόνο την υπεροχή και η ΑΕΚ όμως είχε τις στιγμές της, είχε το δοκάρι του Μουκουντή στο τρίτο λεπτό, είχε το άνοιγμα του σκορ με τον Μάγερ, δεν μπόρεσε να κρατήσει παραπάνω από ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο το προβάδισμα. Ο Σαντάνα κέρδισε το πέναλτι από το Ρέλβας, ο Πεδρίνιο το εκτέλεσε εύστοχα και στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες με 1-1, με το δοκάρι του Ενρίκε να ισοφαρίζει ουσιαστικά το δοκάρι του Μουκουντή. Ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, μοιρασμένο. Η ΑΕΚ είχε χάσει για ένα διάστημα εκεί από το περίπου λίγο πριν το δεκάλεπτο μέχρι και το 20 λεπτό και κάτι το χώρο της μεσαίας γραμμής, από ίσως μεγαλύτερη σιγουριά, ίσως μεγαλύτερη επιπολαιότητα από τους παίχτες. Η Σαχτάρ έπαιρνε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις κερδίζοντας την μπάλα. Δεν κατάφερε να φανεί ιδιαίτερα απειλητική εκεί. Ιδιαίτερα απειλητική φάνηκε μετά τον γκολ που δέχτηκε από τον Μάγερ και στη φάση του πέναλτι. Ο Σαντάνα είχε κάνει την πολύ καλή ενέργεια μέσα στην περιοχή με την επιτόπια τρίμπλα στο Ρέλβας, ο οποίος τον ανέτρεψε και καταλογίστηκε το πέναλτι. Και με αυτή την πλαγιοκόπηση του Ενρίκε αριστερά, η Σαχτάρ είναι πάρα πολύ καλή με Ενρίκε και Νιούερτον. Ο Ενρίκε που έκανε τη σέντρα σουτ στο δοκάρι. Να μην σας κουράζω.
1: Ωραία, Μιχάλη, λοιπόν, ένα αποτέλεσμα ημιχρόνου. Ποιες νεράκι θα το χρειαστείς για το δεύτερο 45 λεπτό? Διαφημίσεις, Βασίλης Μότσης και αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.
3: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
5: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούτε Era Sport.
1: Λοιπόν, μικρόφωνο στο Βασίλη Μότσι, αφού ποτά τελικά είναι ημίχρονα. Manchester City, Paris Saint-Germain 0-3, Slovan Stuttgart 0-1, Betis Porto 0-0, Shakhtar AEK 1-1, Bodo Dortmund 0-0, Aston Villa Fener 3-0, Roma Real 1-1, τελικά αποτελέσματα, LASK Liverpool 3-6, Feyenoord Como 3-2. Έλα Βασίλη.
2: Άγγελε, απομένει 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Προηγείται ο Απόλλωνος Σμύρνης 15-14 του Παναθηναϊκού σε ένα καταπληκτικό ντέρμπι. Είχαμε αφήσει το μάτς στην ισοφάριση σε 14-14 από τον Στάθη Καλογερόπουλο σε επίθεση παίκτη παραπάνω. Ο Νίκολα Μπογδάνοβιτς επίσης επίθεση παίκτη παραπάνω. Έβαλε ξανά μπροστά τον Απόλλωνα Σμύρνης με 15-14. Το υπάρχει μια μικρή διακοπή, γιατί έχει υπάρξει λάθος από τη γραμματεία σε σχέση με την ανανέωση του χρόνου μετά από επίθεση του Παναθηναϊκού με παίκτη παραπάνω. Πάνω, με κερδισμένη αποβολή δηλαδή, έβγαλε την άμυνα ο Απόλλωνας. Δεν έπρεπε να ανανεωθεί ο χρόνος γιατί δεν είχε υπάρξει σούτ. Αυτό έγινε από πλευράς γραμματείας. Και τώρα έχουμε νέα διακοπή. Πάντως, εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια συνεννόηση. Να πω ότι έχουν πάει και οι διαιτητές δύο φορές στο ΒΑΡ για να εξετάσουν περίπτωση βιοπραγίας. Υπάρχει μίνι ΒΑΡ πλέον στο πρωτάθλημα. Είναι το streaming το οποίο παίρνουν προκειμένου μετά τη ζωή. Γίνεται σήμερα από το Sport FM TV, ο οποίος θα μεταδίδει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν έχουν πρόσβαση και οι διαιτητές. Ήταν δύο περιπτώσεις. Μία στο πρώτο ημίχρονο, την οποία η ντροπή έχει διαμαρτυρηθεί φιλοξενούμενη ομάδα, και μία πριν από λίγο, γιατί την είχε διαμαρτυρηθεί η γηπεδούχος. Ο Παναθηναϊκός είναι η γηπεδούχος ομάδα, ο Απόλλωνας η φιλοξενούμενη. Έχουμε ένα μάτς με πολλές αποβολές, με πολλές εναλλαγές στο σκορ. Πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Και επίσης και η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετική που έχουν δημιουργήσει οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, που σχεδόν έχουν γεμίσει το Σεράφικο Λιμητήριο. Περιμένουμε να δούμε τώρα να πάρουν απόφαση, γιατί κάτι πάλι κοιτούν στο μίνι βάρ οι διαιτητές. Φαντάζομαι σε σχέση με τον χρόνο και το τι συνέβη στην προηγούμενη επίθεση. Πάντως, να σας πω πώς είχε εξελιχθεί το παιχνίδι έως τώρα, και μου λες εσύ, Άγγελε, τι χρόνο έχουμε. Είχαμε
1: Βασίλη, πάμε μέχρι το φινάλε για να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Εντάξει, να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι.
2: Ωραία, για να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. 5-3 το πρώτο οκτάλεπτο υπέρ του Παναθηναϊκού. 4-2 το επιμέρους σκορ υπέρ του Απόλλωνα στην δεύτερη περίοδο. Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο 7-7. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα και πάλι 5-3 υπέρ του στο τρίτο οκτάλεπτο για να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων και να κλείσει δηλαδή την τρίτη περίοδο στο 12-10. Με αυτό το σκορ ξεκίνησε η τέταρτη. Ο Απόλλωνας ισοφάρισε 12-12. Ο Νικολαίδης έβαλε προς το Παναθηναϊκό 13-12 στα 6-40. Είπαμε, ισοφάρισε ο Γαρδέκας με πέναλτι 13-13 και ο ίδιος παίκτης έκανε το 14-13 υπέρ του Απόλλωνα, που εν τέλει έχει την κατοχή. Το 14-14 του Καλογερόπουλου και το 15-14 του Νίκολα Μπογδάνοβιτς. Τώρα μένουν 95 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Πιέζει ασφιχτικά ο Δημήτρης Νικολαίδης στον Μάρκο Βάβιτς, που πήρε την μπάλα, την υποδέχτηκε από τον τροματοφύλακα του τον Νίκο Μητράκη. Δίνει στον Μπογδάνοβιτς και εκείνο στον Γαρδίκα. Υπάρχει κλέψιμο από πλευρά και στη συνέχεια αποβολή του Γαρδίκα, την κέρδισε ο Κοπελιάδης. 1:25 πριν τη λήξη του αγώνα. Έχει επίθεση μέχρι την παραπάνω λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Από τα δεξιά ο Χαλιβόπουλος δίνει στον Κοπελιάδη. Εκείνος περνά στον Παπασιφάκη και δίνει ο Παπασιφάκης στον Κιουβέτσι. Γυρίζουν την μπάλα επέκταση του Παναθηναϊκού. Ο Κοπελιάδης περνά στον Κιουβέτσι. Σουτάρει εκείνος από κρούι ο Μητράκης και στη συνέχεια θα πάρει το rebound ο Μπογδάνοβιτς. Και πολύποτε τώρα 62 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Ο Απόλλωνας έχει την επίθεση. Έχει το προβάδισμα στην αναμέτρηση. Time out ζήτησε ο Τεόλο Ράντος για να οργανώσει αυτή την επίθεση. Έχει πάρει δύο time out ο Δημήτρης Μάζης, προπονητής του Παναθηναϊκού. Παίρνει το πρώτο του τώρα ο προπονητής του Απόλλωνα Σμύρνης για να οργανώσει αυτή την επίθεση με 28 δευτερόλεπτα στη διάθεση της φιλοξενούμενης ομάδας. Από τα 58 που υπολείπονται, είναι μια αναμέτρηση που γίνεται στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Water Polo League των ανδρών. Φέτος το σύστημα διεξαγωγής του πρωταθλήματος έχει αλλάξει. Δεν έχουμε δύο ομίλους όπως τα προηγούμενα τρία χρόνια. Ενίο πρωτάθλημα 14 ομάδων με 26 αγωνιστικές. Οι τέσσερις πρώτες της κατάταξης πηγαίνουν να παίξουν στα ημιτελικά. Και οι 5-8 παίζουν play-off και αντιστοίχως έτσι οι τελευταίες 4 ομάδες της βαθμολογίας θα παίξουν στα play-out, αν δεν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των 15 βαθμών του τελευταίου, ας πούμε από τον τρίτο από το τέλος. Αλλά ξεκινά και πάλι το παιχνίδι μετά το time-out που πήρε ο Τόλο Ράντος. Το σκορ είπαμε είναι Παναθηναϊκός Απόλλωνας Σμύρνης 14-15. Και στην επίθεση είναι και ανώλευκοι, έχοντας 28 δευτερόλεπτα από τα 58 που υπολείπονται. Η μπάλα θα πάει στο κέντρο της πισίνας στον Μάρκο Βάβιτς. Εκείνος θα παίξει δίπλα του στον αρχηγό του Απόλλωνα, τον Μάριο Καπότσι. Κρατά ο Καπότσις, πιέζεται από τον Κιουβέτσι. Κερδίζει ένα απλό φάουλ. Ασφιχτικό το pressing από πλευράς Παναθηναϊκού. Κρατά ο Καπότσις, ο οποίος τώρα θα δώσει την μπάλα στον Λασκαρίδη. Ο Λασκαρίδης πιέζεται από τον Παπασιφάκη. Είναι ασφιχτικό το press των παικτών του Δημήτρη Μάζη. Των παικτών δηλαδή του Παναθηναϊκού. Ο Λασκαρίδης θα κερδίσει ένα απλό φάουλ από μένα ακόμα 9 δευτερόλεπτα. Περνά στον Μπογκδάνοβιτς. Εκείνος έγινε έξω από την περιοχή των 6 μέτρων. Θα χάσει από την παρέμβαση του Καλογερόπουλου. Και ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον αρχηγό του, τον Δημήτρη Σκουμπάκη, να έχει την μπάλα μπροστά του για να κολυμπά. Κρατά, θα περάσει τον καλοκαιρό στον Χαλιβόπουλο. Χαλιβόπουλος έχοντας μπροστά τον Μπογκδάνοβιτς. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Θα δώσει τον Σκουμπάκη. Ο Σκουμπάκης θα σηκωθεί. Δεν θα κάνει το σου, θα δώσει στον Χαλιβόπουλο. Ο Χαλιβόπουλος περνά πάσα στο δοκάρι στον Ντόλτσε. Αποκρούει ο Μητράκης στο σου του Ντόλτσε. Και ο Απόλλωνας Σμύρνης θα πάρει μια μεγάλη νίκη στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Water Polo League. Έχει τελειώσει ο αγώνας. Νικά κάνει το διπλό ως τυπικά φιλοξενούμενος στο Σεράφιο. Παίρνει την νίκη λοιπόν, Άγγελε, με 15-14. Και εγώ να σου πω τους σκόρερ του αγώνα.
1: Πάμε, Βασίλη, για τους σκόρερ, για να ακούσουμε δελτίο, γιατί ωραία, πάμε και για β' ημίχρονο. Σαχταράι.
2: Ωραία, λοιπόν, επομένως να πω τους πρώτους σκόρερ μόνο. Ο Νικολαίδης Δημήτρης για τον Παναθηναϊκό με 4 γκολ και από την άλλη για τον Απόλλωνα Σμύρνης ο Χρήστος Λασκαρίδης επίσης με 4. Άγγελε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Μεγάλη νίκη για τον Απόλλωνα με 15-14 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11 παρα 2 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο ουδέτερο Stamford Bridge, με την ένωση να κυνηγά το δεύτερο τρίποντό της στην League Phase του Champions League. Στα μισά του μάτς το σκορ είναι 1-1 με γκολ του Λόβρο Μάγερ για την ένωση και πέναλτι του Πεντρίνιο για την Σαχτάρ. Κάλυψη του αγώνα από την Era Sport, το Mega και το Magenta Sport 2. Ο Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός παίρνουν αύριο τη σκυτάλη από τον Δικέφαλο για τους δικούς τους αγώνες σε Europa και Conference League. Για το Europa στις 10 το βράδυ οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Μαρσέη στο Βελοντρόμ και ο Όφη από την Ρεν στο Ροαζόν Πάρκ, ενώ νωρίτερα για το Conference στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπανιαλούκα στο ΟΑΚΑ. Η Μαρσέιγ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας και τον τρόπο που παίζουμε, αλλά σε παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στον αγώνα, δήλωσε ο Αλγουαθίλ για το αυριανό μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 4. Κλειστή θα παραμείνει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Βελοντρόμ, καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνεις σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς σαν πρόκληση κάθε επόμενο παιχνίδι. Σχολίασε ο Χρήστος Κόντης για τον δεύτερο αγώνα των Κρητών στην League Phase του Europa League, ο οποίος θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 5. Τη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις νίκες μετά την πρώτη ήττα του στη σεζόν από τον Ολυμπιακό ανέλησε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην δική του συνέντευξη, παραδεχόμενος για άλλη μια φορά πως η ομάδα του δεν είχε στο φάληρο την εικόνα που έπρεπε, συμπληρώνοντας πως οι πράσινοι είναι ακόμα μακριά από αυτό που εκείνος θέλει. Ο Κίνγκς Κάγκουα υπογράμμισε πως οι πράσινοι πρέπει να αφήσουν πίσω τους την ήττα της περασμένης Κυριακής και να επικεντρωθούν 100% σε αυτά που έρχονται από την Era Sport και το Magenta Sport 3, η κάλυψη του αγώνα. Με μπάσκετ συνέχεια στο δελτίο μας, αλλά πρώτα σε ένα θέμα μη αγωνιστικό, καθώς ο Ολυμπιακός έθεσε τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και τον φέρνει στην Αθήνα για να απολογηθεί για σχόλιο του στο Instagram, όπου αναφέρει επιλέξει. Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα, γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο, ας το μάθουμε. Στα αγωνιστικά για την τρίτη μέρα του Euro Cup, Άρης Ντερτόνα 88-68 στο Nick Gallis Hall και για το FIBA Europe Cup, Προμηθέας Τρίερ 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-73. Για την Ευρωλίγα των γυναικών, Κιμπιρσκστής Αθηναϊκός 103-65 και για το Euro Cup των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθι Φερόλ 96-68 και Μίσκολτς Παναθλητικός 56-38. Το τένις έξω από τα προημιτελικά του Shanghai Masters έμεινε το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χάνοντας μετά από δύο κλειστά σετ από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0 και σε άλλα νέα από το εξωτερικό με τρία παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η πέμπτη αγωνιστική στην EuroLeague. Χάπουελ Μπεσικτάς 182 και Ανατολού Έφες Μπάγερν 93-101 τελικά αποτελέσματα και στο ημίχρονο Παρί Μπολόνια 38-46. Τέλος άλλους 8 αγώνες περιλαμβάνονται. Είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. Λας Κλιάρι Μπολόνια 38-46. Τέλος άλλους 8 αγώνες περιλαμβάνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League.

0: Era Sport 101,8.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο Λονδίνο, Μιχάλης Λαδόπουλος, Αχταράεκ.
3: Έχει ξεκινήσει εδώ και κάνα 40 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο. 1-1 η Σαχτάρ με την ΑΕΚ, με τον Μάγερ να ανοίγει το σκόρ για τους κιτρινόμαυρους. Θα πάρω, εγώ έλεγα 21 το μέχρι τώρα, θα πάρω αυτό που λέει η ΕΦΑ που λέει 28. Και 5 λεπτά αργότερα στο 34, 6 λεπτά αργότερα με το πέναλτι που κέρδισε ο Σαντάνα, ο Πεδρίνιο ισοφάρισε σε 1-1. Λέγαμε για το πρώτο ημίχρονο ένα παιχνίδι σχεδόν μοιρασμένο με τη Σαχτάρ λίγο καλύτερη, με, με τους Βραζιλιάνους που έχει από τη μέση και μπροστά να είναι αυτοί που ουσιαστικά μέχρι στιγμής κάνουν τη διαφορά, δείχνοντας ότι είναι παίχτες σε ποιοτικότατη και σε μικρή ηλικία όλοι τους, έτσι είναι 21, 22 μέχρι 24 και ο Σαντάνα και ο Τόμπιας και ο Ενρίκε και ο άλλος εκεί από τα αριστερά, ο Νιούερτον και ο Πεδρίνιο στον άξονα, ο παίχτης που εκτέλεσε το πέναλτι και ισοφάρισε για τους Ουκρανούς. Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το δεύτερο 45 λεπτό. Η μπάλα τώρα είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ματβιγένκο, τον αρχηγό της Σαχτάρ, να προσπαθεί να είναι αυτός που θα πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και θα βγάλει μπροστά τους παίχτες. Θα κόψουν οι παίχτες εκ των Γιώβιτς εκεί να κρατήσει την μπάλα και τελικά θα πάρει το φάουλ και άργησε ο Κάβανα να το σφυρίξει το φάουλ που του έκανε ο Σερένκο, ο αμυντικός μέσος. Ο Γιώβιτς κράτησε την μπάλα, πήγε να γυρίσει το σώμα του, δεν τον άφησε ο παίχτης της Σαχτάρ και ο Κάβανα, έστω και με λίγη καθυστέρηση, σφύριξε το φάουλ για τους κεντρινόμαυρους. Για να δούμε το Ζήνη. Κακό το κοντρόλ με το στήθος. Θα πάρει την μπάλα ο Μάρλον Γκόμες και θα βγει η Σαχτάρ και πάλι μπροστά με τον Σαντάνα. Καλύπτει εκεί. Βοηθάει μάλλον τον Τόπιας. Ο Ενρίκε τώρα από τα αριστερά θα δώσει, όχι δεν θα δώσει, θα γυρίσει με μέτωπο προς την εστία, αλλά τελικά δεν θα βρει χώρο και θα δώσει πιο πίσω στον αρχηγό του, τον Ματβιγένκο. Τώρα θα πάει μπάλα αριστερά και πάλι στον Νιούερ, τον ωραίο το μαρκάρισμα από τον Μάγερ, αλλά λάθος εκεί που έκανε ο Μαρίν, ο οποίος προσπάθησε να γυρίσει και να πέσει απάνω σε δύο Ουκρανούς. Τελικά μπόρεσαν οι παίχτες της ΑΕΚ και απομάκρυναν την μπάλα. Και τώρα έχουν ευκαιρία να βγουν με τον Κοϊτά και τον Γιώβιτς. Κάνει την κίνηση. Μπαίνει από τα αριστερά μέσα στην περιοχή. Πλασάρει μεγάλη επέμβαση του Ρίζνικ εκεί στο πλασέ που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη κούρσα. Ο Πίλιος από την άμυνα σχεδόν έχει πάρει την μπάλα, αλλά δεν είναι center forward, δεν είναι μέσος, αριστερός αμυντικός είναι ο άνθρωπος και μόνο που φτάσε μέχρι εκεί και έκανε το πλασέ, δεν κατάφερε να πλασάρει, να περάσει την μπάλα από τον Ρίζνικ που άπλωσε το κορμί του και μπλόκαρε. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, πολύ καλή η αντεπίθεση αυτή που έβγαλαν οι κιτρινόμαυροι και τώρα προσπαθούν να κάνουν το ίδιο με τον Ζίνιεξ από την περιοχή. Να περνάει στον Κοϊτά, κρατάει την μπάλα στα πόδια του ο Κοϊτά, θα έρθει στο χώρο, θα σουτάρει, αλλά θα γίνει κόντρα εκεί από τον Μπόνταρ και θα απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Δύο φάσεις με τους παίχτες της ΑΕΚ να πιέζουν, να κερδίζουν δεύτερη μπάλα και να βγαίνουν μπροστά. Η πρώτη με τον Πίλιο και η δεύτερη με τον Κοϊτά. Τώρα γίνεται καλό το μαρκάρισμα εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Στο Σαντάνα τελικά θα σφυρίξει φάουλ το μαρκάρισμα του Βιτάλης πάνω στον Βραζιλιάνο ακραίο δεξιό ακραίο της Σαχτάρ. Θα σφυρίξει το φάουλ ο Κάβανα στο χώρο της μεσαίας γραμμής.

0: Εμείς ενώ συμπληρώνουμε 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, 50 στο παιχνίδι, το Σαχτάρ ΑΕΚ παραμένει στο 1-1. Η ΑΕΚ σιγά σιγά ξαναπαίρνει μπροστά, ο κόσμος που είχε κάτσει λίγο για να ξεκουραστεί στο πρώτο ημίχρονο, τώρα ξαναμπαίνει και αυτός στην εξίσωση. Αν υπολογίσουμε ότι το Stamford Bridge έχει χωρητικότητα 40.000 θεατών, πρέπει να είναι γύρω στις 20 με 25 οι φίλοι των δύο ομάδων που βρίσκονται στο γήπεδο. Το ένα πέταλο, είπαμε και νωρίτερα, είναι εντελώς γεμάτο, δεν πέφτει καρφίτσα από τους κιτρινόμαυρους. Έχει μαζευτεί λίγος κόσμος και στο απέναντι πέταλο, με τη διαφορά ότι αυτό που λέμε απέναντι πέταλο έχει κόσμο μόνο στο κάτω διάζωμα, το πάνω είναι εντελώς άδειο. Έχουν κερδίσει κατά κράτος τη μάχη της εξέδρας οι φίλοι της ΑΕΚ και κάνω αυτή την εξωαγωνιστική παρένθεση, διότι υπάρχει παίχτης της ΑΕΚ που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο τραυματίας, είναι ο Μαρίν, είναι πολύ μακρά για να το δω, τον είδα στο μόνιτορ, είναι ο Μαρίν σε μια διεκδίκηση την μπάλα εκεί με τον Οσερέτκο, είναι στο έδαφος, βρέθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα στο έδαφος και αυτό μπορέσαμε να πούμε και λίγο πράγματα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα η μπάλα συνεχίζει στο παιχνίδι, ξαναξεκινάει μάλλον με τον Μπρινιόλι να ψάχνει να βρει, βρίσκει τον Μαρίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έχει μέτρα μπροστά του ο Ρουμάνος, αλλάζει με τον Γιώβιτσε και τον Μάγερ, η μπάλα θα περάσει αριστερά στον Κοϊτά, ο Κοϊτά θα σουτάρει, έκανε να συρτώσει την μπάλα κόντρα, αλλά θα προσπαθήσει να ξανακερδίσει την μπάλα και θα πιάσει και λίγο το πόδι του ζητώντας φάουλ. Εκεί ήταν ο Γκόμες, ο οποίος του λέει σήκω πέζε, δεν έχει γίνει τίποτα, και αυτό έκανε και ο Κοϊτά και το παιχνίδι συνεχίζεται και φτάνει στο 52ο λεπτό παραμένοντας στο 1-1. Το μαρκάρισμα του Ελίας εκεί καταλυτικό πάνω στον Μαρίν, του πήρε πολύ εύκολα την μπάλα όμο με όμο, η μπάλα και πάλι στους παίχτες της ΑΕΚ, θα γίνει σέντρα στην περιοχή, πολύ κακή, όχι πολύ κακή, πολύ δυνατή για να είμαστε και δίκαιοι, σέντρα τελικά ο Ρίσνικ θα βγει μέχρι την διασταύρωση της περιοχής με τη γραμμή του out για να πετάξει την μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου, εκεί που ελέγχεται από τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο τώρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, έχει πάρει την κατοχή της μπάλας, πιέζει και προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία των Ουκρανών, με τον Ρέλβας να αλλάζει εκεί την μπάλα με τον Βιτάλης, και πάλι ο Ρέλβας θα προσπαθήσει να βγάλει μπροστά. Ο Γιώβιτς δεν είδε την κίνηση του Ζήνη γιατί ήταν με πλάτη στην εστία και ούτως ή άλλως και να την έβλεπε, ο Ζήνη έχει υποδειχθεί offside από τον πρώτο βοηθό, τον Κουκ, το οποίο το καταλογίζει ο Κάβανα, και η μπάλα περνάει στην κατοχή των Ουκρανών. Στα 54 λεπτά το παιχνίδι, Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1, θυμίζουμε στο 28 λεπτό ο Μάγερ το 1-0 για τους κιτρινόμαυρους, στο 34 ο Πεδρίνιο με πέναλτι το 1-1. Για να δούμε τώρα αυτόν τον πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Ενρίκε, θα κερδίσει το φάουλ. Δεν το αφήνει να συνεχιστεί το παιχνίδι ο Κάβανα. Ο Ενρίκε κέρδισε το φάουλ εκεί από το μαρκάρισμα του Μαρίν. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και μόνο η ενέργεια που έκανε στη φάση του πρώτου ημιχρόνου με το δοκάρι είναι πολύ καλή. Αλλά όμως τώρα να δούμε την ΑΕΚ με τον Γιώβιτς να βγαίνει μπροστά στην αντεπίθεση. Ο Σέρβος κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή και θα κερδίσει το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στον Γκόμες. Ο Γιώβιτς κατάφερε να αποφύγει τον άλλο Βραζιλιάνο της Σαχτάρ, ο οποίος τον βρήκε με το πόδι του, διαμαρτυρήθηκε στον Κάβανα ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο, όμως ο Άγγλος ήταν πολύ κοντά, έδωσε το φάουλ και την κίτρινη στον Γκόμες. Ένα φάουλ γύρω στα 10-15 μέτρα έξω από την περιοχή της Σαχτάρ, σχεδόν στον άξονα. Υπάρχει ένας όμιλος παιχτών της ΑΕΚ πάνω από την μπάλα. Τώρα φεύγει ο Μάγερ, είναι και από ό,τι μπορώ να δω ο Βιτάλης, έφυγε και ο Μουκουντή, είναι και ο Μαρίν, αυτός θα είναι μάλλον, η λογική λέει ότι αυτός θα είναι ο παίχτης που θα πάρει την εκτέλεση, και αν βλέπω από τον τρόπο που στείνει και το σώμα του και το κεφάλι του πάνω από την μπάλα, θα το πάει για απευθείας, δεν είναι πολύ μακριά για απευθείας, είναι σε καλό σημείο για απευθείας, γιατί είναι σχεδόν στον άξονα και ακούτε τις αποδοκιμασίες, επειδή ξέρουν την ικανότητα του Ρουμάνου. Για να δούμε, παίρνει φόρα, εκτελεί, μεγάλη επέμβαση του Ρίσνη, καταπληκτική η εκτέλεση του φάουλ από τον ο Βιτάλης ήταν, όχι ο Μαρίνο, ο Βιτάλης έκανε το φάουλ, αλλά ακόμα καταπληκτικότερη η εκτέλεση του Ρίσνη, η επέμβαση του Ρίσνικ, που σηκώθηκε στο δεξί του γάμα και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Μια από τις από τα highlight του παιχνιδιού, αυτό το φάουλ από τον Βιτάλης, και η εκτίναξη, η απογείωση του Ρίσνικ για να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά θα γίνει μέσα στην περιοχή, δεν θα απομακρυνθεί η μπάλα, θα γίνει και πάλι η σέντρα και πάλι από δεξιά η κεφαλιά εκεί, ο Μουκουντή πρόλαβε να βάλει το κεφάλι του, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει πάνω από τα δοκάρια του Ρίσνικ. Ακόμα μια καλή φάση για την ΑΕΚ λοιπόν, στο 55ο λεπτό, με αυτή την εντυπωσιακή επέμβαση του Ρίσνικ στο φάουλ που εκτέλεσε ο Βιτάλης. Να δούμε τώρα, η Σαχτάρ έχει την κατοχή της μπάλας και ξαναβλέπουμε εμείς εδώ στο monitor, πάρα πολύ δύσκολη η επέμβαση του Ουκρανού, γιατί το έχει φύγει λίγο το χέρι και αναγκάζεται να το γυρίσει προς τα μέσα για να βγάλει την μπάλα. Ενρίκε τώρα από τα αριστερά, θα κόψουν και πάλι οι παίχτες της ΑΕΚ που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την αποτελεσματικότητα της πίεσής τους στην μεσαία γραμμή. Αυτό δηλαδή που για ένα μεγάλο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου ήταν το τρωτό του σημείο. Δεν μπορούσαν να πιέσουν και να κρατήσουν μπάλα στη μεσαία γραμμή. Τώρα όχι μόνο πιέζουν και κρατάνε, αλλά και κλέβουν για να παίρνουν αυτό που είχαν οι Ουκρανοί στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή τις δεύτερες και τις τρίτες επιθέσεις. Για να δούμε τώρα το Ρότα. Θα γυρίσει εκεί στον Μαρίν, θα περάσει την μπάλα μπροστά. Θα μείνει εντός αγωνιστικού χώρου τελικά και θα την πάρει στην κατοχή του ο Ματβιγένκο, ο αρχηγός Σαχτάρ, που θα την γυρίσει στον Ρίσνικ και αυτός στον Μπόνταρ. Η Σαχτάρ προσπαθεί να βγει μπροστά με την παλιά της τεχνικό σκηνό, αυτό το η μπάλα να κυκλοφορεί στο χώρο της μεσάς γραμμής και προς την περιοχή των τυπικά γηπεδούχων, και όταν περάσει μπροστά να γίνεται επικίνδυνη η ομάδα του Αρντατούραν. Αυτό το πράγμα βλέπουμε τώρα με τον Μάγερ να πιέζει, να έρχεται αριστερά η μπάλα προς τον Ενρίκε, αυτός θα προσπαθήσει να αλλάξει παιχνίδι και τα καταφέρνει, όχι δεν τα κατάφερε, όχι έμεινε εντός αγωνιστικού χώρου η μπάλα σε αυτή την διαγώνια πάσα 40 μέτρων του Ενρίκε προς τον Σαντάνα, αλλά τελικά έχει υποδειχθεί σε θέση offside, ο οποίος την κράτησε βέβαια την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά ο δεύτερος βοηθός Χάσεν έχει υποδείξει offside στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Μπρινιόλι έχει πάει να εκτελέσει εκεί το ελεύθερο, μετράει ο Κάβανα, πάλι σχεδόν στην εκνοή του μετρήματος στέλνει την μπάλα προς την περιοχή ο Μπρινιόλι, θα απομακρύνει εκεί ο Ενρίκε. Ο Μαρίν τώρα θα κερδίσει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα δώσει τον Μουκουντή, αυτός τον Ρέλβας, αυτός τον Πίλιο, και πάλι Ρέλβας και πάλι Μουκουντή. Πιέζει, προσπαθεί να πιέσει εκεί ο Ελίας και τελικά θα κάνει το φάουλ στον αρχηγό της ΑΕΚ. Έχουμε φτάσει στο 59ο λεπτό, Σαχτάρ ΑΕΚ πάντα στο 1-1, με σκορ που διαμορφώθηκε στο 28ο λεπτό με το Μάγερ να δίνει το προβάδισμα στους κιτρινόμαυρους, και 5 λεπτά αργότερα, 6 λεπτά αργότερα, το πέναλτι του Πεδρίνιο να ισοφαρίζει για τους Ουκρανούς. Η ΑΕΚ τώρα έχει κερδίσει ένα πλάγιο out από τα αριστερά με τον Πίλιο να γυρίσει την μπάλα στον Ρέλβας, αυτός και πάλι στον Μουκουντή. αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβάζουν την πίεσή τους. Μην φαντάζεστε φοβερά και τρομερά πράγματα. Απλώς τρέχουν λίγο πιο απειλητικά προς την μπάλα. Όταν την κυκλοφορούν οι παίχτες της ΑΕΚ έξω από την περιοχή τους, τρέχουν λίγο πιο απειλητικά προς την μπάλα οι Ουκρανοί, χωρίς όμως να μπορεί να πει κανείς ότι πιέζουν. Αυτό που ακούσατε τώρα ήταν οι λίγοι φίλοι της Αχτάρ που βρίσκονται εδώ κοντά μας, που προσπαθούν να ενισχύσουν και αυτή την ομάδα τους. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στον Πίλιο μέσα στην περιοχή. Θα κόψουν και θα γυρίσει τη φάση πίσω και σωστά ο Κάβανα για το φάουλ που έγινε στο ξεκίνημά της στον Μπόνταρ. Ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα στον Πίλιο μέσα στην περιοχή και κίτρινη κάρτα θα δει, ο Πίλιος πρέπει να είναι αυτός που είδε την κίτρινη κάρτα, και ο Νίκολιτς εδώ ακριβώς από κάτω μπροστά μας κάνει τον σταυρό του. Ήταν η απώλεια της μπάλας από τον Πίλιο. Πήγαν να βγουν στην κόντρα οι Ουκρανοί, άφησε λίγο τη φάση να εξελιχθεί και όταν είδε ότι έχαναν την κατοχή οι παίχτες της Αχτάρ τη γύρισε πίσω ο Κάβανα, σφυρίζοντας φάουλ και δίνοντας και την κίτρινη στον Μαρίν και όχι στον Πίλιο. Πίλιος είχε βγει εκτός φάσης, εκτός διεκδίκησης από το ξεκίνημα της φάσης. Οι Ουκρανοί τώρα και πάλι με την μπάλα στην κατοχή τους λίγο έξω από την περιοχή, πιέζουν οι παίχτες της ΑΕΚ, συνεπικουρούμενοι και από τον κόσμο τους, και πιέζουν πολύ πιο έντονα από την νωρίτερα οι Ουκρανοί. Αναγκάζουν εκεί τον Ματβιγέκο να διώξει μακριά την μπάλα, αλλά θα την πάρουν στην κατοχή τους και θα κάνει το φάουλ εκεί ο Πεδρίνιος στον Μάγερ. Ο Μάγερ έβαλε πολύ σωστά το σώμα του μεταξύ του Βραζιλιάνου μέσου της Αχτάρ και της μπάλας, ανάγκασε τον Πεδρίνιο να τον σπρώξει, να τον κρεμίσει. Ο Κάβανα, έστω και αν δεν δίνει εύκολα τέτοιου είδους φάουλ, αυτό δεν μπορούσε να μην το δώσει, το καταλόγησε και έτσι η ΑΕΚ παίρνει και πάλι την κατοχή, ενώ συμπληρώνουμε 62 λεπτά παιχνιδιού και το σκόρ είναι στο 1-1 ανάμεσα στη Σαχτάρ και την ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions.
1: Συμπληρώσαμε, Μιχάλη, το πρώτο τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Ρώμα Ρεάλ 3-1, Manchester City Paris Saint-Germain 1-3, Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-1, Μπέτις Πόρτο 1-1, Μπόντο Ντόρτμουντ 1-0.
0: Ελίας τώρα θα μπει με στην περιοχή, θα σουτάρει, θα κοντράρει η μπάλα στο Μουκουντή, κόρνερ. Ο Ελίας έκλεψε την μπάλα στην μεσαία γραμμή, ο σεντερφόρ της Σαχτάρ μπήκε στην περιοχή, σούταρε η μπάλα, έβαλε το κορμί του καλά και την κόντρα ο Μουκουντή και έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Δύο αλλαγές τώρα θα κάνει ο Αρντά Τουράν, ο τεχνικός της Σαχτάρ. Στο 63ο λεπτό θα μπει ο Ισάκ στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Πεδρίνιο, ενώ θα βγει και ο Νιούερτον για να πάρει τη θέση του με το νούμερο 77, γύρισε το παλικάρι, ο Μεντόζα. Ο Μεντόζα, ο οποίος ηρίστον παρόδο, είναι ο σκόρερ του γκολ της Σαχτάρ στο πρώτο παιχνίδι με την PSV στο 1-1. Το κόρνερ λοιπόν από τα δεξιά για την Σαχτάρ, εκτελείται στην περιοχή, θα γίνει κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία, ο Μπρινιόλι χτυπιέται γιατί εκεί ήταν ο Σερένκο που πήρε την κεφαλιά στο χώρο της, στο κέντρο της άμυνας, αμαρκάριστος ο Μπρινιόλι. Έπρεπε να βλέπατε την αντίδρασή του, χοροπίδαγε, χτυπιότανε κυριολεκτικά φωνάζοντας στους αμυντικούς του, πώς, στους συμπαίχτες του μάλλον, όχι στους αμυντικούς του τόσο περισσότερο, πώς βρέθηκε ο Σερένκο εκεί και έπιασε την κεφαλιά, την έκανε σκαστή αλλά την έστειλε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Άγγελε, συνέχισε να ολοκληρώσει και εσύ τα αποτελέσματα για να πάμε στην εξέλιξη.
1: 1-1, Μπόντο Ντόρτμουντ 1-0, Ρώμα Ρεάλ 3-1, Σαχτάρ ΑΕΚ 1-1, Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-2. Έλα, Μιχάλη.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Μεντόζα από τα αριστερά. Θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του, θα γυρίσει και πάλι ο Μεντόζα. Η μπάλα θα έρθει στον Ενρίκε. Τώρα θα πάει στο Μεντόζα. Θα συγκλίνει προς το κέντρο, θα προσπαθήσει να περάσει κάθετα. Θα περάσει ο Ρότα εκεί, θα κερδίσει την μπάλα, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Οσερένκο. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 65ο λεπτό. Παραμένει το 1-1 ανάμεσα σε Σαχτάρ και ΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί περίπου από τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα ο Μουκουντή με τον Βιτάλης, θα πάρει το φάουλ ο Βιτάλης εκεί από το διπλό μαρκάρισμα του. Ο ένας ήταν ο Ισάκ και ο άλλος ήταν ο Σερένκο. Προσπάθησαν να κλέψουν την μπάλα, τελικά ο Βιτάλης ήταν αυτός που πήρε το φάουλ. Να δούμε το φάουλο μου κουντί. Αργά αργά θα περάσει την μπάλα μπροστά εκεί όπου θα την κατεβάσει ο Γιώβιτς. Θα βγάλει στον Κοϊτά. Αυτός θα εκμεταλλευτεί όσο χώρο έχει μπροστά του και θα δώσει δίπλα του στον Πίλιο. Και πάλι Κοϊτά από αριστερά, αυτή η ανάπτυξη της ΑΕΚ. Γυρίζει πιο πίσω στον Βιτάλης, δεξιά στον Ρώτα, θα κοπεί εύκολα εκεί, αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα με χέρι, όντως με χέρι, δίκιο είχε και φώναζε ο Μεντόζα, ο Αργεντίνος, ο Ρώτας στην προσπάθειά του να ξαναπάρει την κατοχή της μπάλας, χρησιμοποίησε και το χέρι του. Το έδωσε ο Κάβανα και η Σαχτάρ έχει και πάλι κατοχή της μπάλας. 66 λεπτά στο Stamford Bridge, Σαχτάρ, ΑΕΚ, πάντα στο 1-1 με τους Ουκρανούς, με τον Ματβιγένκο να οργανώνουν το παιχνίδι. Θα περάσει αριστερά στον Μεντόζα. Ο Ρώτα τον μαρκάρει, αλλάζει μαρκάρισμα ο Ζήνο. Ο Μεντόζα όμως θα κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του και θα φέρει το παιχνίδι και πάλι αριστερά στον Ενρίκε που εναλλάσσεται με τον Μεντόζα. Αυτός θα δώσει στον Μπόνταρ, θα αλλάξει πλευρά η Σαχτάρ, θα περάσει με τον Σαντάν από την δεξιά, έχει δίπλα του τον Τόμπιας. Τώρα σήκωσε τη σημαία ο βοηθός, προφανώς κάποια στιγμή στο ξεκίνημα της φάσης ο Τόμπιας γύρισε για να πάρει την μπάλα, ενώ στο ξεκίνημα ήταν σε θέση offside. Ναι, αυτό έχει συμβεί. Άργησε πολύ ο βοηθός, ο Χάσεν, να σηκώσει το σημαιάκι του, να καταλογίσει το offside, ενώ ουσιαστικά τον ανάγκασαν οι παίχτες γιατί είχαν σταματήσει, είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί και σταμάτησαν οι ίδιοι να παίζουν, με αποτέλεσμα να σηκώσει το σημαιάκι ο Άγγλος βοηθός και να καταλογίσει το offside. Τώρα ο Ζήνη στο χώρο της μεσάς γραμμής θα χάσει την μπάλα εκεί από το διπλό μαρκάρισμα του Οσερένκο με τον με το Φερέιρα και θα γίνει η πάσα τώρα προς τα δεξιά, εδώ όπου κινείται ο Μεντόζα. Ο Μεντόζα θα κάνει ένα σουτ, θα βάλει το κορμί του μπροστά ο Μάγερ και θα παραχωρήσει ένα κόρνερ από αυτό το σουτ του Μεντόζα, ο οποίος με το που μπήκε έδειξε την διάθεσή του να τρέξει, να πιέσει και να ανοίξει διαδρόμους. Είναι μάλιστα αυτός που θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Έχουν σηκωθεί εδώ οι φίλοι της Σαχτάρ για να σπρώξουν και αυτή την μπάλα, την οποία όμως θα βγει ο Μπρινιόλι, θα πηδήξει πολύ ψηλά και θα την μπλοκάρει, δίνοντας τέλος αυτή την επιθετική προσπάθεια των Ουκρανών. Ο Πίλιος, εντάξει, είναι μια σκηνή με τον Πίλιο από τα αριστερά να έχει ένα στρέμμα κενό μπροστά του για να δώσει κάπου την μπάλα και να φωνάζει στους συμπαίκτες του, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα που υπάρχει μπροστά μου, να ζητάει κίνηση δηλαδή από τους συμπαίκτες του για να πάρει κάποιος την μπάλα. Σίγουρα σιγά σιγά έχει αρχίσει να παίζει ρόλο και ο παράγοντας κίνηση, θα κάνει η κούραση, όχι κίνηση. Την κίνηση την έκανε ο Ρώτα, αλλά δεν έφτασε ποτέ η μπάλα από την μακρινή πάσα που προσπάθησε να του κάνει ο Μαρίν. Και οι παίχτες της Σαχτάρ ξανακερδίζουν την κατοχή και πάνε να βγουν μπροστά. Εν τω μεταξύ, εδώ ακριβώς μπροστά μας ετοιμάζονται οι πρώτες δύο αλλαγές για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γκατσίνοβιτς είναι ο ένας και ο Ζωάο Μάριο είναι ο άλλος. Με τον Ενρίκε όμως η Σαχτάρ έχει την κατοχή της μπάλας στον Ισάκ. Και πάλι Ενρίκε κάνει κίνηση ο Μεντόζα, δεν θα πάει εκεί η μπάλα, θα γυρίσει πίσω στον Ματβιγένκο, αυτός στον Μπόνταρ. Ξανά σιγά σιγά το ίδιο σκηνικό, ενώ μπαίνουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού που παραμένει στο 1-1. Στον άξονα ο Ισάκ δεν γύρισε, αλλά έδωσε την μπάλα στον Ενρίκε, αυτός θα τη φέρει στο δεξί που δεν πρέπει να είναι και το πολύ καλό του, θα γυρίσει πίσω στον Ματβιγένκο. Ο αρχηγός της Σαχτάρ πάει να βρει χώρο, θα πιεστεί εκεί από το Ζήνη. Θα κλέψει ο Ζήνη, θα πάρει και την μπάλα, θα προσπαθήσει να βγει μπροστά και θα κερδίσει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί από το μαρκάρισμα που το έκανε ο Ματβιγένκο. Και τώρα σιγά, θα γίνουν οι πρώτες δύο αλλαγές για την ΑΕΚ. Ο ένας που θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου είναι ο Ζήνη. Το φάουλ που κέρδισε ήταν η τελευταία του συνεισφορά στο παιχνίδι. Τη θέση του θα πάρει ο Γκατσίνοβιτς. Και ο άλλος που θα βγει από το παιχνίδι είναι ο Μάγερ, για να πάρει τη θέση του ο Ζωάο Μάριο. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς με τη συμπλήρωση 70 λεπτών παιχνιδιού. Ο Ζήνη έξω, ο Γκατσίνοβιτς μέσα, ο Μάγερ έξω, ο Ζωάο Μάριο μέσα. Να δούμε, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Ο Γκατσίνοβιτς περνάει σαν δεύτερος προωθημένος και με οργανωτικές αρμοδιότητες. Ο Γιώβιτς τώρα προσπάθησε να πάρει μια κεφαλιά σε ένα φόλ που έκανε εκεί ο Μαρίν και γέμισε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Αχτάρ. Δεν τα κατάφερε, κατέληξε στα χέρια του Ρίσνικ η μπάλα. Και ο άλλος είναι ο Ζωάο Μάριο. Ο Γκατσίνοβιτς έχει περάσει περισσότερο σε ρόλο ακραίου, έχει περάσει περισσότερο προς τα αριστερά, με τον Γκοϊτά να συγκλίνει πλέον προς το κέντρο και να είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά, να το πούμε έτσι απλά, παίζει το ρόλο του παρτενέρ του Γιώβιτς στο δίδυμο των επιθετικών της ΑΕΚ. Η Σαχτάρ και πάλι μπροστά, η οποία έχει πάρει αρκετά μέτρα, κυρίως με την είσοδο του Μεντόζα, ο οποίος έχει απέναντί του τον Ρότα, θα κάνει ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Δεν διστάζει ο Αργεντίνος να δοκιμάσει το πόδι του, έκανε την κίνηση, έβγαλε το Ρότα από το πεδίο του, δοκίμασε κατευθείαν να ευνηδιάσει τον Πρινιόλι με το δεξί. Τελικά το σουτ που έκανε δεν είχε τύχει, πέρασε μπάλα αρκετά πάνω από τα δοκάρια της εστίας των κυτρινόμαυρων. 72 λεπτά πάντα στο 1-1. Ο Ενρίκε τώρα πήρε την κεφαλιά εκεί από τον Κοϊτά και πέταξε την μπάλα σε πλάγιο out που έχει πάει να το εκτελέσει ο Ρότα. Ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη, κάνει την κίνηση ο Μαρίν, θα γυρίσει το Ζωάο Μάριο, θα πάρει την κεφαλιά ο Ενρίκε, θα πιάσει και αυτός την κεφαλιά, αλλά θα βοηθήσει τον Κοϊτά να γίνει κάτοχος της μπάλας και ο Κοϊτά θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα του Μεντόζα, θα αμφισβητήσει την απόφαση του Κάβανα ο Μεντόζα, πλην όμως έχει δοθεί το φάουλ το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Ρότα. Ο Ρότα, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Ρέλβας και αυτός στον Μουκουντή. Τώρα βγαίνουν μπροστά με την είσοδο και του Ισάκ και του Μεντόζα. Τώρα βγαίνουν πιο πιεστικά λίγο στην κυκλοφορία, στην προσπάθεια να χτιστεί το παιχνίδι από την άμυνα που κάνουν οι παίχτες της ΑΕΚ. Βγαίνουν να πιέσουν περισσότερο στο επιθετικό του τρίτο οι παίχτες της Αχτάρ. Πάντως η μπάλα έφτασε στην άλλη πλευρά, εκεί όπου ο Ρέλβας έκανε το φάουλ στον Ελίας, προσπάθησε να πήγε να αφήσει μάλλον το πλεονέκτημα, όχι προσπάθησε, ο Κάβανα δεν το άφησε τελικά και εκτελέστηκε το φάουλ για τους Ουκρανούς. Με τον Ελίας κάθε την παλιά, αλλά πρόλαβε ο Ρέλβας κάθε την παλιά του Ελίας προς τον Ισάκ, τελικά ο Ρέλβας πρόλαβε και έκοψε την μπάλα. Αν την έπαιρνε εκεί ο προλίγου εισελθόν παίχτης της Αχτάρ, θα βγαίνε τετατέτ με τον Πρινιόλι και τα πράγματα θα ήταν αρκετά δύσκολα. Αλλά τι να λέμε, θα ήταν ο Ρέλβας, πρόλαβε, τελείωσε η φάση. 74 λεπτά, ο Ρότα είναι αυτός ο οποίος πάει να βγάλει την ΑΕΚ, αλλά τελικά θα δει ότι δεν υπάρχει κίνηση από τους συμπαίχτες του και θα δώσει στον Μουκουντή, αυτός στον Ρέλβας, και αυτός θα γυρίσει προς τον Βιτάλης, ο οποίος έχει πάει σε αυτό που λέγαμε παλιά, σε ρόλο λίμπερο. Πήγε να κάνει το λάθος ο Μουκουντή, θα κρατήσει την μπάλα και θα κάνει και μια τρίπλα απέναντι από έναν σαφώς πιο ποιοτικό και τεχνίτη παίχτη. Ο Μουκουντή είναι καλός κεντρικός αμυντικός, αλλά επουδενή μπορείς να τον πεις και καλό τριπλέρ. Την έκανε όμως την τρίπλα εκεί στον Μεντόσα, δεν απέφερε τίποτα περισσότερο από ανάκτηση και πάλι τη κατοχής από τους Ουκρανούς, με τον Μάρλον Γκόμες και τον αρχηγό του, τον Ματβιγένκο, λίγο έξω από την περιοχή να προσπαθούν να βγουν μπροστά. Καλό το μαρκάρισμα εκεί, ο Ρώτα. Ο Ρώτα διαμαρτύρεται για το σφύριγμα αυτό του Κάβανα. Σε πρώτη φάση στην ζωντανή ροή, να το πούμε έτσι, του παιχνιδιού, φαίνεται να παίρνει την μπάλα. Πήγε όμως αρκετά, με αρκετή δύναμη πάνω στον Αργεντίνο. Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, 29.144 είναι οι φίλαθλοι που βρίσκονται τώρα. Βγαίνει η ανακοίνωση από τα Matrix. 29.144 φίλοι των δύο ομάδων βρίσκονται στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Προφανώς και ουδέτεροι. Πάντως εμένα μου φάνηκε το πολύ 25, τελικά ήταν περισσότερο. Για να δούμε τώρα τον Ισακ, ο οποίος πάει να βγει. Θα περάσει απέναντι. Κακή η πάσα του Ισακ προς τον Σαντάνα, ο οποίος είχε κινηθεί από τα δεξιά, αλλά η πάσα που το έκανε ο συμπαίχτης του, που τώρα σηκώνει και το χέρι για να του ζητήσει συγγνώμη, ήταν πολύ κακή. Ο Ισακ επέλεξε αυτό, να βρει τον Σαντάνα που έκανε την κίνηση από το δεξιάκρο της επίθεσης των Ουκρανών, μόνο που δεν ήταν καλή η παλιά, δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Πλάγιο out για την ΑΕΚ, ενώ έχουμε συμπληρώσει 76 λεπτά παιχνιδιού.
1: 76 λεπτά λοιπόν έχουμε συμπληρώσει. Πάρε μια ανάσα Μιχάλη, να δούμε τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια περίπου 15 λεπτά πριν το φινάλε. Ρώμα Ρεάλ 3-1, Manchester City Paris Saint-Germain 1-4, Μπόντο Ντόρτμουντ 1-0, Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-2, Άστον Βίλα Φενέρ 5-0, Μπέτις Πόρτο 1-2. Έλα Μιχάλη.
0: Είπαμε λοιπόν τώρα 77 τα λεπτά, παραμένει το 1-1 στο Stamford Bridge ανάμεσα σε Σαχτάρ και ΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί από το 28ο λεπτό όταν ο Μάγερ άνοιξε το σκορ για τους κιτρινόμαυρους και από το 34ο όταν ο Πεδρίνιο με πέναλτι ισοφάρισε για τους Ουκρανούς. Ένα δυνατό μαρκάρισμα του Κοϊτά πάνω στον Ενρίκε. Ο Κάβανα σφυρίζει και τον καλεί και κοντά του για να του κάνει παρατηρήσεις. Προφανώς θα του είπε ότι στο επόμενο τέτοιο μαρκάρισμα θα σου δείξω κάρτα. Δεν το έδειξε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η μπάλα όμως είναι και πάλι με φάουλ για τους Ουκρανούς, με τον Ματβιγένκο να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Ρίζνικ. Ετοιμάζει άλλες δύο αλλαγές η ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς. Θα δούμε σε λίγο ποιοι θα είναι οι παίχτες αυτοί που θα μπουν και ποιοι θα είναι οι παίχτες αυτοί που θα βγουν από το παιχνίδι. Τώρα ο Ρέλβας, ωραία στον άξονα, θα γίνει η πάσα, αλλά είναι πολύ μακρινή, πολύ δυνατή παλιά, μάλλον δεν θα την προλάβει τελικά ο Γκατσίνοβιτς. Ήταν πολύ δυνατή η πάσα που έκανε εκεί ο Βιτάλης προς τον Γκατσίνοβιτς, δεν κατάφερε να την προλάβει. Διπλή αλλαγή λοιπόν από την πλευρά της ΑΕΚ, αυτό που λέγαμε πριν ότι θα πάρει, το είπε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου, ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Βάργα, θα μπει στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο πρώτος όμως που θα βγει θα είναι ο Βιτάλης. Έτρεξε πολύ, κουράστηκε, φαίνεται και από τον τρόπο που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο. Τη θέση του θα πάρει ο Κάιρινεν, η μία αλλαγή είναι αυτή για να δώσει φρέσκα πόδια, να το πούμε, είναι αδόκιμο βέβαια, αλλά ας το πούμε έτσι για την οικονομία του λόγου. Και η δεύτερη αλλαγή για την ΑΕΚ, θα βγει ο Γιώβιτς και θα πάρει τη θέση του ο Βάργα. Μάλιστα, ο Βάργα όμως δεν θα μπει ακόμα, θα μπει σε ένα λεπτό, γιατί καθυστέρησαν να γίνουν οι αλλαγές από τους παίχτες της ΑΕΚ. Έτσι για ένα λεπτό η ΑΕΚ θα παίξει με 10 παίχτες. Υπερεύησαν τον χρόνο που προβλέπουν οι νέοι κανονισμοί για να ολοκληρώσουν τις αλλαγές τους οι κιτρινόμαυροι, και κάποια στιγμή ο Κάβανα έδειξε στον τέταρτο διαιτητή τον Μπάροτ, τον συμπατριώτη του, ότι ο χρόνος τελείωσε και κράτησε το Βάργα εκτός αγωνιστικού χώρου ο τέταρτος διαιτητής, ενώ ήδη είχε βγει και ο Γιώβιτς. Αυτό το λεπτό λοιπόν με παίχτη παραπάνω θα το παίξει η Σαχτάρ, που είναι στην επίθεση με τον Ματβιγένκο να προσπαθεί να βγάλει μπροστά. Εκεί όπου κινείται ο Ίσακ, δεν μπορεί να φέρει την μπάλα, δεν μπορεί να γυρίσει μέτωπο προς την περιοχή και πάλι βγάζει την μπάλα από την άλλη πλευρά εκεί όπου κινείται ο Σαντάνα προς τα δεξιά. Τακουνάκι εξαιρετικό στον Τόμπιας. Θα κάνει γκολ. Γκολ, μεγάλο γκολ, πολύ, πολύ δύσκολο γκολ από τον Τόμπιας, ο οποίος από την γραμμή του out κάνει ένα σούτ. Αν έχω καταλάβει καλά, η μπάλα πρέπει να πέρασε κάτω από το σώμα του Μπρινιόλι, και λέω αν έχω καταλάβει καλά γιατί είναι ακριβώς απέναντι από εκεί που βρισκόμαστε εμείς και με πολύ κόσμο στο κέντρο της περιοχής του Ιταλού τερματοφύλακα. Πρέπει όμως, επαναλαμβάνω, αν έχω δει καλά, περιμένουμε και το monitor να φέρει ευθύνη, γιατί ο Τόμπιας μπήκε από το τακουνάκι του Σαντάνα από τα αριστερά. Ναι, τώρα που βλέπω το replay, έχει κάνει πολύ κακή εκτίμηση της φάσης ο Μπρινιόλι. Έχει βάλει το αριστερό του πόδι, νομίζω.
1: Στην κλειστή γωνία το τρώει, Μιχάλη, είναι, και η μπάλα κοντράρει στο αριστερό του πόδι και καταλήγει.
0: Είναι στην κλειστή γωνία, ακριβώς. Νομίζω ότι πάει να κάνει κίνηση περιμένοντας σέντρα. Τελευταία στιγμή διαπιστώνει τι πάει να γίνει. Προσπαθεί να βάλει το αριστερό πόδι. Εν τω μεταξύ, αν δεν έβαζε το πόδι του, η μπάλα έχω την εντύπωση ότι θα πέρναγε παράλληλα και θα πήγαινε από την άλλη πλευρά, χωρίς να υπάρχει παίχτης της Σαχτάρ στον στο χώρο για να τη διεκδικήσει.
1: Από τον Μπρινιόλι και ήταν πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή θα κύρναγε παράλληλα στη γραμμή, πολύ,
0: ναι,
1: κοντά στη
0: γραμμή. Δεν υπήρχε παίχτης Σαχτάρ όμως.
1: Ναι, αυτό
0: τώρα
1: λέω.
0: Δεν υπήρχε παίχτης Σαχτάρ να την σπρώξει τα δίχτυα, μόνο Μπλε ήταν εκεί.
1: Εντάξει, εκεί που θα πέφτανε πάρα πολύ, καταλαβαίνει, ήταν πολύ εύκολο κάποιο να τη σπρώξει, έστω και κατά λάθος, τα δίχτυα. Αλλά πάντως ο Μπρινιόλι το τρώει τον γκολ στην κλειστή γωνία και η κόντρα είναι στο αριστερό, ναι, πόδι. Σωστά έχει δει.
0: Ήταν πολύ κακή εκτίμηση της φάσης. Και ήταν αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι, βάζοντας το χέρι στη φωτιά, αλλά η ΑΕΚ το πλήρωσε αυτό τον κανονισμό με την καθυστέρηση στην αλλαγή παραπάνω του χρόνου που προβλέπει ο κανονισμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι τη στιγμή της επίτευξης του δεύτερου γκολ της Σαχτάρ έπαιζε με 10 παίχτες, γιατί ο Βάργα δεν είχε μπει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ είχε βγει ο Γιώβιτς.
1: Περίμενε,
0: επειδή
1: αυτό το λεπτό.
0: Ναι, ήταν αυτό το λεπτό. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη και το πώς βγήκε αυτή η πολύ καλά οργανωμένη, με εξαιρετικό το τακουνάκι του Σαντάνα προς τον Τόμπιας από τα δεξιά, που τον έβγαλε στη θέση που τον έβγαλε για να σεντράρει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα με αυτό το σέντρα σουτ. Και η τελευταία αλλαγή τώρα για τον Νίκολιτς, εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μαρίν, και παίρνει τη θέση του ο Ζούπκοφ. Τώρα παίζει κάτι σαν 4-2-4, πρέπει να είναι αυτό που παίζει η ΑΕΚ για το τελευταίο περίπου δεκάλεπτο. Είναι 7 λεπτά και πόσα θα είναι των καθυστερήσεων που θα υποδείξει ο Κάβανα. Η ΑΕΚ προφανώς δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, να τη το γυρίζει και από εκεί που βρέθηκε μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Μάγερ να βρίσκεται πλέον πίσω χάνοντας με 2-1. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή, μπάλα βγαίνει, προλαβαίνουν να κόψουν οι παίχτες τη Σαχτάρ. Πήγε να γίνει ένα τριγωνάκι καλό εκεί μέσα στην περιοχή. Δεν ευνηδιάστηκαν οι Ουκρανοί, κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα εκτός περιοχής. Τώρα ο Κοϊτά κόπηκε εύκολα εκεί, αλλά ο Ζωάο Μάριο θα κερδίσει την μπάλα με φάουλ, διαμαρτύρεται. Απέναντι ακριβώς είναι η φάση και είναι και παίχτης της Σαχτάρ κάτω, μάλλον με κράμπα του παρασκόνται πρώτες βοήθειες εκεί που βρέθηκε στο μαρκάρισμα από τον Ζωάο Μάριο. Πρέπει να είναι όχι ο Νιουερτόν, ο Μάρλον Γκόμες πρέπει να είναι αυτός. Τελικά σηκώθηκε, δεν ήταν τίποτα. Η Σαχτάρ έχει κερδίσει φάουλ και προφανώς από εδώ και πέρα θα παίξουν και με τα δευτερόλεπτα οι Ουκρανοί. Έχουμε φτάσει στο 24ο λεπτό. Έχουν καταφέρει να γυρίσουν το παιχνίδι και από εκεί που βρέθηκαν πίσω στο σκορ να προηγούνται τώρα με 2-1 και να είναι κοντά στην πρώτη τους νίκη στη League Phase του Champions League και τους 4 βαθμούς, γιατί να μην ξεχνάμε ότι στο πρώτο παιχνίδι είχαν πάρει ισοπαλία από την Eindhoven. Ο Ζάο Μάριο θα δώσει στον Ρότα, θα μαρκαριστεί εκεί από τρεις Ουκρανούς και τελικά θα χάσει τον έλεγχο, θα περάσει πλάγι out. Προσπάθησε την τελευταία στιγμή να την χτυπήσει πάνω στον Μεντόζα για να πάρει αυτός το πλάγι out. Τελικά δεν τα κατάφερε και έτσι το πλάγι out είναι για τους Ουκρανούς που με τον Σαντάνα προσπαθούν να κερδίσουν την κατοχή της μπάλας. Εκεί ο Κοϊτά θα κοντρολάρει με το χέρι, ο Νίκολιτς χτυπιέται εδώ από κάτω από εμάς στον πάγκο της ΑΕΚ, όμως ο Κοϊτά έχει κοντρολάρει την μπάλα με το χέρι και ο Κάβανα θα σφυρίξει το φάουλ για τη Σαχτάρ στο 85ο λεπτό, και ενώ οι Ουκρανοί προηγούνται πλέον με 2-1 και έχουν και την κατοχή της μπάλας με τον Ισάκ να έχει γυρίσει πίσω να δίνει στο Ματβιγένκο. Την περνάει από τη μύτη της Βελόνας ανάμεσα από τρεις παίχτες και τώρα με πολύ καλή κυκλοφορία, κοντινές πάσες, οι παίχτες της Σαχτάρ προσπαθούν να κρατήσουν τον έλεγχο, να κρατήσουν την κατοχή και φυσικά να ροκανίσουν το χρόνο, καθότι απομένουν 4 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 90 και να δούμε πόσες καθυστερήσεις θα υποδειχτούν. Και η Σαχτάρ προηγείται με 2-1 και τώρα είναι με τον Ισάκ μπροστά. Πολύ καλή παρέμβαση εκεί του Ρότα, αλλά θα ξανακερδίσει την μπάλα ο Ισάκ με τον Μεντόζα από τα αριστερά. Θα πατήσει περιοχή, θα γυρίσει, θα σουτάρει γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Μεντόζα, ο οποίος πήρε την μπάλα, πάτησε περιοχή, έσφερε το κορμί του, κάλυψε όλο το χώρο που είχε και με ένα πολύ όμορφο δεξί σουτ. Αυτή τη φορά δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ο Μπρινιόλι. Πάρα πολύ ωραίο το γκολ από τον Αργεντίνο που έστειλε την μπάλα στο παράθυρο, στο αριστερό γάμα της εστίας του Μπρινιόλι και ουσιαστικά σφραγίζει το τρίποντο για τους Ουκρανούς. Όσες ελπίδες είχε η ΑΕΚ σε αυτό το τελευταίο διάστημα των 7-8 με τις καθυστερήσεις λεπτών, όσες ελπίδες είχε λοιπόν η ΑΕΚ, αυτό το γκολ που πετυχαίνει ο Μεντόζα, το πραγματικά πολύ ωραίο γκολ που πετυχαίνει ο Μεντόζα, τις εξαναμίζει. Δες και εσύ ξανά τη φάση στο replay, την κίνηση που έχει κάνει, έχει αποφύγει με μια κίνηση και τους δύο παίχτες της ΑΕΚ που βρέθηκαν μπροστά του και έχει με το δεξί σουτ.
1: Νομίζω αφήσει... Μιχάλη είναι το πιο ωραίο γκολ της βραδιάς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο γκολ. Έχει αφήσει και το Μουκουντή και το Ζωάο Μάριο με ένα απλό τσίμπημα της μπάλας με το εξωτερικό,
1: με το εξωτερικό προς τα δεξιά
0: του δεξιού ποδιού.
1: Πολύ
0: ναι.
1: Ωραίο σουτ στο απέναντι δίχτυ.
0: Ουσιαστικά στο πλαϊνό,
1: ναι,
0: πρέπει
1: στο
0: να
1: πλαϊνό.
0: Έχει πάει. Στο πλαϊ... Όχι, έχει όχι. Πάει ακριβώς εκεί που είναι οι αράχνες, εκεί που στείνουν, ναι. Που στείνουν τη φωλιά οι αράχνες. Εξαιρετικό το γκολ και πλέον επαναλαμβάνω, οι όποιες ελπίδες είχε η ΑΕΚ να διεκδικήσει κάτι καλύτερο σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού εξανεμίζονται με αυτό το γκολ του Μεντόζα. Το λέγαμε και πριν, μπήκε και με την κινητικότητά του, με την δύναμή του, με την τεχνική του, κατάφερε να δώσει άλλη ποιότητα στην ούτως ή άλλως μεγάλη ποιότητα που έχει μεσοεπιθετικά η Σαχτάρ. Ήρθε και ο Μεντόζα και έχει την ακόμα μεγαλύτερη, να το πούμε έτσι απλά, και φάνηκε αυτό και στο γκολ.
1: Το πιο ωραίο γκολ της βραδιάς.
0: Το πιο ωραίο γκολ της βραδιάς.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, 5 λεπτά πριν το φινάλε να δούμε τα αποτελέσματα, να πάρεις και εσύ μία ανάσα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, η City έχει πετύχει γκολ, αλλά είμαστε στο 2-4 κόντρα στην Paris Saint-Germain. Σλόβαν Στουτγκάρδη 0-2, Μπέτις Πόρτο 3-2, Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1, Μπόντο Ντόρτμουντ 1-0. Η Ρεάλ έχει σοφαρίσει τη Ρώμα το 3-1, το έχει κάνει 3-3 και Αστον Βίλα Φενέρμπαχτσε παραμένει το 5-0. Θυμίζω και τα τελικά, Λάσκ Λίβερπουλ 3-6, Φέγενορτ Κόμο 3-2. Έλα Μιχάλη.
0: Είμαστε στο... Εδώ μας ξαναδείχνουν την ευκαιρία που έχασε ο Πίλιος, μας ξαναδείχνουν και το πολύ καλό φάουλ του Μαρίν που ανάγκασε τον Ρίσνικ στην απόκρουση του αγώνα και μας τα ξαναδείχνουν αυτά και τα βλέπουμε και εμείς αυτά, καθότι πρέπει να είναι, αν μπορώ να δω καλά, γιατί είναι απέναντι και είναι και γυρισμένο, πρέπει να είναι ο Κατσίνοβιτς.
1: 6-0 στον Βίλα, Άμπραχαμ.
0: Μάλιστα.
1: Σαρωτική κόντρα στη Φενέρ, έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι ο Γκατσίνοβιτς. είναι ο Γκατσίνοβιτς αυτός που αποχωρεί κουτσένοντας, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Οι παίχτες της Σαχτάρ φωνάζουν στον κόσμο να φωνάξει ακόμα περισσότερο. Ήταν ο Σερένκο αυτός που έκανε το μήνυμα της χειρονομίας προς την εξέδρα, δεν σας ακούμε, φωνάξτε περισσότερο. Και όπως ακούτε έχει πιάσει τόπο η προτροπή του, γιατί φωνάζει ο κόσμος. Ο Γκατσίνοβιτς έχει πάει κουτσένοντας, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν ξέρω αν θα μπει για να συνεχίσει το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως είμαστε περίπου 20 δευτερόλεπτα πριν τη συμπλήρωση των 90. Τον βλέπω να κουτσένει, τον βλέπω να μην μπορεί να πατήσει καλά, πρέπει να είναι το δεξί του πόδι αν μπορώ να δω καλά. Και τώρα για ένα μαρκάρισμα πάνω στον τερματοφύλακα της Σαχτάρ, στον Ρίσνικ, ο Βάργα θα δει την κίτρινη κάρτα από τον Κάβανα. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων, αυτή τη στιγμή συμπληρώνονται τα 90 και τα 5 λεπτά της καθυστέρησης αρχίζουν να μετράνε από τώρα, ενώ ο Γκατσίνοβιτς απέναντι ακριβώς τώρα μπαίνει. Φαντάζομαι, έτσι όπως τον βλέπω να κινείται στον αγωνιστικό χώρο, η συμμετοχή του θα είναι τυπική, γιατί βλέπω να δυσκολεύεται να πατήσει το δεξί του πόδι. Η ΑΕΚ τώρα παίρνει και πάλι την κατοχή της μπάλας με τον Κάιρινεν. Η μπάλα φτάνει στον Πρινιόλι και οι κυτρινόμαυροι προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Πίλιο από τα αριστερά. Θα κάνει ένα γέμισμα, καλό το γέμισμά του. Θα περάσει μπάλα προς τα πίσω, εκεί θα γίνει ένα σούτ. Δοκάρι, ένα πολύ καλό σούτ που έκανε ο Ζούπκοφ. Αλλά δεν μετράει νομίζω η φάση, γιατί έχει σηκώσει το χέρι του, έχει υποδειχθεί σε θέση offside ο Ζουπκόφ. Θα πάρει την μπάλα από την πάσα τη μακρινή που έκανε ο Πίλιος. Ο Βάργα πήρε την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα έφτασε στον Ζουπκόφ, ο οποίος είναι σε θέση offside, το οποίο θα πάει να εκτελέσει τώρα ο Ρίσνικ. Το πλασέ του Ζούπκοφ πήγε στο δοκάρι, αλλά η φάση θεωρείται ως μη γενόμενη, αφού επαναλαμβάνω έχει σηκώσει το σημαίακι του ο πρώτος βοηθός ο Κουκ και έχει υποδείξει το offside ο Κάβανα. Η Σαχτάρ προσπαθεί να βγει μπροστά με το Μεντόζα, επαναλαμβάνω η είσοδος του περισσότερο αυτού και λιγότερο του Ίσακ έγινε λίγο μετά την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Η είσοδος του Αργεντίνου έδωσε αυτό το κλικ, το κάτι παραπάνω που ήθελαν οι Ουκρανοί για να γυρίσουν το παιχνίδι, την εικόνα του παιχνιδιού δηλαδή, προς το μέρος τους και να καταφέρουν να φτάσουν στα δύο γκολ με τον Τόμπιας και τον Μεντόσα. Και αυτό το 0-1 του 28ου
1: μεγάλο
0: λεπτού.
1: Παιχνίδι Μιχάλη στη Ρώμη, 3-4 η Ρεάλ με το Ρίντιγκερ.
0: Πότε προλάβανε από 3-1? Προλάβανε.
1: Και όμως προλάβανε από το 83 ως το 93 γκολ. Το 3-1 της Ρώμα έγινε 3-4 με το Ρίντιγκερ αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να μπορούσε να γίνει και εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον. Πρέπει, επειδή εγώ δεν έχω χρονόμετρο μπροστά μου αυτή τη στιγμή, πρέπει να είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων.
1: 2 και 22 τώρα.
0: Μάλιστα,
1: πολύ σωστά.
0: Στα 2,5 δηλαδή. Και τώρα προσπαθεί να ξαναβγεί μπροστά η ΑΕΚ με τον Ρότα. Θα κερδίσει το φάουλ εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα ζητήσει και επιτακτικά την μπάλα από τον Ζουπκόφ για να το εκτελέσει. Κάιρινεν και Ζωάο Μάριο τώρα προσπαθούν να βγάλουν την ΑΕΚ μπροστά με τον Πίλιο και τον Κοϊτά από τα αριστερά. Ο Κοϊτά θα προσπαθήσει να περάσει, να κάνει ένα σλάλομ, θα πέσει στο έδαφος, θα ζητήσει φάουλ. Εντάξει, τέτοιες ενέργειες είναι περισσότερο απόρρια της προσπάθειας που κάνουν οι παίχτες μιας ομάδας που βρίσκεται πίσω να κερδίσουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Ο Κοϊτά πήγε να περάσει ανάμεσα από 3 κορμιά και 6 πόδια. Τελικά ήταν εκ προημίου καταδικασμένη αυτή η προσπάθειά του και χωρίς να του γίνει φάουλ και από τους παίχτες της Σαχτάρ. Πλησιάζουμε όσο περνάει η ώρα στο τελευταίο σφύριγμα του Κάβανα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Η Σαχτάρ θα πάρει μια πολύ σπουδαία νίκη, πολύ μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, παίζοντας και μακριά, πολύ μακριά από την Ουκρανία λόγω του πολέμου, αλλά και δείχνοντας να έχει ξεπεράσει τα προβλήματα των τελευταίων ημερών με το τι θα κάνει ο Αρντά Τουράν. Αυτή η αναστάτωση που δημιουργήθηκε ξεπεράστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τους παίχτες του Τούρκου προπονητή, οι οποίοι δείχνουν να παίρνουν μια νίκη με 3-1 που τους φέρνει στους 4 βαθμούς στη League Phase του Champions League. Από την άλλη, η ΑΕΚ είχε τα καλά της διαστήματα στον αγωνιστικό χώρο, δεν ήταν καλύτερη από την Σαχτάρ, έδειξε να αντιμετωπίζει προβλήματα και από την ταχύτητα και από την ατομική ποιότητα των παικτών, κυρίως των Βραζιλιάνων, που είπαμε και νωρίτερα ότι είναι παίκτες που έχουν και το ηλικιακό και το ποιοτικό πακέτο να κάνουν κάποια στιγμή σημαντικές μεταγραφές στην καριέρα τους. Δεν κατάφερε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε στο σκορ με τον γκολ του Μάγερ στο 28ο λεπτό, παρά το γεγονός ότι ισοφαρίστηκε νωρίς στο 34ο με το πέναλτι του Πεδρίνιο, από εκεί και πέρα δεν κατάφερε και δεν θα καταφέρει, γιατί σφυρίζει για τελευταία φορά ο Κάβανα, δεν κατάφερε να κάνει κάτι περισσότερο. Επαναλαμβάνω, κομβική η αλλαγή του Μεντόζα, που μπόρεσε να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω μεσοεπιθετικά για την Σαχτάρ, και τώρα ο Αργεντίνος έχει γονατίσει και κάνει και την προσευχή του με τις κάμερες να τον κυνηγάνε. Η Σαχτάρ πήρε τα πάνω της, αντίθετα οι αλλαγές του Νίκολιτς, όσο και αν ήταν σωστές και επιβεβλημένες για να φρεσκάρει, να ξεκουράσει, να δώσει πνοή, δεν του βγήκαν, δεν το έπιασαν, και κάπως έτσι η τελική εικόνα λέει Σαχτάρ 3, ΑΕΚ 1 για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ πάει την ερχόμενη Τρίτη, θα πάει από την Παρασκευή δηλαδή, στο Manchester για το παιχνίδι της ερχόμενης Τρίτης με την Manchester City στο Etihad. Επαναλαμβάνω, Μάγερ στο 28ο λεπτό 0-1, στο 34ο Πεδρίνιο το 1-1 με πέναλτι, και ακολούθησαν τα δύο γκολ στο τέλος από τον Ενρίκε και τον Μεντόζα για να κάνουν την τελική επικράτηση της Σαχτάρ με 3-1. Αυτά από το Stamford Bridge. Να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούτε Eraspor.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Σαχτάρ με την ΑΕΚ. 3-1 ήταν για την ένωση που προηγήθηκε, 1-1 το ημίχρονο. Να δούμε όλα τα τελικά της βραδιάς. Αστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0-3-0 το ημίχρονο. Μάντσεστερ Σίτι Παρίς Σεζερμέν 2-4-0-3 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις, Μπέτις Πόρτο 3-2. Μπόντο Γκλιμπ Ντόρτμουντ 1-0-0-0 το ημίχρονο. Ρώμα Ρεάλ 3-4-1-1 το ημίχρονο. Σαχτάρ ΑΕΚ 3-1, 1-1 το ημίχρονο, και Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρδη 0-3 με 0-1 το ημίχρονο. Νωρίτερα θυμίζω τελικά ΛΑΣΚ Λίβερπουλ 3-6 και Φέγενορτ Κόμο 3-2. Να δούμε και τα παιχνίδια που είχαμε για την Ευρωλίγκα σήμερα. Χάποελ Μπεσίκτας 182, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Βίρτους 94-96. Θυμίζω για το Euro Cup Άρης Ντερτόνα 88-68. Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 90-73.

Περιμένουμε να ολοκληρωθεί το Betty Sport. Ολοκληρώθηκε αυτό μόλις τώρα. 3-2 με 0-0 ημίχρονο. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Ήταν πριν λίγο για την ΑΕΚ στην δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League με 3-1 από την Σαχτάρ στο ουδέτερο Stamford Bridge του Λονδίνου. Με γκολ του Λόβρο Μάγερ η Ένωση μπήκε μπροστά στο σκόρο, όμως η ομάδα του Ντονιέτσκ γύρισε το μάτς με πέναλτι του Πεντρίνιο και τέρματα του Τομπίας και του Μεντόσα. Ολυμπιακός Όφη και Παναθηναϊκός παίρνουν σήμερα τη σκυτάλη από τον Δικέφαλο για τους δικούς τους αγώνες σε Europa και Conference League. Για το Europa στις 10 το βράδυ, οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Marseille στο Velodrome και ο Όφη από τη Rennes στην Roazhon Park. Ενώ νωρίτερα για το Conference στις 8 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπανιαλούκα στο ΟΑΚΑ. Η Μαρσέη παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας και τον τρόπο που παίζουμε, αλλά σε παιχνίδια που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες, χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στον αγώνα, δήλωσε ο Αλγουαθίλ για το απόψινό μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 4. Κλειστή θα παραμείνει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Velodrome, καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνει σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς σαν πρόκληση κάθε επόμενο παιχνίδι. Σχολίασε ο Χρήστος Κόντης για τον δεύτερο αγώνα των Κριτών στην League Phase του Europa League, ο οποίος θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 5. Τη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις νίκες μετά την πρώτη ήττα του στην σεζόν από τον Ολυμπιακό ανέλησε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην δική του συνέντευξη, παραδεχόμενος για άλλη μια φορά πως η ομάδα του δεν είχε στο φάληρο την εικόνα που έπρεπε, συμπληρώνοντας πως η πράσινη είναι ακόμα μακριά από αυτό που ο ίδιος θέλει. Ο Κίνγκ Σκάγουα υπογράμμισε πως η πράσινη πρέπει να αφήσει την εικόνα που έπρεπε, συμπληρώνοντας πως η πράσινη είναι ακόμα μακριά από αυτό που ο ίδιος θέλει. Ο Κίνγκ Σκάγουα υπογράμμισε πως η πράσινη

για σχόλιο του στο Instagram, όπου ο ίδιος αναφέρει επιλέξει. Αν αυτό που κάνω μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα, ειδικά αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, γιατί να χάνουμε χρόνο και να έχουμε δράματα, γιατί φοβάται τόσο το προπονητικό επιτελείο, ας το μάθουμε. Στα αγωνιστικά τώρα, χθες για την τρίτη μέρα του EuroCup, Άρης Ντερτόνα 88-68 στο Nick Gallis Hall, και για το FIBA Europe Cup, Προμηθέας Τρίερ 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-73. Για την Ευρωλίγκα των γυναικών, Κυμπυρξτής Αθηναϊκός 103-65, για το EuroCup των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ 96-68 και Μίσκολς Παναθηναϊκός 56-38. Πίσω στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα 0-1 σε εξαναβολής αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής στην Superbet League 2, με την Καλυθέα στη δεύτερη θέση 2 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μαρκό. Δράμα ΠΑΟΚ 21-30 για την Handball Premier των ανδρών. Στο πόλο, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14 και Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 14-15 στην Α1 των ανδρών, ενώ για την Α1 των γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός Πειραιά 3-15. Στο τένις τώρα, έξω από τα προημιτελικά του Shanghai Masters, έμεινε το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χάνοντας μετά από δύο κλειστά σετ από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η πέμπτη αγωνιστική στην EuroLeague. Χάπολ Μπεσικτάς 182, Ανατολού Έφες Μπάγερν 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Άλλους 8 αγώνες περιλάμβανε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. Να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Manchester City Paris Saint-Germain 2-4. Λας Κλίντς Λίβερπουλ 3-6 με τον Τσιμίκα να σερβίρει 2 ασίστ. Φέγενορντ Κόμου 3-2. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Μπέτις Πόρτο 3-2, Μπόντο Γκλιμπτ Ντόρτμουντ 1-0 και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη 0-3. Τέλος, με αποκλεισμό από 4 παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης, τιμωρήθηκε ο Βινίσιους για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ. Έτσι θα χάσει μεταξύ άλλων και το ισπανικό κλασικό της 25ης του μήνα με την Μπαρτσελόνα. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Είναι συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Γιάννης Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Μαλισιώβας, ενώ θα έχουμε νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη μία.

0: Hera Sport 101,8.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Ακούτε, ΕΡΑ Σπορ.

0: Λοιπόν, εχθές ήταν 13 ο μήνας.
1: Ναι.
0: Και σήμερα 14.
1: Ναι. Και τώρα 15.
0: Ναι, έρχεται 15η. Τι κάνετε, παιδιά? Καλό βράδυ, Γιάννη.
1: Καλό βράδυ, Δημήτρη.
0: Η πρώτη είδηση της ημέρας είναι η διαφορά θερμοκρασίας.
1: Δεν τα είχαμε πει όμως.
0: Σοκ.
1: Δεν τα είχαμε πει.
0: Τα είχαμε προβλέψει. Δεν παίζεται στο στοίχημα αυτό για τον καιρό?
1: Έπρεπε κανονικά να
0: παίζεται. Τώρα είδα το αμάξι, ναι. 13,5.
1: Ναι.
0: 13,5.
1: Από τους 28 το Σάββατο.
0: 14 Οκτωβρίου.
1: Θα ξανανεύει.
0: Τι κάνει δηλαδή?
1: Θα ξανανεύει. Σκαμπανεβάσματα. Σκαμπανεβάσματα.
0: Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλά θέματα. Πάρα πολλές ειδήσεις.
1: Και πολύ παρασκήνιο.
0: Πολύ παρασκήνιο. Δηλαδή σήμερα πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή κατά τις 6 το πρωί.
1: Ναι.
0: Αν αναλύσουμε όλα αυτά που τα έβαλα σε τίτλους.
1: Τα έβαλες, τα έχεις ετοιμάσει.
0: Τίτλους, ναι, σε
1: πάμε.
0: Τίτλους.
1: Ξεκινάμε, ΑΕΚ.
0: Τι είπα χθες?
1: Τι είπες?
0: Μου έλεγες ότι η ΑΕΚ περιμένει αυτούς για να τους νικήσει.
1: Ναι.
0: Εγώ τι είπα?
1: Ότι και αυτοί
0: περιμένουν την ΑΕΚ για να μας νικήσουν.
1: Ναι.
0: Τι έγινε? Μας δείξανε.
1: Μας περιμένανε και μας δείξανε.
0: Μπράβο. Ναι. Διότι η Σαχτάρ είναι εμπειρότερη της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στην Ευρώπη.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν του πήγανε.
0: Είναι εμπειρότερη. Δεν είναι ουκρανική ομάδα. Είναι καλύτερα από αυτή που έπαιξε με τον Παναθηναϊκό πέρυσι.
1: Η ΑΕΚ, πρόσεξε, σήμερα είχε τις ιδανικές συνθήκες. 10.000 αεξίδες στο Λονδίνο, στο Stamford Bridge.
0: Ποιες είναι ιδανικές συνθήκες?
1: Ιδανικές συνθήκες.
0: Μα δεν έπαιζε με μια καλή ομάδα. Και όποιος έκανε το λάθος, όποιος έκανε το λάθος θα το πλήρωνε. Το μάτς ήταν για ισοπαλία.
1: Έκανε εκεί γκέλα τρελή ο Μπρινιόλι.
0: Δεν το δέχομαι.
1: Έκανε γκέλα και.
0: Δεν το δέχομαι, σου λέω.
1: Θύμισε πολύ αυτά που έκανε στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν το δέχομαι αυτό. Οι γκέλες είναι σε υψηλό επίπεδο τώρα εδώ.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, είναι γκέλα για να τερματοφυλάκι.
0: Σε
1: τέτοιο επίπεδο.
0: Η Ντόρτμουντ έχασε.
1: Έχασε.
0: Τα έλεγα χθες
1: το πλαστικό.
0: Το πλαστικό, πλαστικό. Πάρ' το κάτω.
1: Και οι γονείς του Καρέτσα στο γήπεδο.
0: Ναι, πάρ' το κάτω.
1: Το Ρώμα Ρεάλ, για πες μας τι έγινε.
0: Ποιο?
1: Το 3-1-3-4.
0: Το άφησα στο 3-3.
1: 3-4.
0: Τι λες ρε φίλε.
1: Από 3-1 στο 83.
0: Έχασε ο Γκασπερίνη.
1: Ναι.
0: Από το Μουρίνιο.
1: Στο 83 κέρδιζε 3-1.
0: Οπότε δεν είναι καλό να πούμε στους ακροατές την καλησπέρα μας και να πεις για τα αποτελέσματα, γιατί είναι φρέσκα,
1: ναι,
0: φρέσκα.
1: Να τα πούμε.
0: Γιατί να, εγώ το έχασα τον κόλ.
1: Είδες.
0: Της Ρεάλ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στο Champions League. Έπεσε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της, ναι, διοργάνωσης. Άστον,
0: ναι,
1: Βίλα Φενέρ, πες μου πόσο ήρθε.
0: Τι είπα χτες? Εύκολα, Άστον Βίλα.
1: Δεν είπες 6 γκολ.
0: Όχι, πού να το περιμένω.
1: Εντάξει.
0: Μα άκου, είναι ερείπιο η Φενέρμπαξη.
1: Ναι.
0: Είναι ερείπιο.
1: 6-0. Ναι. Απίστευτο. Ναι.
0: Είναι ερείπιο η Φενέρ. Ήταν η μέρα της.
1: Έπεσες έξω βέβαια στο Manchester City Paris. Που λέγαμε
0: νόμιζα
1: δεν
0: ότι
1: είναι καλά, σε καλή κατάσταση.
0: Τι, πόσο έχασε, 2-4.
1: 2-4.
0: Τι, πόλο.
1: Μπέτις Πόρτο 3-2. Στη Σεβίλη, ματσάρα.
0: Περίμενα χει εκεί.
1: Ναι. Μπότο Κλιμπ μπορούσε Ντόρτμουντ 1-0.
0: Λέγαμε over, δεν ήρθε τίποτα. Αλλά δεν περιμέναμε κανείς. Άρα η Βίκη για χθες δεν έχασε από την Μπάγκερν και η Μπότο νίκησε την Ντόρτμουντ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Νορβηγία-Γερμανία 2-0.
1: Αμέ. Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Εδώ έχει γίνει μεγάλη ανατροπή. Η Ρώμα προηγήθηκε από το ξεκίνημα με 1-0 με τον Ρούνι. Σοφάρισε ο Εμπαπές 1-1. Στο 51 ο Μάλεν έκανε το 2-1. Ο ίδιος παίκτης 6 λεπτά αργότερα το 3-1. Και πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Στο 83ο λεπτό η Ρώμα είναι μπροστά με 3-1. Εκεί έρχεται ο Εψίκης, μειώνει σε 3-2. Ο Έντρικ κάνει το 3-3. Και ο Ρούντιγκερ στο 90 το 3-4. Μέσα σε 7 λεπτά.
0: Ήταν να γίνει. Αυτό εντάξει, σπάνια συμβαίνει, αλλά και η Ρεάλ τώρα έχει την εμπειρία, ενώ η Ρώμα δεν την έχει.
1: Σωστά. Και στα παιχνίδια που είχαμε νωρίς, Λάσκ Λίντς Λίβερπουλ 3-6 με Τσιμίκα να κάνει εμφάνιση. Άρα δεν ξέρω αν έχει.
0: Ναι, αλλά τον γκολ της Λάσκ, ποιος το βαλέ?
1: Ο Λίμπιτσιτς. Το είπες. Και νομίζω μόλις μπήκε αλλαγή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σκόραρε. Και στο άλλο παιχνίδι που έγινε νωρίς, Σλόβαν Μπρατισλάβας, όχι, το Φέγενορντ Κόμο 3-2. Ματσάρα και εδώ.
0: Αυτό είναι σκόρ και ο Δουβίκα, δεν το περίμενα. Περίμενα χ εκεί. Και το μάτς της Στουτγκάρτης, δεν το πες.
1: Τη Στουτγκάρντ δεν την είπαμε.
0: Όχι.
1: Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρντ 0-3.
0: Είπα,
1: εύκολο πέρασμα. Εύκολο πέρασμα.
0: Τι είπα, ότι είναι τη πλάκα η ομάδα και το μόνο καλό στοιχείο είναι ότι έχει προπονητή το Γιάγια Τουρέ.
1: Ναι. Το εύκολο. Είπες, το είπες.
0: Εάν η ΑΕΚ έφερνε ισοπαλία θα ήταν ωραία τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι άπειρη η ΑΕΚ σε υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι θα τις κάνει καλό οι αγώνες. Βέβαια, εντάξει, ο παδί, ο καθένας λέει, είναι υψηλό επίπεδο. Απογορεύονται τα λάθη. Δεν έκανε το 1-2. Υπάρχει μια ιστορία με το πέναλτι.
1: Δεν είναι τραβηγμένη η απόφαση.
0: Επειδή εκείνη την ώρα εγώ έκανα κάτι άλλο.
1: Δεν το έχεις δει.
0: Έψαχνα ένα ρεπορτάζ για τον αγώνα Πανσεραϊκός Βόλος που είχαμε την απολογία σήμερα.
1: Ναι.
0: Που ο κύριος Καζίας είπε ότι μάλλον μεθυσμένος ήταν ο Σούντγκρεν που είπε αυτά που είπε.
1: Ναι.
0: Δεν άκουσα ούτε το σπίκερ τι είπαν, γιατί εγώ το νόμιζα ότι είναι ανατροπή. Ο Γιάννης Μαρματάκης, ο διάσημος μοντέρ της ΕΡΤ τώρα που έφευγε, μου έλεγε ότι είναι χέρι.
1: Όχι, χέρι, το είπε ξεκάθαρα ο διαιτής, αλλά πρόσεξε.
0: Ποιο χέρι, αφού το χέρι είναι μαζί με το κορμί.
1: Ναι, πάει με το κορμί του, δεν κάνει κίνηση, δεν το κουνάει καθόλου το χέρι. Έτσι, να κάνει κίνηση μπρος την μπάλα.
0: Είπε χέρι ποιο, ο τέταρτος.
1: Όχι, ο διαιτής, την ώρα που πήγαν οι παίκτες της ΑΕΚ.
0: Του δείξε χέρι.
1: Όχι, την ώρα που πήγαν, αφού έχει πάει στο ΒΑΡ, έχει
0: μπράβο,
1: δει τη φάση.
0: Ναι.
1: Δίνει το πέναλτι, πάνε να διαμαρτυρηθούν οι παίκτες ΑΕΚ και στην κίνηση που τους λέει γιατί έδωσε το πέναλτι, λέει έχει βρει χέρι. Δείχνει έτσι, χέρι.
0: Εγώ νομίζω δεν είναι πέναλτι χέρι, είναι πέναλτι ανατροπής, διότι ο εξτρέμ της Σαχτάρ,
1: ναι,
0: εισερχόμενος μεγάλη περιοχή, κάνει την μπάλα τα κουνάκια για τον εαυτό του να φύγει, αλλά δεν μπορεί να φύγει, να πάει αριστερά να σουτάρει, αφού ο Ρέβρας τρώει την προσποίηση. Και αναγκαστικά παίρνει βάρο να τον παίχτη. Όχι χέρι, χέρι δεν γίνεται να είναι, αφού είναι κολλημένο.
1: Χέρι δείχνει, λέει, στους
0: παίκτες. Είναι λάθος η αιτιολογία.
1: Ναι.
0: Αλλά ας μην μείνουμε εκεί, διότι και με αυτό ένα-ένα θα μπορούσε να έρθει. Αλλά είναι εμπειρίες για την ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια. Θέλει να διανύσει ακόμα μεγάλη διαδρομή.
1: Έχει δρόμο. Τι τρίτη πάει στο Μάντσεστερ να παίξει με τη City.
0: Εντάξει, τώρα εκεί είναι κατηφορικό, άλλο κατηφορικό αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων νομίζω ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Το χάρηκαν όλοι. Το ότι δεν πήραμε το αποτέλεσμα σε ελληνική ομάδα δεν σημαίνει κάτι. Σημασία έχει η συμπεριφορά στο αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορούμε να ψάξουμε τώρα τι έφτιαγε ο Μπρινιόλι. Δεν έφτιαγε κανένας. Θα μπορούσε να δεχτείς άλλο γκολ. Το ζήτημα είναι αν έκανες αυτά τα οποία ήθελες να κάνεις. Και από τη στιγμή που έβαλες μόνο ένα γκολ, άσε τι έφαγες. Έβαλες εσύ 2-3 για να πάρεις το μάτς. Όχι, δεν έβαλες. Άρα λοιπόν ήταν στην επίθεση το πρόβλημα της ΑΕΚ.
1: Έχει κάνει μεγάλη εμφάνιση, τουλάχιστον μέχρι το 70 λεπτό πήλιωσε. Έχει κάνει εμφανισάρα, έτσι.
0: Τι είπες τώρα μέχρι?
1: Μέχρι το 70 λεπτό.
0: Ο Δημήτρης Μαλιζόβας τι έλεγε χθες?
1: Τι?
0: Ότι υπάρχει το ρητό. Δεν έχει σημασία πώς αρχίζει ένας αγώνας. Το είπε και ο Μωρίνο.
1: Ναι.
0: Πώς τελειώνει έχει σημασία.
1: Ναι, εντάξει, εμείς όμως πρέπει να εξάρουμε την εμφάνιση.
0: Μα
1: που
0: δεν
1: έχει
0: θέλουμε
1: κάνει
0: στα 75, θέλουμε στα μέχρι το 95.
1: Έχει χάσει βέβαια μια μεγάλη ευκαιρία ένα τετατέτ.
0: Α, να πούμε τώρα για τον Πελιό ότι έχει επιλέξει την Αλβανική αφού είναι Αλβανός υπήκος. Δεν παίξαμε χωρίς Έλληνες στην 11.
1: Δεν είχαμε Έλληνες στην 11.
0: Είχαμε 9 Έλληνες και 2 παιδιά από την Αλβανία.
1: Ναι.
0: Ο Λάζαρος και ο.
1: Ο Ρώτα και ο Πίλιο. Σωστά.
0: Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Αλλά αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση. Μην περιμένεις Έλληνες. Το θέμα είναι ότι χάλασε λίγο η γιορτή των ταξιδιωτών φίλων της ΑΕΚ στο Λονδίνο που ήθελαν να το πανηγυρίσουν και τώρα το βράδυ. Αλλά είπαμε σιγά σιγά. Η ΑΕΚ είναι μια μεγάλη ομάδα και θα βρει την ευκαιρία της. Είναι στο Champions League, είναι στο υψηλό επίπεδο, ρε φίλε.
1: Σωστά. Και σήμερα έχουμε τρεις ελληνικές ομάδες να μπαίνουν στη μάχη. Σε Europa League και Conference.
0: Να δώσουμε να αποκαλύψουμε τώρα. Ποιο είναι το ισχυρό χαρτί της Μπόρας Μπάνια Λούκα?
1: Ποιο είναι?
0: Ποιο είναι? Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αύριο πρέπει να πάρει. Πώς τη λένε αυτή την. Το βαρέλι το μεγάλο που είναι για το τσιμέντο πριν οι πολυκατοικίες που χτίζουν. Πώς τη λένε? Την πετονιέρα. Πρέπει να πάρει μια πετονιέρα ο Παναθηναϊκός αύριο και να την έχει έξω από το γήπεδο.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί απέναντί θα βρει τον οικοδόμο.
1: Ποιος είναι ο οικοδόμος?
0: Πριν 6 χρόνια είχε έρθει ένας οικοδόμος που έλεγε ότι είναι ποδοσφαιριστής και έπαιζε στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο Εσίτη.
1: Α, είναι εκεί.
0: Και ο Εσίτη είναι αντίπαλος αύριο του Παναθηναϊκού.
1: Άρα να έχει μπετονιέρα.
0: Να έρθει η μπετονιέρα του Παναθηναϊκού γιατί για οικοδόμος δεν είναι ποδοσφαιριστής αυτός.
1: Σωστό.
0: Και αυτός πήρε συμβόλαιο από τον ΠΑΟΚ όπως ο Έλλου Στόντο και ο Σαμάτα. Αυτοί όλοι έχουν πάρει συμβόλαια.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Εσίτη αύριο. Νομίζω 3-0.
2: Το βλέπεις εύκολα.
0: Μα αφού δεν είναι καν πρώτη στο βοσνιακό πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Είναι πρώτη η Ζρίνσκι Μόσταρ.
2: Εντάξει, το conference παίζουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ακούμε. Μα δεν είναι αυτή πρώτη στο βοσνιακό.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν πρόβλημα στον γκολ. Νομίζω αύριο ένα 3-0 του Παναθηναϊκού. Το βλέπω εκεί. 3-0.
2: Δεν θα έχουμε εκπομπή το βράδυ αύριο για να δούμε αν θα δούμε.
0: Να μας καλέσουν να τα πούμε. Ότι ναι, είπαμε
2: σωστό,
0: 3-0.
2: Σωστό. Λοιπόν, στις 10 η ώρα.
0: Ακούε City. Ακόμα πληρώνεται ως ποδοσφαιριστής. Και διεθνής. Νιγηριανός.
2: Ναι, ορίστε. Άρα τι διαμαρτύρεσαι.
0: Ναι, οικοδομικές εργασίες, ναι.
2: Μαρσέιγ Ολυμπιακός στις 10 και Ρεν Όφη την ίδια ώρα στις 10 και οι δύο ελληνικές ομάδες στην Γαλλία.
0: Μπορεί να κερδίσει, η Μαρσέιγ είναι ανισόρροπη ομάδα.
2: Ναι.
0: Όσα πάνε, όσα έρθουν, είναι χύμα. Αν ο Ολυμπιακός αντέξει πίσω, μπορεί να την κάνει τη ζημιά.
2: Τον Κότι πώς το βλέπεις?
0: Δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό το κομμάτι.
2: Ναι.
0: Δύσκολο έργο γιατί είναι κατηφορικό. Οι Γάλλοι παίζουν γρήγορα, όλοι οι Γάλλοι. Και τι θα κάνει η αμυνά του?
2: Ναι.
0: Γιατί ο Όφη μπορεί να σκοράρει, αλλά είναι τι θα κάνει πίσω.
2: Αν θα μπορέσει να κρατήσει.
0: Για να καθαρίσει τη Γαλλία πρέπει να πας να σκοράρει δύο φορές τουλάχιστον. Άμα θες να πάρεις κάτι.
2: Ναι.
0: Άμα δεν σκοράρεις πάνω από ένα γκολ, έχεις δυσκολίες.
2: Έχεις πρόβλημα.
0: Και δεν είναι καμιά ομάδα με. Αλλά έχουν την κουλτούρα, έχουν πώς μαθαίνουν το ποδόσφαιρο, πώς αναλλάσσονται. Είναι γρήγοροι, παίζουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
0: Και οι ελληνικές ομάδες απέναντι στις γαλλικές δεν έχουν και την καλύτερα των. Τις τύχες. Γκολ θα δούμε και εκεί.
2: 10 η ώρα λοιπόν και οι δύο ελληνικές ομάδες στο Europa League, ο Ολυμπιακός και Όφη. 8 παρατέταρτο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο με την.
0: 3-0.
2: Εδώ λες ότι μπορεί να κάνει διπλό Ολυμπιακός.
0: Ποιος?
2: Ο οποίος δεν θα έχει την στήριξη των φίλων του στις εξέδρες οριστικά, έτσι. Μετά
0: αλλά
2: το θέμα
0: πρέπει
2: που
0: να γι' αυτό να σκοράρει.
2: Και... Ακού. Πρέπει να σκοράρει.
0: Γιατί η Μαρσέη. Θα σκοράρει.
2: Ναι.
0: Το έχει τον γκολ. Αλλά είναι πίσω και αυτοί έχουν θέματα εσωτερικά, έχουν διάφορα θέματα. Η Μαρσέη. Είδες όμως ότι η Παρί σήμερα πήγε και σκόραρε 4 φορές μέσα στην. Στη
2: στο Μάντσεστερ, ναι.
0: Οι γαλλικές ομάδες. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τώρα. Είχαμε άρα τρεις συνεντεύξεις τύπου σήμερα. Του Νίστρουπ, του Αλγκου. Έχω συνηθίσει να το λέω Μανώλη και έχω ξέρει πώς το λέει. Αλγκουαθίλ.
2: Αλγκουαθίλ.
0: Αυτός μοιάζει σαν βέστο, σαν φάρμακο. Πάρε το Αλγκουαθίλ δύο φορές τη μέρα και τα λοιπά.
2: Να σωθεί, ε.
0: Πώς λέμε. Ναι, λοιπόν. Και του Κόντι.
2: Ναι.
0: Έψαξα να βρω κάτι, αν είπα κάτι ενδιαφέρον. Δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον. Τι άλλο ενδιαφέρον βρήκαμε? Βρήκαμε ότι.
2: Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ, μεγάλο θέμα.
0: Ο Ντόρσεϊ θα γίνει ο δεύτερος ΟΚΑΠ.
2: Ναι. Αλλά δεν θα πάει στα Εμιράτα, θα πάει πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν ξέρω που θα πάει. Όχι, δεν τον θέλω.
2: Γιατί?
0: Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει.
2: Λόγω συμπεριφοράς.
0: Δεν είναι παίκτης του 7 λέμε 7. Είναι όποτε θυμάται χαίρεται.
2: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει. Όχι. Δεν είναι σταθερός παίκτης. Δεν. Και μάλιστα, άμα συμπεριφέρεται έτσι σε μια ομάδα που έχει συμβολαιό, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι μια τάση του για να δημιουργήσει.
2: Ναι.
0: Κάνει ό,τι έκανε εγώ κάπου. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός τον ανακάλεσε πίσω τη θέση του στη 12η του Ολυμπιακού. Οπότε αρχίζουν τα προβλήματα.
2: Επιστρέφει Άρο Λάρο στην Αθήνα μετά την ανάρτηση που έκανε.
0: Ναι, από αυτά που είπα, φίλε, τα λένε στο καφενείο.
2: Τα χώνει στον Μπαρτζόκα.
0: Τα λένε στο καφενείο αυτά, δεν τα λένε δημοσίως. Ότι οι παιδιά γιατί δεν με βάζετε και αφού δεν με θέλετε γιατί με πληρώνετε. Αυτά τα λένε παιδάκια.
2: Λοιπόν, για δες τώρα τη φάση εδώ του Μπρινιόλη που δεν την έχει δει.
0: Για περιμένε.
2: Για να δει για την Γκέλα μιλάμε τώρα σε αυτό το επίπεδο.
0: Περίμενε.
2: Τι να περιμένω.
0: Περίμενε να δω την άλλη, την άλλη κάμερα να δω. Περίμενε βρε από εκεί.
2: Χρειάζεσαι replay, πες μου από εκτός από αυτό που είδες τώρα.
0: Ναι, άλλη κάμερα θέλω, διότι από εκεί περιμένει σέντρα. Μην βιάζεις το τέρμα, είναι 7:34.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το τέρμα εύκολη υπόθεση που το βλέπετε όλοι απ' έξω και γιατί το φάγε αυτό. Όλα μπορεί να τα
2: για
0: φάει.
2: Για κοίτα το εδώ.
0: Όλα μπορεί να τα φάει. Ο κάθε
2: κοίτα εδώ τώρα.
0: Περίμενε.
2: Ξαναδες.
0: Ναι, γιατί κάνει το βήμα δεξιά περιμένοντας τη σέντρα και πάνω στον βηματισμό η μπάλα περιφάλασε και χτυπάει στο αριστερό πόδι και μπαίνει μέσα. Είναι μια άτυχη στιγμή του τερματοφύλακα αυτό.
2: Είναι γκέλα όμως.
0: Άκουμε λίγο. Πρόσεξε. Εάν δεν βγει εκεί, βγαίνει για να πάει χαμηλά για να την μπλοκάρει να τη διώξει. Αν δεν βγει και μείνει πίσω, θα πεταχτεί όλο το πρώτο γκάρι και θα το φάει. Θα λέει τι έκανε. Απλώς πήρε τα φάλασσα, πήρε άλλα φάλασσα η μπάλα και ήταν άτυχος.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι, πώς λέμε, χρεώνεται ως λάθος μεν. γιατί λέμε κλειστή γωνία, αλλά ποιος περιμένει, δηλαδή αυτός που σούταρε ήθελε να βάλει γκολ. Όχι, ήταν τυχερός.
2: Ναι.
0: Το λεπτό έχει σημασία. Ποιο λεπτό?
2: Στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Κατάλαβες, ναι. Αυτό είναι το θέμα.
2: Και εδώ είναι και το τρίτο γκολ της Σαχτάρ.
0: Εντάξει, το τρίτο αυτό. Έχει πάει βόλτα αυτός. Πες μου, το στόπερ, ο Μπουκουντή.
2: Ναι.
0: Και... ο Τουράν που σου
2: έλεγα.
0: Μούρι, μεγάλη, δεκάρι, έπαιζε στην Μπαρτσελόνα.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θα μας πούν και οι φίλοι που ήταν το μάτς της ΑΕΚ να μας σχολιάσουν. Να μας στείλει και ο Σπύρος και οι φίλοι του από το Λονδίνο πώς το έζησαν αυτό. Και πάμε παρακάτω, διότι δεν μπορείς να μείνεις. Εμπειρίες, και η ΑΕΚ θα οριμάσει, θα μεγαλώσει στην Ευρώπη παίζοντας τέτοιους αγώνες. Δεν ήταν κακή εμφάνιση και νομίζω τα στατιστικά λένε την αλήθεια. Δηλαδή, ήταν μερασμένο το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτή η Σαχτάρ έχει αυτούς τους παίκτες που είναι Λατινοαμερικανοί και έχουν, φίλε, το μη προβλέψιμο. Καταλαβαίνεις.
2: Το έχουν.
0: Ο άλλος μπαίνει στην περιοχή και τι κάνει. Πέφτει ο Ρέλβας για να σουτάρει και αυτός κάνει το βραζιλιάνικο, κόβει την μπάλα με τα κονάκια από πίσω του και γίνεται η φάση του πέναλτι. Καταλαβαίνεις.
2: Σωστό.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν παίζει με παίκτες οι οποίοι είναι Νοτιοαμερικανοί.
2: Ναι.
0: Μην πας να κάνεις το αυτονόητο, πρέπει να περιμένεις. Γιατί θα σου κάνει προσποίηση. Το έχει στο αίμα του να κάνει την προσποίηση, να τριπλάρει. Και αυτό πήγε να τριπλάρει μέσα στην περιοχή, ενώ ο άλλο θα σούταρε. Έτσι συνέβη η φάση με τον Ρέλβα.
2: Και έγινε το πέναλτι.
0: Που
2: το
0: είναι, δεν είναι πέναλτι, συζήτηση κτλ.
2: Ναι.
0: Δεν το έδωσε ο διαιτητής, το έδωσε ο βαρίστας.
2: Στο μπάσκετ είχαμε τον Λάρι και τον Ηρακλή να κερδίζουν σήμερα.
0: Ναι, σωστά πάει και αυτό.
2: Στο EuroCup και στο EuroCup τη FIBA.
0: Ναι, εντάξει, είπαμε τις άλλες
2: διοργανώσεις. Στην Ευρωλίγκα είχαμε Παρί Βίρτους 94-96, Ανατολού Εφές Μπάγερ 93-101, Χάπορ Τελαβίβ Μπεσίκτας 182. Αύριο συνεχίζεται, αύριο και μεθαύριο με την έκτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίζουν πάλι Παρασκευή, Δημήτρη Μαλισιώβα, φίλες και φίλοι.
0: Παρασκευή.
2: Δεν παίζουν αύριο.
0: Πολύ ωραία. Μια που έλεγε τώρα για την Ευρώπη, έχουμε έναν εμφύλιο και στη Manchester United. Έχουμε έναν εμφύλιο στη Manchester United. Τι έφερε, γλυκά?
2: Έφερε γλυκά, ναι, μου αύριο πήγα.
0: Για κλείσε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
5: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, με τον φίλο μου Ηλία Διαμάντη και τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Μέχρι και τις δύο μαζί, απομένουν δηλαδή ακόμη σχεδόν 85 λεπτά, είχα μία προσυνεννόηση με έναν πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή να μας μιλήσει. Λοιπόν, τηλεφωνούμε, δεν απαντά, δεν ξέρω τι συμβαίνει, οπότε δεν θα επιμείνουμε γιατί είναι και αργά η ώρα. Παραμένει λοιπόν σε ισχύ το ρεπορτάζ, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Θα δούμε και τη συνέντευξη του κυρίου Νίκολης, να πάρουμε τον απόϊχο από το Λονδίνο. Η ΑΕΚ, υπενθυμίζουμε, θα παραμείνει εκεί. Δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα να αγωνιστεί με τον Ατρόμητο, έχει αναβληθεί ο αγών για να αγωνιστεί εκ νέου στο Champions League με τη City, η οποία σήμερα υπέστη ήττα βαριά από την Παρή στην έδρα της, ένα άλλο δύσκολο παιχνίδι για την Ένωση, την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και θα δούμε πώς εξηγεί ο Νίκολης ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και από πλευράς ΑΕΚ και από πλευράς Σαχτάρ, μια ομάδα η οποία εδώ και 4 χρόνια δεν έχει έδρα, δεν έχει σπίτι, είναι μόνο στα ξενοδοχεία. Παίζουν σε ένα πρωτάθλημα, παίζουν 3 ώρα το μεσημέρι με πάρα πολλούς ξένους, αποκομμένοι από το Ντονέσκ, σε μια περιοχή που, όπως διάβαζα, οι Ρώσοι, καθώς εκείνη η περιοχή η οποία είναι ο πόλεμος τα τελευταία 4 χρόνια και θέλουν οι Ρώσοι, ίδρυσαν μια ομάδα επίσης Σαχτάρ, όπως και στη Ζαπορίζια, άλλη περιοχή η οποία είναι στο νότιο κομμάτι της Ουκρανίας, που είναι ο πόλεμος, και παίζουν και φιλικά παιχνίδια, δηλαδή η Σαχτάρ, αλλά από τους ρωσόφωνους. Αυτή λοιπόν η Σαχτάρ έδειξε ότι με το ποδόσφαιρο μπορείς να τα ξεχάσεις όλα, και να που αγωνίζονται και να που διεκδικούν δάφνες και νίκες. Και είδαμε σήμερα μια ομάδα που φυσικά δεν είναι ουκρανική, παγκοσμιοποίηση έχει έρθει πάρα πολλά χρόνια νωρίτερα σε αυτές τις ομάδες. Ο Αχμέτοφ, ο πρόεδρος, που έχει διαφήμιση στη φανέλα του πίσω της ομάδας, είναι αυτός ο τύπος που είχε στείλει το LRZ για να πάρει τον Καστίγιο από τον Ολυμπιακό, δίνοντας τότε ή 5 ή 15, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια ευρώ
1: είχε σκάσει
0: ο Αχμέτοφ, ναι, για τον Νέρι. Έχουν βρει με το σκάουτινγκ, είναι στη Βραζιλία αυτή, δεν παίρνουν άλλη εθνικότητα, δεν παίρνουν Αργεντινούς, ναι, κανένας ποτέ Αργεντινούς, είναι μόνο Βραζιλιάνοι. Έτσι, η πρώην ομάδα του Τάισον που έχουμε εδώ στην Ελλάδα λοιπόν, και έχουν μόνο Βραζιλιάνους. Πάνε λοιπόν με καλό σκάουτινγκ, έχουν λεφτά, παίρνουν τους καλούς παίκτες σε νεαρή ηλικία και μετά πάρα πολλοί φεύγουν αργότερα και πάνε σε άλλες ομάδες. Είναι μια ομάδα δηλαδή πάρα πολύ γρήγορη, και με τον Αρντά Τουράν, τον παλιό παίκτη της Μπαρτσελόνα, τον Τούρκο, όπως μάλιστα είναι και υποψήφιος για τον πάγκο της Εθνικής Τουρκίας, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο και είναι η ομάδα που ξεχωρίζει από την Ουκρανία, γιατί είδαμε και την Δυναμό Κιέβου που απέκλεισε ο ΠΑΟΚ, καμιά σχέση με τη Σαχτάρ που είναι σε ένα άλλο επίπεδο, και παρά τον πόλεμο και παρά το ότι έχουν ξεσπιτωθεί, καταφέρουν και έχουν αυτή την εικόνα που είδαμε σήμερα στο Λονδίνο. Οπότε Γιάννη, μπορείς να δεις αν έχει αρχίσει η συνέντευξη τύπου του κυρίου Νίκολιτς, και δεν ξέρω αν θα έχουμε και μια επαφή με το Λονδίνο.
1: Ναι, θα μιλήσουμε.
0: Να πάρουμε εικόνα από τον απεσταλμένο μας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ντεσού, όπως τι συνέβη στην αλλαγή του Βάργα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Που έμεινε και μου φαίνεται εκεί επετεύχθηκε τον γκολ.
1: Εκεί, ναι, γιατί έμεινε ένα λεπτό έξω με τους νέους κανονισμούς, επειδή καθυστέρησαν να κάνουν τις αλλαγές.
0: Και γιατί βγήκε ο Γιώβιτς? Δεν έπρεπε να βγει.
1: Δεν γίνεται. Βγαίνεις και μετά σου λέει τι πίνει. Πάντα έτσι γίνεται. Αυτό
0: ναι, γιατί
1: είναι.
0: Ας μην έβγαινε, αφού δεν πήγε ο άλλος. Πρέπει να κάνει και αυτός μια μανούβρα, ρε φίλε.
1: Λες, να την κάνει έτσι.
0: Τι θα τον έκανε. Ναι. Τι θα τον έκανε.
1: Θα του λέγε, βγαίνεις έξω, αγόρι μου.
0: Όχι, δεν βγαίνω. Θα μπει ο δικός μου και θα βγω εγώ. Πώς θα γίνει. Είναι δυνατόν.
1: Τσαμπουκά.
0: Πρέπει να είσαι έξυπνος, πρέπει να κάνει μια μανούβρα. Πρέπει να είσαι Γιάννης Ιωαννίδης. Πώς θα γίνει ο διαιτητής, ο βοηθός. Κάνω τη δουλειά του. Πρέπει να κάνει και εσύ τη δουλειά σου. Είναι δυνατόν να μπει εσύ και να βγει εσύ και να μπει ο άλλος.
1: Σωστό.
0: Ποιος το κάνει το λάθος εκεί.
1: Το έκαναν, καθυστέρησαν
0: με τις αλλαγές. Κάποιος έκανε το λάθος εκεί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Α, μπράβο. Αυτά τα λάθη πληρώνονται, ρε φίλε.
1: Σωστό, πληρώνονται βέβαια.
0: Πού να ξέρω εγώ αν ο Βάρκα είχε μπει μέσα και βοηθούσε και δεν γίνονταν αυτή η φάση. Άρα λοιπόν, σωστό. Είναι οι λεπτομέρειες του Champions League.
1: Για μέ...
0: Λοιπόν, οπότε τσέκαρε λίγο για τη συνέντευξη τύπου εκεί, μήπως έχουμε θέματα, ενώ εσείς αρχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Να δώσω την καλησπέρα μου στο Γιάννη, τον Αλβανό, τον καλύτερο ψήστη των Βορείων Προαστίων.
1: Είναι.
0: Πιο κάτω από σένα. Πιο πάνω στην ωραία πλατεία.
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Κοκαλέως και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ΣΥΦΙ και δεν έχουμε πάει να το πάσουμε. Λοιπόν, που είναι και Παναθηναϊκός.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι, ο
1: Ολυμπιακός είναι. Ο Ολυμπιακός είναι ο Γιάννης.
0: Σε σένα λέει Ολυμπιακός, σε μένα Παναθηναϊκός. Ναι. Εντάξει, ναι. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη. Ένθερμος ο παδός της Σέρας που είναι ο Γιάννης. Λοιπόν, που ψήνει καλά. 54160, γράφετε σπόρτα, αφήνει καινό διάστημα. Καταγράφετε την άποψή σας, το σχόλιο σας, την παρατήρησή σας, την κριτική σας, την είδησή σας, μπορεί να θέλετε να δώσετε είδηση, και το αποστέλλετε στο 54160. Δεύτερος τρόπος, μέσω του Viber, αναζητώντας την Ερασπόρα από το σύγχρονο κινητό σας. Καταγράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε εύκολα στο Viber του σταθμού. Και ο τρίτος τρόπος που δεν προτιμάτε είναι μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας erasport@er.gr. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι. Τηλέφωνο δεν σας δίνουμε ακόμη. Όπου να είναι θα σας δώσουμε για τηλέφωνα. Και να δούμε και κάτι άλλο μέχρι να τελειώσει. Να δούμε τι έχουμε με Νίκολης, γιατί η ώρα έχει πάει μία παρατέταρτο.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα τη συνέντευξη τύπου.
0: Λοιπόν,
1: του προπονητή της ΑΕΚ, Ηλία, να είσαι σε ετοιμότητα. Για να δούμε τι δήλωσε ο coach της ΑΕΚ μετά την ήττα από την Σαχτάρ. Για πάμε σιγά σιγά, για πάμε να δούμε τι γίνεται
0: στο
1: Λονδίνο.
0: Live.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα σας. Για όσους το γνωρίζετε, ο προπονητής μας θα ξεκινήσει όπως πάντα με μια τοποθέτηση συνολική για το παιχνίδι και μετά είναι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Coach.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είναι δύσκολο να μιλήσω μετά από μια τέτοιου είδους αναμέτρηση, διότι έχω την αίσθηση ότι το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άδικο σε σχέση με όλα όσα συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει όταν χάνεις έναν αγώνα, επειδή είμαι πολύ αφοσιωμένος στο αποτέλεσμα ως προπονητής και πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ δεν θα πω ότι είμαι χαρούμενος με την απόδοση όταν έχεις χάσει, σήμερα όμως είμαι. Διότι ήμασταν πολύ καλύτεροι πάνω στο αγοριστικό χώρο. Είχαμε ευκαιρίες, αποκρούσεις του αντίπαλου τερματοφύλακα, δοκάρια. Τα έλεγξα όλα αυτά βεβαίως πριν έρθω για την συνέντευξη τύπου. Από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλος είχε ένα σούτ στο πρώτο ημίχρονο και άλλη μια ευκαιρία μετά από ένα κόρνερ. Δύο σημαντικές αποφάσεις του διαιτή επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στο πέναλτι που ακόμα δεν είναι σαφές για μένα. Έχω δεχτεί κάποιες εξηγήσεις στο ημίχρονο ότι έγινε κάποιο φάουλ, έγινε κάποιο φάουλ στην περίπτωση αυτή, αλλά ουδείς ξέρει. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι παίξαμε 10 παίχτες και εκείνη την ώρα δεχτήκαμε ένα πολύ τυχερό τέρμα πάνω στη γραμμή ουσιαστικά. Συμβαίνουν όμως αυτά, άτυχες περιστάσεις οι οποίες μας οδηγούν σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Όμως αυτό δεν αλλάζει την εικόνα που έχω για την αναμέτρηση, για την απόδοση της ομάδας μου. Ήμασταν επιθετικοί. Είχαμε συνέχεια στόχο να απειλήσουμε την αιστεία του αντιπάλου. Είχαμε πολύ καλά επίπεδα ενέργειας και κίνητρο. Βεβαίως να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπέροχους φιλάθλους ΑΕΚ, οι οποίοι έκαναν γιορτή σε όλο το Λονδίνο. Δεν είναι κάτι που το βλέπεις τακτικά εδώ στον Ηνωμένο Βασίλειο. Είμαι πολύ χαρούμενος και από τη δική τους απόδοση και ζητώ συγγνώμη διότι δεν μπορέσαμε να τους κάνουμε ένα δώρο με την νίκη σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε τη δουλειά αυτή, συνεχίζουμε την προσπάθεια και επικεντρωνόμαστε για την επόμενη αναμέτρηση σε λίγες μέρες απέναντι στη Manchester City. Καλησπέρα. Ο Σταύρος Πύλιος ήταν μια συνεχής απειλή, δημιούργησε ευκαιρίες, δημιούργησε καταστάσεις, έκανε συνέχεια την υπερφόρτωση από τα πλάγια δημιουργώντας προβλήματα στον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μήπως θα θέλατε να περάσει περισσότερη μπάλα από αυτόν για να σας προσφέρει κάτι στην ομάδα? Ναι, ο Σταύρος είναι ένας από τους παίχτες που έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ το χρόνο που είναι μαζί μας. Ουσιαστικά ήταν στην πόρτα της εξόδου όταν ήρθα. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος είναι αφοσιωμένος, ταπεινός πάντα, δίνει πάντα το 100% και πάντα και πολλές φορές λαμβάνει την ανταμοιβή για αυτό. Σήμερα λοιπόν έδωσε μια assist. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο άτυχος, διότι η δεύτερη του επαφή με την μπάλα δεν ήταν καλή, οπότε έφτασε πολύ κοντά στον αντίπαλο τερματοφύλακα και χάθηκε έτσι μια πολύ καλή, η καλύτερη ευκαιρία που είχαμε για να σκοράρουμε. Είναι ένας εξαιρετικός παίχτης φέτος και πέρυσι. Πάντα όμως το θέμα είναι η ομάδα, είναι η ομαδική προσπάθεια. Όταν κάποιος έκανε την πάσα στον Σταύρο και ο ίδιος σε κάποιον έκανε την πάσα για να σκοράρει, αυτά τα πράγματα συνδέονται. Είναι ένας άνθρωπος που κάνει τη δουλειά του και είναι απολύτως αφοσιωμένος και είμαι πολύ χαρούμενος με την απόδοσή του. Είχατε μια εξαιρετική ευκαιρία με την κεφαλιά του κεντρικού αμυντικού από πολύ μικρή απόσταση. Όταν λοιπόν τέτοιες ευκαιρίες εμφανίζονται, πρέπει να τις αξιοποιείς. Σωστά. Ακριβώς. Το είπα αυτό, ότι υπήρχαν κάποιες ατυχείς περιστάσεις που μας οδήγησαν σε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα. Προσπαθώ πάντα να είμαι αντικειμενικός και θεωρώ ότι και τώρα, αν και απέχουμε λίγο από το παιχνίδι, είμαι αντικειμενικός και έλεγξα τις λεπτομέρειες και τα δεδομένα του αγώνα με τους αναλυτές μας. Είχαμε ένα γκολ, είχαμε ευκαιρίες, τα δοκάρια μας σταμάτησαν. 5-6 σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή. Πολλές στιγμές δηλαδή, σε όλο το 90 λεπτό. Καταλαβαίνετε όμως ότι όταν δεν καταφέρεις να μετατρέψεις την ευκαιρία σε γκολ, τότε μπορεί να δεχτείς και, όπως το δεχτήκαμε στην προηγούμενη περίπτωση, με έναν πολύ ατυχή τρόπο. Κατά κανόνα, δεν μπορείς να μετατρέψεις όλες τις ευκαιρίες σε γκολ, αλλά από την άλλη, από το 0 δεχτήκαμε τέρμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν συμβαίνει αυτό, χάνεις τον αγώνα και γι' αυτό αισθάνομαι άσχημα για τους παίχτες και για τους φιλάθλους μας. Θεωρώ λοιπόν ουσιαστικά ότι δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά αυτό συμβαίνει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
2: Καλή ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτή ήταν η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μετά την αναμέτρηση με την Σαχτάρ.
0: Πώς τον είδες?
1: Εντάξει. Απογοητευμένος, στεναχωρημένος, περίμενε κάτι καλύτερο.
0: Και ο Δήμαρχος του Βόλου ήταν στεναχωρημένος σήμερα στην συζήτηση για την έφεση της ποινής των 3 βαθμών του Βόλου και του Πανσεραϊκού για τον αγώνα Βόλος Πανσεραϊκού στους 2 αγώνες πέρυσι, που σύμφωνα με το Σούντγκρεν ήταν απλώς συνεννοημένοι και σύμφωνα με την Επιτροπή γι' αυτό αφαιρέθηκαν οι βαθμοί. Σήμερα έγινε η εκδίκαση της έφεσης και ο κύριος Μπέος είπε ότι αν είναι να μας τιμωρήσετε, μη μας βάλετε μείον βαθμούς. Υποβεβάστε μας εντελώς, διότι αν είναι θα τη διαλύσω την ομάδα.
1: Ναι.
0: Είχε δικηγόρο τον κύριο Βασίλη Γκαγκάτση. Τώρα βέβαια εγώ απορώ πώς ο κύριος Βασίλης Γκαγκάτσης είναι νομικός σύμβολος κανονικά, ενώ από τις 11 Μαρτίου έχει καταδικαστεί από το τριμελές εφετείο με 4 χρόνια και 40 μήνες φυλακή για απιστία κατά της ΕΠΟ, που σύμφωνα με το δικαστήριο έχουν χαθεί 13 εκατομμύρια ευρώ. Και πώς απ' την άλλη ο κ. Σοφοκλής Πυλάβιος, ο οποίος έχει και αυτός καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό με 4 χρόνια και 40 μήνες φυλακή για τον ίδιο λόγο, είναι προσωπικός σύμβουλος του κ. Αλαφούζου. Δηλαδή, αν εγώ κάνω απιστία και φάω 13 εκατομμύρια σύμφωνα με το δικαστήριο, ναι, τι λέω εγώ, το δικαστήριο είναι σε δεύτερο βαθμό και μένει μόνο ο Άρεος Πάγος. Έχω δημιουργήσει ζημία 13 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορώ να δουλεύω κανονικά, κάνω εκπομπές?
1: Δεν, όχι, προφανέστατα όχι.
0: Προφανέστατα. Θα συνεχίσω τη δουλειά μου κανονικά?
1: Δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων. Και ενώ ο κ. Καζίας του Πανσεραϊκού είπε αυτά που είπε ο Σούντγκρεν, τα έλεγε σαν να ήταν μεθυσμένος. Εμείς είμαστε μια ομάδα, είναι μεγάλη προσβολή για την πόλη κτλ. Και ο κ. Γκαγκάτση είπε, γιατί δεν καλέσατε και τον Σούντγκρεν?
1: Ναι.
0: Ο οποίος τα είπε μεν σε συνέντευξη, μετά από 2 μέρες τα ανακάλεσε. Δεν τον καλέσατε εδώ. Οπότε περιμένουμε ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι στην Ελλάδα,
1: ναι,
0: για στημένους αγώνες κτλ. Υπάρχουν 3 ποινές. Άμα σε πιάσουν μια φορά, είναι μείον 3.
1: Ναι.
0: Άμα σε πιάσουν 2 φορές, είναι 8 βαθμούς. Για να σε ρίξουν κατηγορία, πρέπει να σε πιάσουν 3 φορές.
1: Πρέπει να τριτώσει.
0: Να σε πιάσουν.
1: Να τριτώσει το κακό.
0: Όχι να υπάρχουν μαρτυρίες, γιατί εδώ δεν έχουμε. Έχουμε μια μαρτύρα ενός παίκτη.
1: Σωστό.
0: Ο οποίος ελέγχεται και για την γνησιότητα των λεγόμενων του.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι η μοναδική ομοσπονδία στον κόσμο που όταν υπάρχει θέμα προσυνομιών αγώνων, δεν υποβιβάζει αμέσως. Πρέπει να χειραγωγήσει 3 παιχνίδια. Στο ένα, εντάξει.
1: τη γλιτώνει. Στο δεύτερο την ψιλογλιτώνει, στο τρίτο.
0: Στο τρίτο. Ναι. Αυτό είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Που συζητάμε για θέματα, τέτοια θέματα, πόσα χρόνια, 30.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά θέματα. Είχαμε πάρα πολλά ζητήματα και αθώσεις κτλ. Οπότε για να δούμε με ενδιαφέρον πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Γιατί του λέω, γιατί ο Βόλος είναι πρώτο-τελευταίος. Αν δεν πάρει τους βαθμούς, δεν θα έχει θέμα.
1: Και,
0: διαβάζοντας... και σωστά λέει ο Βόλος,
1: ναι,
0: αφού την ανακάλυψε ο Σούτγκρεν αυτά που είπε, γιατί να τιμωρηθώ.
1: Ναι, αφού τα έχει ανακαλέσει. Αλλά πρόσεξε,
0: ναι,
1: μετά από την απολογία έβγαλε και ανακοίνωση για Παπαπέτρο ο κύριος Μπέος.
0: Α, να πούμε το, έχουμε ένα άλλο μεγάλο θέμα.
1: Ναι.
0: Ότι ο κύριος Μπέος λέει στον κύριο Λανουά, πόσες φορές έχει παίξει ο κύριος Παπαπέτρος στο παιχνίδι Λεβαδιακός Βόλος, ρε παιδιά? Μόνο αυτός υπάρχει. Γιατί παίζει αυτός ο διαιτητής? Και του λέει, πώς παραβαίνει στον κανονισμό που είναι διεθνής κανονισμός ότι οι διαιτητές δεν μπορούν να παίξουν δύο παιχνίδια εντός 48 ώρων?
1: Ναι.
0: Και εδώ ερευνήσαμε το θέμα και φαίνεται ότι ο κύριος Μπέος έχει δίκιο, διότι ο κύριος Παπαπέτρου, διεθνής διαιτητής, παίζει την Πέμπτη το βράδυ στις 10 η ώρα. Europa League,
1: σωστό,
0: η Conference,
1: σωστό,
0: δεν ξέρω τι είναι. Το μάτς του Βόλου είναι Σάββατο 5 το απόγευμα. Δεν έχουν δηλαδή περάσει 48 ώρες. Και εγώ ρωτώ τώρα, συγγνώμη κύριε Λανουά, 500.000 το μήνα παίρνετε? Αυτό δεν το ξέρατε ότι ο κ. Παπαπέτρου είναι διεθνής διαιτητής και παίζει την Πέμπτη το βράδυ? Συγγνώμη, παίρνετε 500.000 ευρώ. Συγγνώμη. 500, γιατί οι ξένοι διαιτητές τους ορίζει η UEFA, δεν τους ορίζουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Παίρνετε 500.000 ευρώ το μήνα. Και δεν ξέρετε ότι ο κ. Παπαπέτρου παίζει την Πέμπτη το βράδυ και άρα δεν μπορεί να παίξει το Σάββατο? Πες μου, ρε φίλε.
1: Και έχει βγάλει ένα κίνηση.
0: Εντάξει, κύριε Ζουλανουά, ο βοηθός σου δίπλα που παίρνει 300.000 ευρώ το μήνα,
1: ναι,
0: ούτε αυτός το ξέρει?
1: Δεν το
0: κύριε
1: ξέρω.
0: Μάκη Γκαγκάτση, τι έχετε να πείτε στον κύριο Μπέο? Είναι δυνατόν η ΚΕΔ, μια δουλειά δεν έλεγε να κάνει η ΚΕΔ,
1: έχει,
0: να
1: έχει
0: βρει 6 διαιτητές, 7 διαιτητές για την ΑΕΘ,
1: ναι,
0: και άλλους, πόσες ομάδες στη Super Bet, Super League, πόσες ομάδες είναι?
1: Στη Super League,
0: 16.
1: Όχι, είναι 13.
0: Στη Super League, Super League 2.
1: Α, στη Super League 2, λες. Ναι.
0: Άρα η μόνη δουλειά που έχει να κάνει είναι να βρει 8 διαιτητές στην πρώτη κατηγορία και 8 στη δεύτερη.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει.
1: Όχι.
0: Αφού πλέον δεν υπάρχει ανάλυση των φάσεων, μας δεν τη σφύριξε ο Κατσικογιάννης, τη σφύριξε ο Ζαμπαλάς κτλ. Και ο κ. Μπέος λοιπόν έκανε ρεπορτάζ και δημοσιοποίησε. Λέει, πώς το κάνατε αυτό? Για πες μας. Θα τιμωρηθεί ο κ. Λανουά?
1: Ο Λανουά να τιμωρηθεί?
0: Ποιος το έκανε αυτό, εγώ?
1: Εντάξει, σιγά με τιμωρηθεί.
0: Δηλαδή θα του κόψουν
1: 50.000.
0: Αν το έκανε εσύ αυτό. Δηλαδή, αν ο Σίβης Βοτζάκης σε ορίσει να πας να περιγράψεις θεσπρωτός ηγουμενίτσας με το καναλάκι,
1: ναι,
0: και σε στείλει την Πέμπτη, ενώ το μάτς είναι Τετάρτη.
1: Ευθέει ο
0: Βοτζάκης. Τι θα γίνει ο Σίβης? Δεν θα του πούνε, ρε μεγάλη, τι κάνεις?
1: Ναι, κάτι θα του πούνε, βέβαια.
0: Ο Λανουά που έκανε αυτό και η ΕΠΟ πέρασε από τόσα χέρια, βοηθός, γραμματής, φαρισαίους. Κανείς δεν είδε ότι ο Παπαπέτρου δεν μπορεί να παίξει. Αφού δεν είχαν παρέλθει, δεν θα παρέλθουν 48 ώρες. Το 2026.
1: Εκείνοτε και αυτά, μπορεί. Εντάξει, αφού τα έχεις δει όλα στην Ελλάδα. Μ' αρέσει που απορείς όμως,
0: δεν μπορείς. Δεν θα σταματήσει αυτό.
1: Μετά από τόσα χρόνια.
0: Δεν υπάρχει ευθύνη, ρε παιδί μου, κανενός.
1: Κάθεσαι και απορείς.
0: Όχι, άλλο λέω, ρε παιδί μου. Εμείς όταν κάνουμε ένα λάθος, αμέσως μας το λένε 150 ακροατές και 100 πρόεδροι.
1: Σωστό.
0: Σωστό. Εκεί στην ΕΠΟ δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας.
1: Λες να τιμωρήσουν τον Λανουά?
0: Ρε παιδί μου, δεν έκανε λάθος χοντρό?
1: Έκανε, βέβαια.
0: Χοντρό. Δεν εκτέθηκε, δεν τρώθηκε το γόητρο της Ομοσπονδίας, η αξιοπιστία της?
1: Ναι. Ναι, γιατί είναι λάθος, όπως είπαμε, χοντρό.
0: Δεν είσαι επαγγελματίας?
1: Είσαι.
0: Τώρα τι άλλο να πούμε τώρα για την ΕΠΟ που είπαμε. Μετά την παρέτηση της πρέσβυρας της Αμερικής από την Ελλάδα.
1: Τι σχέση έχει με την ΕΠΟ?
0: Που τη ζήτησε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν ζήτησε να παραιτηθεί?
1: Ναι, ναι, ναι, τη ζήτησε την παρέτηση.
0: Έχουμε και παρέτηση του Προέδρου της Ένωσης Γυναικών Ποδοσφαίρου, που είναι σαν την Ένωση Λαμίας.
1: Ναι.
0: Λαμία. Παραιτήθηκε.
1: Ποιος παραιτήθηκε?
0: Ο Πρόεδρος.
1: Περίμενε. Αυτός που τον, δεν τον φωνάξανε.
0: Ναι.
1: Αφού τον παραιτήσανε μόνοι τους.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Τι γίνεται?
0: Ακούστε, παραιτήθηκε. Δεν το ζήτησε ο Τραμπ.
1: Όχι.
0: Το ζήτησε το γουδί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν έχει τώρα πρόεδρο η Ένωση Γυναικών.
1: Αφού δεν πήγε ο γραμματέας και έγινε πρόεδρος.
0: Όχι, ο γραμματέας, το μέλος έγινε γραμματέας.
1: Α, το μέλος έγινε
0: γραμματέας. Παρατήθηκε και γραμματέας.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Θέλουμε ανάπτυξη του γενικού ποδοσφαίρου.
1: Έτσι, έτσι.
0: Μου έλεγαν τα κορίτσια, πήγαν, επέστρεψαν σήμερα το Λέστερ.
1: Ναι.
0: Παίξαν τώρα στην Αγγλία υπερδύναμη. Ντράπηκαν να μπουν στο χώρο των αποδυτηριών του γηπέδου.
1: Ναι.
0: Περπατούσαν το διάδρομο στα αποδυτήρια της Λέστερ και ντρεπόντουσαν, θυμούντουσαν πού παίζουν οι Ελληνίδες ποδόσφαιρο. Πίσω. Πού παίζουν, σε ποιους χώρους και πού παίζουν τα κορίτσια αυτά.
1: Καταρχήν, αφού τα παίζουν πρωτάθλημα στα πλαστικά μου, να μας τρελάνεις τώρα.
0: Ναι, αλλά υφόρκονται τόσα λεφτά για το γενικό ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να αναπτυχθεί.
1: Πρέπει και είναι βασική προτεραιότητα της UEFA και της FIFA η ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου. Γι' αυτό και πέφτουν τόσα λεφτά. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα να παίζει. Πού είχα πάει στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική, ναι. Στους Αγίους Αναργύρους.
0: Έχουμε και την είδηση της χρονιάς.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Το ΝΑΤΟ,
1: ναι.
0: Έπιασε 7 απατεώνες,
1: ναι.
0: Οι οποίοι εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια,
1: ναι. Μέσα στο ΝΑΤΟ.
0: Για τα καράβια του ΝΑΤΟ, ναι. Που ελιμενιζόντουσαν, δηλαδή πάρκαραν στο λιμάνι του Τάδε στη Μαύρη, ναι. Θάλασσα. Και κάποιοι εργολάβοι κάναν κάποιες εργασίες στο πλοίο.
1: Σωστά.
0: Και κόβαν πλαστά τιμολόγια.
1: Τους πιάσανε.
0: 1 εκατομμύριο πρόλαβαν τη ζημιά.
1: Ναι.
0: Παντού απάτη.
1: Έλληνας δεν υπήρχε εκεί.
0: Δεν ξέρουμε ακόμη, θα δούμε. Ρουμάνοι, Νορβηγοί και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και φυσικά γίνεται μεγάλο τόρο στην Αμερική για την νέα εκπρόσωπο τύπου, τη δημοσιογράφου, τη συναδέρφησα.
1: Χαμός έχει γίνει.
0: Την Κέιτι Ζακαράια.
1: Χαμός έχει
0: γίνει. Η οποία
1: γίνει.
0: Κατάφερε τι. Καταρχήν πανέμορφη.
1: Ναι.
0: Πας μόνο στη συνέντευξη τύπου.
1: Καταρχήν έχει ποδοσφαιρικό όνομα.
0: Ζακαράια.
1: Ζακαράια.
0: Γιατί υπάρχει ο άλλος, ο Ζακαρία, είναι διεθνής.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Μίλησε μόνο για 14 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έδωσε την είδηση
1: για την Κίμπερλι.
0: Για την παρέτηση της κυρίας Κίμπερλι.
1: Και μάγεψε τα πλήθη.
0: Και αντί να πει ο άντρας μου, είπε ο πρόεδρός μου.
1: Ναι.
0: Και 4 παιδιά.
1: Μια χαρά.
0: Τους βγάζω το καπέλο.
1: Μια χαρά η κυρία Ζακαράια.
0: Πού τις διαλέγει ο πρόεδρος, όπως είδες, άμα έχεις γούστο.
1: Ρε παιδί, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αυτό το παιχνίδι της.
0: Βάζει μια ωραία γυναίκα εκθαμωτική στα πιο σοβαρά. Είναι σαν τον άλλο στην Τσεχοσλοβάκια που έγινε σήμερα viral.
1: Ναι.
0: Στην Β' Εθνική με την κυρία τη ρεπόρτερ που είχε το ντεκολτέ, είχε φτάσει σχεδόν στη μέση και ζητούσε δήλωση από τον προπονητή. Και ο προπονητής αντί να κοιτάει το μικρόφωνο, κοιτούσε τον ταβάνι. Τι να κοιτάξει ο άνθρωπος.
1: Σου λέει, με βλέπει γυναίκα. Άνθρωπος. Με βλέπει γυναίκα μου.
0: Και πάνω από αυτά έχουμε αυτά. Έρθει και ο Σωτηρόπουλος να πει δελτίο. Το θέμα, κύριε Σωτηρόπουλε, το έχεις με την κυρία συναδέρφησα στη Σλοβακία. Το ντεκολτέ που ήταν, το έχεις, όχι.
4: Το είδα.
0: Ναι, το έβαλε στο δελτίο να το πούνε, να το μάθουν οι ακροατές.
4: Τι να βάλω, ότι άλλος δεν βλέπει τίποτα.
0: Ότι μπράβο στον άντρα, τον παντρεμένο που κοιτούσε το ταβάνι.
1: Θα είχε παντόφλα μετά, Σωτηρόπουλε, όπως καταλαβαίνει.
0: Πάμε για δελτίο. Έρχεται ο Δημητράκης, θα τα πει όλα. Επανερχόμαστε εμείς και ανοίγουμε το θέμα των μηνυμάτων να δούμε πώς είδατε όλα τα γεγονότα.
1: Έτσι όπως το είπες, ακούστηκε περίεργα. Το ανοίγουμε. Λέω, θα πει ανοίγουμε γραμμές ο Μπαλίτσα.
0: Γιατί κύριε, με ανοίξει τώρα, ανοίγω επί τόπου.
1: Πλησιάζουν
0: Θα πάρω το Λανουά τηλέφωνο.
1: Πάρε Λανουά. Να φέρει και Παπαπέτρου, πες.
0: Ναι, Παπαπέτρου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη μία. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Χωρίς βαθμό στις αποσκευές της θα συνεχίσει η ΑΕΚ την περιοδία της στο νησί, καθώς πριν την αναμέτρηση της την ερχόμενη Τρίτη με την City στο Μάντσεστερ, χθες έχασε για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League με 3-1 από την Σαχτάρ στο Λονδίνο. Με γκολ του Λόβρο Μάγερ η Ένωση μπήκε μπροστά στο σκορ, όμως η ομάδα του Ντονιέτσκ γύρισε το μάτς με πέναλτι του Πεντρίνιο και τέρματα του Τομπίας και του Μεντοσά. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παιδιών, όμως η τύχη μας γύρισε σε δύο φάσεις στην πλάτη. Σκόραραν με μεγάλη δόση τύχης και συνδρομή από τις αποφάσεις του διαιτητή. Καλά-καλά δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, σχολίασε ο Μάρκο Νίκολιτς για το παιχνίδι. Η ήττα της ΑΕΚ δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να προσθέσει βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA, έτσι η χώρα μας παρέμεινε στην 12η θέση πίσω από την Τσεχία και την Πολωνία, τις οποίες και θα προσπερνούσε αν η Ένωση κρατούσε έστω την ισοπαλία στο Λονδίνο. Πλέον η σημερινή μέρα αναμένεται καυτή, καθώς στη μάχη ρίχνονται Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός, ωστόσο παιχνίδια έχουν και οι άλλοι διεκδικητές της 10ης θέσης. Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός λοιπόν παίρνουν σήμερα τη σκυτάλη από τον δικέφαλο για τους δικούς τους αγώνες σε Europa και Conference League. Για το Europa στις 10 το βράδυ οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Marseille στο Velodrom και Όφη από τη Rennes στο Roazhon Park, ενώ νωρίτερα για το Conference στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπανιαλούκα στο ΟΑΚΑ. Η Μαρσέγ παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, ωστόσο και ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε εντελώς την ταυτότητά μας και τον τρόπο που παίζουμε, αλλά σε αγώνες που κρίνονται σε πολύ μικρές λεπτομέρειες χρειάζεται να προσαρμοζόμαστε πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο Αλγουαθίλ για το απόψινο μάτς που θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 4. Κλειστή θα παραμείνει οριστικά η θύρα των φιλοξενούμενων στο Velodrome, καθώς ακυρώθηκαν τα εισιτήρια που είχαν πάρει οι φίλοι του Ολυμπιακού για το παιχνίδι. Θέλουμε να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει όταν έχει την μπάλα. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα και όταν μπαίνει σε τέτοια διοργάνωση πρέπει να κοιτάς σαν πρόκληση κάθε επόμενο παιχνίδι. Σχολίασε ο Χρήστος Κόντης για τον δεύτερο αγώνα των Κρητών στην League Phase του Europa League, ο οποίος θα καλυφθεί από την Era Sport και το Magenta Sport 5. Τη σημασία που έχει για τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις νίκες μετά την πρώτη ήττα του στην σεζόν από τον Ολυμπιακό, ανέλησε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην δική του συνέντευξη, παραδεχόμενος για άλλη μια φορά πως η ομάδα του δεν είχε στο φάληρο την εικόνα που έπρεπε, συμπληρώνοντας επίσης πως η πράσινη είναι ακόμα μακριά από αυτό που ο ίδιος θέλει. Ο Kings Kagwa υπογράμμισε πως οι πράσινοι πρέπει να επικεντρωθούν 100% σε αυτά που έρχονται. Ντεμπούτο για τον Victor Christiansen σε αποστολή του Τριφυλιού από την Era Sport και το Magenta Sport 3, η κάλυψη του αγώνα. Με μπάσκετ συνέχεια στο δελτίο μας, αλλά πρώτα σε ένα θέμα που δεν είναι αγωνιστικό, καθώς ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και τον φέρνει στην Αθήνα να απολογηθεί για σχόλιο του στο Instagram. Δεν είναι αγωνιστικό, καθώς ο Ολυμπιακός έθεσε χθες τον Ντόρσεϊ εκτός αποστολής για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα και τον φέρνει στην Αθήνα να απολογηθεί για

0: Europe Cup Προμηθέας Trier 83-87 και Ηρακλής Βούρτσμπουργκ 90-73. Για την Ευρωλίγα των γυναικών, Κυμπυρσκστής Αθηναϊκός 103-65 και για το Euro Cup των γυναικών, Παναθηναϊκός Άλμπα Βερολίνου 81-73, Ολυμπιακός Μπάθη Φερόλ 96-68 και Μίσκολς Παναθλητικός 56-38. Πίσω στο ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα 0-1 σε ξαναβολής αναμέτρηση της πέμπτης αγωνιστικής στη Superbet League 2 με την Καλυθέα στη δεύτερη θέση, 2 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μαρκό. Δράμα ΠΑΟΚ 21-30 για την Handball Premier των Ανδρών. Στο Πόλο, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη 11-14 και Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 14-15 στην Α1 των Ανδρών, ενώ για την Α1 των Γυναικών, Γλυφάδα Εθνικός Πειραιός 3-15. Στο τένις, έξω από τα προημιτελικά του Shanghai Masters έμεινε χθες ο Στέφανος Τσιτσιπάς, χάνοντας μετά από δύο κλειστά σετ από τον Ντανίλ Μετβέντεφ με 2-0. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε χθες η πέμπτη αγωνιστική στην EuroLeague. Χάπουελ Μπεσικτάς 182, Ανατολού Έφες Μπάγερν 93-101 και Παρί Μπολόνια 94-96. Άλλους 8 αγώνες περιλάμβανε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο Champions League. Να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Manchester City Paris Saint-Germain 2-4, LASK Linz Liverpool 3-6 με τον Τσιμίκα να σερβίρει 2 assist, Feyenoord Como 3-2, Ρώμα Real Madrid 3-4 με τους Γκαλάκτικους να βάζουν 3 γκολ από το 82 έως το 90, επιτυγχάνοντας μια ιστορική ανατροπή. Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, Bodo Glimt Dortmund 1-0 και Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Τέλος, με αποκλεισμό από 4 παιχνίδια της Real Madrid, τιμωρήθηκε ο Vinicius για το τράβηγμα των μαλλιών του Σαλιμπά στο παιχνίδι με τη Villarreal. Έτσι θα χάσει μεταξύ άλλων και το ισπανικό κλάσικο της 25ης του μήνα με την Μπαρτσελόνα. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου συνεχίζουν στα μικρόφωνα της Era Sport για μία ακόμα ώρα.
1: Era Sport 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι του αθλησμού, της κοινωνίας, ΕΡΑΣ ΠΟΡΑ 100.8. Και πριν να δω τα μηνύματά σας, να κλείσουμε το θέμα αυτό το οποίο υπάρχει με την καταγγελία του κυρίου Μπέου όσον αφορά τον ορισμό από τον κύριο Στεφάν Λανουά, του διετή του κύριου Πάπα Πέτρου, ο οποίος είναι ήδη στην Πολωνία, γιατί αύριο το βράδυ στις 10 διευθύνει τον αγώνα για Αγγελόνια Αραράτ. Αυτό σημαίνει θα επιστρέψει την Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το Σάββατο, τον οποίο έχει ορίσει ο κύριος Λανουά να διευθύνει τον κρίσιμο αγώνα Λιβαδιά Βόλος, είναι στις 5. Του 4 σημαίνει ότι δεν έχει περάσει το 48ωρο. Βρήκα εδώ από το Φλάς την ανακοίνωση του κυρίου Μπέου. Αφού σας πούμε ότι εμείς δεν υιοθετούμε τα λεγόμενα, αλλά διαβάζουμε την επίσημη ανακοίνωση στο Φλάς. Λέει ο κύριος Μπέος, ή αποσυμπητικά νοσοκόμα, θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Κύριε Λανουά, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, μπλα μπλα, δεν μπορεί να παίξει ένας διεθνής εντός 48 ώρων. Έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Αν λοιπόν σας έχει διαφύγει, σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Παπαπέτρου, διεθνής, έχει οριστεί αυτό που σας έλεγα την 5η, 10 η ώρα κτλ. Και το Σάββατο στις 5 τον ορίσατε για ο Λεβαδιακός Βόλος. Αυτό και μόνο το αποτελεί λόγο παραίτησης. Επειδή δεν περιμένουμε να έχετε την ευτυχία για να πράξετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε τον κύριο Παπαπέτρου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε ένσταση κατά του ορισμού. Λυπούμαστε πολύ, κύριε Λανουά, αλλά όπως δείχνουν τα φαινόμενα, είστε λίγος. Καταλήγει η ανακοίνωση του κύριου Μπέου, ο οποίος ξεκινάει με τη λέξη νοσοκόμα. Εμείς όμως δεν υιοθετούμε τα λεγόμενα του κυρίου Μπέου, διότι αυτό είναι μια επίσημη ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Ας απαντήσει ο κύριος Λανουά. Τώρα, τι εννοεί ο κύριος Μπέος με την νοσοκόμα?
1: Ναι, γιατί το λέει αυτό?
0: Δεν ξέρω, έβλεπε καμιά ταινία με τις νοσοκόμες?
1: Μπορεί.
0: Ο Αχιλλέας Μπέος πάντα έχει χιούμορ. Αλλά πρέπει να δει τι θα κάνει και με το θέμα Βόλος Μανζραϊκός. Πάμε. Λοιπόν.
1: Ορίστε.
0: Ο Γιάννης επιμένει είναι Ολυμπιακός.
1: Τι?
0: Ο Γιάννης ο ψήστης που ψήνει ωραίες μπριζόλες επιμένει ότι είναι Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός είναι.
0: Ναι. Και αύριο λέει θα παίξει 100 ευρώ λέει στοίχημα,
1: ναι,
0: ότι το μάθανε over.
1: Ποιο μάτσε?
0: Ο Μαρσέγ Ολυμπιακός.
1: Ναι. Εγώ στο είπα ότι είναι Ολυμπιακός. Εσύ έλεγες Παναθηναϊκός.
0: Ναι, γιατί σε μένα έλεγε ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Σε σένα λέει ότι είναι Ολυμπιακός. Δεν με πειράζει εμένα.
1: Ορίστε, αυτή είναι η είδηση.
0: Ποια είναι η είδηση?
1: Η είδηση είναι αυτή. Ο προσομοιωτής βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Conference League.
0: Αφού είναι τη πλάκα αυτή η δουλειά. Πες μου μια ομάδα σοβαρή.
1: Έχει, εντάξει.
0: Η ΑΕΚ και πέρυσι ο Τσάκ δεν ήταν φτάσει στην τετράδα.
1: Λοιπόν, οι τέσσερις ομάδες,
0: ναι,
1: που βγάζει ο προσομοιωτής ότι θα πάνε στα ημιτελικά είναι η Brighton,
0: Μπάμπης. Αυτή είναι η καλή ομάδα.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Η Αταλάντα και η Τβέντε.
0: Φαντάζω, αυτές είναι οι ομαδάρες.
1: Ναι. Στο...
0: Η Brighton που στη ζωή της παίζει πρώτη φορά στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Φέρει,
1: ναι.
0: Η Αταλάντα που δεν έχει Γκασπερίνη και εντάξει είναι μια ιταλική ομάδα. Ναι. Νούμερο 5 στην Ιταλία, ναι.
1: Και η Τβέντε. Μαζί με τον Παναθηναϊκό.
0: Η πρώην ομάδα του Τζόλι, Τβέντε. Τι, σαν να λέμε, δηλαδή, Ατρόμητος Αθηνών. Αυτοί είναι οι διεκδικητές του περίφημου Conference.
1: Και σου λέει, συνεχίζει ο προσομοιωτής.
0: Ότι...
1: Και σου λέει ότι στον τελικό θα περάσει Brighton και η Αταλάντα.
0: Α, έτσι λέει.
1: Έτσι λέει και θα το πάρει Brighton.
0: Η AI.
1: Ναι.
0: Και σύμφωνα με αυτό που βλέπουμε, ναι, η Brighton είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αφού διακρίνεται στην Premier League, δεν θα διακριθεί σε αυτό το θεσμό.
1: Σωστό.
0: Έχει πέσει τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα. Έχουν πάει όλοι στο Champions.
1: Κοίτα, να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν, είναι ευκαιρία λοιπόν για τον Παναθηναϊκό να κάνει τη δουλειά του. Αλλά τι θα πρωτοκάνει, στο πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη?
1: Έλα, όλα τα δέχομαι. Πρώτο στόχο είναι το πρωτάθλημα. Πρώτο στόχο. Έχετε 16 χρόνια μακριά.
0: Λοιπόν, καλησπέρα κύριε. Όποιο δεν ασχολείται σήμερα με Μπότο Ντόρτμουντ, γέμισε τσέπη του. Εννοείται και εγώ μαζί πολλά γκολ σήμερα, χαρά του παίχτη. Τον Μπόντο Ντόρτμουντ μπήκε ένα γκολ.
1: Ένα μπήκε.
0: Πήγαν όλοι στο κουβά.
1: Παίζανε over, ε.
0: Όλοι.
1: Ναι.
0: Μα τι θα παίξει. Τάσος πει ο Μπρινιόλι.
1: Ναι.
0: Κάνει κανονική κίνηση κίπερ. Κακή στιγμή στα φάλτσα. Τα βλέπει ο άνθρωπο που ξέρει μπάλα. Εδώ διάβασα. Ο Μπρινιόλι κάνει κανονική κίνηση κίπερ, αυτό που είπα εγώ. Όχι, κακή στιγμή στα φάλτσα.
1: Έχει δίκιο. Έχει άδικο.
0: Τα φάλτσα.
1: Έχει άδικο.
0: Ήμουν έτοιμο, μια και πιάνει συνήθω αποτελέσματα, να παίξω ένα στοίχημα. Σπανιότατα το κάνω και ευτυχώ ξέχασα. Θα πήγαινα κουβά,
1: ναι,
0: με City Roma και Bondo Over.
1: Ναι, το έχει πει.
0: Καλύτερη και ταχύτερη η σαχτάρα από ΑΕΚ. Θέλει πολύ προσοχή με City, γιατί εκεί θα ξεσπάσουν οι citizens.
1: Ναι.
0: Οι πολίτε δηλαδή.
1: Και να πούμε και τη βαθμολογία. Ποια μετά βαθμολογία? Από δύο αγωνιστικές, στην 20η θέση είναι η ΑΕΚ.
0: Αφού είναι νωρίς, ρε φίλε.
1: Εντάξει, δύο αγωνιστικές.
0: Τι βαθμολογία, στη δεύτερη αγωνιστική που είναι 20 ομάδες.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέω ότι οι ομάδες που έχουν κάνει δύο νίκες είναι η Παρί, η Μπαρτσελόνα, η Άστον Βίλα, η Στουτγκάρδη, η Λίβερπουλ, η Σπόρτινγκ, η Άρσεναλ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπέτις.
0: Φαντάζομαι η Μπάγερ δεν έχει κάνει.
1: Και ακολουθούν Μπάγερ με 4, Σαχτάρ με 4, Κόμο με 3, United με 3, Βιγιαρεάλ με 3, Ατλέτικο με 3, Μπριζ με 3, City με 3, Ντόρτμουντ με 3, Λάρς με 3, ΑΕΚ με 3, Λειψία με 3, Σαμπάχ με 3, Φέγενορντ με 3.
0: Ωραία, πόσοι περνάνε?
1: Περνάνε οι 8 πρώτοι
0: παγκοσμίας,
1: τους 16 και μετά πάμε μέχρι τους 24. Μέσα είναι η ΑΕΚ στην πρόκριση. Για τα πλέον.
0: Φίλε, αυτή τη στιγμή η Ιντερ έχει 0. Ναι. Δεν θα είναι έτσι η δουλειά.
1: Μηδέν έχουν. Σλόβα,
0: η Νάπολη είναι 0. Δεν θα είναι έτσι η δουλειά.
1: Η Νάπολη δεν είναι καλή φέτος.
0: Η Γαλατά δεν θα είναι 0.
1: Ναι.
0: Άκου. Με τέτοια επίδυση όσοι με κτλ.
1: Και η Πόρτο 0.
0: Η Μπόντο Κλουμπ έχει 3.
1: Και η Πόρτο 0.
0: Και η Πόρτο 0.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλές ομάδες.
1: Ναι, καλές ομάδες.
0: Λοιπόν, πάμε. Ζώης. Να τους Ζώης.
1: Έλα ρε Ζώη, έλα ρε Ζώη.
0: Έλα
1: ρε Άρτα.
0: Τι γίνεται και στη Λιωσίων αυτή τη στιγμή? Φλακώνονται μαζί μεταξύ τους.
1: Φλακώνονται.
0: Στη Λιωσίων. Πότε έγινε αυτό?
1: Δεν έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς.
0: Πού να προλάβουμε, δεν έχουμε ρεπόρτερ στη Λιωσίων. Νίκος. Χαιρετισμούς από Λονδίνο. Μπρέτφορντ. Νίκος. Αελάρα. Γεια σου Νικόλα. Κρίμα για εκάτυχη.
1: Ναι.
0: Ναι, το παιχνίδι ήταν στην κόψη του ξηραφιού, Νίκο, από το ωραίο Λονδίνο. Ο Μιχάλης που έχει το επίθετο του παλιού παίκτη της Κορινθού, του Καρσιώτη. Καλά δεν είδε, γιατί ο Ολυμπιακός έμεινε με νέα παίκτη με Παναθηναϊκό λόγο τη Τσικιζιάν. Δεν το πιάνω το θέμα, κύριε Μιχάλη. Τι εννοεί ο ποιητής?
1: Τι είπε?
0: Γιατί λέει δεν είδε, κανείς δεν είδε ότι ο Ολυμπιακός έμεινε με νέα παίκτη με Παναθηναϊκό λόγω Τσικνιζιάν.
1: Ναι, σαν και πάρ... αυτό που έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, λόγω της καθυστερημένης αλλαγής.
0: Άργησε.
1: Ναι, άργησε. Και είχε μείνει με 9 παίκτες.
0: Μπράβο. Τώρα πρέπει να είσαι σακάλι. Αυτοί που είναι στον Παγκόλι πρέπει να είναι ένας ειδικός, να ξέρει τους κανονισμούς. Λοιπόν, γιατί πλέον είναι πολλοί κανονισμοί. Δεν είναι ένας. Και ξεχνιούνται οι ποδοσφαιριστές. Γιατί
1: είναι...
0: έχουν το άγχος, τρέχουν.
1: Στις αλλαγές πλέον είναι σαν τα πίτσε στην Φόρμουλα 1. Πρέπει γρήγορα να αλλάξει λάστιχο.
0: Αλλά μην το βάλουμε ότι επειδή ο Βάργα δεν μπήκε, δέχτηκε γρήγορα. Ήταν η κακιά στιγμή.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλησπέρα, παιδιά. Σπύρος από Βοστόνη Παναθηναϊκός. Γεια σου, Σπυράκο. Καλησπέρα και στην Βοστόνη. Αλλά τι μονήματα έχουν.
0: Λέει ο κύριος Αβραμίδης, όταν κάνει λάθος ο ποδοσφαιριστής, ο προπονητής, ο πρόεδρος, τιμωρούνται εκτός των αγώνων και με χρηματικό πρόστιμο. Γιατί λοιπόν να μην τιμωρηθεί ο κύριος αρχιδιαιτητής? Αυτός αξίζει τη δουλειά του να βγάζει την ημέρα όσα παίρνω εγώ το χρόνο. Μην μπερδεύεις. Πέρυσι το χρόνο 500.000.
1: Έλατε.
0: Ανάλογα το μισθό προτείνω 2 εκατομμύρια πρόστιμο. Όχι μόνο να τα παίρνει, κύριε.
1: Ναι.
0: Τι λες εσύ.
1: 500 παίρνει το χρόνο, Λανμά.
0: Δηλαδή 8 μήνες δουλειά.
1: Πολλά είναι.
0: 8 μήνες δουλειά, κάτσε 8 μήνες δουλειά, 5-8-40.
1: Και γυρνάει και όλα τα
0: κέρδη. 5.000 για το μήνα. Τώρα πληρωμένα όλα. Ένα βενζίνη, τώρα εννοείται.
1: Όλα πληρωμένα.
0: Αφού η ελληνική διαιτησία δεν μπορεί να παράξει έναν διαιτητή.
1: Όπως είχαμε τον κύριο Βασάρα.
0: Λοιπόν. 2 εκατομμύρια πρόστιμο, καλό είναι.
1: Όχι, είναι πολλά τώρα. Αν παίρνει 500 το χρόνο, 2 εκατομμύρια είναι 4 χρόνια, ρε Μαλίσιο.
0: Ναι, λάθος πρέπει να πει, ας πούμε, να πει 100.000. Όχι, 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, 2 εκατομμύρια πολλά.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Λοιπόν. Αθώος, λέει ο Μπέος. Πείτε έναν άνθρωπο, λέει, που παίζει λέει, στοίχημα, αμέσως απέστε πάνω. Είπε ο Μπέος, εγώ παίζω στοίχημα, λέει. Δεν στείνω.
1: Ναι.
0: Παίζω.
1: Παίζω.
0: Νόμιμο, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Σωστά δεν τα λέει.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν. Ναι. Πανιούνιος Ολυμπιακός Βόλου αποβλήθηκε από την Ευρώπη. Ναι. Εντάξει, παιδιά, αυτό το πρόβλημα είναι σε όλο τον κόσμο, έτσι. Να και ο Σάκης, ξύπνησε.
1: Γεια σου ρε Σάκα, πού είναι,
0: τώρα,
1: πού είναι ο Σάκης,
0: οδηγεί,
1: πού
0: σε σκέφτεται.
1: Είναι. Πάει Παρίσι, ορίστε ρε, από Ντόρτμουντ Παρίσι.
0: Τι είναι σκάουτερ.
1: Σκάουτερ, ετοιμάζει.
0: Πού είχε κανένα παίχτη.
1: Ο Σάκης άμα πήγαινε στα γήπεδα εκεί που ταξιδεύει, ναι, θα είχε γίνει μεγάλο σκάουτερ, ναι, ναι. Να ξέρεις.
0: Ο Ηλίας, ο καλός μας φίλος πάντα, λέει ότι Μπράβο σας που τα λέτε, μπας και υπάρχει σοβαρότητα και στην ΕΠΟ. Εγώ δεν το βλέπω, λέει. Τέλος πάντων, καλά λοιπόν κάνετε που τα λέτε. Μα οι δημοσιογράφοι είναι να λένε, ρε φίλε, την αλήθεια. Όσο για την ΑΕΚ, είχα γράψει χθες ότι θα κερδίσει τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Μπράβο, και τι σου είχα πει εγώ. Δυστυχώς υπάρχουν και εγώ που δεν μπορεί να του κερδίσει όλου.
1: Μια χαρά.
0: Όσοι πίστευαν ότι η ΑΕΚ το έχει και με τη Σαχτάρ, σας είπα κάτι, να είσαι ταπεινός. Και οι άλλοι εμάς περιμένουν να νικήσουν.
1: Περιμένουν, εντάξει. Με.
0: Γιατί
1: δεν
0: εμείς δεν είμαστε τα μεγαθύρια.
1: Όχι.
0: Σε ποιο θα κερδίσουμε, τους Έλληνες.
1: Όπως και εμείς ποιους λέμε.
0: Άσχετα αν εμείς δεν είχαμε Έλληνα παίξει στην Εντεκάδα.
1: Ναι, εμείς τι λέγαμε, τι και Σαχτάρ θα κερδίσουμε.
0: Σαχτάρ θα κερδίσουμε. Ναι. Να λοιπόν, ο Σπύρος δεν έχει τηλεφωνήσει από το Λονδίνο. Αν ήμουν πρόεδρος της Ρώμα, θα έλεγα στον προπονητή: φύγε ξεπόλυτος και ούτε έξω από το γήπεδο. Εντάξει, αυτός ο Γκασπερίνη.
1: Όχι, καλός προπονητής.
0: Τώρα, τι έγινε εκεί με τη Ρώμα, δεν ξέρω.
1: Προπονητάρα είναι.
0: Δεν ξέρω τι συνέβη τώρα, όμως και αυτό το μάτς από το 3-1. Αλλά βέβαια παίζει με τη Ρεάλ, φίλε. Δεν παίζει με το Καματερό.
1: Στο 83-3-1 και μέχρι το 90 να γίνει 3-4.
0: Ήταν να γίνει.
1: Είναι βαρύ.
0: Γιατί η Μπάγκερ δεν έχασε, συγγνώμη, η Μπάγκερ δεν έχασε το Champions League σε 2 λεπτά.
1: Έχασε, βέβαια, από τη United.
0: Η οποία δεν σέρνεται από τότε. Λοιπόν. Έχασε σε 2 λεπτά. Όλα γίνονται.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν. Να ο Χρήστος, ρε. Χρήστο, τι έγινε, πήρες
1: για
0: να
1: παίξεις
0: στο ΠΑΟΚ μπάσκετ να παίζει άμυνα. Ή θέλω να μας θυμίσεις ο Εσίτη πόσες οικοδομές βοήθησαν να φτιαχτούν στον Εύασμο.
1: Στον Εύασμο συγκεκριμένα.
0: Ναι, στον Εύασμο, λοιπόν. Τι λέει.
1: Χωρίς πλάκα έπαιξαν την άκρη διπλό, λέει, αλλά από την άλλη βγάλανε γλώσσα οι αξίδες.
0: Και λαϊδούσαν.
1: Και λαϊδούσαν, λέει τελευταία. Ναι. Οι τουρκικές ομάδες έφαγαν σε 2 αγώνες 10-1, 4 από την Μπάρτσα και 6 από τη Βίλα. Σωστό.
0: Σουτάπα. Είναι, η Φενέρμπαξε είναι για γέλια.
1: Ναι.
0: Είναι, όταν σου λέω για γέλια, είναι για γέλια.
1: Άμα είσαι Ρώμα πίτσα, λέει, αυτά παθαίνεις από 3-1. Και το πιο μεγάλο μάτς έγινε στο Μπέτις Πόρτο 1-0, 1-2 και τελικά 3-2.
0: Μπέτις, πολύ καλή επιθετική ομάδα, Ελαρζουλή και τα λοιπά. Το Σάββατο το μεγάλο μάτς είναι Μπέτις Μπαρτσελόνα. Και την Κυριακή το μεγάλο μάτς, το μεγάλο διπλό είναι στην Πάτρα, Πύργος Άσα 1-2.
1: Έβγαλες γλώσσα, ε.
0: Τι θα βάλω, άμα δεν κερδίσω τον πύργο, ποιο θα κερδίσω, ρε φίλε.
1: Πύργο είναι καλή ομάδα.
0: Ρε, συγγνώμη, άμα δεν κερδίσω τον πύργο που έλεγε και Άκη Σαχτάρ, ποιο θα κερδίσω.
1: Α, το πα έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Οπότε λοιπόν, την Κυριακή είναι το μάτ.
0: Κυριακή το απόγευμα.
1: Κυριακή πρώτο θα τα
0: λέω. Δεύτερο, χωρίς κόσμο.
1: Χωρίς κόσμο.
0: Δεν θα το πάρω το μάτ.
1: Έχει πιθανότητε.
0: Άσα, κάτσε.
1: Και τώρα που βρήκε ρυθμό η ομάδα.
0: Κερδίσαμε τη Ζάκυνθο. 3-0. Απέναντι από τη Ζάκυνθο, ποιο νόμο είναι. Η Ηλία.
1: Ναι.
0: Ο Πύργος. Αφού κερδίσαμε τη Ζάκη, θα κερδίσουμε και το
1: σωστό,
0: απέναντι. Είδες πως γεωγραφικά.
1: Ναι, το πας έτσι. Το πας έτσι,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Τι λέει ο κ. Παρασκευόπουλος.
1: Ότι δεν ασχολείται, λέει, με το στοίχημα.
0: Είπε με, όχι, μην κάνει. Ο κ. Μπέος είπε δημοσίως και το λέει: εγώ στοίχημα παίζω.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν στείνω, είπε.
1: Δεν
0: το είπε σήμερα στο δικαστή.
1: Έτσι είπε, έτσι είπε.
0: Αν είναι να μας αφαιρέσετε βαθμούς, ρίξτε μας. Αλλιώς θα τη διαλύσω εγώ την ομάδα.
1: Σωστό.
0: Και είπαμε ότι είχε νομικό σύμβολο τον κύριο Καγκάτσι, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ο οποίος έχει τιμωρηθεί μετά από δεύτερο βαθμό εφετίου,
1: ναι,
0: στις 11 Τρίτου 2025,
1: ναι,
0: 26 θυμάμαι, με 4 χρόνια φυλακίση και 40 μήνες με την κατηγορία της απιστίας για τα 13 εκατομμύρια ευρώ που χάθηκαν στην ΕΠΟ.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Με αναστολή.
1: Ναι.
0: Και θα πάει στον αεροπάγο.
1: Να ζητήσει δικαίωση.
0: Δηλαδή ο κ. Βασίλης Καγκάτσης που πήγαινε στην ΕΠΟ ως πρόεδρος, τώρα πάει ως νομικός σύμβουλος.
1: Ναι, ονομάτε. Σωστά.
0: Και πρόεδρος είναι ο γιος του.
1: Ο γιος, ο Μάκης. Ναι.
0: Δηλαδή ο πρόεδρος είναι ο γιος που πρόεδρος πριν ήταν ο νομικός σύμβουλος τώρα.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι δεν είναι σωστό να τιμωρήσει τον Βόλο.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός είναι δικηγόρος. Αμείβεται και θα πει.
1: Σωστά.
0: Και η κυρία Γκυλφόρη τι είπε, δεν φταίω εγώ.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε, τα λεφτά, ναι, μου τα χρωστούσε.
1: Τα χρωστούσε. 100.000.
0: Γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια για να εκδίδουν τις αποφάσεις. Λοιπόν. Λέει ο Ζώης στο TikTok. Δεν έχουμε Ζώη, δεν είμαστε πιτσιρικάδες. Μου είπα γύρω 40 άτομα πλακώνονται και μάλλον μαχαίρωσαν δύο.
1: Πού είναι αυτό? Δεν έχω δει τίποτα.
0: TikTok. Πρέπει να πάρουμε και ένα συνεργάτη που να κάνει TikTok.
1: Να ασχολείται με τα social.
0: Πες το προϊστάμενο.
1: Θα το πω.
0: Πρέπει να κάνουμε
1: συνεργάτες για social.
0: Πρέπει να κάνουμε TikTok.
1: Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι, ρε παιδιά, εγώ στις ειδήσεις. Τώρα που το έχει βρει αυτό ο Χρήστος, δεν ξέρω.
0: Η δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση στον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Γιατί θα κάνετε με την Κιλφόιλ, ήξερε ότι όταν ήρθε ο Ρούμπιο στην Αθήνα, ότι είχε τελειώσει από την πρεσβεία. Όπως λέει και ο Στίβ Γιατζόγλου κάποτε, συμπτωματική σύμπτωση. Λοιπόν. Μεταξύ φοβερές ζημίες στην Κωνσταντινούπολη,
1: Ναι, έγινε χαμός, πλημμύρες, τεράστιες πλημμύρες στην πόλη. Γενικά βλέπουμε αυτή η κλιματική αλλαγή.
0: Υπάρχει σκηνή. Πώς πέθανε το παιδί. Είναι με γυμνά πόδια, πατάει σε ξυπόλυτο σε λακκούβα με νερό και πεθαίνει από ηλεκτροπληξία.
1: Κάτι τώρα θα υπήρχαν καλώδια από κάτω εκεί.
0: Συγγνώμη, ξυπόλυτος, ρε φίλε.
1: Προφανώς είχαν βραχεί τα παπούτσια του, μωρέ, και τα είχε βγάλει.
0: Πώς πέθανε 14 χρονών. Και πού το δείχνετε αυτό, ρε παιδιά. Και στην Πάτρα έχουμε νεκρό φοιτητή που έπεσε από το δεύτερο όροφο.
1: Και είχαμε και νεκρό στην Κρήτη σήμερα με την κακοκαιρία τη δική μας.
0: Ναι. Καμιά καλή είδηση, παιδιά.
1: Όχι στην Κρήτη, στη Ρόδο, συγγνώμη.
0: Τι λέει, εχμές Νίκολης κατά του Μέγκα. Μετά την ήττα.
1: Έτσι, γιατί.
0: Ποιον παίχτη βάλατε στο πόστερ. Α, μετά είδε το Μέγκα.
1: Ναι.
0: Καλά, το βλέπεις και από τη Ματσέντα.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει σχέση με το Μακέντα. Το Μακέντα είναι το κανάλι.
1: Ματζέντα.
0: Ο Μακέντα.
1: Ο Μακέντα είναι Ιταλός.
0: Α.
1: Αυτοί είναι οι Γερμανοί.
0: Ο Σέρβος τεχνικός είπε: πρέπει να πω ότι είμαι χαρούμενος κτλ. Βρεθήκαμε να χάνουμε από άτυχες στιγμές κτλ. Ο ρεπόρτερ ανέφερε: ποιος είναι ο παίκτης που βάλατε στο πόστερ την παραμονή του αγώνα. Α, έκανε ερώτηση ο Νίκολης. Είναι μόρι, μεγάλη σου. Έκανε ερώτηση ο δημοσιογράφος: ποιος είναι ο παίκτης που βάλατε στο πόστερ την παραμονή του αγώνα.
1: Και τι απάντησε ο Νίκολης.
0: Ο κόσμος των πρωταθλητών αναφέρεται στο γεγονός ότι η παραμονή του αγώνα, το πρόμο προς του Μέγκα, είχε ένα ποδοσφαιριστή των Ουκρανών, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις στα social media. Το πρόμο του αγώνα από το Μέγκα, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, διαφήμιζε τον αγώνα Σαχτάρ ΑΕΚ και είχε φωτογραφία, δεν είχε παίκτη της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Από το, προφανώς είναι στο Instagram για το Μέγκα, είχε φωτογραφία παίκτη της Σαχτάρ. Δόθηκε απάντηση σήμερα το βράδυ ότι ανέβηκε αντίστοιχο πώς με το Γιώβης. Ο κύριος Νίκολιτς είπε το Μέγκα συνάδελφο ότι δεν θα μας κάνει υποδείξεις πώς θα προμοτάρουμε έναν αγώνα.
1: Ενημερωμένος ο Νίκολιτς όμως. Τον ενημέρωσαν από πριν.
0: Όχι, κάποιος παρακολουθεί τα δρόμα και τα είπε στον Νίκολιτς. Άρα δουλεύουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δουλεύουν. Είδες,
0: δηλαδή
1: όπως ήταν...
0: το Μέγκα προμόταρε το παιχνίδι με φωτογραφία του Σαχτάρ.
1: Ναι.
0: Τυπικά, αφού ήταν γηπεδούχος.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Σου λέει το Μέγκα, βάλαμε και Γιώβιτς. Να, έχει ανεβάσει κιόλας και Γιώβιτς.
0: Τι γίνεται. Τι γίνεται, λοιπόν.
1: Πάμε τραγουδάκι, μία και μισή ώρα.
0: Α, ναι, γιατί έχουμε το. Η καταιγίδα είναι. Ή το ρεμπέτικο. Έχω μπλέξει. Παίξε την μπάλα σου, παίξε την μπάλα σου. Πάμε.

0: Συνεχίζουμε κύριε Βαλισκιώβα, εδώ είμαστε. Ηλίας Διαμάντης πίσω από την κονσόλα του ήχου.
1: Πού είναι πια?
0: Εδώ.
1: Πού τον είδες? Α, φαίνεται εδώ.
0: Βαλισκιώβα Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Μαυροπάνος ασταμάτητος.
1: Τι έκανε?
0: Τσάμπιονς. Κι άλλο γκολ. Ο Ντίνος. Πέμπτο γκολ φέτος.
1: Πέμπτο Ντίνο.
0: Πέμπτο γκολ.
1: Το βλέπω σεντερφόρ.
0: Λες να το γυρίσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Αποστόλη, στο ωραίο Αίγιο. Προφανώς δεν ξέρεις την ποιότητα της πορτοκαλάδας. Η πορτοκαλάδα Κλιάφα είναι η καλύτερη στην Ελλάδα. Το ξέρουν άπαντες. Αν δεν σας άρεσε, σημαίνει ότι κάτω από το αυλάκι έχετε λάθος γεύση. Ο Απόλλωνος Μύρνης, ναι, έχει ομάδα πόλου σε υψηλό επίπεδο και παίζει στην Ευρώπη.
0: Όπως αποκάλυψα χθες. Γι' αυτό τα λέει τώρα, επειδή κερδίζει τον Παναθηναϊκό σήμερα. Στο πόλο 15-14. Γι' αυτό το στέλνω, Αποστόλη.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Άρα είναι βαριά κόκκινος, ναι. Αποστόλης. Α. Βέβαια, ο Απόλλων τα τελευταία χρόνια έχει καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός φέτος θέλει να είναι καλύτερος του Απόλλωνα.
0: Και πέρσι ήταν.
1: Ναι, παιδί μου, ο Απόλλων όμως είναι δυνατός.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια.
1: Γιατί έχει χρηματοδότη τον πρώην πρόεδρο και μεγαλομέτοχο του Απόλλωνα, τον κύριο Βελή.
0: Ναι.
1: Με δύο λάμδα.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο άλλος ο Βελής είναι τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Ο Λεωνίδας.
0: Λεωνίδας Βελής.
1: Λοιπόν.
0: Με το στόμα γεμάτο φιλιά.
1: Λέει ο κ. Αβραμίδης. Αν ο αρχιδητής λαμβάνει 6 εκατομμύρια το χρόνο, 16.000 τη μέρα, όσα παίρνει το χρόνο ένας μικρομεσαίος υπάλληλος. Ναι, αλλά δεν είσαι Άγγλος, ούτε Γάλλος.
0: Γιατί 6 εκατομμύρια παίρνει, 500.000 δεν είναι.
1: Ναι, 500.000 το κουσ.
0: Ναι.
1: Το εξάμεινο είπα εγώ το μήνα, εντάξει, το παραλέπε.
0: Ναι.
1: Το παραλέπε. 500 το εξάμεινο, ναι, πάμε. Σπύρος, να ο Σπύρος από το Λονδίνο.
0: Γεια σου ρε Σπυράκο.
1: Πολλά λάθη στο δεύτερο ημίχρονο. Συγκλονιστικός ο κόσμος. Πάμε να πιούμε τελευταία μπύρα και το πρωί γυρίζουμε Αθήνα. Γεια σου, Σπύρο.
0: Θα πας Μάντσεστερ, Σπύρο.
1: Ποια μπύρα όμως, Σπύρο. Ποια μπύρα, μας πει ποια μπύρα θα πηγεί όμως.
0: Έλα, μου, θα βρει τώρα.
1: Όχι, εκεί... γιατί έχει πολλές εκεί στην Αγγλία.
0: Τώρα χτυκλήσαν οι πάπες.
1: Έχει στην Αγγλία πολλές.
0: Ναι, είναι πολλές. Είναι πολλές.
1: Λοιπόν...
0: και ξέρεις, χτυπάει και το καμπανάκι.
1: Ναι, είναι το καμπανάκι.
0: Το καμπανάκι.
1: Μας έβγαζαν φωτογραφίες οι Άγγλοι.
0: Ναι.
1: Ναι, οι Άγγλοι δεν είχαν ξαναδεί εξέδρα. Έλα, ρε Σπύρο.
0: Πολύ δυνατές οι Ουκρανές.
1: Πολύ δυνατές οι Ουκρανές. Μας βγήκαν τα μάτια. Εννοείται, ρε φίλε.
0: Είχε κάτι καλά πλάνα από την Κερκίδα.
1: Ναι, είδες όμως ο Θεός πώς τα έκανε. Έκανε τις Ουκρανές θεές,
0: ναι.
1: Και τους Ουκρανούς.
0: Ναι.
1: Όχι όμορφους.
0: Όχι.
1: Γιατί το έκανε αυτό?
0: Γιατί σου λέει να πηγαίνουν.
1: Το ίδιο και με τους Ρώσους. Έκανε τις Ρωσίδες πανέμορφες, ναι. Σαν κούκλες. Και τους Ρώσους άντρες όχι όμορφους. Γιατί? Ποιο θα μου λύσει την απορία?
0: Το ξαναλύσει εσύ δηλαδή αυτό?
1: Μα το έχω κάνει ρεπορτάζ. Δεν το έχει παρατηρήσει?
0: Το έχω παρατηρήσει. Ναι.
1: Δηλαδή, ένας Ουκρανός όμορφος, ο μοναδικός που έχω δει είναι ο Σεφτσέγκο.
0: Ναι.
1: Είναι ωραίος άντρας. Ο νυν πρόεδρος της Ουκρανικής Ομοσπονδίας.
0: Ναι. Εντάξει, θα έχει κι άλλους. Απλώς δεν είναι η πλειοψηφία.
1: Δύο, τρεις. Ναι. Όλες οι Ουκρανές είναι ωραίες όμως.
0: Σωστό.
1: Γιατί όμως το έκανε αυτό ο κύριος?
0: Για να πηγαίνουν διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι.
1: Υπάρχει λόγος. Ναι. Υπάρχει λόγος.
0: Τον έχεις βρει το λόγο δηλαδή εσύ?
1: Εννοείται, δεν μπορούμε να το πούμε εδώ δωρεάν.
0: Μην το πεις.
1: Θα μπει quiz.
0: Βάλε quiz.
1: Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ παίρνει Ντόρσεϊ.
0: Το ξέρουμε από πέρσι το καλοκαίρι.
1: Λάθος να πάρει τον Ντόρσεϊ. Να πάει να πάρει κανένα λαρετζάκι να παίζει άμυνα, κανένα καλαϊτζάκι. Α, τον Ντόρσεϊ.
0: Πήγε στην ΑΕΚ,
1: ρε παιδί. Ρε παιδί μου, του δώσει παραπάνω και να τον πάρει. Ποιο θα παίζει άμυνα? Έχει μαζέψει Ταϊρή, Φώστερ, Μητρουλόγκ. Πες μου άλλον. Καλάθι. Ναι. Και έναν ακόμη στην περιφέρεια και δεν παίζει κανείς άμυνα. Ο μόνος που παίζει άμυνα είναι ο Καλάθι που είναι 38 χρονών.
0: Ναι. Γι' αυτό λες.
1: Τι
0: ήρθε...
1: να το κάνει τον Τόρση.
0: Γι' αυτό έρθει.
1: Ο Τόρση μόνο θέλει την μπάλα να σουτάρει. Δεν ξέρει, παίζει άμυνα. Και τον Όσμαν που σουτάρει. Α, πάρει κι άλλο να το κάνει τι. Πρέπει να υπάρχουν τρεις να παίζουν άμυνα και τρεις να βάζουν την μπάλα μέσα. Καλό, καλά, τα
0: καλά, τέλος, καλά. Δεν τον είδα τον Πάουκ χθες που έπαιξε το παιχνίδι που έχασε.
1: Έχει καλή ομάδα, αλλά είναι μόνο επιθετικογενής. Ποιος θα παίξει άμυνα?
0: Θα βρει.
1: Γιατί για να παίξει άμυνα πρέπει να κουραστείς, κύριε. Γι' αυτό δεν κουράζω. Περιμένουν την μπάλα, ξεχνούν την επίθεση. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να παίξει άμυνα. Άμα παίξει όμως άμυνα, θα κουραστείς.
0: Ναι.
1: Άσε που θα κάνεις και φάουλ. Δεν είναι εύκολο πράγμα η άμυνα. Κύριε Χρήστο μας τον έβασμα, άμα πάρει τον Ντόρσεϊ, τώρα πόσο δέχεται ο Πάουκ? 90? Θα δέχεται 100.
0: Θα γίνουν χειρότερα δηλαδή.
1: Εννοείται. Πάμε 2-3 εκατομμύρια τον Τόρση και τον Οσμάν, τι θα τον κάνει? Αφού όλοι αυτοί έχουν σουτ. Ο Φώστερ έχει σουτ. Ο Ταερή έχει σουτ. Ο Μήτρο Λόγκο έχει σουτ. Ο άλλο ο κοντό, ο Χάζινς, ο αριστερόγυρας. Τέσσερις έχουν σουτ. Άκου. Πέντε Όσμαν, πέντε έχουν σουτ. Τα βάζω να πού που θέλεις. Εσύ θα παίρνεις κι άλλον. Να παίζεις πού. Δεν τα λέτε αυτά στον κύριο Τέλη και δίνει τζάμπα τα λεφτά. Λοιπόν, ο Θοδωρής επιμένει ότι με τον υπερκοργείο τότε άλλη υπεράσπιση. Εντάξει, τότε μην τα γυρίσουμε τώρα πίσω, γιατί η ελληνική δικαιοσύνη έχει αφήσει πολλά ανοιχτά θέματα στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό και υπάρχουν πολλές φημολογίες. Ενώ άμα είχε κλείσει κάποια υπόθεση και είχαν τιμωρηθεί κάποιοι, θα είχαμε τελειώσει. Να μην ξεχνάμε ότι κάποιοι πρώην, ας πούμε, διεθνείς ποδοσφαιριστές έχουν αθωθεί για το σκάνδαλο με τα στημένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αθώθηκαν? Γιατί παρήλθε ο χρόνος.
0: Παραγράφηκε το.
1: Παραγράφηκε από το χρόνο. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει. Αυτά είναι τα τραγικά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο που ακόμη έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν υπάρχει καμία τιμωρία. Ενώ και εδώ στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες, η διαφθορά είναι δεδομένη. Αφού παράγεται πλούτος.
0: Σωστό.
1: Γάμα εθνική, β' εθνική, όλοι περνάνε καλά. Αφού λεφτά δεν υπάρχουν. Ο Ιωνικός όμως, που δεν έχει προπονητή και βοηθό, βγήκαν σε απεργία οι παίκτες.
0: Βγήκανε?
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο?
1: Σήμερα, ναι.
0: Χάσανε, ο Ιωνικός. Χάσανε και από την πρόοδο.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει βοηθός, δεν υπάρχει προπονητής, τίποτα. Και οι παίκτες τι γίνεται, είμαστε απειρότητα.
0: Πρόεδρος ποιος είναι εκεί?
1: Ούτε ξέρω. Ο Δε Βαζάκας πήγε ξανά στο Άργος.
0: Ξανά στο Άργος.
1: Στο Παναργιακό.
0: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε.
1: Που έφυγε από την Καλαμάρια και έμεινε μόνο στον πόνο μας. Να βρίσκει παίκτες για την Καλαμαριά.
0: Κύριε, χθες έστειλα μήνυμα SMS και δεν το διαβάσατε.
1: Ποιο?
0: Το οποίο το πληρώνουμε και εσύ διαβάζετε μόνο μηνύματα τα οποία είναι μέσω Viber.
1: Πληρώνει το SMS.
0: Πραγματικά λυπάμαι. Ξαναστείλε. Ναι, πληρώνει. 12 λεπτά του ευρώ το SMS.
1: Αφού όλα τα SMS είναι δωρεάν, φίλε.
0: Όχι, το SMS αυτό είναι 12 λεπτά του ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Να ξαναστείλει, δεν το.
1: Όχι, να στείλει τρία, θα διαβάσουμε και τα τρία.
0: Έτσι, να στείλει.
1: Τι ώρα το στείλε?
0: Χθες λέει, δεν λέει ώρα.
1: Ναι, έτσι, τώρα αυτό το τωρινό.
0: Το έστειλε στις 12 και 4.
1: Και εσύ το λες δύο παραθέτα.
0: Τώρα το διάβασα.
1: Ο άνθρωπος βέβαια κοιμάται τώρα.
0: Πολλοί εξαφανίζουν το δίκαιο όταν καταφρονούν τους φτωχούς και δεν ελέγχουν τους ισχυρούς. Πού τους καταδυναστεύουν, Τζίμις Γνωμικό. Ενώ συνεχίζει και λέει ο Τζίμις, ο απλός άνθρωπος έχει πάντοτε τις ευλογίες του. Ολογνωμικά είναι ο Τζίμις, γεια σου, ρε Τζιμάρα.
1: Καταρχάς το ερώτημα είναι, ναι, πώς η γιαγιά είχε 200.000 ευρώ μέσα στον τοίχο. Στο Μαρούσι.
0: Και λίρες είχε.
1: Ναι. Δηλαδή, πώς θα δικαιώνομαι ότι λέω πάντα ότι λεφτά υπάρχουν?
0: Ναι.
1: Είχε 200.000 ευρώ στον τοίχο μέσα.
0: Ναι, τα είχε μαζεύει. Τα είχε βάλει
1: στον τοίχο, ρε φίλε.
0: Τα είχε κτίσει.
1: Ναι, το είχε κτίσει.
0: Και γιατί τα έβγαλε?
1: Μα δεν τα έβγαλε αυτή. Ο κλέφτης τα έβγαλε.
0: Άρα ήξερε όμως.
1: Ο κλέφτης.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί η γιαγιά κάπου είχε μιλήσει.
0: Με αυτό σου λέω.
1: Καλά, οι άλλοι.
0: Δεν πα στοιχεία να σκάψει.
1: Πήρα τηλέφωνο, λέει, δεδιέ, λέει.
0: Ναι.
1: Έχετε πρόβλημα και από το νερό. Το κλασικό κόλπο. Ναι. Άμα έχετε κοσμήματα, κύριε Διαμαντή,
0: βγάλετε τα έξω.
1: Βγάλετε τα έξω, γιατί επηρεάζουν όταν τα φτιάξουμε τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Πήγαν, τα πήραν, έφυγαν. Καλά να πω κάτι. Υπάρχουν πολλά λεφτά στην Ελλάδα.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν ενημερώνει κάποιος τους μεγάλους ηλικία, δεν έχουν παιδιά.
0: Ναι,
1: δεν έχουν
0: ανήψια.
1: Εγγόνια, ρε γιαγιά, ρε παππού, σε παρακαλώ.
0: Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
1: Βγάζουν, τα βγάζουν έξω και λέει πάρτα. Και εμείς με τρία παιδιά τρέχουμε. Να μην έχουμε μια γιαγιά με τόσα λεφτά, ρε. Τι λέει ο παπάς?
0: Ο παπάς λέει, ο
1: Σταύρος
0: Θεστελή, είναι πολύ καλή ομάδα και ξεκίνησε καλά.
1: Εδώ, αυτός είναι ο παπάς,
0: παπάς θα είναι,
1: με το μουστάκι.
0: Ναι.
1: Πριν 50 χρόνια. Τι είναι αυτές οι Ουκρανές?
0: Οι Έλληνες, καλή συνέχεια. Εσύ είσαι Σταύρος στη φωτογραφία. Και στείλα μας και τι εθνικότητα.
1: Και αυτά τα στόπερ τα ψηλά τι είναι?
0: Είναι στόπερ, πεντάρια και τα λοιπά. Λοιπόν, για να δούμε και τι θα. Ο Σταύρος θέλει. Γιάννη, έχω μήνυμα στο Viber και φωτό. Την είδαμε, τη διαβάσαμε, Σταύρο μου.
1: Λοιπόν, έχουμε και μια περίεργη απόλυση στην Μπασκόνια. Έχασε η Μπασκόνια χτες, ρε φίλε.
0: Έχασε.
1: Και το ρωτάνε τον προπονητή. Τι χρειάζεται η ομάδα για να βελτιωθεί?
0: Ναι.
1: Και λέει ο άνθρωπος,
0: να φύγει
1: εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και σήμερα τον απέλησαν.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε την αλήθεια.
0: Δεν μπορείς να βγαίνεις τώρα και να λες ότι ο πρόεδρος δεν έχει δώσει λεφτά.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά.
0: Ναι.
1: Εμφύλιος η Manchester United, δεν βλέπετε United.
0: Εντάξει, τα τελευταία είπαμε.
1: Α, και να κλείσουμε μια είδηση ενδιαφέρουσα.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Σύμφωνα με την αστυνομία,
0: ναι,
1: συνελήφθησαν δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία είχαν βάλει φωτιά σε ένα αυτοκίνητο του αντιδημάρχου Ζωγράφου.
0: Α, το διάβασα.
1: Και όπως αναφέρει η αστυνομία, οι δύο αυτοί οπαδοί του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: κάναν λάθος αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν να το βάλουν στο αυτοκίνητο τη φωτιά του αντιδημάρχου, που δεν έφτιαξε, αλλά σε έναν άλλον οπαδό του Παναθηναϊκού.
0: Ένα το Παναθηναϊκή κόντρα δηλαδή.
1: Ενώ προχθές δολοφονήθηκε ένα άλλο μέλος
0: των
1: οργανωμένων του Παναθηναϊκού στην Κρυφάδα.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, συνελήφθησαν δύο οπαδοί του Παναθηναϊκού σύμφωνα με την αστυνομία, οι οποίοι έβαλαν φωτιά στο Ζωγράφο, στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά όπως λέει η αστυνομία, δεν ήταν η ζημιά για τον αντιδήμαρχο. Σε άλλο αυτοκίνητο, άλλο οπαδό του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Και κάνανε λάθος.
1: Μα τι, συγγνώμη, τι γίνεται?
0: Εντάξει.
1: Στο... Αυτή είναι η οπαδή στην Ελλάδα.
0: Γενικά το οπαδικό κίνημα τελευταία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς να το παίρνει, να τους παίρνει όλους η μπάλα, έτσι. Δεν το λέμε.
1: Λοιπόν, πες τα παιχνίδια αύριο, λοιπόν. Τι έχουμε αύριο?
0: Αύριο έχουμε δυνατά μάτς. Έχουμε, όπως είπαμε, τον Ολυμπιακό, τον Όφη και τον Παναθηναϊκό.
1: Ωρες, πες μου να δω τι θα κάνω.
0: Ναι, θα τις τα φτιάξω.
1: Και θα πρωτοδούμε.
0: Θα φτιάξω. Europa League, λοιπόν. Ολυμπιακός, 10 η ώρα, στην Μασσαλία με την Μαρσέη.
1: Over.
0: Over, λέει ο Μαλεσιώβας. Την ίδια ώρα.
1: Συγγνώμη. Και πάνω από 4 κάρτες. Θα έχει τσαμπουκάδες.
0: Over 4.
1: Μα γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα είναι εκνευρισμένος με αυτό που του κάνουν τους οπαδούς? Ναι. Αυτοί οι σχέσεις είναι γεννημένοι για τη φασαρία εκεί στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Αλλά λέγεται και Ολυμπιακός.
0: Ολυμπίκ Μαρσί. Ολυμπίκ Μαρσί.
1: Άρα μα βάλει το Ολυμπίκ. Θα παρηγυρίζει και τη Μαρσί.
0: Ναι, και τη Μαρσί.
1: Ωραία.
0: Και Ρεν Όφη στις 10, κύριε Μαλισιώβα.
1: Την ίδια ώρα.
0: Την ίδια ώρα.
1: Πώς το κάνω αυτό?
0: Έλατε.
1: Α, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός 8.
0: 8 παρατέταρτο, ναι.
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο στον Αλαφούζο και το ρώτησαν, επειδή παίζει 5.30 την Κυριακή, όταν παίζει μέσα θα σε βάλουμε 8.
0: Τα έχει φτιάξει ο Αλαφούζο, σου λέω. Και την άλλη Πέμπτη, ξέρει τι ώρα παίζει?
1: Όχι.
0: Εκεί δεν σε θέλω, εκεί σε θέλω. 5 και μισή.
1: Την άλλη Πέμπτη?
0: Ναι.
1: Τι είναι την Πέμπτη?
0: Conference League.
1: Τι 5.30?
0: 5.30.
1: Αυτό δεν υπάρχει τέτοια ώρα.
0: Μην υπάρχει, όταν παίζει.
1: Α, μήπως παίζει στο Αλματί?
0: Τα είδε που στο τα ξέρει όλα, είδε πώ τα καταλαβαίνει όλα.
1: Και τι θα πει Αλματί?
0: 5.30, 5 και 4.
1: Τι θα πει Αλματί?
0: Τι θα πει?
1: Άντε, τι.
0: Έλα, πες μας.
1: Η πόλη του Μήλου.
0: Α,
1: έλα, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αύριο 8 παρατέταρτο με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα.
1: Είπαμε ότι θα βρει απέναντί του τον οικοδόμο.
0: 5.30 παίζει με την Καϊράτ Αλμάτι την άλλη Πέμπτη, κύριε.
1: Ναι, σωστά, Μαρίσιο. Γιατί εκεί είναι οι ώρες ανάποδες.
0: Ναι.
1: Έχουμε διαφορά 2 ώρες, μου φαίνεται. Εκεί είναι 7.30 και τώρα 5.30.
0: Κάτσε να δω κάτι, να δω αν τα έχει κανονίσει καλά ο Αλαφούζος. Γιατί για να παίζει 5.30 ο Παναθηναϊκός, αλλά θα παίζει και Ευρωλίγκα Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, λέει η λογική. 22 δεκάτου, ναι. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μπασκόνια. Τα συνδυάζει όλα, κατάλαβε.
1: Ποια Μπασκόνια, δεν υπάρχει Μπασκόνια.
0: Εντάξει, την άλλη Πέμπτη είναι αυτό, δεν λέμε τώρα.
1: Τι...
0: Τώρα παίζει με την.
1: Μα τι παίζει, μα αυτή είναι τη πλάκα ομάδα.
0: Εντάξει.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει μπάτζετ 50 εκατομμύρια και αυτοί έχουν 15.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τι να... δεν έχει σημασία.
0: Δεν παίζουν ρόλο τα. Δεν ναι, παίζουν καλά, τα μπάτζετ στο παρκέ, ούτε στο μπάτζετ.
1: Ναι. Τι έβλεπα πριν 4 χρόνια που ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Που δεν έδινε λεφτά ο Δημητράκης. Είδα τι ομάδα ράχει.
0: Είχε φτάσει χειρότερη θέση του, ήταν πρώτο.
1: Λοιπόν, τι μου λες τώρα εσύ, τι μου λες? Λοιπόν, να πούμε τη φοβερή τρίπλα του Λαμί Γιαμάλ εχθές στην Κωνσταντινούπολη, που θύμισε κάτι από Ροναλντίνιο.
0: Ναι.
1: Πήγε να κάνει ραμπόνα, δεν του βγήκε, και με την κόντρα στον αντίπαλο του ξανάρθει μπάλα και πάσαρε στον συμπέκτη του, δεν θυμάμαι ποιον, και σκόραρε κατά της Γαλατά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Γιαμάλ πραγματικά θα τα πάρει όλα και δεν είναι καν 20 ετών, είναι για το ποδόσφαιρο. Ματσάρα θα έγινε στο Μιλάνο, θα πάω να δω μετά τα γκολ στη Ρώμη, Ρώμα Ρεάλ 3-4, απίθανο αυτό. Απίθανο και εκείνο το μάτς στο City Manchester με την Παρί. Και νομίζω ότι σήμερα, αφού μπήκαν σήμερα τα πολλά γκολ, αύριο δεν θα μπουν. Αλλά δεν είναι, είναι η Europa. Με το Champions League συμβαίνει αυτό. Αν μπουν μια μέρα πολλά γκολ, την επόμενη δεν μπαίνουν.
0: Έτσι πάει.
1: Εντάξει, στατιστικά δεν μπορεί και αύριο. Αλλά αύριο είναι η Europa και είναι πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και...
0: Θες να τα δούμε, να ρίξουμε μια ματιά τι έχουμε εκτός από τα... από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων και στο Europa.
1: Ένα ωραίο παιχνίδι είναι Μπενφίκα Σέλτικ.
0: Ωραίο ματσάκι.
1: Ορομάσεις 10.
0: 8 παρατέταρτο. Αλκμαρ Χάπουελ Μπερσεβά.
1: Λεχ Πόζναν. Χάπουελ Μπερσεβά.
0: Ναι. Άσος είναι εδώ.
1: Εντάξει, ασόβαρε και οι Ολλανδοί. Ασόβαρε.
0: Την ίδια ώρα Λεχ Πόζναν Λεβερκούζεν.
1: Διπλό από εδώ μέχρι την Καρδίτσα.
0: Λιόν Κρίσταλ Πάλας, επίσης 8 παρατέταρτο.
1: Εντάξει, άπειρη Κρίσταλ Πάλας, ωραίο παιχνιδάκι.
0: Ουνιόν Σέλσι Λουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ.
1: Δεν υπάρχει Ουνιόν.
0: Άρα διπλό.
1: Δεν υπάρχει Ουνιόν, ναι.
0: Ρέντμπουλ Σάλτσμπουργκ Μίλαν.
1: 0-3, 0-3, δεν υπάρχει Σάλτσμπουργκ.
0: Ναι. Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ. Όλα αυτά που σας λέω είναι 8 παρατέταρτο.
1: Εύκολα η Σπάρτα.
0: Το Ρεένσε Σάντερλαντ.
1: Ποιο?
0: Το Ρεένσε Σάντερλαντ.
1: Έλα, η Ρεένσε είναι η ομάδα της Β' Αθηγής της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Εύκολο διπλό με πολλά γκολ.
0: Εύκολα θα βάλουν,
1: ναι,
0: πολλά γκολ οι
1: goal.
0: Άγγλοι. Ωραία.
1: Ναι. Μπορεί να έρθει 2-4.
0: Τσέλιε Ομόνια. Δεν χάνει Ομόνια. Πάμε στα παιχνίδια των 10. Γιαγκελόνια Αράτ Αρμενίας.
1: Με διαιτητή τον κύριο Παπαπέτρου και βάρ τον κύριο Ευαγγέλου.
0: Άσος.
1: Εύκολα.
0: Θέλτα Γιουβέντους.
1: Δεν χάνει Θέλτα.
0: Μαρσέι Ολυμπιακός, είπες over.
1: Over.
0: Μπενφίκα Σέλτικ.
1: Over.
0: Μπόρμουθ Στουρμ Γκρατς.
1: Εύκολο Άσος. 3-0.
0: Ναϊμέγεν Λεύσκη Σόφιας.
1: Ναϊμέγεν.
0: Δυναμό Ζάγκρεπ Πάντερλεχτ.
1: Περίεργο μάτς. Πολλά γκολ.
0: Ρεν Όφι.
1: Πολλά γκολ.
0: Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν.
1: Τώρα αυτά είναι παλιό ανατολικό μπλοκ.
0: Ναι.
1: Φερετσβάρος μέτρια. Κανεί δεν ξέρει.
0: Χόφενχάιμ Μπεσίκτας.
1: Μάσος.
0: 8 παρατέταρτο Conference League. Γάνδη Άρχους.
1: Τίποτα. Μέτρια η Γάνδη. Τίποτα.
0: Άρα βλέπεις διπλό να περάσουν οι Δανείοι.
1: Και η Άρχος δεν είναι τίποτα.
0: Ναι. Η Εγνατία με τη Μίτιλαντ.
1: Διπλό εύκολο.
0: Κουόπιο Τραμζοσπόρ.
1: Υποτίθεται διπλό εύκολο.
0: Λουγκάνο.
1: Παίζει ο Σαλάχ.
0: Ο Σαλάχ, ναι. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας.
1: Εύκολα Λουγκάνο.
0: Τη βλέπεις το Λουγκάνο εύκολα, ναι, κερδίζουν αστέρας, οι Ελβετοί.
1: Αστέρας τίποτα.
0: Μιάλμπι Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες.
1: Εντάξει, η πρώτη πρωταθλήτρια Σουηδίας θα το πάρει.
0: Θα το καθαρίσει.
1: Η άλλη από την Ανδόρα.
0: Ναι. Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Χετάφε.
1: Εννοείται δύσκολο η Χετάφε.
0: Παναθηναϊκός Μπόρα της Μπάνια Λούκα. Άσο και over 3,5.
1: Δεν σκοράρει η Μπάνια Λούκα.
0: Άσο και over 2,5.
1: Και κάρτα, και κάρτα ο Εσίτη.
0: Εσίτη, κάρτα, γράφτε το κι αυτό.
1: Για
0: χαρίζει λεφτά ο Μαλισιό.
1: Για οικοδομικές εργασίες.
0: Ρίγα Καϊρά Ταλμάτη.
1: Α, ωραίο παιχνίδι. Πολλά γκολ.
0: Τσέσεκα Σόφιας Μονακό.
1: Διπλό εύκολο.
0: Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ.
1: Με το ζόρι έχει 2.
0: Αταλάντα Πάφος.
1: Λίγα γκολ Αταλάντα.
0: Κοπενχάγη Μπράγκα.
1: Όλα μέσα.
0: Μπράιτον.
1: Ένα έχει 2 δηλαδή.
0: Ζαλγκύρης Κάουνας.
1: Μπράιτον.
0: Ναι.
1: 7-0.
0: Μπραν Λίνκολ.
1: Μπραν. Που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά, η Νορβηγή. Σέντε Τρούιτεν Ιμπέρια 1999.
1: 5-0 Σέντε Τρούιτεν.
0: Τβέντε Τούν.
1: Τβέντε Τούν.
0: Ναι.
1: Τβέντε. Πολλά γκολ.
0: Οι Ολλανδοί. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετ.
1: Εύκολα Γερμανοί.
0: Και Χάρτς Νόρτσελαντ.
1: Ανοιχτό πολλά γκολ. Over σίγουρα.
0: Δεν δίνεις όμως νικητή.
1: Όχι, διότι και οι άλλοι. Κοίταξε, αυτές όλες οι ομάδες δεν παίζουν για την ισοπαλία. Είναι ανοιχτά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Απλώς τώρα κάποιες ομάδες είναι αδύναμες, όπως αυτή που παίζει αύριο Παναθηναϊκός. Είπαμε, έχεις δει συμβόλαιο, η αξία του τώρα είναι 180.000.
0: Ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ μπορεί να πέρα και 500 πριν 5 χρόνια.
0: Σωστό, σωστό. Γεια σου Χριστάρα.
1: Φέραν τον Εσίτη στον ΠΑΟΚ για ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Και πληρώθηκε ως ποδοσφαιριστής αυτός.
0: Ορίστε, θα πάει τώρα
1: γιατί
0: στην Μπόρα της Μπάνια Λούκα.
1: Ναι, πρόσεξε. Και λέγανε διεθνής. Το βλέπω στο πρώτο παιχνίδι, το μετέδα στο Περιστέρι. Σκεφτόμουν ένα φίλο που είχα πετάτζι, που ήθελα να παίξει αυτό το ποδόσφαιρο. Τι κάνει αυτό εδώ μέσα, στο γήπεδο. Και όμως, ρε φίλε, μετά το δώσα και δανεικό στην Τουρκία, το κατάλαβα και εκεί. Και μετά έφυγε. Και αυτός ο παίζει ακόμα μπάλα.
0: Και βγάζει λεφτά.
1: Άμα δεις το κορμί του, ναι. Παίζει με τον. Πώς το λέγανε τον μποξέ, τον Χολεφέλτ. Πού να στρίψει αυτός.
0: Άντε, πάμε σιγά σιγά.
1: Σε παρακαλώ, αύριο φαντάζομαι ως κοράνου εσίτη.
0: Από τι θα λες μετά.
1: Έχει δυνατό σου, ναι. Δυνατό παιδί.
0: Ναι.
1: Τρώει μπανάνες. Ναι, ναι. Α, τρώει καρύδια κτλ.
0: Αλλά δεν κατέχει την τέχνη του ποδοσφαίρου.
1: Σκληρό παιδί, ναι. Πολύ.
0: Ωραία.
1: Στρίψε, θα θυμηθούμε κανένα άλλο χαφ. Όχι, αυτό δεν στρίπει με τίποτα.
0: Ηλίας Διαμάντης, κυρίες και κύριοι.
1: Αναπόστολη στη Βιέννη, κύριε Θέμη, ετοιμάσου για το διπλό την Κυριακή. Πύργο, άσα διπλό. Το λέω, κύριε Θέμη, εκεί που στην ωραία Βιέννη.
0: Να δω την Κυριακή το βράδυ, τι θα λες.
1: Τι θα πω.
0: Να δω
1: την. Άμα δεν κερδίσουμε, θα έρθω.
0: Δημήτρη Βαλισιώβα, Γιάννη Παπαγεωργίτα στα μικρόφωνα. Από εμά ευχέ για ένα όμορφο ξημέρωμα. Πρώτα Θεό, θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ,
1: Τι είναι σήμερα. Πολύ αργά, ρε.
0: Αργά, περνάνε μέρες.
1: Εγώ θα δω τη ματσάρα το Σάββατο.
0: Εσύ θα πας το Σάββατο, Λιβαδιά. Εγώ θα είμαι την Κυριακή πριν την
1: εκπομπή. Πες μου, πρόβλεψη.
0: Νομίζω ότι στο χ πάει αυτό το μάτι.
1: Δεν γίνεται, είναι ο θάνατος στη ζωή μου.
0: Εντάξει, επειδή είναι ο θάνατος στη ζωή μου, συνήθως αυτά τα παιχνίδια σταυρώνονται, να ξέρεις, πάλι στο
1: εκεί. Ναι, το ζήτημα είναι ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει και έχει κάνει αρνητικό ρεκόρ. Πόσες ομάδες έχουν παίξει 6 αγώνες και δεν έχουν σκοράρει?
0: Πόσες?
1: Τόσα χρόνια. Πολλές, ελάχιστες ομάδες.
0: Ναι, και από μια ομάδα που προέρχεται από την περσινή χρονιά.
1: Άρα ήρθε η ώρα να σκοράρει.
0: Για να δούμε, θα το δούμε.
1: Α, γιατί ο Βόλος έχει καλή ομάδα, σκοράρει.
0: Ναι, καλή ομάδα, καλή ομάδα.
1: Είδες, έβαλε 2 γκολ στον Άρη.
0: Σωστό.
1: Τι καιρό θα έχει το Σάββατο?
0: Το Σάββατο οι καιρικές, από αύριο φτιάχνει ο καιρός.
1: Και στη Λεβαδιά?
0: Γενικά σε όλη την Ελλάδα και στη Στερεά που αναφέρεστε. Το Σάββατο το πρωί θα πέσουν κάτι βροχούλες, αλλά από το απόγευμα.
1: Όχι, θα βραχεί το γήπεδο.
0: Με χαμηλές θερμοκρασίες όμως ενημερώνω, κάτσε να σου πω.
1: 17.
0: Όχι.
1: 16.
0: 15 θα έχει στα βόρεια προάστια της Αθήνας το Σάββατο.
1: Εντάξει, δεν είναι βόρεια.
0: Ανώτερη. Εντάξει, και στη Λεβαδιά κατεβάζει και ο Παρνασσός, κατεβάζει κρύο.
1: Ναι.
0: Κάτσε να σου πω ακριβώς τι θερμοκρασία θα έχεις, κύριε Μαλισιώβα, για να ξέρεις τι θα φορέσεις.
1: Τι θα φορέσεις, γιατί
0: την ώρα που θα έχεις τον μπουθ.
1: Έξω θα είμαι.
0: Καμιά φορά ξέρεις αυτό το air condition παθαίνει προβληματάκια.
1: Δεν αναφέρω το air condition. Ο κύριος Κομπότης σας είναι κανένα τσάι.
0: Ο κύριος Κομπότης βεβαίως πάντα φημίζεται για την.
1: Τίποτα, μόνο νερό υπάρχει. Μόνο νερό υπάρχει.
0: Λοιπόν, Λιβαδιά, ναι. Λιβαδιά, Σάββατο. Βροχή το πρωί 9 με 16.
1: Άρα το κήπεδο θα είναι βαρύ.
0: Θα είναι βαρύ. Το πρωί θα ρίξει.
1: Θα βραχεί το κήπεδο.
0: Μετά έλα, θα ρίξει λίγο το πρωί, μετά θα βραχεί.
1: Άρα θα πάει γρήγορα. Άρα θα μπουν πολλά γκολ.
0: Για να δούμε, λες να παίξει ρόλο η βροχή.
1: Εννοείται.
0: Μια βροχή θα μας σώσει. Ταιριάζει και για τις δύο ομάδες.
1: Πήγαμε.
0: Να είστε καλά. Να ξαναχτίσει.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα. Στις εργασίες της Συνόδου θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός με βασική προτεραιότητα τη μείωση των τιμών της ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπογραμμίσει την ανάγκη στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα με παράλληλη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Παράλληλα, αναμένεται να αναδείξει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων, θέτοντας το ερώτημα εάν η Ευρώπη μπορεί να συνδυάσει το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, την πράσινη μετάβαση και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,55 ευρώ το λίτρο μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των διηλιστηρίων. Η συνολική μείωση υπολογίζεται σε 40 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για το ντίζελ κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Παράλληλα, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% με το ανώτατο ποσό να φτάνει τα 1.560 ευρώ. Για τους δικαιούχους, το πραγματικό κόστος του πετρελαίου εκτιμάται κοντά στο 1,35 ευρώ ανά λίτρο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι κυβερνητικές εξαγγελίες πάντως δέχονται σφοδρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό στη Ρόδο. Σύμφωνα με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 30 διασώσεις και 200 αντλήσεις υδάτων. Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στο νησί. Στη Βόρεια Ευβοιά υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας, προκαλώντας ζημιές στο οδικό δίκτυο. Στη Σκιάθο ορμητικά νερά παρέσυραν οχήματα, ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο και καταγράφονται διακοπές ρεύματος. Παράλληλα παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών συνεχίζονται, καθώς οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Είμαστε στους τελευταίους μήνες της παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Είμαστε

0: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αισθάνεται προδομένος από τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Παραλλήλα συζήτησε με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στη Downing Street την επιτάχυνση στρατιωτικής βοήθειας συμπεριλαμβανομένων πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς. Την ανάγκη αποχώρησης των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη και σεβασμού του διεθνούς δικαίου συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας υπογράμμισε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ Αγλαΐα Μπαλτά στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Χαοτική παραμένει για δεύτερη ημέρα η κατάσταση στα Τύρανα με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Οι διαδηλωτές πέταξαν μολότοφ και πέτρες προκαλώντας ζημιές σε υπουργεία, δημόσια κτίρια και στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο. Κυρίως φοιτητές ζητούν την καταπολέμηση της διαφθοράς, πανεπιστημιακές μεταρρυθμίσεις και την παραίτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Πέμπτης, 15 του μηνός. Πάει και αυτός, μη σχέσαι. Ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Τι έχουμε? Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος, πάντοτε η κόλαση και ποτέ ο παράδεισος.

Βλέπω εδώ στο Facebook ο Άγγελος ο Διονυσίου έχει ανεβάσει δύο προσκλήσεις, δύο flyer μάλλον, από την εποχή, τη δεκαετία του 80. Το ένα είναι από το Playboy στη Συγκρού και τη δεκαετία του 90 από το Stratus. Λοιπόν, αν βλέπω καλά, είναι τη δεκαετία του 90 από το Stratus. Λοιπόν, αν βλέπω καλά, είναι μαζί με την Στανίση, το Βελί, τον Κοντολάζο, πολλοί κόσμος, καλλιτεχνική διεύθυνση Χάρης Λιμπερόπουλος, και βλέπω ότι και μέσα στα μπουζούκια μαζί με τον Καλούδη είναι και ο Κροδατζής. Στο δε Στράτος είναι μαζί με τη Μαραγκόζη και τον Νότι, μόλις είχε πρωτοεμφανιστεί.

Νότης. Λοιπόν, ό,τι αγαπάω, εγώ πεθαίνει, λέει ο Στέλιος. Όποια και να είσαι, ό,τι και να είσαι, κάνε με απόψε συντροφιά.

Καλημέρα αρχηγέ, φύγαμε λέει η φίλη μας η μάχη, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και βαριά του άντρα η σκιά, λέει ο Παρίος.

Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη την ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στον Άφλιο, στο 100 λέει η υπηρεσία, ο φίλος μου Γιάννης Παπαβασιλείου. Να σε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, για πάμε το επόμενο.

Και καλημέρα μου στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στην Αλεξάνδρεια. Η Μαθίας, ο σκληρός χωρισμός και την Κρέη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Προκόπη από τη Δράμα, ο οποίος μας ακούει. Μας ευχαριστεί, λέει, για τα τραγούδια, που περνάει καλά. Μέρι Λίντα για τη συνέχεια.